0: Αφού εξασφαλίσετε την εγγραφή σας στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, μπορείτε να αξιοποιήσετε για μία ακόμα εβδομάδα και για μία ακόμα ημέρα τις σούπερ προσφορές της Domino's κάθε μέρα, συγγνώμη, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι μπορείτε να απολαύσετε σήμερα και κάθε Τρίτη? Μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50. Ρε φίλε, είδες τι έπαθε η παλιά πρωταθλήτρια Στίβου και μέλος του Συλλόγου Βετεράνων εδώ στην Πάτρα, που συμμετέχει ακόμη σε αγώνες η Ανδριάννα Φαντακοπούλου?
1: Δεν είδαμε, Παναγιώτη, ήταν ένα θέμα
0: φοβερό,
1: που
0: έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, έπαιξε πάρα πολύ. Εγώ έτσι όπως το διάβασα.
0: Να τις ευχηθούμε καταρχήν περαστικά. Έτσι.
1: Περαστικά. Έτσι όπως το διάβασα, με τρόμαξε. Ήταν τρομακτικό.
0: Βέβαια.
1: Ήταν τρομακτικό αυτό που συνέβη. Γιατί ξέρεις, εγώ χτες δεν γνώριζα ποια είναι. Θα μου πεις, έχει σημασία ποια είναι? Όχι, δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, μια γυναίκα δραστήρια, τη γνωρίζουμε, στο δρομικό κίνημα συμμετέχει, έχει πάρει μετάλλια. Και πραγματικά και εμένα με τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια, όλη αυτή η ιστορία. Πάλι καλά που η γυναίκα γλίτωσε με κάποιους τραυματισμούς. Γιατί έτσι όπως διάβασα και το ρεπορτάζ της εφημερίδα Πελοπόννησος στο pelopon.gr, εντάξει, κλήθηκε να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάμε, πρόκειται για την Ανδριάννα Φωτακοπούλου, πρωταθλήτρια Στίβου, παλιά πρωταθλήτρια Στίβου, η οποία τρέχει
0: μητέρα
1: ακόμα.
0: Μητέρα
1: τριών παιδιών. Εκεί λοιπόν στην περιμετρική της Πάτρας, στα σύνορα μεταξύ Νέου Σουλίου και Ριγάνου Κάμπου, προχθές δέχτηκε μια τρομακτική επίθεση από τρεις αγνώστους, ο ένας κουκουλοφόρος και οι άλλοι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με τραυματισμό στα πόδια κυρίως. Καθώς επέστρεφε η Αντριάννα από το σπίτι της, από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, ήταν στο αυτοκίνητό της, έκανε μια μικρή στάση εκεί λίγο πάνω από τη γέφυρα που περνάει από την περιμετρική, και εκεί δέχτηκε ένα ξαφνικό χτύπημα με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου και να επιτίθενται όλοι μαζί, προκειμένου να αρπάξουν την τσάντα της μέσα από το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε το σοκ, έτσι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το περιγράψω. Εκεί προσπάθησε να αντιδράσει, δέχτηκε κάποιες κλωτσιές και σπρωξιές, και τελικά την έσπρωξαν οι δράστες και έπεσε σε ένα χαντάκι όπου υπέστη ένα τραυματισμό στα πόδια και στα δύο πόδια, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, διαβάζω εδώ ένα μήνυμα που έχει ανεβάσει πριν λίγο, ότι ευχαριστεί όλους όσοι και όσες έτσι για το ενδιαφέρον της. Για το ενδιαφέρον της. Ρογμώδες κάταγμα στο αριστερό γόνατο.
1: Α, σοβαρό.
0: Ναι. Σοβαρό. Αρκετά ράματα και με εκδορές και μόλοπες σε όλο της το σώμα. Πονάω πολύ σωματικά και ψυχικά. Διαβάζω το μήνυμα της Ανδριάννας. Μπορεί να στερηθώ πράγματα που με γεμίζουν υγεία και χαρά για κάποιο διάστημα. Πιστεύω, ξέροντας πώς λειτουργώ, να καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου πάλι. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που εισπράττω από το πρωί.
1: Περαστικά, εννοείται περαστικά. Εντάξει, πολύ δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να γίνει καλά στο δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση εκεί στο Ριγανό.
1: Ναι, όλο το ίδιο λέμε. Όλο το ίδιο λέμε,
0: αλλά okay.
1: Το λέμε πολλά
0: δηλαδή
1: χρόνια.
0: Δηλαδή από το να λύση. Κόβουν κλήσεις οι
1: αστυνομικοί. Γιατί λίγο πολύ καταλαβαινόμαστε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Θα πρέπει εκεί να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό δεν λέω ότι να γίνει κάτι, να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
1: Ναι.
0: Παντού δηλαδή, αλλά okay,
1: ναι, εκεί παντού, αλλά γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Αναφερόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας κυρίως. Λοιπόν, έχει αρχίσει να υπάρχει μια κινητικότητα πιο έντονη στην Παναχαϊκή, και προφανώς μιλάω για το διοικητικό κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από την πλευρά της Παναγαϊκής, οι επαφές με δύο Έλληνες επιχειρηματίες, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα διαρρέονται από την πλευρά της Παναγαϊκής, έτσι, οι ίδιοι δηλαδή τα υποστηρίζουν όλα αυτά που θα σας πω. Οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες λοιπόν είναι σε συζητήσεις με τους ανθρώπους ερασιτεχνικής. Οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό δρόμο και μάλιστα χθες ο κύριος Σβόλης, ο αντιπρόεδρος της ερασιτεχνικής, έλεγε ότι πλέον όλη η διαδικασία έχει πάει στους δικηγόρους. Υπάρχουν έγγραφα και των δύο πλευρών, έχουν συμφωνήσει στα βασικά και οι δικηγόροι καλούνται να τα ελέγξουν και να αποφασίσουν αν τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, έτσι ώστε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αναλάβουν το management της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μου είχε τρομερή εντύπωση, ας πω, Παναγιώτη, πάντως, ότι το συζήτηκα και με άλλους φίλους της Παναχαϊκής, ότι δεν έχει βγει κανένα όνομα προς τα έξω. Και είναι κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά αν το όνομα αυτό το γνωρίζουν παραπάνω από 3-4 άτομα. Εσύ θα πεις παραπάνω από 2, αλλά σου λέω παραπάνω από 2-4 άτομα. Ναι. Μάλιστα μου έλεγε ένα από τα άτομα αυτά, τα 3-4, ότι απέφευγα να το πω μέχρι και, αποφεύγω να το πω μέχρι και στη γυναίκα μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να κυκλοφορήσει.
2: Αν πώς το πεις στη γυναίκα του και η γυναίκα το πεις στη γυναίκα ενός άλλου.
1: Ενός άλλου, ναι. Και από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν εμπιστευτεί κάποιους ανθρώπους της Παναχαϊκής και εντάξει, επιθυμούν να μην βγουν τα ονόματά τους προς τα έξω, μέχρι στιγμή στηρείται. Βέβαια θα πρέπει να δούμε αργότερα ποιοι είναι αυτοί, τι θέλουν να κάνουν στην Παναχαϊκή, τι σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Προφανώς θα μας τα εξηγήσουν και οι ίδιοι, αλλά νομίζω ότι εάν γνωστοποιηθούν.
2: Από πού κρατάει σκούφια τους, όπως λένε στο χωριό μου.
1: Από πού κρατάει σκούφια τους, είναι οι βασικοί άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το management ή είναι οι μπροστινοί και υπάρχει κάποιος άλλος πίσω. Όλα αυτά λοιπόν θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα την επικαιρότητα της Παναχαϊκής. Απλώς φαίνεται ότι πλέον μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς υπάρχει όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα για το συγκεκριμένο θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, βλέπουμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά, μάλλον για την ακρίβεια, δύο είναι εκκρεμότητες, δεν υπάρχει άλλη, όσον αφορά τη Super League 2, ήθελα να πω. Ζάκυνθος, Πύργος, Άρης Πετρούπολης διεκδικούν τις δύο από τις τρεις θέσεις, εκεί υπάρχουν τα κενά, γιατί όλοι περιμένουν την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος είναι...
2: καμία από αυτές τις ομάδες, Βαγγέλη, δεν είναι σίγουρη, έτσι, ναι, δηλαδή ό,τι και να γίνει.
1: Καμία, απλά η Ζάκυνθος...
2: Θεωρητικά.
1: Δεν θα είναι στη Super League 2 μόνο στην περίπτωση που συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Πύργο και χάσει.
2: Ναι.
1: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άρα λοιπόν,
2: πάντως λέω, καμία ομάδα από τις τρεις ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι στη Super League 2, ούτε ότι δεν είναι.
1: Όχι, δεν μπορούμε, δεν είναι ακόμα. Ναι. Οπότε για καμία δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
2: Και νομίζω εγώ, αν θέλεις την άποψή μου, σίγουρα δεν θα κρυθεί σε πρώτο βαθμό. Θα υπάρχει σίγουρα προσφυγή από την ομάδα της οποίας τα συμφέροντα, ναι, θα φυγούν.
1: Το ίδιο υποθέτω και εγώ. Ο Πύργος πατάει νομικά πάνω στο δικασμένο που υπάρχει. Με το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, που δεν αφαιρέθηκε τελικά βαθμό στον Ολυμπιακό, αλλά χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ.
2: Ναι, από την άλλη, έχασε το παιχνίδι με 3-0 ναι, Ολυμπιακός, ναι, αλλά όχι το.
1: Ναι, ναι,
2: αλλά δεν το αφαιρέθηκε βαθμό.
1: Το αποδέχεται αυτό ο Πύργος, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Όλη η ιστορία είναι να μην χάσει βαθμό, γιατί αν δεν χάσει βαθμό, ο Πύργος ανεβαίνει μαζί με τη Ζάκυνθο. Αλλά δεν έχει σημασία που αποφάσισε το ΚΑΣ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσει πάλι ο Πύργος στο ΚΑΣ για να αποφασίσει, γιατί αποτελεί πλέον ένα δεδικασμένο. Μπορεί τέτοια απόφαση να την πάρει και η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ή η Επιτροπή Εφέσεων. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Θέλω να πω.
2: Ναι, αλλά θα είναι μια πρωτοβάθμια απόφαση. Αυτό θέλω να πω. Ότι
1: ναι, ναι, ναι.
2: Όποια ομάδα θεωρήσει ότι θίγεται θα προσφύγει σε δεύτερο βαθμό.
1: Ναι, αν θυχθεί ο Άρης Πετρούπολης θα προσφύγει σε δεύτερο βαθμό.
2: Ο Άρης Πετρούπολης που εξέδωσε και ανακοίνωση και αυτός από την πλευρά του και είπε, ναι, ότι μάλιστα από το ύφος ανακοίνωση συμπεραίνουμε ότι ό,τι και να γίνει, αν Ο Άρης, ναι, Πετρούπολης δεν είναι μέσα στη διάδα, ναι, θα διεκδικήσει την άνοδό του δικαστικά.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πάμε για μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμα. Κατά τα άλλα, ο χάρτης της Super League 2 είναι έτοιμος, ένας όμιλος είναι υπάρκτος και γνωρίζουμε τις ομάδες, απομένουν μόνο οι δύο αυτές εκκρεμότητες που σας είπαμε πριν.
2: Ναι, γιατί οριστικοποιήθηκε και ο υποβασμός των δύο από την Super League, δηλαδή της Λάρισας και του Πανσεραϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε δεν έχουμε και εκκρεμότητες. Δεν υπάρχει εκκρεμότητα ουσιαστικά, γιατί υπήρχε και αυτή η ιστορία με τον Αστέρα Τρίπολης Β.
1: Ναι.
2: Αν υποβιβάζεται η κανονική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, θα έπρεπε να διαλυθεί η Β ομάδα.
1: Ναι, δεν υποβιβάστηκε τελικά ο Αστέρας Τρίπολης.
2: Ναι, δεν υποβιβάστηκε. Ναι. Έτσι, αν και ήταν φαβορή, ξεκίνησε ως φαβορή για υποβάσμα. Στα play-outs, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνεπώς, εκεί από αλλού περιμέναμε να προκύψει εκκρεμότητα, δηλαδή από την Τρίπολη, και αλλού προέκυψε τελικά.
1: Ακριβώς. Και από τη Super League 2 υποβιβάστηκαν στην τρίτη εθνική Καβάλα Καμπανιακός Πας Γιάννενα. Δύο ιστορικές ομάδες, Καβάλα και ο Πας Γιάννενα. Μακεδονικός και Εγάλεο Χανιά Ηλιούπολη και Παναργιακός από πρώτο και δεύτερο, ναι, όμιλο. Σίγουρα έχουν ανέβει στην τρίτη εθνική, στην Super League 2, από την τρίτη εθνική ο Παθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Από δύο ιστορικές ομάδες επίσης, κυρίως ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι, που επιστρέφουν σε επαγγελματική κατηγορία. Ακριβώς, είπαμε για την εκκρεμότητα που υπάρχει. Και η νέα Super League 2 θα περιλαμβάνει ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστο Χρυσούπολης, Πανιόνιο Μαρκό, Ολυμπιακό Β, Ελλάδα Σύρου, Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ, Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης Β, Πανθρακικό, Απόλλωνα Καλαμαριάς και δύο από τις ομάδες που σας είπαμε πριν, Ζάκυνθο, Πύργο ή Άρη Πετρούπολης. Αυτός θα είναι ο όμιλος της Super League 2. Χαμός το Βορρά, έτσι, με Πανσεραϊκό και ΑΕΛ, αλλά και Νίκη Βόλου που παρουσιάζεται πολύ δυνατή. Βλέπω επίσης, και ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό, χωρίς, όχι να ξεκινήσει πρώτη, μάλλον ούτε προετοιμασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί στην Καλαμάτα αναφέρομαι, έχουν αρχίσει ήδη η γκρίνια και οι αφισβητήσεις προς το πρόσωπο του νέου προπονητή, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και αναγκάστηκε η ΠΑΕ Καλαμάτα να εκδώσει ανακοίνωση για να δηλώσει τη στήριξή της στον προπονητή, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ούτε μεταγραφές επί της ουσίας η Καλαμάτα. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα της Super League 2.
2: Στο ξεκίνημα.
1: Είναι, Super League, συγγνώμη, στο ξεκίνημα. Είναι ένα ρίσκο βέβαια, έτσι.
2: Πάντως ένα θέμα που θα πρέπει να ρυθμίσει η ΕΠΟ, μάλλον να ρυθμίσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είναι να γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρο το καθεστώς με τις β' ομάδες. Έτσι, το πρώτο, ναι, είναι αυτό. Και το δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση, κατά τη φτωχή μου ταπεινή άποψη, της τρίτης εθνικής με τη Super League 2. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν οι πρωταθλήτριες ομάδες να ξαναπαίζουν ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, τώρα αυτό που συμβαίνει με τη Ζάκυνθο, με τον Πύργο, τον Αντιπετρούπολη, τον Εθνικό, που ούτως ή άλλως δεν έχει ελπίδα να ανέβει. Δηλαδή, γιατί ο Εθνικός κέρδισε το πρωτάθλημα στον ομιλό του και θα είναι πάλι στην ίδια κατηγορία του χρόνου. Δηλαδή. Κάπως, ναι, πρέπει να γίνει μια διαφορετική διαμόρφωση του συστήματος, έτσι, που ανεβαίνουν οι ομάδες, οι πρωταθλήτριες ομάδες να ανεβαίνουν. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
2: Για μένα θα έπρεπε να ανεβαίνουν οι πρωταθλήτριες ομάδες, ως εκεί. Δεν μπορούν να ξαναπαίζουν οι πρωταθλήτες, να ξαναπαίζουν μπαράζ για μπαράζ για μπαράζ.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και βέβαια να γίνει πιο ξεκάθαρο το καθεστώς με τις ομάδες Β, γιατί οι ομάδες Β παίζουν απλώς για να παίζουν. Παίζουν, κερδίζουν κάποιες θέσεις από άλλες ομάδες. Για μένα πιο δίκαιο θα ήταν όποιες ομάδες θέλουν να έχουν β' ομάδες, να έχουν θυγατρίες, να ξεκινήσουν από πιο κάτω,
1: ναι,
2: να χαλούν χρόνο και χρήμα, έτσι, να πληρώνουν, ναι, και αν ανεβαίνουν έχει καλώς, αν δεν ανεβαίνουν να είναι στην τρίτη εθνική, δεν κατάλαβα, δηλαδή δεν παίζουν στο τοπικό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι πολλά τα θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν με τις ομάδες β. Βλέπω και μου θυμίζει τόσο πολύ Παναχαϊκή όταν υποβιβάστηκε, μάλλον όχι όταν υποβιβάστηκε, γιατί υποβιβάστηκε άλλες φορές, από τη Super League 2 στην τρίτη εθνική. Βλέπω στον Πας Γιάννενα,
2: ναι,
1: συναντήσεις του Προέδρου του Ερασιτέχνη με αντιπροσωπεία οργανωμένων και βετεράνων ποδοσφαιριστών, ό,τι γινόταν και, και στην Παναχαϊκή δηλαδή, εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί όπως διαβάζαμε και στα δημοσίευματα στην Πάτρα, ο κύριος Χιόντης, ο κύριος οικονόμου, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα, εάν κληθεί τελικά να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς οικονομικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Ό,τι δηλαδή ίσχυε και για την Ερασιτεχνική στην Παναχαϊκή. Μεγάλος επενδυτής, χρηματοδότης δεν έχει προκύψει προς το παρόν ούτε στον Παζιάννενα, και για να μην προκύπτει ούτε στον Παζιάννενα, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και τα χρέη είναι μεγάλα εκεί, πολύ μεγαλύτερα από τα χρέη που έχει η Παναχαϊκή, γιατί διωγγώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω, Παναγιώτη, ότι η καλύτερη λύση για τέτοιες ομάδες, τι εννοώ τέτοιες ομάδες, ιστορικές ομάδες που έχουν κόσμο, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, για μένα, εάν μπορούσε να ισχύσει ένα μοντέλο διοίκησης, ρε παιδί μου, που θα το αναλάβανε μια εταιρεία που γνωρίζει από τέτοια πράγματα, μια εταιρεία manager, ανάπτυξη ποδοσφαίρου, έστω και αν η έδρα της ήταν στο εξωτερικό, θα ήταν το ιδανικό για τέτοιου τύπου ομάδες μέχρι να μεγαλώσουν και να επιστρέψουν να επιστρέψουν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Τώρα θα μου πεις πού να τα βρεις όλα αυτά. Ποια εταιρεία θα ενδιαφερθεί να επενδύσει σε ένα τέτοιο project. Εντάξει, όσο υπάρχει η ομάδα και υπάρχει πρόπτικη, νομίζω υπάρχει και η ελπίδα.
2: Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.
3: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και σας υπενθυμίζω, για να μην το ξεχνάτε και θα το κάνω όσες φορές χρειαστεί, τις σούπερ προσφορές της Domino's και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, και κάθε Τρίτη μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Παρακαλώ, παραγγείλετε τώρα στο dominos.gr, στο Domino's Mobile App, ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's, Σειρών Πολυτεχνείου 50.
1: Λοιπόν, κάθε νέα αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι εβδομάδα μπάσκετ, έτσι. Είναι εβδομάδα μπάσκετ για πολλούς λόγους, κυρίως για το Final Four της Ευρωλίγκα, έτσι, που θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ με απόντα τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό, έτσι όπως τα κατάφερε, Παρασκευή και Κυριακή, η μεγάλη διοργάνωση, Παρασκευή 2 ημιτελική, Κυριακή ο τελικός. Ο πρώτος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Πολλοί τον παρουσιάζουν ως τελικό, γιατί είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρμπαχτσε, και ο Ολυμπιακός φαντάζει ως ένα από τα φαβορί. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο Ολυμπιακός που έχει παίξει τόσες φορές σε Final Four, έτσι, είναι η πέμπτη συνεχόμενη καταρχήν αυτή, ποτέ δεν είχε παίξει εντός Ελλάδος. Αυτή είναι η πρώτη του φορά.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε αν καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος. Και επίσης, τον δεύτερο ημιτελικό είναι ο Ισπανικός εμφύλιος. Ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες σε αυτό το παιχνίδι δεν δίνουν καμία ομάδα φαβορή, δίνουν ακριβώς την ίδια απόδοση. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες στοιχημάτων.
0: Ναι. Ναι.
1: Υπολογίζουν οι διοργανωτές ότι περίπου 8 με 10.000 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εγώ ξέρω αρκετούς εδώ από την Πάτρα και, που έχουν φροντίσει και έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αλλά και πάρα πολλούς που προσπαθούν να προμηθευτούν εισιτήρια στο παραπέντε, πριν το τζάμπολ δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε. Και μάλιστα, επειδή οι εισιτήρια είχαν προμηθευτεί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, ποντάροντος ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει μέχρι το τέλος, τέλος πάντων θα ήταν στο Final Four. Τώρα δεν είναι ο Παναθηναϊκός εκεί, αρκετοί από αυτούς που είχαν προμηθευτεί, τους φίλους δηλαδή του Παναθηναϊκού, λέω, προσπαθούν να διαθέσουν τα εισιτήρια στην αγορά. Και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες μπορεί τα εισιτήρια να είχαν πάρει την ανιούσα, τώρα βλέπουμε ότι προσαρμόζονται στις κανονικές τους τιμές, δηλαδή ναι. Όσο τα είχαν αγοράσει κάποιοι που δεν θέλουν τώρα να είναι, προσπαθούν να τα διαθέσουν στην αγορά. Εδώ βέβαια στην Πάτρα έχουμε τον μεγάλο δεύτερο ημιτελικό αύριο στις 6 στις εγκαταστάσεις της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Η ομάδα του Κώστα Ρουμπελιώτη θα υποδεχθεί τον Κρόνο στον δεύτερο τελικό της σειράς του δευτέρου ομίλου της National League One. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου θέλει να φέρει τη σειρά στα ίσια. Ιτήθηκε στον πρώτο τελικό στην έδρα του Κρόνου στις λεπτομέρειες, 82-79. Καλείται τώρα καταρχήν να ισοφαρίσει, να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να διεκδικήσει τον τίτλο και την άνοδο στον τρίτο τελικό, που θα γίνει, εφόσον χρειαστεί, το Σάββατο στην έδρα του Κρόνου στην Αθήνα. Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι διαθέσιμος θα είναι και ο αρχηγός της ομάδας της Ένωσης, ο Γιάννης Γκαβασιάδης, που ήταν άτυχος και αυτός και η ομάδα του, γιατί Βαγγέλη παραμονές κυριολεκτικά του παιχνιδιού με τον Κρόνο του πρώτου τελικού δέχτηκε από έναν συμπαίκτη του μια αγωνιά στο κεφάλι, έκανε ράματα. Ο γιατρός του είπε καλύτερα θα ήταν να μην παίξει, ακολούθησε την εντολή του γιατρού, τώρα έχει αρχίσει και προπονείται. Δεν θα είναι βέβαια 100% έτοιμος, αλλά δεν μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε το τζάμπολ στο αυριανό παιχνίδι στην Πάτρα ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και τον Κρόνο έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα σε εγκαταστάσεις της Ένωσης στα Κρύα Ιταιών.
0: Λογικά θα πρέπει να υπάρχει και μετάδοση από το,
1: ναι, ναι, θα υπάρχει τηλεοπτική
0: μετάδοση. Από το κανάλι της Ομοσπονδίας, έτσι.
1: Ναι, και της Ομοσπονδίας και το... και την παραγωγή που κάνει κάθε, ναι, φορά από την αρχή της σεζόν η Ένωση.
0: Ναι. Με ρωτάει ένας φίλος προφανώς της Παναχαϊκής αν ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Όχι, τυπικά δεν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Μάλιστα το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Το ρώτησα εγώ ίδιος μόλις γνωστοποιήθηκε η δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία έκανε να μείνει απολογισμό της σεζόν, και μου απάντησε χαρακτηριστικά ότι όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Το τέλος, αν έρθει, θα το
1: δούμε. Δεν σημαίνει και το ανάποδο βέβαια.
0: Τίποτα δεν σημαίνει, θα το δούμε, ναι, αργότερα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι φεύγει, ούτε ότι μένει.
0: Ούτε ότι τίποτα δεν σημαίνει, δεν παίρνει κάποια θέση σε σχέση με αυτό, με την γραπτή του δήλωση. Απλώς αναφέρθηκε στη χρονιά που ολοκληρώθηκε και στα όσα αντιμετώπισε ο ίδιος. Και ξέρεις, Παναγιώτη, όλα αυτά μπορεί να έχουν και μια μικρή σημασία. Δηλαδή, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι από τους ελάχιστους, από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, που γνωρίζει με ποιους ανθρώπους μιλάει η Παναχαϊκή. Μάλιστα, ήταν και ένας από αυτούς που έπαιξε ένα ρόλο ώστε να φέρει σε επαφή τους επιχειρηματίες με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής.
1: Έλα, άρα, πες τα μας τώρα με το τσιγκελάκι, δεν στα βγάζουμε. Όχι, έλα, πουλάκι μου.
0: Όχι, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, τους γνωρίζει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί απευθύνθηκαν εδώ και αρκετό καιρό στο Σπύρο Αντωνόπουλο και το ρώτησαν ποια είναι η κατάσταση στην Παναχαϊκή, τι συμβαίνει, τι θα βρουν. Άρα για να τους γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιοι να έχουν μια σχέση με την Ηλία, λέω εγώ. Μπορεί, δεν ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, εκτίμηση είναι, γιατί γελάς.
1: Πώς με προλαβαίνεις, ρε φίλε, και θα σε ρωτήσω. Πώς με προλαβαίνεις.
0: Ναι, εκτίμηση είναι. Μπορεί κάποιος να έχει, ναι, σχέση με την Ηλία. Μπορεί, ναι, να συνυπήρξαν οι ποδοσφαιρικοί δρόμοι με τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Πού να ξέρω.
1: Έλα, όλο και καλύτερο το κάνεις. Για προχώρα.
0: Ναι, αυτό. Άρα λέω εγώ, ναι, ότι δεν θέλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος ακόμα να πει ότι τέλος.
1: Α, γιατί μπορεί να πει ότι συνεχίζουμε, δηλαδή.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό έλεγε γενικά ότι τέλος. Τώρα δεν θέλει να το πει. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Και αν όντως υπάρχει κάποια βάση σε αυτά που λέμε, θα δούμε αρχικά ποια είναι τα ονόματα. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή. Τώρα, ξέρεις.
1: Και αν θα γίνει η αλλαγή.
0: Πολλά ακούω, ναι, και αυτό, γιατί πολλά εγώ ακούω για σοβαρούς ανθρώπους, για σοβαρούς επιχειρηματίες, αλλά ξέρεις, πρέπει λίγο να δούμε ποιοι είναι. Σπανίζουν και οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια θα έλεγα εγώ. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Για να είναι η διαδικασία σε νομικό επίπεδο, νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ή κάτι μπορεί να μην γίνει, όπως είπες και εσύ. Δεν είναι απόλυτο ότι θα γίνει κάτι, ότι θα έρθει η συμφωνία. Οπότε περιμένουμε. Να θυμίσω ότι σε περίπτωση που η Ερασιτεχνική τα βρει ολοκληρωτικά με τους ανθρώπους αυτούς ή με οποιοδήποτε επιχειρηματία τα βρει, εν πάση περιπτώσει, είναι υποχρεωμένη με βάση το καταστατικό να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για να συζητηθεί το θέμα με τα μέλη της Ερασιτεχνικής. Όπως σου θυμίζω, έγινε και πέρσι. Λίγο πριν αποδεχθεί την πρόταση του Δημήτρη Δρόσου. Σου θυμίζω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνέλευσης οι αντιρρήσεις ήταν έντονες από μέλη της Παναχαϊκής και από την Παναχαϊκή ιδέα. Σου θυμίζω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν επιτέχθηκε ποτέ. Και σου θυμίσω ότι τότε αποφασίστηκε από τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής να πάνε αυτοί οι ίδιοι το καράβι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, όπως και έγινε. Γιατί στα θυμίζω όλα αυτά, για να ξέρουμε τι μας περιμένει σε περίπτωση που δεις κάπου, ρε παιδί μου, επίσημα ότι ξέρεις, συγκαλούμε έκτακτη γενική συνέλευση για την τάδε του μηνός με θέματα αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Μες. Λοιπόν, να σε πάσω κάτι διαφορετικό. Βλέπω ότι ανακοινώθηκε η αποστολή της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα. Έτσι. Ναι. Θα είναι η έκτη του συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Είναι όλα τα μεγάλα ονόματα, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο Βιτίνια, ο Ρούμπεν Δίας. Mm-hmm. Πόσοι πιστεύεις από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έχει η Πορτογαλία αγωνίζονται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα?
0: Κανένας.
1: Όχι, εντάξει. Αφού σου είπα αγωνίζονται, δεν θα σου έλεγα το κανένα.
0: Δύο.
1: Δύο.
0: Δύο είναι, εντάξει.
1: Δύο, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: ο Ντιόγκο Κώστα, ο τερματοφύλακας που λογικά θα είναι και βασικός. Και από ό,τι βλέπω εδώ και ο Αραούχο που παίζει, ο Ντιόγκο Κώστα είναι στην Πόρτο, ο Αραούχο είναι στην Μπενφίκα, αμυντικός. Οι υπόλοιποι, Ρουί Σίλβα, τερματοφύλακας της Sporting, ο Σάθημα που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, τερματοφύλακας στην Wolves, και ο Βέλιο, τερματοφύλακας στην Γκέντ Σλερ Μπιρλιγκή, την τουρκική, έτσι το είπα, χωρίς, πες το, χωρίς Αρδάμ.
0: Γκέντ Σλερ Μπιρλιγκή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι στοιχηματάκια δεν την ξέρουν αυτή πολύ καλά, ναι, και την προφέρουν πάρα
1: αμυντική
0: πολύ καλά.
1: Αμυντική βλέπω εδώ, Κανσέλο, Μπαρτσελώνα, Νταλότ, Manchester United, Ρουμπέν Δίας, Manchester City, Σεμέδο, Φενέρμπαχτσε, είπαμε ο Ραούχο της Μπενφίκα, ο Ρενάτο της Βιγιαρεάλ, ο Ινά... Α, όχι, είναι και τρίτος Πορτογάλος, είναι ο Ινάσιο, παίζει στη Sporting, ο Νούνε Μέντες στη Παρίν Σεζερμέν και ο Ματέος Νούνιες στη City. Μέση, ρε, παιχταράδες όλοι, έτσι. Ρουμπέν Νέβες, Αλ Χιλάλ, Μπερνάρντο Σίλβα στη Σίτι, Φερνάντες στη United, Βιτίνια στην Παρί, Ζωάο Νέβες επίσης στην Παρί και Κώστα στη Μαγιόρκα και επιθετική Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νάστρ, Τρινκάο Σπόρτινγκ, τέταρτος Πορτογάλος. Καλά, τα έκανα θάλασσα. Τέσσερις είναι οι Πορτογάλοι. Μάλλον τέσσερις είναι που αγωνίζονται στις ομάδες Πορτογαλίας. Κονσεϊσάο Γιουβέντους, Ραφαέλ Λεάο, θυμάσαι από τον παιχταρά,
0: ναι,
1: στη
0: ναι,
1: Μίλαν, Ζωάο Φέλιξ, Αλ Νάστρ, Νέτο Τσέλσι, Ράμος Παρί και Γουέδε Σοσιεδάδ.
0: Πάντως ακόμα δεν έχουμε μπει σε full ρυθμούς Μουντιάλ, νομίζω πρέπει να τελειώσει.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, δηλαδή ναι, το ελληνικό ας πούμε τελειώνει σε λίγο. Όχι ότι θα... Έχουμε για την Ελλάδα,
0: έχουμε, ναι,
1: παίχτες,
0: έχουμε,
1: έτσι.
0: Έχουμε, ναι. Όχι και πάρα πολλούς πάντως.
1: Όχι και πάρα πολλούς. Εντάξει, δεν έχουμε Έλληνες γιατί ναι, δεν πήγε η Ελλάδα στο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ δεν έχουμε και πάρα πολλούς ξένους που παίζουν στη χώρα μας οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι άπειρος αριθμός. Είναι κάποιοι παίχτες. Ήταν και κάποιοι στην προεπιλογή.
1: Ναι. Τελικά δεν πήγαν. Εντυπωσιακό. Συμβαίνει με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, έτσι, που πριν από αρκετά χρόνια είχε συμμετάσχει με άλλο όνομα, έτσι, ήταν τότε το Ζαΐρ και τώρα είναι το Κογκό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα είναι ο Ντίλαν της Λάρισας, ο Κακουτά της Λάρισας και επίσης ο Μουτουσαμίτου Ατρομίτου. Και επίσης στην αποστολή του Κογκό είναι πρώην ερυθρόλευκοι, θυμάσαι τον Μπακαμπού, παιχταράς έτσι στην Ντερφόρ καλώς,
0: ναι,
1: και τον Αρτούρ Μαζουακού,
0: ναι,
1: που έπαιζε παλιότερα στον Ολυμπιακό.
0: Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό αυτή.
1: Ναι, έτσι, Λαϊκή Δημοκρατία,
0: Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, όχι του Κογκού.
1: Κογκού είπα εγώ.
0: Όχι ρε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, που είναι στον ίδιο όμιλο με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν.
1: Έλα, άρα έχει και πιθανότητα να περάσει, γιατί πες ότι η Πορτογαλία είναι το μεγάλο φαβόρι.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες τρεις δεν είναι σχεδόν στην ίδια γραμμή. Το 1974 συμμετείχε το Κογκό, τότε λεγόταν Ζαΐρ, ναι, έτσι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι.
1: Κοίτα, έχει πάει το Κογκό και εμείς κοιτάζουμε.
0: Εδώ πήγε το, πώς το λένε μόνο, θύμισε μου, το μικρό νησάκι, το Κουραχάο, Κουρασάο, πώς,
1: ναι,
0: λέγεται το...
1: Κουραχάο.
0: Που θα παίξει με τη Γερμανία, νομίζω, στην Πρεμιέρα.
1: Ο Ιβάν δεν έβαζε τον Κωνσταντέλια, τον έβαζε Κοσάλβα και δεκάλε.
0: Εντάξει, τώρα λέμε προπονητές. Τώρα λέμε ότι θέλουμε, το λέμε προπονητές. Εντάξει. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Κάτσε να δω το πρώτο παιχνίδι του. Ναι, Κουρασάο. Γερμανία, Κουρασάο. Λοιπόν, θα στηθείς και θα στηθώ κι εγώ 14 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, φίλε.
1: Γερμανία. Θα είμαστε σε καμιά παραλία. Μπορεί να είμαστε και μαζί. Τι μέρα είναι?
0: Το πρόβλημα με το... σε αυτό το παιχνίδι για τους Κουρασάο News είναι ότι οι Γερμανοί δεν σταματάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τι μέρα είναι, είπες?
0: Τρίτη 14, όχι δεν είναι τρίτη, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι μέρα είναι. 6 Ιουνίου.
1: Κάτσε. Ιουλί ή Ιουνίου.
0: Κυριακή πρέπει να είναι, Παναγιώτη.
1: 6 Ιουνίου.
0: Είναι... Όχι, όχι, 14 Ιουνίου, Κυριακή πρέπει να είναι.
1: 14 Ιουνίου, να το δούμε.
0: Ναι, πρέπει να είναι Κυριακή, νομίζω.
1: Ναι, Κυριακή, οπότε μπορούμε να το δούμε και μαζί σε καμιά παραλία.
0: Γερμανία, Κουρασάο. Και υπάρχει παιχνίδι την επομένη 15 Ιουνίου, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
1: Κάμπο Βέρντε.
0: Τι μπορεί να παίζει τώρα το πράσινο ακροτήρι?
1: Κάποιους έχουν αυτοί, νομίζω.
0: Έλα μου το πράσινο. Ναι, μπορεί να έχουν 2-3 έτσι. Ναι.
1: Για κάτσε να γκουγκλάρω να δω.
0: Όχι, έχουν. Πάντως 3-4 καλούς ποδοσφαιριστές έχει και το Ουσμπεκιστάν, να ξέρεις.
1: Νομίζω το Ουσμπεκιστάν δεν έχει ένα Βραζιλιάνο.
0: Έχει ένα τέτοιον, έχει το στόπερ τη City, διαφεύγει τώρα το όνομά του. Έχει κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Για να πάμε στο Μοντιάλ, κάτι θα κάνε, ρε φίλε, καλά.
0: Κοίτα, παραδοσιακά, εντάξει, παλιότερα μου άρεσε περισσότερο να το κάνω αυτό, τώρα έχω βαρεθεί και εγώ λίγο. Στα πρώτα παιχνίδια του Μοντιάλ έβλεπα αυτές τις ομάδες, τύπου Κουρασάο, ξέρεις, πράσινο ακροτήρι, Ιράκ, βλέπω. Για να δω τι παίζουν αυτοί, τι ποδόσφαιρο παίζουν, τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, νομίζω θα περιμένω να ξεδιανύει λίγο το τοπίο, να πάμε στη δεύτερη φάση και να αρχίσει λίγο το πράγμα να έχει ενδιαφέρον.

0: σου πω κάτι για Παναχαϊκή μπάσκετ, έχουμε ενημέρωση πότε θα παίξει? Γιατί υπάρχει εδώ εκκρεμότητα.
1: Ναι, υπάρχει εκκρεμότητα. Θα δούμε. Ακόμη δεν έχει. Ναι. Να δούμε και τους αντιπάλους αν έχουν οριστικοποιηθεί, δηλαδή αν έχουν βγει και οι δευτεραθλήτριες ομάδες των άλλων ομίλων. Απλώς θα θυμίσω ότι η Παναχαϊκή έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Θα παίξει με άλλες τρεις ομάδες, σε ομίλο των τεσσάρων, δευτεραθλητών δηλαδή. Η μία ομάδα θα ανέβει απευθείας σε ένα μίνι τουρνά που θα γίνει σε ουδέτερη έδρα. Η μία ομάδα θα ανέβει απευθείας και η δεύτερη θα έχει το δικαίωμα ως με wild card να ανέβει, αλλά χωρίς να πληρώσει το τίμημα της wild card.
0: Ναι.
1: Άρα οι δύο στις τέσσερις, γιατί πάντα προκύπτει ένα κενό, οι δύο στις τέσσερις θα ανέβουν. Έχει Παναχαϊκή 50% πιθανότητες. Και να το ψάξω στο πολύ γρήγορο για να δω αν έχουμε χρόνο. Ναι, να δω τι

0: δρόμου και πάρει και αυτή την άνοδο στη National League. Μπορεί να έχει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Φέτος Παναχαϊκή έφτασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Για λίγο δεν τα κατάφερε.
1: Έχασε το στον τελευταίο,
0: έχασε
1: τελικό,
0: το τελευταίο τελικό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάντως γενικά ναι, δεν βλέπω από την πλευρά της Ομοσπονδίας ενημέρωση για το πρόγραμμα, για το συγκεκριμένο
1: όχι,
0: που συζητάμε,
1: ακόμη
0: έτσι.
1: Είναι ακόμη σε εξέλιξη τα πρωτάθλημα, ναι, ενώ τα play-offs σε National League 1 και National League 2.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ στα...
0: Καλά, τώρα θα το πούμε αύριο, δεν πειράζει, ναι, θα το πούμε αύριο. Εμείς θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα ανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ο guest ήταν απέναντί μας σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: θα έχουν να κάνουν και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα αυτά 10.30 με τον Παύλο Τσίμα. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν. Και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πιερακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συζήτησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερή θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή είναι η Ομπομπία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, στο λίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αρέσει το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι και αυτή. Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή είχε, ήταν το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά. Κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχεία, κλείσαν τα σχολεία. Και υπήρξε μια κινητικότητα. Πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούσε. Σου λέει θα γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Εν τω μεταξύ μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα και εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, πήραμε το Υπουργείο Εμπορικής Δαυτιλίας, πήραν το Υπουργείο, πώς το άλλο το Υπουργείο, το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν, τη θάλασσα. Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι λέει υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και βγήκε η μυρωδιά. Άι, εσύ βρες λύση τώρα. Γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο Λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, του λέω ανησυχούς. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι αποκλείεται. Λέει το φυσικό αέριο δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Okay. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι και λοιπά, το οποίο όχι, λέει, το εμπορική δαφνίδια. Τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από την. Πες το, ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από την. Εκεί που έχουμε το. Πες το, ρε παιδί μου, το. Που γίνεται το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν. Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε. Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το Εργαστήριο Χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Α, η βρέση τώρα εσύ, τι είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή, από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα καζάνια εντωμεταξύ μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτοί είναι άλλοι, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει. Πώς είδατε τώρα και μυρίζει. Τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Τώρα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμένανε οι έρμοι να περάσουν μέσα. Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, okay. Έλεγα, λοιπόν, το πρωί, παιδιά, παρχόμουν κατά τις 4 η ώρα, είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κόμω δεξιά, βγαίνω σε σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματα, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα είχαμε 30 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό. Είναι μέσα, λοιπόν, σε ένα αμάξι. Τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι μου λένε. Σίγα μην κατάλαβα εγώ τι μου λένε. δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 η ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμα του το καθημερινό. Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10.30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα το μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στη συντάξη χειρίας. Τη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά, από αυτά που μου είπαν εμένα, θα πει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής. Δηλαδή, αν δικαιούνται σύνταξη χειρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος χειρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη, και η ρύθμιση θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων, είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο, και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις πριν ότι σε έπιασε ψάλτη με τους σεισμούς. Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω μαρτυράω εγώ, να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα. Θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο είναι μεταξύ Ύδρας και Αργολίδας. Καλά λέω. Λοιπόν, 3,4. Ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που είσαστε ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα, για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20, άντε 20, Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8:32, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες έβρεξε στο χωριό σας. Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε. Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο ανθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λυδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λυδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μην γελάτε, ρε. Όντως, υπάρχει ένα. Όχι μουσείο, είναι χώρος μέτρων. Βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μην γελάς. Γιώργο, μην γελάς. Αλήθεια σου λέω. Καλημέρα, Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης. Είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, πω παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου για να φτάσει. Όπως άλλο μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ τα λεφτά, ρε, που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει οι πατέρας και μάνα. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος, η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, τσάρτερ, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπορικό. Θυμάμαι, ήταν. Πότε ήταν, Μάρτιος, Απρίλιος. Ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ που είχε ανοίξει η Σαντορίνη. Και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί κάναμε, εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο, και μας χαιρέτησε. Ήρθε και το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρός το δέμας, δεν ήταν πολύ κανένας ψηλός, κανένας ταγλάρας, πιλότος ήταν στη Φόρμουλα 1, τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά και λοιπά, βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το. Αυτό έγινε το. Πότε πήγα φαντάρος εγώ, το 86, το 80 ή το 87 ή το 88, γιατί κάθεσα 2 χρόνια σαν Σαντορίνη, ήμασταν 18 μήνες εκεί. Ο Νίκη Λάουντα έφυγε σαν σήμερα το 2019, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1 και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση των δύο ηγετών. λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως λέει θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Η πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρισε το εμπαρόδο, το ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινέζικων συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ βλέπω τα... Πούντα. Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner, με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα βλέπω τα δύο κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει 1 λεπτό ακόμα η βενζίνη, 1 λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα $111 το Brent, αυτό το 1 λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσεων γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθεις στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
10: Baxi και Boobies. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγαρό του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσαι την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε Συμψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και οι ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Ε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος τώρα η Κατερίνα, πάει για δουλειά. Μου λέει για τη μυρωδιά στα δυτικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ, μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα, τα οποία αυτό καταστρέφονται με αυτόν τον μπάτο και υπάρχει, μη βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα, σαν θιάφη. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή. Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα. Δεν είναι καταπληκτικό. Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους. Κοιτούσε δεξιά και αριστερά, σου λέει κάποια. Πώς το λέει, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Ή να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Κατερινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την Οσμή. Χρυσός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χρυσός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ ήμουνα στον περιφερειακό Γαλατσίου, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει, μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε πατέρα, κρέας ψήνουνε. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψη ρε Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι, πρέπει να το κυνηγάς παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε με τον. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί-πρωί, 7 και 4, γιατί μετά έχει ταξίδι. Θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει: τώρα έβαλα βενζίνη 2,099. Μια χαρά είσαι, Σοφία. Σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια. Στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω έτσι. Προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν. Είτε με βενζίνη που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει το 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα ότι το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων. Με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό. Και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα, επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε, ας πούμε, για τους ταξιτζίδες, ω, ταξιτζίδες, αυτοί, αυτό, φάρα, κύριο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ. Η πρώτη ύλη, το καύσιμο τους, όσοι ας πούμε από αυτούς έχουν πετρέλαιο κίνησης και δεν έχουν αλλάξει τα τιμολόγια τους. Δεν είναι ένα θέμα και για αυτούς. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα. Ε? Τα αεροπλάνα έχει κοστίσει μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ο πόλεμος 15 δισεκατομμύρια επιπλέον. Θα μου πεις κάποιες από αυτές ήδη μετακύλυνσαν το κόστος στα εισιτήρια. Σωστό. Αλλά... πάλι μετρηθήκαμε ως Ευρώπη, μετρηθήκαμε, ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λειψοί. Διότι και εδώ αποδείχθηκε ότι στο ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί. Και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές. Επαναλαμβάνω. Που και εμείς και εγώ είμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, τη Βούλα, στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κ. Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει ανησυχεί, λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια, δύο υπέρ, σούπερ τάγκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, είτε λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους, όταν η χωρητικότητα είναι 10.700, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας, κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχαίων, παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, είπε ο οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200. Εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πού σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι. Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες. Ακουγόταν, λέει, το όχημα αυτό, να μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθατε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους κλπ. Που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο, συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαιωμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που τα παιδιά ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή κλπ. Να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους καθηγητές με μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λες, παιδί μου, σωστή τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης. Αλλά βάζουν στο τέλος ότι θα πρέπει, λέει, να ζητήσουμε, λέει, από το Υπουργείο να υπάρξει, λέει, ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, λόγω, λέει, του γεγονότος αυτού. Και η απάντηση, λέει, που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας, ότι η νομοθετική ρύθμιση, λέει, που υπάρχει αφορά δηλαδή αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί αφορούν πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα. Και αυτή είναι η ιστορία η οποία ακουμπάει την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό, να το έλεγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, στις λεπτομέρειές του είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο λέει υπήρχε στα Βορίζια και στους εκβιασμούς. Καταγγελίες λέει από το 22 στην υπηρεσία. Πηγαίναν οι άλλοι, λέει, ακούστε να δείτε, παιδιά, γιατί εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, γιατί στην Κρήτη είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα. Είναι μια ιοπλοκατοχή, ξέρετε τώρα, οι μπαλωθιές, οι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δεν το. Αλλά σημείωσα μια περίπτωση η οποία ήταν εξόφθαλμη, επειδή λέει αρνήθηκε κάποιος να τους δώσει με συμβόλαια για να πάρουν, λέει, τις αποζημιώσεις από το κράτος κλπ. Πήγανε, λέει, και του έκοψαν, ξέρω εγώ, 100 ρίζες ελιές ένα βράδυ. Τις έκοψαν. ΣΥΡΙΖΑ, όλες. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, από τον άλλο ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύεστε. Άλλο αυτό. Και τραβάνε τον. Παραιτήθηκε ο γραμματέας. Τι γίνεται, παιδιά, και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές της ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zap Taxi Club, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Waltz, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη

0: βλέπουμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
2: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
0: Ζήσης Ρούμπος,
3: Χάρης Χιώτης,
0: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
2: και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Διερωτάμενοι για τον τελικό, ο Τζέιμς κατεβάζει την μπάλα, Τζέιμς δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το σκριν από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Sky 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκια κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της ΟΣΜΗΣ? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε κι αυτός τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
15: Γεια σας, θα σέβομαι.
14: Τι κάνετε?
15: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πήγη αυτής της ΟΣΜΗΣ.
14: Τι λες, παιδί μου?
15: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πήγη.
14: Αν θα εντοπιστεί. Ξέρουμε... Ναι, αν θα εντοπιστεί. Ναι, να ξέρεις, και Κεραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
15: Ναι.
14: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια, ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
15: Γίνεται συχνά.
14: Ναι.
15: Αλλά όχι τόσο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε εχθές από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
14: ναι,
15: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
14: Μάλιστα.
15: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει. Και υπάρχει αυτή η οσμή.
14: Καλά, στο παρελθόν,
15: σε
14: αρκετές, παιδί,
15: ναι,
14: okay,
15: σε αρκετές περιοχές, αλλά

0: τόσο μεγάλη.
1: Ωραία, ερώτημα. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της οσμής αυτής?
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί, για ποιο λόγο?
1: Για ποιο
0: πρώτον
1: λόγο?
0: Δεν υπήρχε θέμα με την Ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από το τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε εκεί στη Ρεβιθούσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
1: Από την ΕΙΔΑ.
0: Που είχαμε εκεί πέρα βιολογικό.
1: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από τη
0: δεν υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρήπανση.
1: Μάλιστα.
0: Από τώρα τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική. Και εδώ
1: αυτές ειδικά δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακώς?
0: Φυσικά, φυσικά και μάλιστα οφείλουν. Τώρα αν έγινε σε κάποια φάση που άστο καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης εξετάζεται και η διαδικασία των μεταφορών. Δηλαδή κατά τη μεταφορά, στη μετάγγιση, ξέρει, δηλαδή εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα, και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή, ναι, δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Τι χημική σύσταση είναι?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ας πούμε η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
1: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Εμπορικής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα, λέει.
0: Ναι, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί. Δηλαδή πρέπει να από κάποια όργανα να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε παράθυρα και μπίνετε μέσα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και δέσμευε αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
0: Δηλαδή να βγουν, γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Εντάξει, Γιώργο. Okay.
0: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Χεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωπο μας επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά. Τα άλλα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ιστοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεται τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ωρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάνετε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια Βασχαλίδη και όχι Μελάνια. Και επιστροφή στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, αν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά της έγκρισης του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε πριν από λίγο καιρό ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παραλληλά, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμή η αιτία και η προέλευση τη έντονη οσμή αερίου που παρατηρήθηκε χθε στα νότια προάστια, κυρίω σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί η διαρροή ή άλλη βλάβη στι εγκαταστάσει τη Ρεβιθούσα σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτική Προστασία σημείωσε πω δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν τη δυσάρεστη οσμή, μετά ω τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια ένταση σημειώθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις φορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουνε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
1: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
2: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης.
0: Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε μέσω του Sky τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
4: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
0: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
6: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μέγεθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ρωσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Καματερού και στο καθοδικό ρεύμα όμως πλησιάζοντας τους Αγίους Αναργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος του Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη, η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη τουλάχιστον προς τον Καρέα και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. επίσης το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 5 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και στο βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων, που είχαμε και τη βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα. Όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει τα. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ, να ξέρετε, πιτσιρικάς, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, από ό,τι απέναντί μας στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κ. Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ρίστο εν παρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το... Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πολλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12, 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι, δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για
1: στο
0: πάμε.
1: Ελληνικό, στο
0: ελληνικό. Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε κιόλας.
1: Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω. Άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λοιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή,
0: ναι.
1: Και στα λοιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αγγλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: 1,81.
1: 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουν. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Ναι, αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα και τα λοιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή τα λοιπάσματα πήγαν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Που αυτά, ναι. Ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς οι παραγωγοί έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνεται στη λαϊκή, για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια,
1: κολοκύθια.
0: Είδα κολοκύθια, μπράβο, είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Αχ. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μπαζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα. 0,80 έχει τα πράσα. Λέω λοιπόν ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές. Ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις και διπλά έξοδα για να τα ξαναπάρεις πάλι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα πόσο...
1: Θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος. Το Σάββατο θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη Λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύθι. Τα βάλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι... δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς η παραγωγή, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η λαϊκή, ρε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, σε κάποια είδη πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη. Δηλαδή στα κεράσια, όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, η λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, εχθές που ήμουνα στη λαϊκή, που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή,
0: έχει μια διαφορά.
1: Είχε πολύ με τα καλά κεράσια, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα στην αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία. Αλλά πάντως το αποφεύγεις και... για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε. Είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα. Από την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Α, τα χέρια τα ρημάδια είναι αυτά τα χέρια τα ρημάδια που μας κλείνουν.
1: Κλείνοντας,
0: εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο διαφορετικό που δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα για να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια, χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε κιόλας, που έχει ψηφιστεί, και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά, λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντας και πανιού στις λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφει στην προθήκη, λέει ο άλλος, λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι δεν μπορεί.
1: Θέλει να το λέει και πιο. Να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Δηλαδή να έχω εγώ πράσινο
0: και άλλο να έχει κόκκινη, ας πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε κόκκινη, κίτρινο.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπάτρης, πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Φίλος μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο το πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τις τιμές, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, ΜΕΤΕΟΠΕΔΙΑ, νέα υπηρεσία, λέει, διαθέσιμη στους χρήστες για τη διάχυση της επιστήμης της μετεωρολογίας στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκα, το είδα, πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Από τους επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν εδώ και μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής ρολίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα. Από την οδό Τριανέλιο στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Noforce.
18: Και Προσταζάν.
17: Από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
20: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
21: Να δω.

0: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαγού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Λίγο τα πετρέλαια τώρα, λίγο παίρνουμε μια ανάσα. Κάτι έχει συμβεί, κάποια δήλωση έχει γίνει, ίσως επειδή φύγανε τα δύο πλοία αυτά τα super tanker με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σκεφτείτε τώρα, τώρα έχει μέσα 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Σκεφτείτε τι μάκρος έχει αυτό το πλοίο. Δεν μιλάω για το πλάτος. Λοιπόν, 110,5 λέει το Brent τώρα με μια πτώση, 103,6 το αμερικανικό ελαφρύ. Αλλά βλέπω χθες το φυσικό αέριο τσίμπησε, παιδιά, πάνω από 50. Είναι στα 51,6. Μιλάω πάντοτε ευρώ ή μεγαβατόρα φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το μεγάλο πόνο που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των κυρίως μικρών περιφερειακών ή συνοικιακών εργαστηρίων με αφορμή την ιστορία του clawback και του rebate. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά κάπου εδώ στην Ανατολική Αττική και μου στέλνει κάθε φορά υλικό το οποίο προκύπτει από συναδέλφους της οι οποίοι ανεβάζουν ιστορίες τρέλας στα κοινωνικά δίκτυα. Και το τελευταίο που μου έδωσε ήταν για μια κυρία, δεν χρειάζεται να πω τα στοιχεία της, αν το ψάξετε στα κοινωνικά δίκτυα θα το βρείτε, όπου είχε υποβάλει, λέει, παραστατικά για να πάρει 10.000 ευρώ και παρέλαβε 0. Τίποτα. Λόγω, λέει, του clawback, των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία να ξέρετε ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030. Τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
10: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστικοί φορείς γενικότερα, για την, μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας γίνονται όλο και χειρότερα?
10: Καταλαβαίνετε κύριε Ψάρτη ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
9: Μάλιστα.
10: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους πώς συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρωστα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και όσο οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρό μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback, δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
9: Ναι.
10: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε και εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
9: Ναι.
10: Το δυσάρεστο.
9: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω, τα ποσοστά αυξάνονται. Δηλαδή...
10: Θα σας πω. Το δυσάρεστο είναι ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλα τα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, επιμένουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα σκοπό να πάρει την πολιτική ευθύνη και να το καταργήσει. Και αυτά τα ποσά αυξάνονται διότι έρχεται το κράτος καθυστερημένα και μας λέει: θέλω να μου πληρώσετε και για το 2013 δόσεις, θέλω να μου πληρώσετε και για το 2015 αναδρομικά. Αρχίζει δηλαδή και ζητάει χρήματα δεδουλευμένα, πράγματα ανήκουστα για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70%. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνεται τις εξετάσεις των πολιτών? Και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένοι από το μικροβιολόγο?
9: Ωραία. Δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μοσχούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτό την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτιο του το κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους. Ένα.
10: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις λέξεις. Φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος θα περάσουν
9: στα
10: παιδιά μου.
9: Ναι. Αλλά λοιπόν το ένα ερώτημα είναι γιατί λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ νομίζω οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
10: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Οπότε όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15 χιλιάδες ευρώ το μήνα το μήνα αυτά τα
9: άρα πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
9: Ναι,
10: δεν
9: άρα
10: ζούμε.
9: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
10: Βεβαίως.
9: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας.
10: Είμαστε
9: υποχρεωμένοι.
10: Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες κι αν είναι αυτές,
9: ναι, κάτι...
10: όσο κι αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
9: ναι,
10: και όσο κι αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη. Και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει. Εννοούμε αυτό ακριβώς. Ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
9: Ναι. Διότι ισχύει.
10: Μαστίζει την Ελλάδα.
9: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις τις οποίες, οι οποίες είναι τρελές. Δηλαδή.
10: Μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και τον γερό νευρικό σύστημα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το που καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
9: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
10: Να έλεγχε όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
9: Αλλά εσείς είσαστε...
10: Ωραία,
9: εσείς όμως είστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
10: Βεβαίως. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
9: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας.
10: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή των ασθενή.
9: Να σας πω επίσης...
10: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
9: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
10: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
9: Α, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος. Από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο.
10: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
9: Όχι, λέω ρε παιδί μου τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
10: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις.
9: Okay.
10: Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς, μπορεί να μας απαντήσει πώς υπολογίζει αυτά τα χρήματα που πρέπει να το επιστρέψουμε και για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο του κράτους έχει καταλογίσει πρόστιμο στον ΕΟΠΗ για τους μη ισολογισμούς.
9: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
10: Σας ευχαριστώ.
9: Χαιρετισμούς στο νησί σας.
10: Να έχουμε την κατανόηση τη δική σας και των πολιτών και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Γιατί χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει υγεία.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελευθερία Μοσχούς.
10: Η
9: πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνο ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Α, πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά, έλα Δημήτρη μας γρήγορα.
11: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. Η άνοδος Φυλής, εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά, έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανεβαίνοντας από το ύψος Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ως Καραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένη και κλείνουμε Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Παρακαλώ.
9: Ευχαριστούμε.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη!
4: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο. Θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπεία Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θεωρητικά θα είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Άγγελο Ραδαφινό. Ο κύριος Ραδαφινός είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάσκει νέες τεχνολογίες και ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί του με αφορμή την είδηση ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε αν ο καθηγητής, ο οποίος έχει 30 χρόνια στην πλάτη του στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στο εξωτερικό, να δούμε αν τελικά αυτό θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη πρέπει να σας πω κάποιες αναφορές που έκανα την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα, αλλά διάβασα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κυριακάτικες εφημερίδες για τη διχογνωμία που καταγράφεται για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή που ουσιαστικά είναι και ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι

0: στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανησυχία, λέει, των γονιών για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στα σχολιά και αυτό, λέει, υποβαθμίζει την παιδεία αλλά και δημιουργεί, λέει, και ζητήματα όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά δεν δουλεύουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν, τους βάζουν οι δασκαλοί για να τα λύσουν, αλλά βρίσκουν τον εύκολο τρόπο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με δυσμενή αποτελέσματα για τη σκέψη τους, για τη λογική τους κλπ. Λοιπόν, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είδα και άλλη μια είδηση, ας πούμε, που αναφέρεται σε απολύσεις από επιχειρήσεις λόγω του ερχομού της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις. Και μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις τα νούμερα των απολύσεων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος η οποία υπάρχει πάνω στο τραπέζι γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και αυτό υπάρχει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Να, ας πούμε, η τελευταία, μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω είναι, λέει, ότι κόβονται σχεδόν 8.000 άτομα, 8.000 θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία, λέει, σε Ασία και Αφρική λόγω της άφιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γραφεία, λέει, που θα κλείσουν στη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, είναι σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία, Κίνα, αυτοματοποιήσεις, λέει, και υιοθέτηση λύσεων AI τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ σας θέλω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για την παιδεία, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν υπάρχουν επιπτώσεις, για τα παιδιά, για τη σκέψη τους, για τις προοπτικές τους, για τη λογική τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή επικοινωνία. Να μην ξεχάσω ότι το Σάββατο εκτάκτως θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 10 με 12 το πρωί και θα περάσουμε υπέροχα. Σας το προσυπογράφω. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και το Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε για να ανοίξουμε ή μάλλον να διατηρήσουμε το μαγαζί ανοιχτό που λέω κι εγώ. Γιατί, ξαναλέω, εδώ στο Sky 100,3 έτσι κι αλλιώς περνάμε καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Κανονικά ο κύριος Παύλος Τσίμας σήμερα. Εμείς αύριο Πέμπτη στην ώρα μας 6 με την παρέα και του Διονύση Ρίζου. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ήδη. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Οι έρευνες και οι έλεγχοι του πυροσβεστικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή αλληβλάβη στις εγκαταστάσεις της Ευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε χθες πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της ενταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους θα συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διαλύθουν από τα αποκλεισμένα στενά του ορμού. Ένα θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του ορμού αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυραγάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού. Από το σεισμό κατέρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου Πανεπιστημίου, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου, ο καιρός είναι ανοιξιατικό φθινοπορεινός. Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κάνει το φθινόπορο το κάνει το Μάιο. Να είμαστε καλά, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Θες εκεί που περιμέναμε, που πηγαίναμε, παπ, πέφτει η βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, και σκέπασε και τη μυρωδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Ο Παύλος γύρισε. Σήμερα είμαι έως τις 10, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Παύλο, θα σας τα πει και εκείνος τα νέα. Εύχομαι τα καλύτερα από όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε και εμείς στην Ελλάδα και εσείς από το εξωτερικό. Φράγκοι για την έναρξη.

0: Τελικά η μυστηριώδης μυρωδιά παραμένει μυστηριώδης. Και όσο δεν απαντώνται τα μυστήρια, τόσο το φιδάκι μπορεί να γίνει κροταλίας. Και να έρθει το φιδάκι ο διαμαντής να μας φάει όλους. Αυτό περιμένουν όλοι εκείνοι οι πελάτες της συνωμοσιολογίας, διότι είπαμε, όταν δεν απαντάτε το μυστήριο, τότε ειδικά στον τόπο μας αναπτύσσεται, μην πω τη γνωστή λέξη, η προσφύλης μας ενέργεια. Είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια που μπορεί να παραγάγει και μυρωδιά, δεν το συζητώ, κάνει τα πάντα. Ο διαχειριστής φυσικού αερίου είπε στη Ρεβιθούσα κανένα θέμα. Η Hellenic Energy και η Motorola είπαν σε μας κανένα θέμα. Η ΕΙΔΑΠ είπε στην Ψιτάλια κανένα θέμα. Άρα, Ρεβιθούσα που καταλήγει το φυσικό αέριο, κανένα θέμα. Ψιτάλια κανένα θέμα. Δηληστήρια και τα δύο κανένα θέμα. Τι έγινε? Είχαμε γενικό έτσι αυτό που λέμε πέρδαμε και μολύνω ρυπαίνω και βγάζω μπόχα σε όλο το λεκανό παιδιό. Τι να πω, ήμασταν όλοι μαζί, συντονιστήκαμε. Να πεις ότι έχουμε και τίποτα βουστάσια γύρω γύρω, συνέβαλαν οι αγελάδες, πάλι δεν το βλέπω. Οπότε θα καταλήξουμε στην κυρία Σούζη να μας πει αν μετεωρολογικώς συνέβη κάτι. Αν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες, μην πει πω στα επιστημονικά, εγκλώβησαν τον αέρα διότι το οποίο και γενικώς βγήκε μια μπόχα. Αν και γενικώς ζούμε μέσα σε μια μπόχα, ας μην το κουβεντιάσω αυτό, μην το πάω εκεί. Ένας φίλος μας, ο λογαριασμός Νικολόπουλος, μου λέει στην πλατφόρμα X αυτήν την ώρα, βγήκε στον αντένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε πως προέρχεται από ένα δεξαμενόπλιο. Δηλαδή πέρασε ένα δεξαμενόπλιο και μπόχισε τον τόπο όλο. Τι να πω, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κάποια στιγμή, θα διερωτηθούν όλοι και θα δώσουν και θα πούν, εν πάση περιπτώσει, από πού προήλθε όλη αυτή η μπόχα. Να πάω παρακάτω, αν μείνουμε στην μπόχα, δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Γενικώς μπόχα, η χορύπανση, βρώμα και δυσοδεία γενικότερα μας διακρίνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι παραπάνω από αυτό που, από αυτά που γενικώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για καθαριότητα, γιατί θα ενοχληθεί ο δήμαρχός μας και όπως ξέρετε ψηφίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Ξέρω, κακό παιδί ο Μπακογιάννης, το καταλαβαίνω. Αλλά κύριε δήμαρχέ μου, και λέει, η καθαριότητα δεν κάνει κακό, δηλαδή στο δήμο στον οποίο προσέρχονται εκατομμύρια τουρίστε και μας αφήνουν συνολικότερα και 22 δισεκατομμύρια, τους σεβαστούμε λιγάκι. Μην λέω τα ίδια όμως, με κουράζουν πραγματικά. Βγήκε, έχω σειρά ηχητικών φίλες και φίλοι, και με αυτά θα ξεκινήσω, αφού προηγουμένως στείλω μία καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μια γωνιά της πατρίδας παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς την εκπομπή αυτή, εμένα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, μου γράφει. Σήμερα, όπως άνοιξα την αλληλογραφία μου στο πρωτοσάλτα.gr, γιατί όπως σας είπα, επικοινωνώ κατά κύριο λόγο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτοσάλτα.gr. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Λου, τελεία. 46 χρόνων, οικογενειάρχης από Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εργάτης στην παραγωγή και παράλληλα έχω και ένα μικρό μαγαζί που δουλεύει η γυναίκα μου. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για τον τρόπο που μας ενημερώνετε. Δεν ανήκω σε κάποια παράταξη και δεν ασχολούμαι, αλλά παρατηρώ και κρίνω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Λου, τελεία, 46 χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς, με τιμάς. Όπως και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στο ακροατήριο, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που από μια γωνιά της πατρίδας, από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, γράψατε αυτές τις 5 γραμμές. Ευχαριστώ, πολύ τιμητικές. Σταθερή φίλη η Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον, η οποία στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία. Δηλαδή, ξεπέρασε αυτόν, αγαπητή Δάφνη, δεν αστειεύομαι. Είναι φωτογραφία της Πάτρας. Βλέπουμε τον Πατραϊκό κόλπο απέναντι αυτόν τον μεγάλο βράχο στο Αντήριο. και ένα ηλιοβασίλεμα, μια σύνθεση γκρι, πορτοκαλί, ροζουλί, κίτρινο στον ουρανό, από τα ωραία. Εμένα το ηλιοβασίλεμα, το καθαρό ηλιοβασίλεμα δεν μου αρέσει, είναι, το βρίσκω μη αισθητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δικά μου γούστα. Όμως αυτό το μεικτό, αυτό το γκριζό, με κυρίαρχο της αποχρώσης του γκρι, ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος έχει ήδη χαθεί και αφήνει ένα αποτύπωμα πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινο, χαλαρό, ροζ, όλο αυτό το πράγμα μου είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα ανοίγματα του ουρανού, το γαλάζιο του ηλιοβασίλεμα, αυτό του λυκόφωτος, αυτό το μπλε του λυκόφωτος που έχει πια αχνήσει το μπλε και πάει να γίνει μαύρο, είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Δάφνη μου, φτιάξε το κέφι και ξεκινώ. Με αφορμή το τρίτο επεισόδιο της σειράς των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, στην εκπομπή One, κάλεσε τον Μπάμπη μου, ο Μπαμπής μας. Μπαμπής, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμένα προσωπικά μου λείπει, θα ήθελα να κάνω εκπομπές μαζί του τώρα, έτσι να κλείσουμε την καριέρα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά είναι σε άλλα μετερίζια ο Μπάμπης μου. Λοιπόν, οπότε είχα την ευκαιρία να τον ακούσω, αλλά κυρίως για να τον πειράξω τώρα πρωί πρωί, διότι ο Μπάμπης ερωτάται, και θα το ακούσετε στο δεύτερο ηχητικό, αν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ να μας προειδοποιήσουν. Αχού, τρελαίνω με αυτά του Μπαμπής. Όταν αναφέρεται στους σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ, λιώνω, πεθαίνω, και κυρίως όταν αναφέρεται στον Μέτρ Δραγασάκη. Αλλά αυτό αφήστε το να το βρούμε σιγά σιγά. Αυτοί τώρα οι ξένοι τροϊκανοί ήταν τόσο μαύρα κοράκια όπως περιγράφονταν τότε στον εξυπνότερο λαό του κόσμου από την Κομπανία των Απατεώνων, συγγνώμη, των τυχοδιοκτών, οι οποίοι ψηφίστησαν βέβαια από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Αυτό το αναγνωρίζω και το σέβομαι και υπολείπτομαι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, διότι τέτοια εξυπνάδα πού θα την ξαναβρεις. Αλίμονο την ψάχνεις και πού είναι αυτή, και είναι εδώ μαζεμένοι όλοι συγκεντρωμένοι σαν αυτή την πόχα που εσάρωσε χθες τα νότια παράλια και έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτή η εξυπνάδα μας. Λοιπόν, πρώτο σκέλος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναφέρεται στους αξιωματούχους τροϊκανούς, που αυτοί εδώ τους ονόμασαν θεσμούς για να μην τους λένε τροϊκανούς, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρώτη φορά αριστερά, μέσα στο γενικότερη κοροϊδία της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Θαυμάστε.
1: Θέλω να σας πω, εγώ δεν τους γνώρισα όλους, αλλά γνώρισα αρκετούς. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε στο...
0: Αναφέρεται στους τροϊκανούς.
1: Ούτε σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήτανε ευρεπέστατοι, κρατούσανε απόλυτη εχεμήθεια και δεν τα μαθαίναμε. Τα καταλαβαίναμε αργότερα και λίγο πολύ κάποια τα επιβεβαιώναμε, αλλά δεν μας τα λέγανε οι ίδιοι. Οι δε περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν φιλικοί προς αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρική. Δεν ήταν δηλαδή η μαύρη αντίδραση της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ για να κάνει κακό στον ελληνικό λαό.
2: Μα αυτό έλεγε, έλεγα, η κυβέρνηση όμως τότε, ότι αυτή είναι εχθρική και είναι μαύρα κοράκια τα οποία έρχονται εδώ να πιούν το αίμα του λαού.
1: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Έλεγαν ψέματα καθημερινά στους δημοσιογράφους. Έλεγαν ψέματα στο λαό. Έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες ήταν φιλικός προσκύμενοι, ακόμη θα σας πω, όπως μάθαμε αργότερα, και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν όχι και σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και σε επίπεδο διασυνδέσεων που ξεπέρασαν κατά πολύ τη γνωριμία εκείνων των ημερών και έγιναν μια βαθύτερη γνωριμία. Άρα είχανε φίλους απέναντί τους και τους λέγανε ψέματα. Άλλες ψέματα σε έναν φίλο, σε κάποιον που προσπαθεί να σε βοηθήσει, που παίρνει ως δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός αυτό αποφάσισε. Δεν είναι προς συζήτηση. Τι θα λες μετά σε όλους τους άλλους?
0: Όχι απλώς ήταν φιλικά, ιδεολογικά και ιδεολογικά διακείμενοι. Εδώ έγιναν και κομμενοδουλειές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή αναπτύχθηκε έρος, ανήκατε μάχαν, βέβαια. Τώρα, αυτά έτσι έβλεπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πολύ σωστά έβλεπε τους τροϊκανούς, τους αξιωματούχους, οι οποίοι παρολίγο να τους πούμε ότι ήταν και ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή, έτσι, αλλά τους κοροϊδεύαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή καταλάβεις την επιλογή μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ρωτήσει σε λίγο ο Σταμάτης Ζαχαρός, και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου θα απαντήσει.
2: Ήταν όντως έτσι? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή τα παρακολουθούσα από κοντά. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έβαζε ένα φρένο σε όλη αυτή τη γελιότητα?
1: Δεν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, τους είχε απομακρύνει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Έτσι,
0: τώρα πεθαίνω που ακούω τον Μπάμπη.
1: Είναι ότι, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος, ο οποίος καταλάβαινε ότι το πράγμα έτσι όπως γίνεται δεν πάει πουθενά παρά μόνο στον κρεμό.
2: Ήταν αυτά αζήτητα ο Τσακαλώτος εκείνη την περίοδο.
1: Ο Τσακαλώτος ζήτησε να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και έγινε αυτό, τον έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτησε ο Ευκλήδης αυτό να γίνει, διότι δεν άντεχε την κατάσταση. Υπήρχαν κι άλλοι. Επίσης, ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Δραγασάκης κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα όσα έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης, και για έναν άλλο λόγο, ως προσωπικότητα ο Γιάννης Δραγασάκης δεν μπορούσε να βρίσκει συμπαθή, αξιόπιστα ή εν πάση περιπτώσει ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά, έστω την αριστερά του Τσίπρα, την αριστερά τη δικιά τους. Ο Δραγασάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο δεν εξελέγει. Εν πάση περιπτώσει, ο σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος τα έκανε τα πράγματα αλίμπα. Παρά τα αυτά, και ενώ ήταν αντιπρόεδρος και ενώ μίλαγε, έφτασε σε σημείο, το οποίο είναι δικιά του δουλειά να το πει και πρέπει κάποια στιγμή να το πει, έφτασε σε σημείο να τα πει στον Τσίπρα και να του πει από εδώ και πέρα εγώ νύπτω τα σχήρες μου. Αλλά είχαμε φτάσει ήδη το Φεβρουάριο. Είχαμε φτάσει ήδη στο σημείο που το Δημόσιο Ταμείο δεν είχε τα όσα λεφτά είχε αφήσει μέσα η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν εξαντληθεί πλέον. Λογικό είναι. Το δημόσιο χρειάζεται κάθε μήνα κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να ζήσει. Άρα το καταστροφικό δίδυμο ήταν Τσίπρας Βαρουφάκης. Δεν ήταν μόνον ο Βαρουφάκης.
2: Ωραία.
1: Δεν τα έκανε μόνος του.
0: Αχού ήταν και Ευκλήδης λοιπόν και ο Μέτρο Δραγασάκης που τα βλέπαν όλα αυτά και είχαν φτάσει στο μη, δεν πάει άλλο, μη παρέκει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, αλλά δεν βγήκαν να πούν κάτι, να πούν ρε παιδιά με αυτόν τους τυχοδιοκτισμούς πάμε για καταστροφή την πατρίδα. Δεν τους άκουσα να το λένε ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον Μέτρο Δραγασάκη, τον φιλόσοφο ή μάλλον τον σοφό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι μούγκα στη στρούγκα, διότι κουμάνταρε τον τόπο ο Αλέξης με τον τυχοδιώκτη μαζί, όλοι μαζί εκεί παρέα, Βαρουφάκη, και παίζανε στα ζάρια ή μάλλον παίζανε τη δραχμή με το γιούρο και κάτι ωραία πραγματάκια. Τρέχαν όλοι μαζί στην Κίνα να πάρουν, να βρουν λεφτά. Μετά πήγανε στον Πούτιν και ο Πούτιν τηλεφωνούσε στον Γιουνκέρ και έλεγε έλα μάζεψέ τους, έχουν έρθει κάτι κατσαπλιάδες στο χάμο, κάτι τη χάρπαστη και μου ζητούν να τους τυπώσω δραχμές. Και ο Γιουνκέρ του λέει ας το, είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτούς επιλέξαμε, Iggy Pop τώρα. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί αν μπορείτε μου πείτε και έχετε δίκιο, ότι ρε παιδί μου, μην ασχολείσαι άλλο με το παρελθόν, το καταλάβαμε. Επειδή όμως είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μπιπ, γιατί τώρα 7 χρόνια με τον Κούλη δεν αντέχεται, δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια τον Άδωνη, τον Μάκη Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, όλους αυτούς. Έτσι βαρέθηκες, παιδί μου, το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι. Πού να δεν είναι ζωή τώρα αυτή να έχει συνέχεια το Μητσοτάκη μπροστά σου. Έλεος δηλαδή, υπάρχει τίποτα άλλο, θα πει στον τόπο, φυσικά. Πλήρης σκέτη αυτό που νιώθω εγώ, κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλυτη απογοήτευση, διότι πράγματι να θέλει κανείς να κάνει αλλαγή, αλλά με ποιος θα κάνει, με ποιους θα γίνει η αλλαγή. Τώρα, εκτός κι αν επενδύσουμε στο παρελθόν μας, φίλες και φίλοι. Εγώ, επειδή δεν κρύβω τη γνώμη μου απέναντί σας και οφείλω ενδεχομένως και να μην είναι αυτό σωστό για μένα επαγγελματικά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω απέναντί σας, γιατί σε εσάς δίνω εξετάσεις καθημερινά. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι νιώθω βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι βεβαίως να γίνει κριτική στον Μητσοτάκη. Αλλή μόνο, πρέπει να γίνεται κριτική στον Μητσοτάκη, αλλά κριτική πώς, πια, αυτή την οποία έκανε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατώτερη του Ευάγγελου, αυτή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βυθίζει την ιστεροφημία του πάνω σε ένα πείσμα. Το βρίσκω πάρα πολύ λίγο και μικρό, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο:
3: άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντέστεψε το επιχείρημα, αλλά πολύ κατώτερο των προσδοκιών που έχω προσωπικά για τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, για την ευφυΐα του, για το ταλέντο του, για την δυνότητά του τη ρητορική, για το βάθος της γνώσης του. Ήταν πολύ λίγο αυτό το αντεστραμμένο επιχείρημα προς τον Πρωθυπουργό.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Ναι. Πολύ κατώτερο για μένα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Βενιζέλο. Πολύ πιο δυνατό ως αντεπιχείρημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένως δεν υπάρχει αυτό, αλλά αυτά θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προηγουμένως θα ήθελα δύο ηχητικά, δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνεδρίαση, ενώ στο ίδιο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του κύκλου των ιδεών. Απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Γιώργο Κουβαρά για το πού θα γίνει. Η ερώτηση είναι πού θα γίνει το πρώτο τηλεφώνημα.
5: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
5: βοήθεια. Εννοώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Αυτό που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Συρίγο, αφού μεσολαβήσει για λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης να μας δώσει μια ακόμη διάσταση για τα δεδομένα, είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι παραβλέπει η κριτική πως ο εκνευρισμός τον οποίον εκφράζει σήμερα η Τουρκία και εκφράζεται μέσω του Προέδρου Ερντογάν είναι γιατί η τακτική Μητσοτάκη εγκλώβησε τον Τούρκο Πρόεδρο. Ξέρω, οι λάτρεις του Ερντογάν ακροδεξιοί τουρκοφάγοι. Τώρα πώς γίνεται να είσαι και τουρκοφάγος και να θαυμάζεις του και τον Ερντογάν? Τι να σας πω, όπως πολύ καλά λέει ο Φλωρίδης, εγώ δικηγόρος είμαι, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορώ να βοηθήσω χθες από τη Βουλή. Και εγώ τι να σας πω, ένας ταπεινός δημοσιογράφος είμαι, δεν μπορώ να βοηθήσω στα σύνθετα της ψυχής. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι. Οι ενδεδειγμένοι εννοώ. Λοιπόν, τώρα ξέρω υπάρχουν θαυμαστές που Ερντογάν που κατηγορούν ταυτοχρόνως τον Ερντογάν, τον θαυμάζουν και από κάτω. Εγώ ας πούμε δεν περίμενα χθες από τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι είναι ενδοτισμός, υποχωρητικότητα να αποσύρουμε τα συστήματα Patriot και να τα φέρουμε στη βάση τους. Αυτό που θα περίμενα από έναν διατελέσαντα πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν σοβαρό πολιτικό είναι να πει ότι αυτό είναι μια πράξη λογικής και σύνεσης και όλοι θα καταλαβαίναμε ότι έχουμε να στηριχτούμε, αν όχι σε κάποιους εναλλακτικούς που έρχονται να είναι οι εναλλακτικοί έναντι του Μητσοτάκη, αλλά έχουμε να στηριχτούμε σε κάποιους παλαιούς σοφούς διατελέσαντες πρωθυπουργούς, Καραμαλής, Βενιζέλος, αντιπρόεδρος, το ίδιο πράγμα είναι, Σαμαράς, οι οποίοι όμως έχουν την βαρύτητα της λογικής και της σύνεσης και όχι του παιδικού πείσματος, του παλιμπεδισμού. Θέλω να ρίξω τώρα το Μητσοτάκη και λέω οποιαδήποτε παλαβομάρα προκειμένου να επιτύχω να βγάλω ένα πείσμα τελικά και όχι σύνεση και λογική την οποία ζητάει η κοινωνία. Θα επιστρέψω σε λίγο μετά το διάλειμμα. Το Kiel University σε ελληνική εκδοχή είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Το Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου, προσέξτε, δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πού βρίσκεται το Kiel? Υποκράτους 33 σε ένα αναδομημένο ολοκένουργιο κτίριο, κυρίες και κύριοι, γιατί το κάμπους, δηλαδή οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων στον τόπο μας, ελέγχονται πιο πολύ από ότι οι δημόσιες εγκαταστάσεις. Δεν θέλω να ανοίξω άλλες ιστορίες πάνω στον χορηγό. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε άλλωστε. Kielgreece.gr. Περισσότερες πληροφορίες τα λέμε σε λίγο.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
11: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
10: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
11: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
10: Ταξίδια.
11: Προϊόντα τεχνολογίας.
10: Ποδήλατα.
11: Εισιτήρια.
10: Δωροεπιταγές.
11: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
10: Σπουδάζω.gr. Πήκες, βρήκες, κέρδισες.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Open Mind.
16: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Sky 89,4.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην παραλιακή ανατμήματα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη, όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
17: Sky 89,4. Many a day I experience where oceans apart, even though my tears have dried.

0: και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε, κύριε Κορομιχάλη, δυνατά. Καλημέρα σας με τον
1: καλημέρα, Βάρη Σκοροπίου. Από την Καλύμνου πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, μεγάλα ζόρια. Και τα δύο ρεύματα της παραλιακής, καινούργια δεδομένα έχουμε. Υπάρχει ένα τροχαίο, μου λέει ο Δήμος, στο Φαλυρικό Δέλτα, μηχανή με γιοταχή, υλικές ζημιές. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, δύο ρεύματα Κηφισίας, αλλά ευτυχώς στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η Κατεχάκη έχει και στην ανηφόρα της, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία ως Καραμαγκάς. Καραμαγκάς, Άρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
7: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Πριν μας πεις για το τραπέζι που συντόνισε στον κύκλο ιδεών, τι κάνουμε, τι γίνεται με αυτά τα μπρος πίσω του Αμερικανού Πρόεδρου, ενώ τις συνέπειες στην οικονομία και στο πετέλαιο δηλαδή?
7: Κοίτα, για να είμαστε επίκαιροι, νομίζω ότι μυρίζει κρίση και μυρίζει έντονη κρίση. Και όχι με αφορμή το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Εκτός από τη μυρωδιά της Αθήνας, ναι. Των νοτιών
7: προστιών. Ποια έννοια μυρίζει κρίση? Έχουμε το ομόλογο το αμερικανικό, το 30 ετές, να φτάσει στα επίπεδα του 5,19, έχουμε να το δούμε ακριβώς από τον Ιούνιο του 2007. Ο Ιούνιος του 2007 είναι λίγες εβδομάδες πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι μια ένδειξη, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Απλώς είναι πολλές οι ενδείξεις οι οποίες μαζεύονται και οι οποίες συνήθως όταν παρατηρείται...
0: Μισόλτο, η Λίμαν είναι το 8, είναι το Σεπτέμβριο του 8.
7: Ναι, πριν τη Λίμαν όμως είχαμε μια πορεία όπου άρχισαν κάποιες εταιρείες, δύο hedge funds της Bear Stearns, είχαμε διάφορα...
0: Η πορεία συνεπώς αρχίζει από το 7, μάλλον τα σημάδια εμφανίζονται το 7, μάλιστα.
7: Από το δεύτερο εξάμηνο το 7 ξεκίνησε το πρόβλημα. Και είχε ξεκινήσει πάλι στην αγορά ομολόγων. Υπό ποια έννοια το λέω τώρα, ότι όταν υπάρχει τέτοιου είδους ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων, και αυτό εμφανίζεται και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα οποία η απόδοση τους έχει ανέβει, συνήθως φεύγουν μετά για τις μετοχές. Και αυτό που ζούμε εδώ και πολλούς μήνες στα χρηματιστήρια διεθνώς είναι μια τεράστια άνοδο παρά την κρίση, παρά τον πόλεμο. Μια άνοδο χωρίς αύριο, δεδομένου ότι όλοι ποντάρουν ότι οι εταιρείες του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηλής τεχνολογίας θα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό ενδεχομένως και να έχει μια διόρθωση. Τώρα αν διόρθωση θα γίνει κρίση, αν θα είναι απλή διόρθωση... Η ένδειξη πάντως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ομολόγων, εκεί που τιμολογείται το κρατικό χρέος των χωρών, χώρες οι οποίες δεν είναι στην κατάσταση του 7, είναι σε χειρότερη κατάσταση από το 7. Το αμερικανικό χρέος το 7 ήταν στο 60% του ΑΕΠ, τώρα είναι πάνω από το 110% του ΑΕΠ. Αλλά το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι αποδόσεις, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, είναι μια κατάσταση η οποία έχει χτυπήσει συναγερμό και θα μας επηρεάσει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
0: Και σε μια τέτοια κατάσταση το Πεντάγωνο ζητάει 1,3 δολάρια για επενδύσεις, ενώ αμυντικού εξοπλισμού. Ναι.
7: Είναι ο ένας από τους 2-3 παράγοντες πολύ μεγάλης πίεσης στο Αμερικανό πρόεδρο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυξάνει συνέχεια το κόστος του πολέμου, παίρνει χρήματα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη βαθιά ελλειμματικός. Και την ίδια στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα εχώριο πρόβλημα ακρίβειας, υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος διαχέεται σταδιακά και επηρεάζει όλη την αμερικανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τις τιμές του φυσικού αερίου καταφέρει να τις ασφαλίσουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, λόγω της πολύ μεγάλης παραγωγής φυσικού αερίου από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός αυτό, το πετρέλαιο δεν μπορούν να ελέγξουν τις τιμές, επηρεάζεται πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος, ο καλά, όπως επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ και η Ελλάδα ενδεχομένως και περισσότερο από άλλες οικονομίες, δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο μεταφορικό κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μας.
0: Ναι. Ο πληθωρισμός σε εμάς.
7: Ο πληθωρισμός σε εμάς είναι 5,4. Μάλιστα. 5,4 είμαστε λιγότερο από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού. Φάνηκε ότι η δομή της οικονομίας μας είναι ακριβώς ευάλωτη σε αυτού του είδους της κρίσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, φαίνεται ότι εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, όπου η αλήθεια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού. Δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί έχουμε και μειωμένη κατανάλωση, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι ζέστες. Και ακόμα δεν έχει επίσης ξεκινήσει το τουριστικό κύμα προς τη χώρα μας. Η υψηλότερη κατανάλωση ρεύματος ετησίως στη χώρα μας καταγράφεται τους θερινούς μήνες, κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα πλησιάζουμε να μπούμε εκεί που η κατανάλωση αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με το φυσικό αέριο, το οποίο ως καύσιμο που βοηθάει στην αντιστάθμιση των κενών που αφήνουν επί της ουσίας οι ΑΠΕ όταν δεν λειτουργούν, το βράδυ για τα φωτοβολταϊκά ή όταν δεν φυσάει για τα αιωλικά. Εκεί ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει, δεδομένου ότι η αποθήκευση δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε.
0: Σκέφτομαι το εξής και στο προτείνω για αύριο το πρωί, αν είσαι, αν μπορείς, από 8 έως 9, να έχεις καθαρό πεδίο για να δούμε τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα. Και με βάση την αξία του μισθού ως προς την αγοραστική του δύναμη, να το δούμε σε σχέση με ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Μπάμπης στο Liberal.
7: Ναι, το είδα.
0: Και το οποίο, και έχω ξαναβγάλει τα ηχητικά τόσο του Σπύρου Θοδωρόπουλου όσο και του Πρωθυπουργού, για το τι θα πει παραγωγικότητα και σε σχέση, γιατί ο Μπάμπης λέει, επειδή θα σας λένε διάφορες βλακίες, συγγνώμη, εγώ το λέω βλακίες, θα σας λένε διάφορα παραμύθια οι αντιπολιτευόμενοι, ο αναφορικός με την παραγωγικότητα, τουλάχιστον να ξέρετε πάνω σε τι πρέπει να συζητάμε. Λοιπόν, λες για αύριο, μπορείς.
7: Η παραγωγικότητα είναι στο 2000, Άρη.
0: Ναι.
7: Μιλάμε
0: ναι,
7: για αύξηση των μισθών και η παραγωγικότητά μας βρίσκεται ακόμα στο μακρινό 2000, πριν την είσοδό μας ακόμα στην ΟΝΑ.
0: Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τι θα πει παραγωγικότητα, πώς την ορίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μπορείς αύριο μετά τις 8.
7: Ήτανε μελέτη με το ΙΟΒΕ, ήταν μελέτη μαζί με το ΙΟΒΕ, ήμουν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία. Πώς πήγε χθες?
7: Όπως πάω πάντα.
0: Ναι. Πώς πήγε το τραπέζι σου χθες στον κύκλο ιδεών, τι είπαν οι δύο
7: CEO? Ήμουνα με τον Κωκίον Καραβία.
0: Της Eurobank.
7: Είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτικής συνένεσης, όπου αυτή τη στιγμή η έλλειψή της είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία.
0: Τους αρέσει, φαντάζομαι, αυτό το κλίμα εχθροπάθειας των CEO των τραπεζών, έτσι δεν είναι? Αυτή η τοξικότητα τη λατρεύουν, φαντάζομαι.
7: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει από επίσημα χείλη αρχηγών και υποψήφιων αρχηγών να μεταδίδονται τρέλες για τις τράπεζες, από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει, από ανθρώπους που έχουν ασκήσει κρατικά καθήκοντα, λες και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και πόσο δύσκολο είναι, δεν επιτρέπεται, να απαντήσει ο οποιοσδήποτε τραπεζής.
0: Το ρώτησες τι κατάλαβε ο κύριος Καραβίας από την ενημέρωση που έκαναν στον Νίκο Ανδουλάκη? Τι κατάλαβε ο Ανδουλάκης από αυτά που του είπαν, το ρώτησες?
7: Ήταν εμφανές, γιατί ο ίδιος αναφέρεται πάντα σε αυτά τα θέματα. Οι τραπεζίτες είναι σε δύσκολη θέση και απαντάνε πάντα εμέσως. Η αντίληψη, γιατί απάντησε εμέσως σε αυτό το θέμα, ότι είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε η κατάσταση των τραπεζών, ούτε τι σημαίνει, τι είναι τράπεζα, τι
0: είναι τραπεζικό σύστημα πρώτα απ' όλα. Τι θα πει
7: είναι τραπεζικό σύστημα.
0: Για τον γίγαντα που έρχεται, για τον γίγαντα που επίσης κυβέρνησε με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, φυσικά δεν το συζητώ, το 2015 και τα έκανε μπάκαλο. Τι είπε κάτι που ξέρει και αυτός από τραπεζικό σύστημα?
7: Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι οι αναφορές του ήταν για τα δεδομένα των τραπεζών, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, έντονα ενοχλημένος, δεν είναι ο μόνος. Είναι όλοι οι επικεφαλείς των ελληνικών τραπεζών έντονα ενοχλημένοι με το γεγονός ότι βάζουν στον πολιτικό κύκλο, εντάσσουν στον πολιτικό κύκλο το τραπεζικό.
0: Γιατί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη την πέφτουμε στις τράπεζες. Για να ρίξουμε το Μητσοτάκη την πέφτουμε στις τράπεζες, μάλιστα.
7: Με κινδύνους αντιλαμβάνεσαι για τα, είναι, και τα συναλλακτικά ήθη, για το... Για την κουλτούρα.
0: Ωραία, άσε τα συνεχίσουμε αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το πρωί με λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Θα είναι μαζί μας σε λίγο. Αμέσως μετά ο κύριος Συρίγος με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Για τον καθηγητή Συρίγος, αυτόν αναφέρομαι. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, λειτουργεί στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, kiel.gr, και τώρα αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν αυτό το Πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι, γιατί ένα πανεπιστήμιο είναι τα πρόσωπά του, είναι οι καθηγητές του. Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης. Πρίτανης είναι ο επίσης καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας, έχει διατελέσουν και οι δύο σε σειρά θέσεις διοικήσεως ιδρυμάτων. Κοσμήτρος στην Ιατρική Σχολή και στον τομέα επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, επίσης καθηγητής χειρουργικής στο Δημοκρίτιο Θράκης. Κοσμήτρος στην νομική σχολή είναι ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, επίσης ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής είναι ο καθηγητής Γιώργιος Χρούσος. Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Θάνος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι επίσης ο καθηγητής Δημήτρης Κουτσιλέρης. Μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής είναι η καθηγήτρια Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου. Αντιπρόεδρος στη Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιατρική Σχολή είναι ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. Και κοσμήτωρος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Αυτά είναι τα πρόσωπα που συνθέτουν, κυρίες και κύριοι, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Kiel στην Ελλάδα. Ενδιαφέρεστε, μπαίνετε στο kielgreece.gr, παίρνετε πληροφορίες και κάνετε ό,τι νομίζετε.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος.

0: έτοιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
6: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε κύριε Συρίγο, θα ήθελα παρακαλώ πολύ όλοι μαζί να ακούσουμε μια δεύτερη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος παραβρέθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση του κύκλου ιδεών που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως, ο οποίος, όπως έλεγα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, στο αντεπιχείρημά του προς τον Πρωθυπουργό, ήταν κατώτερος των προσδοκιών που έχω εγώ για τον κύριο, προσωπικά εγώ για τον κύριο Βενιζέλο. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφορικός με το θέμα με την ένταση με την Τουρκία, είπε:
7: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικώς σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεποιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό τον λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
8: Ναι.
7: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
5: Διατυπώνεται κύριε Συρίγο η άποψη εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως ότι θα έπρεπε ήδη να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή, ή μάλλον υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και να έχει ήδη προστρέξει η Ελλάδα όπου δει προκειμένου να εμποδίσει την ψήφιση αυτού του αναμενόμενου νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο της, από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Τι απαντάτε?
6: Ως προς το πρώτο, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μόνο μεθοδευμένες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, διότι η τουρκική κυβέρνηση τα δίνει όλα αυτά και μάλιστα ανάλογα με την ημέρα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Τουρκία ψαρεύει αυτή τη στιγμή. Τώρα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επειδή η Τουρκία ψαρεύει δεν είναι λογικό. Ως προς τις επαφές, είναι πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών τα οποία γίνονται και δεν λέγονται και αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ βέβαια ότι θα έχουν υπάρξει διερευνήσεις να δουν τι γίνεται και θα έχουν υπάρξει και προειδοποιήσεις αν όχι προς την τουρκική πλευρά, προς συμμαχικές χώρες, ότι αν γίνει κάτι θα είναι

0: πολύ σοβαρό, αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται ποτέ προς τα έξω και ούτε εκεί πρέπει να κοινοποιούνται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο από πλευράς αντιπολιτεύσεως στον
1: Άφωνα. Θα σας θέσω εγώ τώρα μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική της ίδιας αντιπολιτεύσεως, από άλλη γωνία βέβαια, από άλλη ιδεολογική γωνία. Διατυπώθηκε χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ότι η μετακίνηση των αμυντικών συστημάτων, τα οποία εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του πολέμου στο Ιράν, η απόσυρσή τους και η επιστροφή τους στο κέντρο συνιστά υποχωρητικότητα και γενικώς ενδοτικότητα έναντι της Τουρκίας. Η απάντησή σας?
0: Λοιπόν, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του διδημοτήχου. Στο διδημότικο τοποθετήθηκε μια στοιχεία πυράβλων Patriot με σκοπό να καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τοποθετείς ποτέ, όταν ο αντίπαλός σου είναι δεδομένο ότι είναι η Τουρκία, τοποθετείς ποτέ πάνω στα σύνορα συστοιχεία πυράβλων με ραντάρ? Ουδέποτε. Πάντοτε το τραβάς πιο πίσω, διότι αυτό έχει μεγάλο ραντάρ, το οποίο σου δίνει δυνατότητα να ελέγχεις το χώρο και ταυτοχρόνως σου δίνει δυνατότητα να απαντάς εγκαίρως. Τοποθετώντας ένα σύστημα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, προφανώς το κάνεις με ζεδάκι στα χέρια των Τούρκων σε περίπτωση πολέμου, διότι πολύ εύκολα θα απογειώσουν ένα πύραυλο, το σύστημα δεν θα μπορεί να τον καταρρύψει ενώ βρίσκεται στον τουρκικό εναέριο χώρο και θα πάει να το χτυπήσει, γιατί είναι λίγα μέτρα από τις το δημότιο είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα. Επομένως, κάτι που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως κάτι ευρύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων στα άκρα, εκτός δηλαδή των σημείων που συνήθως είναι, έγινε για να αντιμετωπιστεί η απειλή που γινόταν από τον πόλεμο του κόλπου. Στον πόλεμο του κόλπου υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και τα οποία προστάτευαν από πυράβλους, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει την Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως και τη Βουλγαρία, η συστοιχεία πυράβλων Patriot. Εκλείπει αυτή τη στιγμή η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα όπλα σε αυτό το σημείο και ο κίνδυνος που δημιουργείται από την παρουσία τους εκεί πέρα.
1: Και αν ακόμη κύριε Συρίγο, έγινε ακριβώς για να σταλεί και ένα μήνυμα να πάρω αυτή την εκδοχή προς την Τουρκία, ότι κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να σας απειλούμε με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων λόγω του πολέμου. Λογικά θα περίμενε κανείς από διατελέσαντα πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να συγκλίνει προς τη λογική, θα έλεγα ταπεινά τη γνώμη μου.
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν έχεις αντίπαλο την Τουρκία, δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ποτέ τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Αυτά τοποθετήθηκαν αποκλειστικώς και μόνο λόγω της απειλής από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τους συμμάχους, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν να καλύπτουν μια περιοχή που δεν μπορούσε να καλύψει η αντιαεροπορική άμυνα. Καλύπταν δηλαδή το μεν ραντάρ στο διδημότυχο, κάλυπτε τη Βουλγαρία και όλα τα ανατολικά μας σύνορα, και το ραντάρ στην Κάρπαθο κάλυπτε όλη την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης, και κάτι πολύ βασικό. Το ότι αποσύρονται τα συγκεκριμένα δύο συστήματα δεν σημαίνει ότι τα νησιά παραμένουν εκτός ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας. Και τα καινούργια όπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ περιλαμβάνουν πυράβλους μεσαίου, μικρού μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς, για να δημιουργούν κύματα ομπρέλας, να υπάρχουν διαφορετικές ομπρέλες ακριβώς, και πρόκειται να τοποθετήσουν στα νησιά, και ήδη υπάρχουν στα νησιά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας.
1: Εκλαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει αυτός ο εκκρεμισμός της Τουρκίας ακριβώς γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση της Ελλάδος δια του Πρωθυπουργού στον πόλεμο και στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν, όπως και στις άλλες προηγηθήσεις περιπτώσεις κρίσεων?
0: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ, διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό ακράδαντα. Άμα διαβάσετε τις εφημερίδες τους, άμα ακούσετε τα μέσα τους, θεωρούν ότι μόλις το Ισραήλ τελειώσει με τον πόλεμο στο Ιράν θα εκτεθεί στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο τους δημιουργεί πολύ μεγάλη νευρικότητα η συνεργασία και αγορά οπλικών συστημάτων Ισραηλινών από Ελλάδα και από Κύπρο. Και κάπου εκεί το Εντάσο προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις, λέγοντας ορίστε εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω κτλ. Συν την παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο, συν όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, συν το ότι η Ελλάδα φάνηκε παίκτης, διότι κάλυψε αντιεροπορικά τη Βουλγαρία, καλύπτει την Κύπρο, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία.
1: Το Κατάρ που ήταν επενδυτή στην Τουρκία όλα αυτή την τελευταία 20ετία. Ναι.
0: Τα Εμιράτα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Χάρηκα
1: πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μαζί με κάποια ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, γιατί εδώ επιμένουμε στην συζήτηση περί των θεσμικών θεμάτων, τα οποία επίσης στη μανία, στην προσπάθεια με μια μανία να πέσει ο Μητσοτάκης παραβλέπονται, αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, για το οποίο γίνονται και έρευνες μάλιστα και για το κράτος δικαίου και όλη αυτή η αγωνία εν πάση περιπτώσει, θα προϋπέθεται ότι θα μπούμε και στην συζήτηση επί των συνταγματικών αλλαγών που προτείνει ο Πρωθυπουργός για να γίνει αντίλογος και να επιχειρηματολογήσουμε επί βάση πολιτικής και όχι πάνω στα παιδιαρίστικα πεισματάκια. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 9. Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς την Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρέματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της συγκρόσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές του Ιουλίου, δήλωσε ενώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παραμείναν στον κόλπο για δύο μήνες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών. Η Χεσμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχιών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής συμφώνησε να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική αυτή εκστρατεία κατά του Ιράν. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας. Ανέφερε ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες. Διάρρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψη μετρητών στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψαν το φορτηγό στο σημείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Ιδιαιτέρως βεβαρημένη κίνηση και σήμερα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και η παραλιακή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Έδεμ προς το λιμάνι ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο Έδεμ, φίλες και φίλοι. Η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι άνοδοι, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν αρκετά τον κόσμο. Η Κατεχάκη σε ποιο σημείο όμως, από το Βύρονα προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, Κατεχάκη από το Βύρονα προς την Κεσαριανή. Είναι παράδοξο, γι' αυτό και το τονίζω. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη συνεχίζει να έχει δυσκολίες. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ως Καραμαγκάς και τέλος τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα φθινοπορεινό ανοιξιάτικο σκηνικό καιρός. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Δεν πειράζει, δεν είναι κακή η βροχή, εξεπλένει το τόπος, φεύγει η μπόχα. Ίσως απομακρύνεται και η μυρωδιά. Το μυστήριο της μυρωδιάς παραμένει μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Διευκρινίζει η ΔΕΣΦΑ ότι η Ρεβιθούσα, okay, κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζει η ΕΙΔΑΠ ότι η Ψιτάλη, εκεί που αναδεύεται το, εκεί που αναδεύονται τα σωματικά μας απόβλητα στις μεγάλες πισίνες, okay, κανένα πρόβλημα. Η Μοτορόιλ διαβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα σε εκείνους. Η Γελένη Κέρετζη επίσης, δηλαδή τα δηληστήρια λένε όχι. Άρα τι απομένει, τι να σας πω, ενδεχομένως απομένει ένα, λέει, παραπλέον πλοίο, ένα πλοίο που ενδεχομένως να έβγαλε όλη αυτή την μπόχα, τι να σας πω, εκτός και αν όλοι μαζί στην ίδια χρονική στιγμή κάναμε μια ενέργεια, εριστήκαμε δηλαδή και παρήχθη το αποτέλεσμα αυτό, τι να σας πω, και λόγω του νοτιά των κλιματολογικών συνθήκων εγκλωβίστηκε η μπόχα πάνω στα νότια παράλια του Λεκανοπεδίου, τι να σας πω, δεν το λύσαμε το μυστήριο και όσο δεν λύνεται το μυστήριο τόσο όπως συνηθίζει ο τόπος, γιατί το έχουμε αυτό, είναι καλό σπορ. Κάνουμε μια άλλη ενέργεια, η οποία παράγει και αυτή, παράγει και αυτή κάτι, το γνωστό δηλαδή, αλλά εδώ τώρα με τη μεταφορική έννοια το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτά ως προς τη μυρωδιά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, έκανα χθες μια αναφορά στον καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιντζή και μετέφερα εγώ αυτά που τον άκουσα να λέει και τον συγχαίρω, διότι καλλιτέχνης και να διατυπώνει ευθαρσώς τη γνώμη του δεν υπάρχει. Κάποιος μου έγραψε ότι τα λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ζητώ συγγνώμη αν πράγματι τα έχει πει. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αν πράγματι τα έχει πει, ανακαλώ το κανένας και λέω ότι τα έχει πει τα ίδια και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η σκέψη του Μιχάλη Ρακιντζή προκύπτει από έναν διάλογο του με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεοπτική εκπομπή που έχει Ρένος Χαραλαμπίδης στο One, στο κανάλι One. Τα βρήκε τα αποσπάσματα ο Δημήτρης Γιαννίδης και θα τα μεταδώσω φίλες και φίλοι για να ακούσουμε πρωτογενώς από τον ίδιο τον άνθρωπο πώς διατυπών λοιπόν ευθασώς το λόγο του. Πρώτα απ' όλα η γνώμη του Μιχάλη Ρακιντζή για αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Γιατί ξέρετε, στον τόπο μας είναι η έντεχνη, είναι κάτι σαν τους Ολύμπιους θεούς. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λαϊκατζούρες που κυκλοφορούν χαμερπής κάτω στις πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το έντεχνο. Μην το μυθηγεί το έντεχνο, το οποίο το έχει εγκολπωθεί η αριστερά, γιατί μόνο η αριστερά παράγει έντεχνα πράγματα. Άλλωστε, πώς έλεγε και ο Μητσοτάκης Μπομπάς, γιατί να το κρύψω μόνο άλλωστε. Παρακαλώ.
7: Καταρχήν δεν συνομπάρω κανένα είδος μουσικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά εντάξει, έχουμε μάθει. Για να διαχωρίζουμε τα είδη, να λέμε rock, soul, funk, λαϊκό, παραδοσιακό. Το έντεχνο τώρα μου κολλάει κάπως, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη το έντεχνο. Έντεχνους θεωρώ εγώ αυτούς που σε οποιοδήποτε είδος τέχνης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Αν είναι γλύπτες, αν είναι ζωγράφοι που δεν κάνουν μια μουτζούρα, αλλά κάνουν πράγματα που νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία, ο μουσικός ο έντεχνος για μένα είναι ένας τζαζίστας που έχει μελετήσει μια ζωή, παίζει παπάδες και με δύο ακόρντα σκαρώνοντας ένα κομματάκι της παρέας δεν είσαι έντεχνος, είσαι ένας μουσικός, βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
6: Μια αποστροφή από το λόγο του. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που σας περιέγραφα χθες. Σπανίως ακούω, εμείς το συζητούμε μεταξύ μας, οι απλοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, τι θα πει προοδευτικός. Δηλαδή, ακούσα έναν ο οποίος λέει τα πιο αναχρονιστικά, τις πιο ναυθαλίνες, αλλά παρουσίαζε τον εαυτό του. Λέει, εγώ είμαι προοδευτικός. Ακούστε τώρα έναν καλλιτέχνη, γιατί προτάσω την έννοια καλλιτέχνη, γιατί οι άνθρωποι τους καταλαβαίνω, ανθρωπίνως, το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουν να χάνουν πελατεία. Απευθύνονται ο ένας καλλιτέχνης, απευθύνεται όσο μπορεί, σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελε να αποκλείει άλλους επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρακιντζής λοιπόν λέει με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητούμε απλώς για να λέμε ποιος προοδευτικός, επειδή είσαι πιο μούχλα και από τη μούχλα. Ρακιντζής, παρακαλώ.
7: Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε πολλά πράγματα, να βάζουμε όταν έχουμε κάποιες αδυναμίες, βάζουμε κάποιες ταμπέλες για να τις καλύψουμε. Όπως ο προοδευτικός. Ο προοδευτικός δεν είναι προοδευτικός σίγουρα.
8: Δεν μπορείς που βάλεις τα μπέλα μόνος του.
7: Ναι, δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να υποστηρίζεις τους Ταλιμπάν, ας πούμε. Αυτό δεν παίζει. Βρες κάποια άλλη ονομασία, ξέρω εγώ, που να είναι πιο συμβατή, ρε παιδί μου, με αυτό που πιστεύεις. Ναι.

σε ενορχήστρωση Πέτρου Χατζηγεωργίου, ο Μιχάλης Ζακιντζής έδινε κάποιες παραστάσεις πριν από κάποια χρόνια στο Νότος, στο Σταυρό του Νότου, με συγχωρείτε. Σε μια τέτοια ενορχήστρωση λοιπόν, smoothie jazz εκτέλεση σε ένα από τα κομμάτια του, το Τυχερούλα. Α, ο Πουφ, κάνω λάθος, συγγνώμη.

0: Κύριε Κοντογιανόπουλε, σας υποδέχομαι με Μιχάλη Ρακητσή. Καλημέρα σας.
1: Πολύ χάρηκα που το άκουσα. Και πράγματι, μην ξεχνάς όμως, Άρη, ότι είμαστε στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό, να ονομάζει τον εαυτό του.
0: Όχι, αυτό το προοδευτικό έρχεται από παλιά, κύριε Κοντογιανόπουλε, και μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Φτάνει πια με αυτό το προοδευτικό. Να ακούμε τώρα κάτι μούχλες να μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί δεν τους απαντάει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μπροστά σε αυτό το ηθικό ονομαζόμενο πλεονέκτημα ήμασταν στη Μούγκα 50 χρόνια. Φτάνει πια. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αντιληφθεί. Διότι ακούω να λες και να επικαλείσαι αυτό το 40%. Αυτό το 40% είναι που κρατάει τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να το κρατήσουμε ενωμένο, διότι εκεί μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα η χώρα μας να συνεχίσει μέσα στη σταθερότητα να προοδεύει.
0: Και αυτό διότι το 40%
1: πραγματικά, διότι πραγματικά η χώρα προοδεύει.
0: Ναι, ναι. Και έχετε δίκιο. Προοδεύει, ναι.
1: Χωρίς να παραβλέπει κανένας τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα σοβαρά. Ακρίβεια, στέγη είναι προβλήματα. Αλλά εάν δεν εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αν δεν εξασφαλίσει προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πάμε στην καταστροφή. Όταν ακούω να λένε μοίρασέ τα, γιατί να ξεπληρώνουμε το χρέος. Μα αν δεν οικοδομείς την αξιοπιστία σου, πώς θα μπορέσεις να δώσεις στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο δικαιούται. Όταν ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τι κάνει εκεί ο Πιερακάκης, γιατί τον βάλαμε εκεί να μην βοηθάει την Ελλάδα, δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό το 40% είναι αυτό που έχει απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αναγνωρίζει φαντάζομαι το 40% ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως σε κάποια πράγματα στον επιθυμητό βαθμό. Τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο το κομμάτι του 40% και που είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί, διότι αυτοί δημιούργησαν το 40% και η δημοκρατική δεξιά. Αυτή είναι η συνταγή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 1974. Η δημοκρατική δεξιά, αφού την απογαλάκτησε από τον βασιλικό θεσμό, από την επαφή με τη Χούντα, διότι πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ενσωμάτωσε από όμορους χώρους πολιτικούς του κέντρου και της αριστεράς. Τι λέει η διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας? Από την δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Με τις επιτυχημένες μεταγραφές, τις οποίες τις βλέπουμε, εξακολουθεί. Αυτή είναι και η απάντηση γιατί κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αυτό, με τις μεταγραφές και με τις συντήρησεις των αξιών, μπορεί και πρωταγωνιστεί, δεν μπορώ να πω κυριαρχεί, πρωταγωνιστεί και προχωράει. Και λύνει προβλήματα. Ποια προβλήματα έλυσαν τα κόμματα τα οποία μέσα στην εναλλαγή της εξουσίας κυβέρνησαν τη χώρα? Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα αυτά που έλυσαν. Κάνω μια αναφορά. Το πρώιμο Πασόκ της διετίας του 80-82 κατέστρεψε τους δύο πυλώνες της χώρας, δημόσια διοίκηση και παιδεία. Και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και αύξησε το χρέος, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Αυτό είναι το ακόμα σοβαρό. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να λογικεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε στη συζήτηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές, ναι, και μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Να αναπτύξω.
0: Τώρα λοιπόν εγώ όμως θέλω να βάλω την εξής παράμετρο σε όσα θα πείτε εσείς, κύριε.
1: Όχι, όχι, όσα θα πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι κάποια από αυτά που είπαμε, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μεσολαβεί ο Πρωθυπουργός. Κάποια τα είπε.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι ακούστηκε.
0: Ακούστηκαν. Ωραία. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά υπόθηκαν. Τώρα εγώ θέλω να βάλετε και αυτό στην παράθεση των απόψεών σας. Θα περίμενα από την απέναντι πλευρά, από αυτούς οι οποίοι του ασκούν κριτική και από τον για μένα σεβάσμιο, δεν το κρύβω, Ευάγγελο Βενιζέλο, να μπει στο διάλογο. και όχι να λένε ότι το κάνει προσχηματικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε, αφού διαπιστώνει ο κύριος Βενιζέλος και έφερε μάλιστα και μέτρηση προχθές της μέτρων ανάλυσης με τον κύριο Φαναρά, ότι διαπιστώνει αυτό το 40%, έχει ζήτημα, υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, ζήτημα πολιτικού συστήματος. Αφού φέρνει προτάσεις, να μην τις συζητήσουμε τις προτάσεις. Αφού τις φέρνει ο Μητσοτάκης προτάσεις, όχι να μην τις συζητήσουμε, το κάνει προσχηματικά. Είναι αυτό αντιπολίτευση, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και είναι κρίμα, διότι ο Βενιζέλος έχει τις πνευματικές ικανότητες να συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας.
0: Συγγνώμη, αλλά παιδιαρίζει όμως. Ζητώ συγγνώμη, με επιχειρήματα κατώτερα προσδοκιών για τον Βενιζέλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Δεν το κάνει, διότι θεωρώ ότι έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έχει τόσο το εγώ του, που δυστυχώς ακυρώνει την ευφυΐα του. Αυτό συνέβη σε όλες τις θέσεις που κατέλαβε στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής της δαγματικής μεταρρύθμισης του 2001 του Κώστα Σιμίτη. Ήλπιζα ότι θα είχε τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του, να είναι ως βόλος της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση εκείνη ήταν τις χειρότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας είναι αυτό που η κοινή γνώμη και το 40% έχει ακόμα δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πολιτικό σύστημα είναι άρα το πρόβλημα της χώρας. Ένας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ
0: Χιλιοστό.
1: Ναι, το Χιλιοστό της Βαρβιτσιώτη και της
0: Δεντρινού.
1: Ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος εκείνη την εποχή του Euro Working Group. Τι είπε για την κρίση? Επιλέξει. Η ρίζα της κρίσης, της χρεοκοπίας, είναι η αδυναμία ή η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και το ζούμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε την κατάρρευση της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης μέχρι το 2004. Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης. Πήραν μια χώρα μετά την κατάρρευση της Χούντας, την έκαναν, θωράκισαν τη δημοκρατία, την έβαλαν στην Ευρώπη, της έδωσαν διεθνή λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρέδωσαν στους επιγόνους. Ποιοι ήταν οι επίγονοι? Κώστας Καραμαλής,
0: Γιώργος
1: Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς,
0: Ευάγγελος Βενιζέλος,
1: μαζί με τον Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί? Αντί να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα και να λύσουν τα προβλήματα, διότι ασφαλώς πάντα και προβλήματα με το σημαντικό τρόπο.
0: Επιβεβαίωσαν αυτό που λέμε: η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα χαλάει.
1: Και βλέπω τώρα, και βλέπω πράγματι, να πούμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλή και Σαμαρά, να επιτίθεται στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, να μιλάνε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πράγματι, κάθε κόμμα είναι διαφορετικό ανάλογα με αυτόν που έχει, με τον ηγέτη. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Εφαρμόζει ακριβώς την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τελεία.
1: Αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Από αυτό το ξεκινήσετε. Αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια ακτή προς τον Ισάπ, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από το Βύρονα προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περίχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Και ο καιρός λίγες συνεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
14: Sky 89,4.

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε, κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα στην Κατεχάκη. Έχουν γίνει δύο τροχαία, τρία στην ουσία, τρία συμβάντα τέλος πάντων, τροχαία συμβάντα. Και έτσι, από με το που περνάτε την Ηλιούπολη, πριν φτάσετε στον Καρέα, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε σημειωτών μέχρι την Κεσαριανή, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση, μεγάλο το μποτιλιάρισμα και ισχυρό. Οπότε, εάν θέλετε και εξυπηρετήσετε, ακολουθήστε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στρίψτε δεξιά στη Φιλολάου, έχει κίνηση Φιλολάου, αλλά καμία σχέση με τη Κατεχάκη, και ανεβείτε την Εθνική Αντιστάσεως να σας βγάλει κατευθείαν μετά τα μποτιλιαρίσματα που σας περιγράφω. Ή πηγαίνετε φυσικά μέσω της περιφερειακής. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την Κηφισού ακόμα με κίνηση και στα δύο ρεύματά της, και μάλιστα το ανωδικό έχει από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά πάλι από την Αττική Οδό προς την Κηφισιά. Μην γελαστείτε, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Τα υπόλοιπα σημεία βελτιώνονται. Κρατάει λίγη κίνηση ως Καραμαγκάς ακόμα, η άνοδος της Σύγκρου και η παραλιακή ανατμήματα όμως.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλο, μου το στέλνει όμως ως υπενθύμηση μια κυρία κροάτρια, φίλη εδώ της πρωινής παρέας, η Ελένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, άλλη και φέτος η ίδια ντροπή, μου γράφει η κυρία κροάτρια. Στάση εργασία σήμερα των εκπαιδευτικών, κήρυξαν οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση της ελληνικής πίζα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ελληνική πίζα. Ναι. Αυτοί τώρα λογίζουν τον εαυτό τους για προοδευτικούς, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ρωτήσεις τι είναι η ΔΟΕ, θα σου πούνε ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι, και οι ΟΛΜΕ και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι συνδικαλιστές εννοώ. Ναι.
7: Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί είναι αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία, διότι μέσω του κομματικού συνδικαλισμού. Και καταστρέφουν.
0: Και τώρα σε μια διαδικασία μπαίνει και η ΑΔΔ από πάνω, άλλη προοδευτική και αυτή, η ΑΔΔ. Μπαίνει και η ΑΔΔ καπέλο, ώστε να μην γίνει η αξιολόγηση, να μην ξέρουν δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό προσπαθεί να βγάλει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ δεν έπρεπε να επιβληθεί, κύριε Κοντογιανόπουλε, η αξιολόγηση. Να επιβληθεί. Να επιβληθεί, προσέξτε. Δεν λέω ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που γίνεται.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει
0: η παρούσα κυβέρνηση. Ότι φοβάται να το πάει μέχρι τέλους και να πει ναι, να θα γίνει αξιολόγηση.
7: Την ώρα που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης το θέλει.
0: Μπράβο.
7: Είμαι βέβαιος ότι το θέλει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην θέλουν να έχουν καλούς εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου από την μέχρι την Αφρική που να μην έχει το εκπαιδευτικό του σύστημα αξιολόγηση. Εδώ το κατάφεραν οι αποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι, προχθές μια κυρία γνωστή μας, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, κατάγεται από την γειτονική μας Αλβανία, μας είπε ότι η συγγενής της πρώτου βαθμού, σύζυγος και σύζυγος, είναι εκπαιδευτική, και ότι δεν μπορέσαν να έρθουν στην Αθήνα γιατί έπεσαν πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους στην Αλβανία. Και εγώ συγχαίρω την Αλβανία φυσικά, εάν όπως μας τα περιέγραψε η κυρία, πήγαν οι άνθρωποι να εξεταστούν για την αξιολόγησή τους όντες εκπαιδευτικοί.
7: Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι κουβαλάει ένα βαρύδι, και αυτό είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Η συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εναντίον της αξιολόγησης.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
7: Έτσι.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, αυτό έχει απομακρύνει, αλλά δεν τους έχει μετατοπίσει σε άλλους πολιτικούς χώρους αυτό το δυναμικό που της έδωσε την πλειοψηφία του 40%. Και αυτό πρέπει να ξανακερδίσει. Και πώς θα το ξανακερδίσει? Θέτοντας ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι αυτό που σήμερα απειλεί τη χώρα, απειλεί τη σταθερότητα, απειλεί την εικόνα, απειλεί τα πάντα, είναι ο πολιτικός πολτός της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να έχουμε πολιτικό σύστημα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν ακούω ότι σύνθημα όλων, από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Φάμελο, να φύγει ο Μητσοτάκης, μα είναι δυνατόν να διεκδικείς την εξουσία
0: με το να φύγει ο Μητσοτάκης,
7: με το να φύγει ο Μητσοτάκης και όχι με το γιατί να έρθεις εσύ? Αυτό δεν λέγεται. Δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι ένα κόμμα που δεν καταφέρνει αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει το 12-13% λέει ότι σε λίγους μήνες θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με
0: Μας λένε ότι είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι πρόβλημα. Δεν το συζητούμε. Είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Δεν είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει καταγγέλλεται η κυβέρνηση, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο κτλ. Ποια είναι η πρόταση, η αλήθεια? Δεν μας έχουν πει πώς θα σπάσουν αυτές οι ενδιάμεσοι σε αυτήν την αγορά που προκαλούν τον πληθωρισμό. Δεν το ακούμε, το πώς θα γίνει αυτό.
7: Εγώ θα πω ότι ενώ η κυβέρνηση έχει επιτύχει πράγματι να φτάσει σε ένα επίπεδο που από τα πιο υψηλότερα τα μεγέθη της οικονομίας, αυτό δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πώς τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εγκομιάζονται από τους εταίρους μας που είμαστε στην αντίθετη πλευρά, σήμερα αυτά πώς πρέπει να φτάσουν στον πολίτη. Αλλά αυτό με ποιο σύστημα προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης? Δεν υπάρχει λύση. Όπως και πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι ενδογενή, δεν είναι μόνο ενδογενή, είναι και εξωτερικά. Είναι το πρόβλημα των μεταφορικών λόγω της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι που έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και την έχει στο 30%, αυτό που θέλει είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι με τη σημερινή κατάσταση προκαλεί τρομοκρατία. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Αντώνιο Γκράμψη. Όταν το παλιό πεθαίνει, γιατί το παλιό πεθαίνει, το 83% του ελληνικού λαού, με έρευνα Αμερικάνικου Ινστιτούτου, θέλει αλλαγή του πολιτικού, ανατροπή. Αλλά λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και η εμφάνιση για πρώτη φορά ενός κόμματος που μας παραπέμπει στην εποχή της Επανάστασης, το Φιλορωσικό Κόμμα. Εγώ περιμένω και τη κυρία Ζαχάροβα να έρθει να αναλάβει ρόλο στο κόμμα της, στο εκολαπτώμενο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Άρα λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματος πρέπει να αναχθεί από την κυβέρνηση στο κυρίαρχο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με την πεποίθησή μου πιστεύω ότι συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εντασσόμενο στην κυοφορούμενη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε ότι παρότι και η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε μια λίστα με 30 άρθρα υπό αναθεώρηση και το Πασό.
0: Για συζήτηση.
7: Δεν συγκίνησαν την κοινή γνώμη. Δεν ενδιαφέρθηκε η κοινή γνώμη. Ούτε καν οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί? Διότι αυτό που αγγίζει τον κόσμο είναι το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα γίνει ο μοχλός της αναθεώρησης, τότε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας να την υπερψηφίσει. Διότι πρέπει να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, το Σύνταγμα όπως το 1975 έγινε μέσα σε συνθήκες συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είχα το προνόμιο να ζήσω εκείνη την ατμόσφαιρα. Ο Καραμαλής με
0: πρωτοεκεί βουλευτή. Ποια συνένεση, κύριε Κοντογιώργου, σήμερα?
7: Αυτό,
0: ποια συνένεση σήμερα?
7: Έτσι αποκτήσαμε το Σύνταγμα του 1975. Το οποίο
0: σήμερα το πολιτικό του επιχείρημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνουν εκλογές μόνο με το να πέσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να έγινε θέση το να πέσει ο Μητσοτάκης?
7: Γι' αυτό και λέω, Άρη, ότι διάλογος με τα κόμματα και συνένεση με τα κόμματα είναι ανέφικτο, και γι' αυτό εάν πάει έτσι δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση, καμία διάθεση.
0: Αλλά λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης όμως, ότι δεν προσέρχονται, ότι φταίει ο Μητσοτάκης που δεν τους καλεί, ενώ δεν θα πήγαιναν αλλιώς.
7: Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι διάλογος με την κοινωνία και συνένεση της κοινωνίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η μεταρρύθμιση του συντάγματος αποκτήσει μια ευρύτερη μορφή? Χρειαζόμαστε ένα νέο σύνταγμα κρατώντας τις θεμελιώδεις διατάξεις του 1975 και προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα τις υπόλοιπες διατάξεις. Το σύνταγμα πρέπει να ξαναγραφτεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία διαθέτει έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο, ούτε το Πασόκ διαθέτει έναν Δημήτρη Τσάτσο, ούτε η αριστερά έναν Ηλιού. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, που θα διαμορφώσουν το σύνταγμα της νέας εποχής, το οποίο θα τεθεί βεβαίως προς συζήτηση. Ένα τέτοιο σύνταγμα πρέπει να τεθεί στον ελληνικό λαό υπόψη και να του πει, λέγοντας, θέλεις τη σημερινή κατάσταση ή να την αλλάξουμε?
0: Είχε
7: και να πάμε.
0: Επιχειρήσει ο Στέφανος Μάνος, ήταν και για Πετρίτης μέσα, ήταν ο Λιβιζάτος μέσα.
7: Αυτό είναι μια βάση.
0: Να ξαναγραφτεί, να στείλει, αφού πετάξανε σελίδες του υπάρχοντος και το απλοποίησαν.
7: Είναι μια βάση. Δεν μπορεί να υπάρχουν ευχολόγια μέσα στο σύνταγμα. Είδα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συνταγματική υποχρέωση, στέγη. Μα τι θα πεις, δεν είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν μπορεί το Σύνταγμα να δώσει τη στέγη. Ή ακόμα και.
0: Η αξιολόγηση,
7: ή ακόμα και ένα λαϊκισμό. Να, η εκλογημότητα του βουλευτού να πάει στα 21 χρόνια. Όχι. Όχι. Γιατί αν πρέπει κάτι να μπει στο Σύνταγμα, είναι το όριο των 25, το ηλικία των 25 ετών συν 5 χρόνια ένσημα επαγγελματικά. Δεν μπορεί ο ανεπάγγελτος με 21 χρόνια, ούτε πτυχίο δεν μπορεί να έχει, να μπει στην πολιτική, να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Είναι ένα
0: καλό πιασμά, προσπάθεια και να καλοπιάσει την νεολαία.
7: Το Σύνταγμα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων και να τεθεί ο ελληνικός λαός ενώπιον της ευθύνης του. Ο Καραμαλής είχε πει ότι ένας λαός δεν μπορεί να σωθεί παρά τη θέλησή του. Αν θέλει ο ελληνικός λαός να αλλάξει, του δίνεται η ευκαιρία δίνοντας 180 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μπορεί. Θα χτυπήσει τους 180 βουλευτές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Διότι μεταρρύθμιση συνταγματική με άλλο τρόπο, με τα κόμματα, κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να ψηφίσει την αλλαγή του συστήματος με το οποίο επιβιώνει. Αυτό είναι βέβαιο. Μόνο ο λαός μπορεί να κάνει, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί αυτά που λέτε σηκώνουν την τρίχα πρώτα απ' όλα των Νέων Δημοκρατών, όχι των άλλων.
7: Άρη, μπορώ να το καταλάβω. Όπως υπάρχει ο ιδρυματισμός, όταν είσαι σε ένα ίδρυμα, δεν μπορεί να δει την κοινωνία. Έτσι υπάρχει και ο συστημισμός. Είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να δουν έξω την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία έχει αλλάξει. Να κάνω μια αναφορά, να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φοιτητικές εκλογές περάσανε χωρίς να δώσει κανένα
0: σημασία. Περάσανε με δύο βίαιες επιθέσεις στο Αριστοτέλειο και στο Εγάλαιο, στο Δυτικής Αθήνας.
7: Υπάρχει όμως ένα φως, μια ελπίδα στις εκλογές της νομικής σχολής των Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια έχει εμφανιστεί μια ανεξάρτητη κίνηση φοιτητών, η ΑΝΕΦ. Κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της. Τελευταίες εκλογές ψήφισαν 1.373, ΑΝΕΦ 595, ΔΑΠ Νέα Δημοκρατία 299, ΠΑΣΟΚ 194, ΠΑΣΠ 91. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τα κόμματα. Τα κόμματα με την έννοια των μηχανισμών της πελατοκρατίας, της ρουσφετολογίας, αυτά έχουν προκαλέσει και αυτή τη μεταρρύθμιση απαιτούν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεί να αλλάξει. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, το οποίο τον πληγώνει. Τι είχε πει ο Μητσοτάκης? Θέλω να αλλάξω την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Δεν το έχει κάνει. Αυτό απογοήτευσε ένα κομμάτι του κόσμου και τον έχει στρέψει στην αποχή. Η αλλαγή του πολιτικού συστήματος θα σηκώσει τον κόσμο τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες από τον καναπέ που σήμερα έχουν απομακρυνθεί.
0: Διάλειμμα εδώ.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.

0: Είσαι στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Για να άρω κάθε παρεξήγηση, Άρη, αυτά τα λέω όχι για να υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η διαγραφή μου εξακολουθεί να
8: ισχύει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι έρχεται εδώ για να υποστηρίξει
7: ούτε τον Κυριάκο
8: Μητσοτάκη. Είτε τον Μητσοτάκη.
7: Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και στηρίζω. Δεν έχω άλλη καλύτερη λύση. Απλά. Και γι' αυτό απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό και του υπενθυμίζω τη δήλωσή του. Είμαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την παλαιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Την έκανε μετά τα Τέμπη, την επανέλαβε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ακολουθήσουν και άλλα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει το πολιτικοκομματικό της σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν να καταταγούν στην κατηγορία των υπνοβατών του Κρίστοφερ Κλάρκ, που παρατηρούσαν τα πάντα χωρίς να βλέπουν τίποτα.
8: Τον πόλεμο να έρχεται.
7: Στερεμένοι από οράματα και τυφλοί μπροστά στην πραγματικότητα, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη συντεταγμένης πολιτικής αλλαγής. Αυτή την πολιτική αλλαγή εννοεί ο λαός. Όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός αυτή την πολιτική αλλαγή. Να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, να ξαναζητήσουν τα κόμματα υποψήφιους από στις τοπικές κοινωνίες, από πετυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, και να αναζωογονήσουν την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την παρακμή που ζει σήμερα. Ναι, αυτή είναι η ευθύνη.
8: Ναι, όμως και εγώ τώρα να προσιωθούμε και από τη δική μου πλευρά στην πραγματικότητα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που με τις βουλευτές αυτή την κατάσταση, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα πει στον βαθμό που εμείς θέλουμε. Και εσείς τα λέτε, κύριε Κοντογιανόπουλε.
7: Ο Κυριάκος
8: δεν πρέπει να το παραδεχτούμε και εμείς αυτό.
7: Και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Τους δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής μεταρρύθμισης να επανέλθουν στο 1975. Να γίνουν αυτοί που θα αναζωογονήσουν τους θεσμούς, θα αναζωογονήσουν, διότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτή και πρέπει να τη διαψεύσουν. Πώς? Με μέτρα. Με μέτρα, με τομές και μεταρρυθμίσεις. Ο Μητσοτάκης άλλαξε πολλά πράγματα. Αλλά είναι διαχείριση. Ότι πάει καλύτερη οικονομία είναι διαχείριση. Το μηδέν έγινε. Δεν συγκρούστηκε με το βαθύ κράτος. Αλλά πώς θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, όταν το βαθύ κράτος είναι το βαθύ κόμμα? Βαθύ κράτος και βαθύ κόμμα έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα 14%. Που σημαίνει κάπου 750.000 ψηφοφόροι. Πόσοι πήραν μέρος σε κομματικές διαδικασίες? 170.000. Και είναι αρκετοί. Ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων του. Πόσοι ψήφισαν τους συνέδρους? 5.000. Και αυτοί έβγαλαν την crème de la crème. Πελάτες είναι αυτοί, δεν είναι πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που είναι έξω από το κόμμα. Όταν λοιπόν σκέφτεται τους πελάτες και όχι τους πολίτες, θα δει.

0: διοθούμε.
1: Για να δεν σωστά. Γίνεις... Καλά, το λέτε. Οι οποίοι αυτοί οι πολίτες διαρωτώνται τώρα να πάω να ψηφίσω ένα πράγμα έτσι. Εκεί ή να δω.
0: Και
1: αν, να κάνω με τον
0: και
1: άλλο.
0: Αν δεν γίνει συντεταγμένα η πολιτική αλλαγή, κινδυνεύουμε να πάμε σε μια βαθύτερη κρίση από τη χρεοκοπία την οικονομική. Είναι και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας μας.
1: Πώς βλέπετε, κλείνοντας, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, πώς βλέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση έτσι με την Τουρκία, ότι δηλαδή κατηγορείται για ενδοτισμό ο Μητσοτάκης,
0: ο Αντώνης Σαμαράς,
1: τουρκοφαγική αντίληψη.
0: Συναντηθήκαμε εγώ το 1974, αυτός το 1977. Είναι ένας νέος πολιτικός που επένδυσε στα εθνικά θέματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Θυμόσαστε ότι έγινε ο Μακεδονομάχος. Είναι η αιτία που δεν ψηφίστηκε το πακέτο Πινέιρο, που απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Είναι η αιτία που όταν διαμελίστηκε η Ιουγκοσλαβία, ενώ τότε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα ότι τα Σκόπια θα μπουν με άλλο όνομα και όχι με το όνομα Μακεδονία που είχαν, ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε εν αγνία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δικαιολογήθηκε ότι ήταν αργά το όνομα και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Επενδύει και σήμερα πάλι στα εθνικά θέματα, την ώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι όχι απλώς δεν είναι ενδοτική, όχι απλώς δεν είναι, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να εξοπλίσει τη χώρα, να ανεβάσει σε διαθέσιμο επίπεδο την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα της περίοδου της κρίσης. Φτάνουμε στην Ελλάδα της εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν προσωπικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να πω. Αυτός ο οποίος κάνει παρατηρήσεις σήμερα. Παρέλαβε μια χώρα σε εξαιρετική κατάσταση με τα προβλήματά της. Και αντί να εφαρμόσει την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φόρμησε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνοιξε την πόρτα στο δημόσιο και έδινε παροχές με μηδενική ανάπτυξη. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έκανε, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, όχι για να τις κερδίσει, όπως είναι ο κανόνας, αλλά για να τις χάσει. Ειδοποίησε όμως ότι έρχονται δύο δύσκολα χρόνια. Και τα άθεσε και τα ανέθεσε στον Γιώργο Παπανδρέου. Τα δύσκολα προβλήματα. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ναι, αλλά μας φόρτωσε προηγουμένως ένα ολόκληρο δυσβάστακτο μνημόνιο, το οποίο προς τιμή του το εφάρμοσε επαγγελματικά κόντρα στις ιδεολογίες του. Πολύ καλά το λέει ο Γεωργιάδης, ότι τη μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν η κολοτούμπα που έκανε. Έχουμε λοιπόν οι επίγονοι, ο καθένας για τις φιλοδοξίες του, φόρτωσε τον ελληνικό λαό από ένα μνημόνιο, τρία μνημόνια. Οι άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, με ένα μνημόνιο σε τρία χρόνια βρήκαμε την κρίση. Και σήμερα έχουν αποκαταστήσει του κόσμου το επίπεδο πριν από την κρίση. Εμείς είμαστε ακόμα εκεί. Δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτός είναι, μαζί με το Σύνταγμα, ο μεγάλος στόχος που πρέπει να έχει η κυβέρνηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντογιώροπουλε. Καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί είσαι ο μόνος ο οποίος έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία λέμε.
1: Ευχαριστώ
0: τα οποία
1: πάρα.
0: Χρειάζεται η χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έρχεται ο Παύλος Τσίμας σήμερα μαζί σας.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
12: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Sky 89,4.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στον κόβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αργιάννης, εκτίμησε μέσω του Sky ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία, κατά τη γνώμη του, υπάρχει η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα Πέραμα. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπαρκη, Γκαζιαντεπ και Άδανα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το δεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Κατόπιν τούτου θα ελεγχθούν εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον τέρπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησαν την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
19: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
20: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Ζάι 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky. Ακούτε τους 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, έχει 20 ο Μάιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν ο Θαλελαίος και η Λίδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας η σημερινή, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
3: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ζήτησα να αφήστε με. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο. Έλεος.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως.
4: Λοιπόν,
3: παρακαλώ πολύ,
4: έτσι.
3: Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
3: Εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
0: Είχαμε μία ακόμη βραδιά στο κοινοβούλιο που η Κωνσταντοπούλου το ευτέλισε, τα έκανε ροντέο. Ανακατεύει οικογένειες, ανακατεύει συγγενείς, ανακατεύει δουλειές, ανακατεύει καλά της Υπεφλωρίδης. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, εννοούσε δεν είναι ψυχίατρος. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Την καλημέρα μου στην Αύπακτο, την αρχόντισσα, την πανέμορφη, την νύφη του Κορινθιακού, την γενέτειρά μου. Καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Απέναντι στο Μεσολόγγι. Άντε και στο Αγρίνιο. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Βλέπω τον κύριο υποδιευθυντή εντός του Ιχολιπτάδικου, την καλημέρα μου. Καλημέρα κύριε υποδιευθυντά.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας ορεξάτος Κωνσταντίνος Γύρης. Έχει φορέσει τα κοντομάνικα ο γέρος, δεν έχει κρυάδες σήμερα. Ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία.
6: Πάει Σούστερ Ψεϊβίδα.
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στο 18300. Στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205 το τηλέφωνο. Φυσικά το πενταψήφιο 18300, αλλά και η εφαρμογή σύγχρονα πράγματα, μοντέρνα ψηφιακά, σε κινητά και τάμπλετ, για να δείτε από τη διαδρομή μέχρι και το ποιο αυτοκίνητο θα σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού, ολούθε της πόλεως των πατρών, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους υπόλοιπους οδηγούς, το νου σας στο δρόμο, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνει αναβάτες και τον τρόπο τον ξέρετε, ορμάτε, δεν αφήνετε τίποτα, ούτε πεζόδρομο, ούτε πλατεία, το μονόδρομο να τον πηγαίνετε ανάποδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είμαστε απολύτως ελεύθεροι. Είναι το κρατήδιο της Πάτρας. Έτσι, το Μιναριστάν. Είναι αυτό το κανονικό. Καταλάβατε, διπλό-τριπλό παρκαρισμένοι. Ορμάτε, μην αφήνετε τίποτα.
7: Μπράβο.
0: Κράνιοι αναβάτες, το είπα. Κράνιοι αναβάτες. Και φυσικά καύσιμο βάζουμε όλοι Ευβίας 250, παιδιά, στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα με το όχημά σου. Μπαίνουμε όλοι και βάζουμε καύσιμα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ό,τι βλέπω στην αγορά. Και οι αντλίες είναι πιστοποιημένες, σφραγισμένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά, ξέρετε, από αυτά που κλέβουν τις τσέπες μας. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Και θα το δείτε στο δίκτυο, στο ρεζερουάρ. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, Ευβίας 250, 50 μέτρα είναι πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου. Έχει σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα.
7: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού?
8: Για μένα η κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
7: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
8: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
7: Δηλαδή,
8: αν δηλαδή, μισό λεπτό, ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
7: ναι,
8: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Α, αυτό είναι. Και έλεγα πώς θα δούμε. Ωραίο. Βρίσκεις τις σελίδες υποστήριξης, τα ρώσικα τα μπούτς, τις σελίδες υποστήριξης. Λοιπόν, και για τον κύριο αυτόν, ο οποίος είναι εθελοντής στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μου διαφεύγει το όνομά του, δεν έχει σημασία, είπε ότι η Μαρία των Τεμπών είναι ήδη πρωθυπουργός μας. Και εγώ λέω ότι στην Κορίνθου 23 έχει πάει η Μελένια, είναι νέος χώρος εκεί, ανανεωμένη δηλαδή, αλλά πάντα γευστική. Επειδή σε κανένα τριάρι ώρες σας βλέπω να πεινάτε, μαμαδίστικη κουζίνα στη Μελένια, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε είτε επί τόπου εκεί στο νέο χώρο της, είτε τα παίρνετε στο σπίτι μέσω των πλατφορμών Boxy Food, Volt κτλ. Αλλά σημειώστε και το τηλέφωνο, θα σας πω, 2611-911-822. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι με 6 το απόγευμα, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο, θα τα ετοιμάσει ο Δημήτρης εκεί έτοιμα όλα τα πάντα, ό,τι παραγγείλετε, περνάτε, τα παίρνετε και τα τρώτε όπου γουστάρετε, στην παραλία, στο μπαγκάκι απάνω, για και είναι καλοκαίρι.
9: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι. Και εγώ μιλάω εδώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και να θυμίσω εδώ ότι είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Αγκαρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι, το λέμε και λίγο συνδικαλιστικά γιατί συμπυκνώνει το πρόσωπο τέτοιο, έχει μερικά αγκονάρια.
0: Και μετά τον τζάσανε από το ΣΥΡΙΖΑ και του μείνε το αγκονάρι στο χέρι. Ο Παυλάρας, ο Σφακιανός, ο Αψής. Η Κάρνα μαζί μας, την προτείνουμε για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε τις δυνατές προσφορές της πατρινής εταιρείας. Ένα κατάστημά της από τα πολλά είναι σίγουρα κοντά σας. Επιλέγετε από αυτά που θα σας πω, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
10: Και δεν τις έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, διότι έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί.
0: Αυτά, φταίει και ο Φλωρίδης. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τώρα. Τη βγάζει από τα ρούχα της. Δηλαδή η γυναίκα τι να κάνει τώρα, ας πούμε. Τι να κάνει αυτή η γυναίκα. Ακούει εσένα από πάνω να της λες ότι έρχονται οι πιστοποιημένοι τιμωροί, δηλαδή ότι της λείπει πιστοποίηση, της λες, ας πούμε. Ναι. Και έχει βγει, και εγώ να ήμουν, θα έβγαινα από τα ρούχα μου. Θα έβγαινα από τα ρούχα μου. Έχεις δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Η κυρία, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δίκιο. Και εγώ έχω δίκιο όταν σας λέω να πηγαίνετε στο Ταμπτούμ, αλλά δεν με ακούτε, να πηγαίνετε στο Ταμπτούμ, γιατί εκεί θα βρείτε στιγμές για χαλάρωση, θα βρείτε καλό καφέ, θα βρείτε φαγητό, Θα βρείτε ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Αρταίου. Κυρίως θα βρείτε καθαρή θάλασσα, παιδιά, και προσιτή πολυτέλεια. Στο Ταμπτούμ θα κάνετε και το τραπέζι σας και θα σας μείνει αξέχαστο. Ξεχωριστό τραπέζι, φυσικά. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμπτούμ, στο Αρταίου, και το προτείνουμε.

0: Λοιπόν, χτες το απόγευμα είχαμε πτώση αυτοκινήτου στο Ρίο, στην Προβλήτα την Δυτική. Τον είδαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή, ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Το αυτοκίνητο πήγε στον Πάτο κατευθείαν και με τους δίτες οι οποίοι έφτασαν εκεί μαζί με το λιμενικό και την αστυνομία αλλά και το ασθενοφόρο, βρέθηκε μέσα να υπάρχει ένας 50χρονος ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του. Τον βγάλαν από το αυτοκίνητο, δεν έχει ταυτοποιηθεί ισορρός ακόμα, έχασε τη ζωή του. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, η πιθανή αυτοχειρία ή ακόμα και το λάθος, αλλά ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα. Θα το δούμε, νομίζω εντός της ημέρας θα έχουμε νεότερα. Και ήταν ένα τραγικό γεγονός που πραγματικά χτες ήταν το γεγονός του απογεύματος. Δυστυχώς ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του μετά από αυτό. Αλλά φυσικά το γεγονός των ημερών είναι η ανεξέλεγκτη δράση των παραβατικών Ρωμά στην πόλη μας. Μία δράση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο με την επίθεση από ανήλικους σε μια γυναίκα η οποία έκανε το λάθος κοντά στο καταβλισμό να σταματήσει για να τραβήξει μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα και είδε να τη σπάνε το αυτοκίνητο, να τη παίρνουν την τσάντα, να τους κυνηγάει, να τις επιτίθενται, να τις πετάνε πέτρες, να την τραυματίζουν. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το λέω πάρα πολύ καιρό τώρα. Το λέω γιατί το βλέπω. Το λέω γιατί μαζεύω τις δικές σας τις μαρτυρίες, τις ανησυχίες και τους φόβους. Και αυτά τα οποία έκανε η ελληνική αστυνομία χτες θα αξιολογηθούν στο μέτρο που έχουμε αντίληψη και γνώση στην πορεία της εκπομπής. Γιατί με συγχωρείτε που θα το πω από τώρα και ας με συγχωρήσουν και οι αστυνομικοί οι οποίοι ακούνε, δεν έχω τίποτα με τους αστυνομικούς, αλλά αυτό που είδαμε χτες, γιατί το είδαμε, η εκπομπή ήταν παρούσα εκεί, ήταν για πολλά γέλια. Φυσικά δεν είχε αποτέλεσμα. Θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια. Μήπως ιδρώθηκαν αυτοί στην Ερμού, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε κατευθείαν στο 18300 για να δούμε πώς ξυπνήσαμε από πλευράς κυκλοφοριακού, άλλο και τούτο. Από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών, Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας, καλημέρα από το στούντιο.
1: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντα στο 18300. Τα νέα μας σήμερα. Η Τεών και παραλία ακτιβημαίων, το φανάρι δεν δουλεύει. Να προσέχει ο κόσμος.
0: Να προσέχει.
1: Πίσω από την Πατραϊκή, την παλιά Πατραϊκή, γίνονται έργα να αποφεύγεται αυτός ο δρόμος. Η Μυκηνών είναι κλειστή από ένα σημείο και μετά, μέσα στα Ζαροκλέκα μέχρι την Ευβίας. Να αποφεύγεται. Το Σκαλιοπούλιο, σκάβουν για οπτικές άνες, ίνες, στην περιοχή του Σκαλιοπουλίου. Συν ότι υπάρχει και η Λαϊκή σήμερα, να αποφεύγεται. Στην Θεμιστοκλέο, στην Ναβαρίνο, να αποφεύγεται. Υπάρχει δηλαδή φόρτωση.
0: Έχει περιοχή, είναι προβληματική.
1: Ναβαρίνο κλπ. Ναι. Λέω αναλυτικά για τον κόσμο. Η Κανακάρη σχετικά καλή μέχρι στιγμής. Η Αγίου Ανδρέου καλή. Καλή ροή έχει. Και να ενημερώσω ότι το απόγευμα σήμερα μετά τις 17:30 έως τις 21:30 το ράδιο ταξί 18300 σε συνεργασία με τους εθελοντές αιμοδότες Χαλανδρίτσας έχουμε εθελοντική αιμοδοσία. Θα
0: πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Προσέλθει.
0: Πάρα πολύ. Πού γίνεται αυτά στα γραφεία?
1: Στα 9:30 το βράδυ σήμερα.
0: Στα γραφεία σας.
1: Στα γραφεία Γλαύκου 51.
0: Λαύκου 51.
1: Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα.
0: Πολύ ωραία, εθελοντική αιμοδοσία. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο σας. Λοιπόν,
1: σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βράδια, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Έλεγα λοιπόν πριν διακόψουμε για να μάθουμε πώς είμαστε από πλευράς κυκλοφοριακού ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν είναι να κάνετε στην αστυνομία τέτοιες εφόδους με αυτόν τον τρόπο, αφήστε το καλύτερα. Δεν είναι για τα μάτια του κόσμου αυτά τα πράγματα, είναι για να παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και βεβαίως έτσι όπως έγινε η έφοδος χθες. Ρε παιδί μου, δηλαδή δεν υπάρχει απλή λογική τίποτα, έτσι όπως έγινε η έφοδος χθες βεβαίως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε, σύντροφε κύριε, θα τα πούμε στην πορεία. Θα επαναλάβω ότι δεν είναι πληροφορίες, η εκπομπή ήταν εκεί, παρούσα. Από την αρχή και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το ξαναλέω ότι το ταμτούμ είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε το φαγητό σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην παραλία του Ακταίου φυσικά, εκεί στην Καβάντζα, στη στροφή μετά το Γεφυράκι, καθαρή θάλασσα το σημείο εκεί. Εκδήλωση ξεχωριστή και ξεχωριστό τραπέζι να σας μείνει αξέχαστο. Το ταμτούμ σας το προτείνουμε γιατί είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής. Φυσικά προτείνουμε την Κάρνα, τη μεγάλη, την πολύ μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων κρέατος. Ένα καταστημά της είναι πάντα δίπλα σας, δίπλα μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέδικα και στο Ρίο για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Μελένια είναι κοντά μας, είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσει την πείνα σας. Κορίνθου 23 έχει πάει η Μελένια, έφυγε από την ηφαίστου, παιδιά. Η αγαπημένη σας Μελένια είναι ανανεωμένη, αλλά είναι πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, όστρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Δείτε τον κατάλογο στο Facebook, δημοσιεύεται κάθε μέρα για να επιλέξετε φαγητό και να το απολαύσετε είτε επί τόπου εκεί στο νέο χώρο της, είτε σε σπίτι, στο σπίτι σε πακέτο. Μπορείτε να πάρετε τις γνωστές πλατφόρμες, τις Box, την eFood, την Volt, ή να περάσετε να το πάρετε τηλεφωνώντας πρώτα στο 2611-911-822, 2611-911-822, να σας ετοιμάσουν οι άνθρωποι της Μελένιας και να το πάρετε να φάτε με την ησυχία σας. Δευτέρα έως Σάββατο, από 12 το μεσημέρι έως 6 το απόγευμα. Και βεβαίως, Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μας περιμένει όλους, είναι για όλα τα οχήματα, βάζουμε καύσιμο όλοι εκεί. Είναι με πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Έχει άριστη ποιότητα καυσίμου και βεβαίως η ποσότητα εγγυημένη από τις φραγισμένες και πιστοποιημένες αντλίες. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, όσοι είστε σε μια εμβέλεια λογική, αλλά και όσοι επιθυμείτε να δείτε, να κάνετε μια δοκιμή, πηγαίνετε λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Είναι 50 μέτρα δεξιά με το σήμα του της ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Γέροντα, πάμε διαφημίσεις να επιστρέψουμε.
2: Γιατί δεν πάτε σε ένα σπίτι να μείνετε, ρε φίλε?
3: Έχουμε λεφτά εμείς. Εμείς έχουμε λεφτά.
2: Ο υπόλοιπος κόσμος πώς έχει λεφτά? Πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος?
3: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι. Έλληνοι τσιγκάνοι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε τσιγκάνοι και γύφτη. Είμαστε Έλληνοι τσιγκάνοι. Αλλά είμαστε το ίδιο δήμαρχος.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Sky 89,4.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και ακούστε τώρα στο Αγρίνιο, χτες, Ρωμά ανήλικη με μαχαίρι την έπεσαν σε ένα εξάχρονο παιδάκι, σε ένα εξάχρονο παιδάκι, το οποίο του δώσανε οι δικοί του ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ να πάει να ψωνίσει στον περιπτερά που γνώριζε και το παιδί, τον ξέρει, γνωρίζονται. Του είχαν στήσει καρτέρι στη διαδρομή, τον κυκλώσανε, τον τρομοκρατήσανε, το παιδί έτρεμε, δεν μπορούσε να ηρεμήσει μετά το συμβάν και του δείξανε και μαχαίρι. Μεγαλύτερη ανήλικη, 12-13 χρονών, την πέσανε σε εξάχρονο να του πάρουνε το τάλιρο. Το παιδί άρχισε να τρέχει κρατώντας, να κλαίει και να τρέχει κρατώντας σφιχτά το χαρτονόμισμα και έφτασε στον περιπτερά, ο οποίος τον ηρέμησε, τον προστάτευσε και μάλιστα είχαν το θράσος να πηγαίνουν και έξω από το περίπτερο να κοιτάνε τι γίνεται με το ανήλικο. Τους αναγνώρισε ο ανήλικος, έσκασε μύτη ο περιπτεράς έξω από το περίπτερο και άρχισε να τους κυνηγάει και εξαφανίστηκαν φυσικά. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τα οποία γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας φυσικά και στην Πάτρα και στην Αχαΐα και έχουμε μέρες τώρα, έχουμε εβδομάδες από τις καταγγελίες τις δικές σας, από τις περιγραφές των όσων έχετε δει και ενδεχομένως έχετε αντιμετωπίσει στο δρόμο, κυρίως ηλικιωμένοι που σας την πέφτουν για να πάρουν τη βέρα του σχορεμένου του άντρα σας οι κυρίες, οι γιαγιάδες, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Η κυρία Φωτακοπούλου, η άτυχη αυτή γυναίκα, η οποία για μια φωτογραφία μετά, αφού πήγε στο νεκροταφείο να ανάψει τα κεριά της στους πεθαμένους της, σταμάτησε εκεί, έκανε το λάθος να σταματήσει για να βγάλει μια φωτογραφία για το ηλιοβασίλεμα, γιατί εκεί πέρα έχει μια πολύ ωραία θέα. Έτσι, μιλάει στην ΕΡΤ και περιγράφει το περιστατικό.
1: Την Κυριακή το απόγευμα μετακινήθηκα σε μια περιοχή Νέο Σουλή να επισκεφτώ τους γονείς μου στο γραφείο και να αφήσω ένα λουλουδάκι πέρα μου, γιατί δεν είχα καταφέρει την προηγούμενη Κυριακή και το ένιωθα, το χρωστούσα. Γυρνώντας προς την πόλη της Πάτρας που μένω, σταμάτησα σε ένα σημείο στο συγκεκριμένο να βγάλω κάποιες φωτογραφίες, γιατί ήταν η ώρα 8 και 4 στο όρια του Ιωβασιλέματος. Έχω βγει από το αυτοκίνητο.
2: Ναι, ναι.
1: Το έχω κλειδώσει με 4-5 μέτρα μακριά, με πλάτη στο αυτοκίνητο και βγάζω φωτογραφίες. Που ένα θόρυβο να σπάνε γυαλιά. Με δεν δυνατόν, από πού. Γυρνάω πίσω και βλέπω κάποιον να τραβάει την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο, από το κάθισμα του συνοδηγού και να τρέχει σε ένα πανέ σημείο δεξιά από την περιμετρική του Πάτρα. Αρχίζω να το σκεφτώ, να του φωνάζω αυτή την τσάντα κάτω. Σταμάτα, και αφού δεν συνέβαινα αυτά, άρχισα να τρέχω από πίσω του. Σε ένα σημείο που θεώρησα ότι τον έχω φτάσει και ότι θα κάνω κάτι, βρέθηκε ένα χαντάκι και εγώ έπεσα μέσα στο χαντάκι και χτύπησα. Αυτό το σημείο, αυτός που είχε την τσάντα συνέχισε να τρέχει, τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν πέτριες. Εγώ φώναζα συνέχεια για να τα απομακρύνω. Βρήκα τη δύναμη και βγήκα μόνιμα από το χαντάκι. Ανέβηκα αυτά τα 5-6 μέτρα, 7 που είχα διανύσει στο επίπεδο του δρόμου. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και διανύοντας μια απόσταση σε σχήμα P, πέρασα στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής πάνω από μια γέφυρα και βρέθηκα μπροστά στην είσοδο του καταβλισμού, όπου εκείνη την ώρα το γυφτάκι που είχε την τσάντα έφτανε, βλέποντας τον μπροστά μου το αυτοκίνητο, σοκαρίστηκε. Την τζάτα, κάτι μπάζα και κόμματα εκτός καταβλισμού, κάτι που εγώ δεν είδα από τη σύγχυση και τον πανικό μου. Έκανα μερικά μέτρα στην είσοδο του καταβλισμού 3-4 και όταν μπροστά μου είδα ένα πλήθος ανθρώπων, λέω όπα, θα γίνει κακό. Και σταμάτησα εκεί και κάλεσα την αστυνομία, παρακαλώντας τους και κλαίγοντας ότι έχω χτυπήσει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πόσο σοβαρά είμαι. Ελάτε σας παρακαλώ, έχει συμβεί αυτό. Ήρθε το περιπολικό πολύ γρήγορα με διεύθυνες κυρίους. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησαν αν έχω χτυπήσει. Λέω δεν ξέρω, να το δούμε μαζί. Σηκώνοντας τα παντζάκια μου, κάλεσαν ασθενοφόρο οι αστυνομικοί. Με πήγαν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και εκεί διαπιστώθηκε ότι έχω κατάγματα, έχω μόνο πες, έχω θλάσει στο θώρακα γιατί έχω χτυπήσει και στο θώρακα και στα πλευρά και τα πολλά τραύματα που έχω και είχες τρεις φορές πριν από αυτή. Στο κέντρο της Πάτρας πια, στο κατάστημα που εργάζομαι, με τη μέθοδο της απασχόλησης, τρία γυφτάκια μικρότερης ηλικίας, τα δύο απασχολούσαν εμένα και προσπαθούσαν να αποστάσουν εμπορεύματα από το κατάστημα.
2: Καταλαβαίνετε, μάλιστα.
1: Και το τρίτο έκλεβε την τσάντα μου, το πορτοφόλι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το μένος και αυτή η αντίδρασή μου οφείλεται στο γεγονός ότι τρεις φορές έχω ακυρώσει τα πάντα από το 10, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τρεις φορές έχει χρειαστεί να αλλάξω ταυτότητες, να αλλάξω κάρτες, να αλλάξω διαβατήρια. Όλα μου τα χαρτιά. Βέβαια, να πω, η τσάντα μου βρέθηκε από τα συγγενικά μου πρόσωπα που ήρθαν μετά πεταμένη, με όλα τα πράγματα μου μέσα. Έλειπαν δηλαδή πράγματα. Δεν έλειπαν πια μου σε τίποτα από τα σημαντικά έργα. Και δεν έλειπαν θέματα που έχει τσάντα μέσα.
0: Πόσοι συμπολίτες βρίσκονται στη θέση της? Κυρίες και κύριοι, στα μαγαζιά καθημερινά είμαι σε θέση να γνωρίζω προσωπικά, γίνεται μάχη καθημερινά. Μπαίνουν οι ανήλικοι, κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολύ. Πόσες εβδομάδες ασχολούμαστε εδώ και τα λέμε ότι δεν πάει το άλλο το πράγμα. Εάν δεν δούμε συντονισμένη δράση, επιχειρησιακά έτοιμη, όχι αυτό το χθεσινό, όχι αυτό το χθεσινό, θα τα πούμε στην πορεία. Επιχειρησιακά έτοιμη για να σταματήσει η δράση και να δοθεί το μήνυμα ότι δεν μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα και να πάνε να σχηματίζουν γκέτο σε γειτονιές, το πράγμα θα σκουρίνει. Πόσοι καθημερινά επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με ντου ανήλικων Ρωμά μέσα στα μαγαζιά τους, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς και την ώρα που είναι οι πελάτησες και οι πελάτες μέσα στο μαγαζί, κυρίως τα ρούχα. Πόσοι? Ακούσατε τι είπε η κυρία Φωτακοπούλου. Πάμε κατευθείαν στον πρώην πρόεδρο των υπαλλήλων, των αστυνομικών υπαλλήλων στην ΑΧΑΕ, τον κύριο Τσίτσικα. Καλημέρα σας, κύριε Τσίτσικα. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ξαναβάτα.
0: Να πέστε μου, είστε έμπειρος αστυνομικός, αξιωματικός. Είστε έμπειρος αστυνομικός. Έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Σας ικανοποιεί η παρουσία σας και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μας σε ό,τι έχει να κάνει

0: κάνει με τους παραβατικούς Ρωμά.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση στην κυρία Φωτακοπούλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε μια οδυνηρή περιπέτεια, οπότε πάνω απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και να μην ξανασυμβούν τέτοια θλιπερά περιστατικά. Από εκεί και πέρα, κύριε Ξανάλατε, το θέμα των Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολυδιάστατο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αστυνομικό. Καταρχήν, σε επίπεδο αστυνομικό, το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι εμείς με τις υπάρχουσες δυνάμεις που υπάρχουν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν είναι να εθελοτυφλούμε, πρέπει να λέμε αλήθειες. Με όλα τα αστυνομικά τμήματα κλειστά και με δύο περιπολικά η άμεση δράση και ό,τι μπορεί να κάνει και ομάδα πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας στην Πάτρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για αστυνόμευση. Όμως για να φτάσουμε στον τομέα της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα της προληπτικής αστυνόμευσης, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν παντού περιπολίες ώστε να αποτελούν τροχοπέδι για τέτοια περιστατικά, για την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών και να δρουν οι περιπολίες αυτές αποτρεπτικά. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει λόγω των σοβαρότατων ελλείψεων δυνάμεων που έχει η Πάτρα, γιατί κυρίως τώρα πλέον μιλάμε για την πόλη της Πάτρας που έχει το σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αφομοιωθούν. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αφομοιωθούν. Οι καταβλισμοί αυτοί πρέπει να κατεδαφιστούν. Είναι παράνομοι. Υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν πολλοδομίες, υπάρχουν δήμοι, υπάρχει πολιτεία οργανωμένη. Εγώ ξέρω ότι αν πάω να κτίσω ένα παράδειγμα σε οποιοδήποτε σημείο της Πάτρας, την άλλη μέρα θα έρθει η πολλοδομία και θα μου καταφύσει αυτό που θα φτιάξω με τα ανάλογα πρόστιμα. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος. Από τη στιγμή που είναι ορμητήρια παράνομων ενεργειών, θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Η πολιτεία πρέπει να έχει αντανακλαστικά. Τέλος, δεν μπορούμε συνέχεια να δείχνουμε αυτή την ανοχή στην πληθυσμιακή αυτή ομάδα. Χωρίς να θέλουμε να γενικεύσουμε ότι είναι όλοι οι Ρωμά, η αλήθεια είναι στην Πάτρα και
0: στο Λέω. Δεν είναι όλοι, να το πούμε αυτό. Δεν είναι όλοι.
1: Ακριβώς. Με τα βεβαιότητα, επειδή υπηρετώ σε μια θέση όπως είναι το κέντρο της άμεσης δράσης που όλα τα περιστατικά περνάνε από εκεί, τα περιστατικά στην πόλη μας, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά Ρωμά. Είτε είναι κλοπές, είτε είναι διαταράξεις, είτε είναι επεισόδια, είτε είναι επικίνδυνες οδηγήσεις, τα πάντα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα καμπανάκι κινδύνου. Θα πρέπει οι αρμόδιοι να σκύψουν στο πρόβλημα. Οι αρμόδιοι είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι οποιοδήποτε. Η αστυνομία κάνει συνεχείς επιχειρήσεις. Δεν φτάνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι και αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους. Έχουμε κατ' επανάληψη βέβαια συλλήψεις ατόμων Ρωμά και το νομικό πλαίσιο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο χαλαρό. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Υπάρχει μια σχετική ατιμορρησία. Συλλαμβάνονται πόσες φορές από καταστήματα μας παραδίδουν Ρωμά οι οποίοι έχουν κλέψει, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, διάφορους συμπολίτες μας. Ωραία, πάνε στο δικαστήριο και αφήνονται ελεύθεροι. Και μετά ξανακάνουν
0: ειδικά
1: τα ίδια.
0: Ειδικά οι ανήλικοι έχουν εθοπευτική μεταχείριση, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: και την έχουν καταλάβει. Την έχουν καταλάβει,
1: οι συμμορίες
0: των Ρωμά και αμολάνε τους ανήλικους, έτσι.
1: Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ενώ μοιράζει αφιδώς αστυνομικούς σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να ενισχύσει την Πάτρα με ικανό προσωπικό. Η Πάτρα έχει σοβαρό θέμα με τους καταβλισμούς, το έχετε πει κι εσείς. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από τις υπάρχουσες δυνάμεις να κάνουν και πρόληψη και καταστολή. Δεν επαρκούν. Δεν βγαίνουν δηλαδή τα κουκιά, με άλλα λόγια. Θα πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα.
0: Άρα μας περιγράφεται μια κατάσταση στην οποία δικαίως μπορούμε να νιώθουμε απροστάτευτοι.
1: Βεβαίως και θα συνεχιστεί.
0: Δικαίως νιώθουμε αυτή την ώρα που μας ακούνε, νιώθουμε απροστάτευτοι δηλαδή.
1: Εμείς το μέτρο που μπορούμε, με φιλότιμοι συνάδελφοι, όπως είπε και η κυρία, είδατε ότι το περιπολικό έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Υπάρχει και μια περιπολία η οποία καθημερινά είναι και στο Ριγανόκαμπο. Δεν φτάνει όμως αυτό, γιατί δεν έχουμε μόνο το Ριγανόκαμπο. Έχουμε τα Δρεσένα, τα Βραχνέικα, έχουμε το Πλατάνι. Έχουμε πάρα πολλούς καταβλισμούς. Και ένα επίσης σοβαρό θέμα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή είναι οι αλλεπάλληλες φωτιές που μπαίνουν ειδικά στο Ριγανόκαμπο. Και χτες προχτές πάλι απασχολήθηκαν 4-5 πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά για να πάμε να σβήνουμε φωτιές στο Ριγανόκαμπο. Τι άλλο θέλει δηλαδή μια οργανωμένη πολιτεία για να καταλάβει ότι εκεί πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να πάρουν μέτρα.
0: Επίσης θα σας προσθέσω στα προβλήματα που μας περιγράψατε, για να πάμε στα χθεσινά, στα προβλήματα που μας περιγράψατε, ότι έχετε να αντιμετωπίσετε και τους φιλοξενούμενους και τους Ρωμά οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν διακοπές, επαγγελματικές διακοπές, εντός εισαγωγικών το επαγγελματικές, αντιλαμβάνονται όλοι τι λέω, επαγγελματικές διακοπές από άλλες περιοχές και φιλοξενούνται από συγγενείς, φίλους, ξέρετε, Ρωμά, άλλους καταβλισμούς.
1: Γι' αυτό, κύριε Ξανάλατε, θέλει αυστηριοποίηση του πλαισίου. Η πολιτεία να δείξει αντανακλαστικά να φτιάξει μια οργανωμένη δομή, αν κρίνει αυτό, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας το πω, μπορεί να γίνει μια δομή με ρεύμα, με όρους υγιεινής, με τουαλέτες, να υπάρξει μια δομή αν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να αφομοιωθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Αυτό,
1: ναι. Σίγουρα
0: δεν
1: όμως δεν μπορεί
0: αυτό,
1: να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο που ζούμε στην πόλη μας. Είναι μάλιστα. Πλέον
0: τώρα,
1: η κατάσταση ανεξέλεγκτη.
0: Κύριε Τσίτσικα, πάμε στα χθεσινά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, ο κόσμος περίμενε χθες η αστυνομία να έχει αποτέλεσμα στην χθεσινή επιχείρηση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα εμβαθύνω και δεν είμαι και γνώστης να το κάνω στα βαθιά σενάρια παρέμβασης, επέμβασης, εφόδου, ό,τι θέλετε βάλτε, ντου που γράφουν των δυνάμεων της αστυνομίας. Αλλά έχω μια σχετική γνώση από πολλά πράγματα και τουλάχιστον πιστεύω ότι έχω μια υποκειμενική λογική. Επειδή η εκπομπή ήταν εκεί χτες. Ήταν εκεί, από την αρχή, πολύ πριν την αρχή, αρκετά πριν έρθουν. Σας παρακαλώ να σας περιγράψω ότι είδαμε δύο λόγια και θέλω να μου πείτε αν εσείς και σαν αστυνομικός και σαν πολίτης θα πείτε ότι έγινε μια επιχείρηση σοβαρή. Καταρχήν αρχίσανε και μαζεύανε τις δυνάμεις της ελληνική αστυνομία λίγες-λίγες στο τένις. Κάνα δεκάλεπτο, πήγαν πρώτα δύο περιπολικά, μετά από λίγο ήρθαν άλλα δύο, μετά άλλα δύο, μετά ήρθε ένα τζιπάκι, μετά άλλο ένα τζιπάκι, καμιά δεκαριά λεπτά περιμέναν έξω από το τένις. Όλο αυτό το διάστημα, οι από μέσα του καταβλισμού είχαν πλήρη γνώση του τι πάει να γίνει. Κατόπιν έγινε το ντου από την κεντρική πόρτα. Αυτό που έγινε. Με αποτέλεσμα, οι δύο άλλες περιοχές που έχουν εξόδους και εισόδους να είναι αφύλακτες. Δηλαδή η ΔΕΙΑΠ, η περιοχή της ΔΕΙΑΠ να είναι αφύλακτη, η περιοχή όπου έγινε το περιστατικό, προσέξτε το πάνω στον παράδρομο της περιμετρικής, δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα όποιος γούσταρε, όποιος ήταν παραβατικός, όποιος είχε τη πρόσφατη δραστηριότητα και τον ψάχνατε, ενδεχομένως να πέφτατε και απάνω του, είχε όλο το χρόνο από την ώρα που μαζευόντουσαν οι αστυνομικές δυνάμεις, λίγες-λίγες, λες και πηγαίνανε σε γάμο, λίγες-λίγες, να φύγει, να εξαφανιστεί. Και φυσικά δεν βρήκατε τίποτα. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην αστυνομία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτός που το σχεδίασε δεν σκέφτεται ότι σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το σημείο, όλα τα μάτια, τα δημοσιογραφικά και της κοινωνίας θα είναι στραμμένα επάνω στην αστυνομία. Εγώ ξέρω ότι όταν λέμε εφοδό, από το πουθενά βγαίνουν οι δυνάμεις και κάνουν τον ντου. Από το πουθενά, αθέατες. Όχι να κάθονται 10 λεπτά, ένα τέταρτο στο τένις και να λένε εδώ είμαστε παιδιά, το νου σας ερχόμαστε.
1: Κύριε Ξανάλατε, καταρχήν πιστεύω είναι κατανοητό ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος να κρίνω τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Υπάρχει γραφείο τύπου, το οποίο είναι αρμόδιο εάν θέλει επιχειρησιακά να σχολιάσει οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά θέλω να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται τα ξημερώματα 6 και 7 το πρωί. Τότε γίνονται επιχειρήσεις και οργανωμένα με δημιουργίες, με ντρόουν, γίνονται με μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και τα ευρήματα είναι πάρα πολλά. Χτες ήταν ίσως μία κίνηση απάντησης να υπάρξει μία αστυνομική παρουσία.
0: Δεν βρέθηκαν κάποια αιτήματα.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκονται. Το αστυνομικό δελτίο καθημερινά είναι με συλλήψεις Ρωμά. Είτε είναι κλιματικές οργανώσεις, είτε είναι από θέματα καταβλισμών. Για κλοπών έχουμε βρει αυτοκίνητα κλεμμένα, για ρευματοκλοπές έχουμε βρει όπλα, έχουμε βρει ναρκωτικά. Όμως είπα ότι αυτή η κοινότητα, μάλλον ένα μεγάλο μέρος αυτής, είναι ανεξέλεκτη. Ό,τι και να κάνουμε, συνέχεια ασχολούμαστε με τους Ρωμά. Και επίσης, εχθές δεν υπήρχανε. Σας είπα ότι έχουμε σοβαρό θέμα υποστελέχωσης. Και αυτές οι δυνάμεις που βρέθηκαν με μεγάλο αγώνα για να πάνε εκεί. Άδειασε όλη η πόλη αστυνομικά για να πάρει στον καταβλισμό. Δεν ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση που γίνεται άλλες φορές. Καταλάβατε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν μπορούμε να αστελοτυφλούμε. Όμως, για να φτάσουμε στην καταστολή, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν φτάνει να λιθοβολούμε μόνο μία αστυνομία. Μιλάμε ότι υπάρχει ένας παράνομος καταβλισμός. Ναι, ωραία. Εγκυμονή κινδύνου.
0: Τι έγιναν εκείνοι οι αστυνομικοί που θα μπαίνανε μέσα στους καταβλισμούς, οι Ρωμά αστυνομικοί?
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης, εκεί που θέλει, έχει γεμίσει την Ελλάδα με όπκε για να μπορούν να μπαίνουν. Έχουμε φτάσει τώρα πλέον σε σημείο, και αυτό ευχάριστο είναι από τη μία, η Αιγιάλια και η Δυτική Αχαΐα να έχει περισσότερους αστυνομικούς από την Πάτρα. Εδώ ποιος θα πάει να ενοχλήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη? Ποιοι φορείς θα πάνε να του εκθέσουν οργανωμένα το πρόβλημα, ώστε να αποφασίσει να φέρει και εδώ 4-5 όπλα και να φυλάμε τους καταβλισμούς?
0: Μισό λεπτό. Σωστό, σωστό. Ευλόγο και απόλυτα σωστό. Έτσι είναι. Και θα το δούμε αυτό το θέμα. Θα το δούμε ειδικά αυτό το θέμα. Αλλά για πέστε μου, ξέρετε, υπάρχουν Ρωμά αστυνομικοί? Έχει ευδοκιμήσει εκείνη η εξαγγελία που είχε με κοδωνοκρουσίες ήταν τότε?
1: Δεν υπάρχουν Ρωμά αστυνομικοί, όχι, αυτό ήταν μια
0: στοχεία.

0: ακούνε ο κόσμος τώρα, ακούνε και στέλνουν μηνύματα εδώ διάφορα που διαβάζω, δεν θέλω να σας τα μεταφέρω. Πάντως το γενικό νόημα είναι, είμαστε αφημένοι στην τύχη μας, στη μοίρα μας. Αυτό λένε. Αυτό λένε.
1: Γι' αυτό,
0: αυτό λένε.
1: Λοιπόν, αυτοί που κρατούν τα σκύπτρα της πόλης, αφού υπάρχει λοιπόν αυτή η σοβαρή υποστελέχωση και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, να σκύψουν στο πρόβλημα, γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η ασφάλεια είναι ένα βασικό αγαθό σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει ανασφαλής και ο πολίτης της τρίτης πόλης στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν και ευθύνες, και αστυνομικές ευθύνες, και πολιτικές ευθύνες, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Άρα, στο βαθμό που πρέπει, σε ό,τι έχει να κάνει με την εγκληματικότητα των Ρωμά, που σύμφωνα με τις στατιστικές πανελληνίως είναι πάνω από το 80%, πανελληνίως. Πάνω από το, και τόσο θα είναι και στην περιοχή μας. Το είπατε, τα συντριπτικά περισσότερα περιστατικά έρχονται με Ρωμά. Έτσι, και οι συλλήψεις και όλα.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Άρα εμείς είμαστε απροστάτευτοι. Αυτό λέμε.
1: Είμαστε υποστελεχωμένοι και δεν μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που θα θέλαμε να προσφέρουμε. Και είναι κάτι, που δεν είναι και κρυφό. Το έχουμε πει και μαζί κατ' επανάληψη. Δεν έχει
0: σωστό,
1: αλλάξει κάτι δραματικά για να βγούμε.
0: Άρα επειδή είχα και... επειδή είχα και ερώτηση στο μυαλό μου για να μου πείτε αν υπάρχει σχεδιασμός ώστε να μην αρχίσουν και δημιουργούνται, που έχουν αρχίσει και δημιουργούνται σε γειτονιές της Πάτρας γκέτο. Γκέτο, Αγία Σοφίας ας πούμε. Θυμίζω την πολυκατοικία λίγο πιο πάνω. Αγία Σοφίας στην πλατεία, με καυγάδες, με εκείνο, με επιθέσεις. Στο δρόμο υπάρχουν περιοχές, τα προσφυγικά καλά δεν το συζητάμε εδώ που είναι ο Σκάι. Λοιπόν, υπάρχουν γειτονιές που δεν μπορείς να περπατήσεις, είτε είσαι ανήλικος, είτε είσαι συνήθως στόχοι είναι ανήλικοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Που τους την πέφτουν να τους κλέψουν το σταυρό, το βαφτιστικό, την αλυσίδα, τη βέρα. Δηλαδή ή τα 5 ευρώ χαρτζιλίκι, τα 10 ας πούμε, τα αυτοκίνητα κτλ. Δεν υπάρχει επιχειρησιακό τέτοιο σχέδιο να προλάβετε να μην δημιουργηθούν τα γκέτο.
1: Με ποιους αστυνομικούς. Με ποιους αστυνομικούς να κάνουμε περιπτικό επιχειρησιακό σχέδιο.
0: Καταλήψεις κτηρίων, ας πούμε, ερυπείων που οι ιδιοκτήτες δυστυχώς τα έχουν εγκαταλείψει και βλέπω και μου κάνουν καταγγελίες και μου στέλνουν και φωτογραφίες που έχουν μπει μέσα ρωμάτια.
1: Εκεί θα πρέπει να υπάρχει και συνένεση του ιδιοκτήτη ή να βρεθεί ο ιδιοκτήτης.
0: Σαφώς.
1: Εάν έχει ασφαλίσει πλημελώς το οποιοδήποτε ακατοίκητο κτίριο, να έχει και αυτός νομικές κυρώσεις. Είναι υποχρεωμένος από τη στιγμή που έχει ένα σπίτι να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα
0: έχετε...
1: και να το κάνει
0: εσείς...
1: σπίτι του.
0: Εσείς από ό,τι καταλαβαίνω σε ό,τι σας λέω που δεν διαφωνείτε ότι αυτά είναι μυθεύματα, συμβαίνουν καθημερινώς αυτά που σας λέω. Μου απαντάτε με ποιους αστυνομικούς.
1: Ακριβώς. Η μόνη υπηρεσία αυτή τη στιγμή που δίνει μια τιτάνια μάχη για να μπορέσει λίγο να βελτιώσει την κατάσταση είναι η άμεση δράση, η οποία βγάζει δύο περιπολικά και την ομάδα Δίας, η οποία έχει να συνομεύσει μια περιοχή από τα Βραχνέικα, Τσουκαλέικα μέχρι και το Ψαθόπυργο.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα μας ακούνε εδώ και κάποιος μου γράφει: κρατάω το κεφάλι μου με αυτά που λέει ο αστυνομικός. Κρατάει το κεφάλι μου.
1: Δηλαδή, δεν τα έχω πει και όλα, κύριε Ξανάλατε, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη.
0: Δηλαδή.
1: Ειδικά στα αστυνομικά τμήματα είναι πολύ χειρότερη.
0: Μιλάμε
1: για αστυνομικά τμήματα φαντάσματα.
0: Μάλιστα. Φαντάσματα με έναν άνθρωπο μέσα, λέτε. Ή με κανέναν. Ξέρω εγώ, με έναν, δύο.
1: Εσείς το είπατε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει τώρα για να προστατευτούμε, δηλαδή.
1: Να αναλάβουν όλοι τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν.
0: Ναι.
1: Με την ίδια σπουδή που ο Δήμος δίνει αγώνες για να μην γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο στρατόπεδο, να πάνε πάνω να κάνουν μια θεσμική συνάντηση όλοι μαζί, όποιοι είναι εδώ οι θεσμικοί φορείς της πόλης, και να απαιτήσουν, γιατί αυτό το πράγμα την ασφάλεια την απαιτούμε. Δεν την ούτε ικετεύουμε ούτε παρακαλούμε. Απαιτούμε να έχουμε ασφάλεια και να διεκδικήσουν για την περιοχή τους ό,τι μπορούν καλύτερο.
0: Τώρα τα μηνύματα που μου έρχονται έχουν κοινό παρανομαστεί ότι έτσι όπως γίνεται το πράγμα, έτσι όπως είναι, διότι τώρα σας ακούνε λεπτομερώς να περιγράφετε την κατάσταση, το πράγμα φοβάται ο κόσμος ότι θα χειροτερέψει και τους καλοκαιρινούς μήνες κιόλας.
1: Κοιτάξτε, ειδικά το καλοκαίρι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει σωρή αποσπάσεων και από την περιοχή της Πάτρας προς αεροδρόμια και νησιά λόγω της τουριστικής περιόδου. Αποσπώνται αστυνομικοί. Εμείς το μόνο που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο είναι ότι στο μέτρο που μπορούμε, κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Γίνονται επιχειρήσεις, σας το ξαναλέω.

0: και πάλι, και όχι σαν την Θεσσινή που μπορεί να ήταν απλά μια απάντηση στο συμβάν.
1: Γίνονται για τα μάτια του κόσμου, και κακώς γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις για τα μάτια του κόσμου. Καλύτερα να γίνονται λιγότερες, αλλά όπως τις περιγράψατε και όπως γίνονται πράγματι νύχτα, τα ξημερώματα, με πλήρη εξάρτηση και ξαφνικά, παρά αυτό το χάλι το χθεσινό, με συγχωρείτε, ήμασταν εκεί σαν εκπομπή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι οργισμένος με αυτά που έβλεπα χθες.
0: Γίνονται, κύριε Ξανάλατε, γίνονται επιχειρήσεις. Ένα ίσως λάθος που γίνεται εδώ στην τοπική αστυνομία είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται, γιατί γίνονται, θα έπρεπε να προβάλλονται περισσότερο. Όπως γίνονται απαράδοξες.
1: Καλά, το γραφείο τύπου, η ενημέρωση, μια και το θέσατε δύο φορές και δεν έχετε άδικο. Το λέω και εγώ, το έχω πει και δημόσια, το ξαναπώ. Η ενημέρωση από την Ελλάς, την τοπική Ελλάς εννοώ, σε τοπικά θέματα, δεν θα παίρνουμε τη Δημογλίδου για να μας πει για τους Ρωμάτες στα Βραχνέικα. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, είναι μηδενική. Σας το λέω εγώ που είμαι διαπιστευμένος στην ελληνική αστυνομία με ταυτότητα, που δεν έχει θεωρηθεί, διότι δεν σταμάτησε και το θέμα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, είναι μηδενική. Να το δει ο ταξίαρχος. Είναι μηδενική. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή τύχη να έχουμε.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ρίξε το Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Κράτα λίγο ακόμα και βλέπουμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Τα ακούσατε, εμείς εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας. Έτσι. Αυτά που είδαμε χθες ήταν μια παροδία. Ίσα για τα μάτια του κόσμου για να παρηγορηθεί η κυρία Φωτακόπουλου. Περαστικά της, άλλο κακό να μην την έβρει. Γεια χαρά.
2: Και ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

να πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε γλώρι με

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Sky 89,4.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη από το ύψος του Καρέ, από την Κεσαριανή λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ομίριδου Σκυλίτσι προς το Γεώργιο Χρεσκάκη λόγω εργασιών, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ονοδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων, ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying, αλλά και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν σήμερα στο Πεκίνο. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογική καινοτομία. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, διαδραματίζοντας σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, ανέφερε από την πλευρά του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Εργατζή. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαλονικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Σκάι ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι τα πιθανότερα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι να προήλθε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος, καθώς την διαδικασία επισκευής ή κατασκευής θυμάτων πλοίου μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων, τα οποία μπορεί να δώσουν αυτή την οσμή. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα, το οποίο καθάρισε τις δεξαμένες του. Και τα δύο ενδεχόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι εξίσου πιθανό να ευθύνονται για τη δυσοσμία. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με τη χθεσινή οσμή που κάλυψε περιοχές Αττικής. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σε 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο την Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο Γκεζαντέπ και στα Άδανα. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας απέστειλε επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αντίθετα, ο διοικητής της ΕΥΠ θα μιλήσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής στην συνεδρίαση που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Συνάντηση με τον CEO της Ευρωλίγκα, Τάους Τσούς Μπουένο, είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα. Συνάντηση του κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό αλλά και την ενέργεια της Αθήνας, καταλήγει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί επί της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τροφίμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες 48 και 59 ετών, τρόφιμοι του νοσοκομείου, οι οποίοι διέμεναν στον ίδιο θάλαμο, καυγάτισαν με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον στραγγαλίσει. Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί ενώ στην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Sky 89,4. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
15: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
16: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
17: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
18: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
19: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
18: Τελικά,
19: μείναμε.
18: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
20: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
19: Είναι του τύπου σας.

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20. Ακούτε πάντα Sky. Σήμερα λίγη προθεσμία για τις νέες ταυτότητες και την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτοτήτων. Θα πρέπει οι πολίτες μέχρι 3 Αυγούστου να εκδώσουν νέες ταυτότητες σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι εξακολουθούν και είναι συνωμοσιολόγοι και μιλάνε για 666 και κάτι τέτοιες τρίχες, τα γνωστά στην Ελλάδα δηλαδή. Οπότε θα πρέπει όλοι να αποκτήσουμε τη νέα ταυτότητα. Όποιος το κάνει, διαβατηριάκι. Αν θέλει να πάει έξω. Αν θέλει να μείνει στην Πάτρα, δεν χρειάζεται διαβατηριάκι. Αλλά αν τον πιάσουμε, θα έχει προβληματάκια μετά. Τέλος πάντων, αυτά είναι για τις ταυτότητες.

0: στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί το θέμα με το Ριγανόκαμπο, γιατί έχουμε άλλη μια φορά, και τα λέγαμε και χθες, επίθεση εκεί στο γνωστό σημείο. Τώρα βέβαια έχουμε και του Spider-Man Ρωμά, γιατί αυτή είναι Spider-Man, δεν είναι απλά Ρωμά. Δεν είναι άνθρωποι, μάλλον είναι Spider-Man άνθρωποι. Διότι φύγανε από τον καταβλισμό, πήγανε στο Σούλι, χτυπήσαν την κοπέλα, τη γυναίκα μάλλον, 52 ετών, μητέρα τριών παιδιών, η οποία είναι και αθλήτρια, δηλαδή, και είναι και πρωταθλήτρια πανελληνιονίκης. Γυμνασμένη, ακόμα και σήμερα είναι, γυμνάζεται με το σύλλογο των βετεράνων. Είναι, πώς να σου το πω, έχει ένα πόδι τούμπανο. Είναι γυμνασμένη κλπ. Και όμως κατάφεραν τα τρία αυτά ανήλικα να την κλέψουν, να της πάρουν την τσάντα, και ακούστε τι κάνανε μετά. Από το Σούλι επάνω περάσανε από στο πρανές της περιμετρικής, που είναι καμιά 150 μέτρα κάτω γκρεμός. Περάσανε λοιπόν χώμα, έτσι πλαγιά πλαγιά από εκεί, περάσανε κάθετα την περιμετρική οδό. Είναι τρομερό. Βγήκαν δηλαδή στην περιμετρική που είναι κλειστή με σηματοπλέγματα κλπ. Και την περάσανε κάθετα. Και εκεί τα αυτοκίνητα πάνε με 150, που λέει ο λόγος. Έφτασαν στην αντίπερα πλευρά της περιμετρικής, να υπήρξαν και τα κάγκελα στη μέση κλπ. Κλπ. Χαμπάρι κανείς. Ανέβηκαν πάνω το πρανέ στο άλλο ανηφόρα και πήγαν καταβλισμό. Πώς ανεβήκανε και πώς κατεβήκανε δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε για έλουρους. Στην πραγματικότητα είναι έλουροι. Όσοι έχουν πάει εκεί το ξέρουν. Δηλαδή, αν πας στο Σούλι και κοιτάξεις από κάτω, σε πιάνει η καρδιά σου. Κύριε κύριοι, μπορείς εσύ να κατεβείς το πρανές περιμετρική στο Σούλι με τίποτα. Θα κουτουβολιαστείς. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι 150 μέτρα κάτω. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Και δεν είναι και πλαγιά-πλαγιά. Είναι ψιλοκάθετη. Είναι καμιά 70 μοίρες. Και 60 να είναι και 50 να είναι, πάλι δύσκολο είναι. Θα πάμε στον κύριο Κόκκινο, αλλά να πάμε πρώτα να ακούσουμε τη δήλωση της γυναίκας, της κυρίας Φωτακοπούλου, η οποία μας μιλάει και περιγράφει τα πάντα, όλα όσα συνέβησαν. Θα την ακούσουμε σε μια μεγάλη συνέντευξη που έκανα εγώ μαζί της, και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια από τον Ριγανόκαμπο. Πάμε.
1: Τι έπαθα? Την Κυριακή ανέβηκα στον κημητήριο του Νέου Σουλίου να επισκεφτώ τους γονείς μου που είναι εκεί, να αφήσω ένα λουλουδάκι στη μαμά μου γιατί δεν ζει, γιατί την ημέρα της γιορτής της μητέρας δεν μπόρεσα να πάω. Επιστρέφοντας στον δρόμο που λέγεται Ριακίου και συναντιέται κάθετα με την περιμετρική, σταμάτησα λοιπόν εκεί να βγάλω φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα και να ηρεμήσω ουσιαστικά λίγο, γιατί ήταν 8 με 8 και 10 το απόγευμα, και από την πίεση των αγώνων κτλ. Να νιώσω λίγο καλά. Βγαίνω από το αυτοκίνητο, αποφασίζω να βγω από το αυτοκίνητο να κάνω λήψεις στον Πατραϊκό που έχουμε ωραία ηλιοβασίλεματα. Κλειδώνω το αυτοκίνητο, παίρνω το κινητό και είμαι 4-5 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο. Με πλάτη το αυτοκίνητο. Ακούω έναν θόρυβο, τζάμια. Τα σπίτια ήταν πίσω μου και μακριά. Λέω δεν δυνατό. Γυρίζω και εκείνη την ώρα βλέπω κάποιον να τραβάει την τσάντα από το κάθισμα του οδηγού, του συνοδηγού, και να τρέχει στο πρανές της Εθνικής. Αρχίζω να φωνάζω, αφήστε την τσάντα κάτω, πάρτε τα λεφτά, αφήστε την τσάντα κάτω. Αυτά έτρεχα και χωρίς να το σκεφτώ, και επειδή με έχουν κλέψει 3 φορές μες στο κατάστημα στην Ερμό και μου έχουν πάρει το πορτοφόλι, αρχίζω να τρέχω πίσω του στο πρανές. Λέω αφού μπορούν αυτά, μπορώ κι εγώ. Στα 6-7 μέτρα του πρανές υπήρχε ένα τσιμεντόνιο χαντάκι που εγώ δεν είδα, δεν ήξερα ότι είναι εκεί, και ενώ περπατάω και τρέχω, ξαφνικά το αριστερό πόδι είναι στον αέρα και σορπιάζομαι μέσα στο χαντάκι με όλη τη δύναμη και ταχύτητα. Σκάω εδώ με το στήθος και έχω σημάδια. Τα γόνατά μου βρήκα στο τσιμέντο, τα χέρια μου, και με τη δύναμη και την κρούση με πετάει πίσω και έχω χτυπήσει πίσω στο άλλο μέρος από το χαντάκι. Mm-hmm. Σοριάζομαι, κάποια δευτερόλεπτα σαστίζω. Αυτός με την τσάντα τρέχει την κατηφόρα και βλέπω ότι περνάει το δρόμο της Εθνικής πια προς την Αθήνα. Λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή κατέβηκαν και διέσχισαν κάθετα την Εθνική και πέρασαν στην πλευρά του καταβλισμού. Τα δύο μικρότερα άρχισαν να πετάνε πέτρες προσεζαμένα, προφανώς να μου αποσπάσουν την προσοχή, να με καθυστερήσουν. Σηκώνομαι, ξαναβγαίνω την ανηφόρα αυτά τα 6-7 μέτρα που είχα διανύσει, κοιτάω το κάγκελο, παίρνω το αυτοκίνητό μου και κάνω ένα πι, περνάω, διασύζω τη γέφυρα και πια είμαι στην πλευρά του καταβλισμού. Και την ώρα που φτάνω εγώ, το πρώτο γυφτάκι σκάει από το πλέγμα, πηδώντας το πλέγμα, έχω σπάσει τις κολόνες. Εκεί το πλέγμα το κάνω σαν χαλί, το τεντώνω κάτω. Και αρχίζω να κορνάρω και να φωνάω. Αυτά πετάνε την τσάντα μου στα όρια του καταβλισμού σε κάτι χώματα. Εγώ δεν το έδωσα την κύρια. Και με το αυτοκίνητο κυνηγάω τα γυφτάκια. Μπήκα, φανταστείτε, 4-5 μέτρα μέσα στον καταβλισμό. Και συνειδητοποιώ ότι μπροστά είναι ένα σύνολο ανθρώπων, δεν ξέρω πόσοι γύφτη. Και λέω, οπα. Και σταματώ, κοκαλώνω το αυτοκίνητο εκεί. Και καλώ το 100, έχω τις κλίσεις του 100. Και λέω, σας παρακαλώ πολύ, με έχουν χτυπήσει, έχω χτυπήσει, με έχουν κλέψει. Είμαι στο Ριγανό κόμπο, που είστε. Στο Ριγανό κόμπο, της έλεγα. Ήρθε το αστυνομικό με δύο κυρίους. Με ρωτήσανε πώς συνέβηκε. Λέω, ήμουν απέναντι και χάζαγα το ηλιοβασίλεμα. Και μάλλον με κοιτούσαν με το ύφος ότι τι τους περιγράφω τώρα. Δηλαδή, ήσουν απέναντι και βρέθηκες από εδώ, πώς, γιατί. Τους κυνήγησα. Τι κυνηγήσατε, τα γυφτάκια, λέω, που κατεβαίναν το Πρανέζι, γέσαν την Εθνική και βγήκαν από εδώ. Και τα πρόλαβα. Δεν με πίστευα, αλλά έχετε χτυπήσει, λέω, αισθάνομαι ότι έχω χτυπήσει, να δούμε. Και όταν σηκώνω τα παντζάκια μου, εδώ είναι όλο αυτό το κομμάτι που είναι τεράστιο, οι πληγές. Το αριστερό γόνατο είναι πάνω χτυπημένο, κομμένο και έχει και κάταγμα. Έχω χτυπήσει στο θώρακά μου εδώ πολύ, τα χέρια μου.
0: Α, έχετε μπλαβήσει, ε.
1: Και εδώ πέρα πίσω όλο μου το πόδι και η πλάτη είναι μαύρη. Κάλεσα την αδερφή μου, γιατί μένει στο νοσοκομείο και ήρθε με την ανιψιά μου, κάλεσα ένα φιλικό μας ζευγάρι και ήρθε. Οι αστυνομικοί κάλεσαν το ασθενοφόρο, όταν ήρθαν τα παιδιά από το ΕΚΑΒ...
0: Τους έπιασαν?
1: Όχι. Το μόνο... Δεν έκαναν καμία κίνηση προς το καταβλισμό. Αστυνομικοί, το ίσα το περιπολικό ήταν στο όριο του δρόμου. Το μόνο που έκαναν, επειδή με το που είδα τους αστυνομικούς και είδα τα πόδια μου τι έχω κάνει, άρχισα να τρέμω και κατέρευσα, δεν μπορούσα να σταθώ ορθία. Με πήραν τα παιδιά, με βάλαν στο πίσω μέρος του περιπολικού και μην παγώσω, μέχρι να έρθουν δικοί μου άνθρωποι. Με ρώτησαν μόνο, θα τους, μπορείτε να τους περιγράψετε? Λέω, όχι. Αυτός που πήρε την τσάντα φορούσε ένα φούτερ γκρι και είχε την κουκούλα δεμένη, οπότε όλη την ώρα εγώ βλέπα μια γκρι πλάτη να τρέχει. Τα δύο μικρότερα ήταν μαύρα και βρώμικα. Όχι, δεν τα θυμάμαι από την ένταση πώς είναι. Αν σας πάμε στο τμήμα να δείτε φωτογραφίες, λέω, δεν μπορώ να σας υποδείξω τίποτα, κανένα.
0: Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Κόκκινο τώρα από την περιοχή. Καλημέρα, κύριε Κόκκινο, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: εχθές,
2: σας, καλημέρα.
0: Εχθές πήγε αστυνομιακή, έκαναν έλεγχο, μπας και βρει, 5 λεπτά κράτησε εκεί το θέμα. Πήγαν αρκετά άτομα, πήγαν και όπια και ζητάδες και περιπολικά, 4 περιπολικά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Φύγανε στα 5 λεπτά. Προφανώς αναζητούσαν τα ανήλικα τα οποία είχαν χτυπήσει 3 μέρες πριν τη γυναίκα. Δεν ξέρω, εγώ χθες έκανα μια βόλτα εκεί στο Ριγανόκαμπο. Μου λέει ένας απέναντι εκεί από τον καταβλισμό, μου λέει, έχω βάλει, μου λέει, σιδερένιες σίτες για να μην μπαίνουν μέσα. Yeah. Σιδερένιες, όχι απλές. Δηλαδή, πάω πιο πέρα, μου λέει ένας, πήγανε μέσα σε ένα ηλικιωμένο προχθές και του πήραν 1000 ευρώ όλη τη σύνταξη. Λίγο πιο κάτω. Τι γίνεται, δηλαδή πρέπει να αδειάσει όλη η γειτονιά, δεν καταλαβαίνω.
2: Κύριε Φανή, όπως ξέρετε, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλη την Πάτρα. Ίσως σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να κοφεύουν δεν είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό. Και δυστυχώς το πρόβλημα αυτό διονύζεται, γιατί είναι ένα πρόβλημα πολύ παραγωγικό. Κάποιοι ίσως θεωρούν ότι ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος να διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι η κατάσταση αυτή όσο πάει και χειροτερεύει. Πρώτον, από την άποψη της αύξησης του καταβλισμού όσον αφορά τις παράγκες που έχουν χτιστεί εκεί. Δηλαδή, πριν κάποια χρόνια ήταν 5 παράγκες, αυτή τη στιγμή μπορεί να υπερβαίνουν τις 25. Δηλαδή, δημιουργείται σιγά σιγά ένα νέο ζεφύρι κατά τα πρότυπα του ζεφυρίου της Αθήνας, ένα ζεφύρι στην Πάτρα. Και κάποιοι είτε δεν θέλουν να το καταλάβουν, είτε κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Η ουσία είναι ότι αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται εδώ και κάποια χρόνια. Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτή την άθλια κατάσταση την υφίστανται και οι ίδιοι οι Ρωμά.
0: Ναι.
2: Έλεγα πριν λίγο σε ένα συνάδελφο σας ότι πριν δύο μέρες συνάντησα στον δρόμο ένα παιδί το οποίο το γνωρίζω από το δημοτικό που πήγαινε μαζί με το γιο μου στο σχολείο. Και του λέω, για να μην πούμε τώρα το όνομά του, να πούμε Τάκη, ας πούμε. Τι κάνεις, Τάκη, πώς πάει, δουλεύεις πουθενά? τι να δουλέψω κύριε Μιχάλη στη Ζητιανιά έχω βγει. Γιατί δουλεύω, μια χαρά παλικάρι, 25 χρονών, να βρεις μια δουλειά. Δεν βρίσκω, μου λέει, και αν θα βρω, με το που καταλαβαίνει ο άλλος ότι είμαι Ρωμά. Ή του το λέω, γιατί να μην το μάθει μετά, δεν με παίρνει στη δουλειά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει από τη μια μεριά ένας κοινωνικός αποκλεισμός, από την άλλη μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται, την ίδια συμπεριφορά, αν θέλετε, αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο. Διότι αν από το προηγούμενο βράδυ έχει ανάψει η φωτιά εκεί και έχει γεμίσει καμιά ο τόπος, τα παιδάκια αυτά το πρωί που θα πάνε για το σχολείο θα μπουν μέσα στην τάξη και όλη η τάξη θα μυρίζει καμιά. Παραπονούνται τα άλλα τα παιδάκια και την άλλη μέρα το κάθε παιδάκι που προέρχεται από τον καταβλισμό δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Ναι.
2: Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι ένα απλό θέμα.
0: Όχι, είναι σύνθετο σίγουρα. Σύνθετο
2: το, πρώτο,
0: είναι, αλλά...
2: το πρώτο και βασικό λοιπόν εμείς που λέμε είναι ότι να εξασφαλίσουμε ανθρώπινες συνθήκες, αρχικά ανθρώπινες συνθήκες.
0: Γιατί αυτό το λέμε χρόνια τώρα. Ποιος θα το εξασφαλίσει, με ποια λεφτά, με τι κονδύλια κλπ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε εδώ να υπάρχουν κονδύλια και να δίνονται για διάφορες ιστορίες. Έχουμε φτιάξει πεζοδρόμια, έχουμε φτιάξει δρόμους, έχουμε φτιάξει πλατείες κτλ. Και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε 15-20 κατοικίες προκατασκευασμένα, οτιδήποτε, να δούμε πού θα εγκατασταθούν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες, τις στοιχειώδεις, ας πούμε, συνθήκες διαβίωσης. Να έχουν νερό μέσα στο σπίτι τους, να έχουν το ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορούν τα παιδάκια να μπορούν να διαβάσουν. Βάζει ο δάσκαλος, ας πούμε, δουλειά κατοίκων. Ποιος θα προσέξει αυτό το παιδάκι να κάνει αυτή τη δουλειά που του έχει βάλει ο δάσκαλος να γράψει, ξέρω εγώ, στο τετράδιο? Κανένας. Προχθές ήμουν μάρτυρας εδώ ενός επεισοδίου, όπου ένα παιδάκι Ρωμά έχει ξαπλώσει κάτω στον δρόμο. Προσπαθεί η μάνα του με μια άλλη ενήλικη να το σηκώσουν. Σας πληροφορώ, λες και ήταν βιδωμένο κάτω στην άσφαλτο. Δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Δύο γυναίκες τον τραβάγανε πάνω. Κάποια στιγμή από τις πολλές φορές πετάγεται με μια ταχύτητα γρήγορα. Να βγει από το δρόμο και εκείνη την ώρα έρχονταν μια χριστιανή με ένα κόκκινο αυτοκίνητο παραλίγο να το πατήσει. Δηλαδή ούτε μισό μέτρο. Θα το πάταγε το αυτοκίνητο. Εδώ βλέπετε ότι και η αξία της ζωής, μάλλον δεν υπάρχει καμία αξία και της ανθρώπινης ζωής εδώ. Κινδυνεύουν και οι ίδιοι, πολύ περισσότερο οι κάτοικοι γύρω οι οποίοι υφίστανται αυτή την κατάσταση. Δεν έχει πρόβλημα ο Ρωμάς με να κάνει έτσι, να σου πάει στο τζάμι και να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι να πάρει.
0: Καλά, 100%. Εδώ χθες πήγα να κάνω ρεπορτάζ.
2: Το ίδιο έγινε και με τη συμπολίτη. Αυτό
0: πήγα
2: δεν
0: να κάνω ρεπορτάζ και μου λέει μια κυρία εκεί, μου λέει: έχετε κλειδώσει το αυτοκίνητό σας? Λέω: γιατί να το κλειδώσω? Μου λέει: γιατί ενεργούν, μου λέει, σε ένα λεπτό. Έτσι μου είπε.
2: Βέβαια, ακριβώς αυτό. Μα αυτό δεν έγινε με τη συμπολίτη. Τη σπάσαν το τζάμι στην προσπάθειά του να πάρουν την τσάντα την οποία την πήρανε. Έχουμε φτάσει στο πιο ακραίο σημείο και είναι γνωστό αυτό. Όταν πιάσει φωτιά, που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έχουμε πολλές φωτιές.
0: Ναι, γνωστό.
2: Και όταν λες γιατί βάζετε φωτιά, έχουν μια αντίληψη ότι βάζοντας τη φωτιά δεν θα πλησιάσουν τα φίδια. Αυτό, γι' αυτό
0: καλά, παίρνετε. Και είναι και τα λάσχα, για άλλη δουλειά.
2: Άλλη δουλειά. Εκεί καίγεται σε ένα σημείο, βγαίνει όλο αυτό το ντουμάνι, πέφτει στις ανοιχτές δεξαμενές, όλη αυτή η τοξικότητα, στις ανοιχτές δεξαμενές της ΔΕΙΑ που είναι παραδίπλα. Τα έχουμε θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά για τη φωτιά. Και αφού πιάσει η φωτιά εκεί που πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και έχει ξεφύγει, η πυροσβεστική δεν μπαίνει μέσα στο χώρο εάν δεν εμφανιστεί η αστυνομία. Ναι, η φωτιά όμως δεν περιμένει. Έτσι. Άρα, τι λέμε, είναι κίνδυνος και για τους ίδιους και για τους περιοίκους, για όλους. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, κύριε Φλαμή, αυτό το φαινόμενο θα το ξαναδείτε.
0: Ναι, ποια μέτρα, άλλωστε, τι πάει η αστυνομία, λέει, εδώ έχει γίνει.
2: Εδώ έχετε κάνει ρεπορτάζ και το θυμόσαστε. Δεν είχαν συλλάβει το δολοφόνο του δικηγόρου του Ζαφυρόπουλου. Το θυμόσαστε.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Ο οποίος είχε παρτίδες, δεν ξέρω τι είδους παρτίδες, η αστυνομία το ξέρει. Με γυναίκα Ρωμά από το συγκεκριμένο καταβλισμό.
0: Ναι, σωστό.
2: Από πού και ως πού.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Όσο αυτοί οι άνθρωποι ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται, θα διωγγώνεται, θα διευρύνεται. Γιατί στο παρελθόν δεν γινόντουσαν σε τέτοιο μέγεθος τα τελευταία
0: τώρα,
2: χρόνια.
0: Λέει,
2: και μάλιστα πολλές φορές είναι
0: φίλος...
2: κάποια ανήλικη. Είναι κάποια ανήλικη, δεν είναι κάποια ανήλικες. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μόλις ενηλικιωθούν, τι κατάσταση θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αν τώρα στα 15 λέει... και στα 14 γίνονται αυτά.
0: Μου λέει ένας φίλος ακροατής, θα μου στείλει μήνυμα και μου λέει το εξής. Δεν αφήνουμε ποτέ το σπίτι μόνο του. Πάντα αφήνουμε ένα άτομο να είναι μέσα για να προσέχει το σπίτι. Οπότε κάνουμε βάρδιες. Είναι ζωή αυτή, μου λέει.
2: Είναι γεγονός. Ο κόσμος ζει με το άγχος και με το φόβο μιας, μιας τέτοιας κατάστασης.
0: Ότι θα μπει μέσα στο σπίτι του. Και ξέρετε, δεν είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή να μπει, να δει τώρα να μπει, να ανοίγει, να είσαι στο σπίτι σου και να δει πέντε μέσα. Μου λένε.
2: Δυστυχώς, οι πιο πολλοί κάτοικοι εδώ στις αυλές τους έχουν από ένα-δύο σκυλιά. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί είναι ένα, ας το πούμε, ασφαλές ζώο φύλαξης. Δηλαδή δεν είναι απλώς συντροφιάς. Φυλάνε τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί
0: οπότε
2: να γίνει.
0: Η μόνη λύση να πούμε και λίγο έτσι ένα χαριτολόγημα, μια και είπατε για τα φίδια προηγουμένως. Εγώ έχω φίδι στο γραφείο μου και στο σπίτι μου, άρα δεν θα με πλησιάζει ποτέ το Ρωμά εμένα, ε.
2: Τι να σας πω.
0: Έχω για πέτ ένα φίδι. Ένα βόα.
2: Άρα
0: λοιπόν δεν θα με πλησιάζει εμένα. Άρα να πάρουν όλοι και από ένα φίδι να έχουν στο σπίτι τους.
2: Ναι, να πάρουμε ένα φίδι, ένα. Ό,τι ξέρω εγώ, στο τέλος θα
0: πέρασε. Λέτε ότι φοβούνται τα φίδια γι' αυτό.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
0: καλημέρα και εγώ, κύριε. Καλημέρα. Πάμε στον πρώην αντιδήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Φλαμή.
0: Σας ακούμε.
3: Επειδή άκουσα τη συζήτησή σας, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ πολύπλοκο και έχει αφαιθεί στην τύχη του αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τους Ρωμά. Θα ήθελα να θυμίσω ότι επί Άμπετ Χασμάν, όταν τότε ήταν στον κοινωνικό τομέα, είχαμε αδειάσει αυτό το χώρο και είχαμε νοικιάσει σπίτια για όλους τους Ρωμά που ήταν εκεί στο Ριγανόκαμπο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι πληρώναμε τα ενίκια, ότι τα πλήρωνε τότε ο Δήμος με μια μικρή ενίσχυση από το κράτος, ελάχιστη ενίσχυση, έφυγαν μετά από 5 μήνες, κύριε Φλαμή, δεν υπήρχε κανένας ενοικιαζόμενο και πήγαν όλοι εκεί πάνω. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν έχουν σπίτι ή δεν έχουν. Αν θα μείνουν στο σπίτι δεν θα μείνουν. Δεν θα μείνουν γιατί δεν πληρώνουν το ρεύμα, δεν πληρώνουν το νερό. Είναι μια άλλη τελείως νοοτροπία. Και το σοβαρότερο από αυτά, όσοι κάνουν αδικήματα, μετά από 2 μέρες είναι ελεύθεροι. Οπότε ξανακάνουν το ίδιο αδίκημα, ληστεία, τραυματισμούς, όλα αυτά, και ξανά είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Θα πρέπει να μπει πραγματικά σε άλλο επίπεδο συζήτησης, σε πολιτικό επίπεδο συζήτησης, τα τι θα γίνει με αυτή τη φυλή. Γιατί είναι μια ξεχωριστή φυλή, η οποία δεν ξέρω αν προσέχει και οτιδήποτε. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία, κύριε Φλάμη. Πήρα πραγματικό Ρωμά πριν από 3 χρόνια για μάζεμα ελιάς. Μου ζήτησαν να τους προπληρώσω. Τους προπλήρωσα, την επόμενη μέρα δεν είχε κανένας. Οπότε
0: την πατήσατε δηλαδή.
3: Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή.
0: Τρομερό αυτό. Τρομερό.
3: Το ζήτημα είναι σοβαρό όμως και θα πρέπει και το πανεπιστήμιο να εμπλακεί σε αυτό, γιατί έχει αφήσει αυτό το χώρο εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν πρέπει εκεί. Δηλαδή πραγματικά άμα γίνει ας πούμε μια αποβολή διοικητική και εξασφαλίσει και ο Δήμος με τη βοήθεια κάποιων φορέων κάποια σπίτια, να το κάνουμε και αυτό. Δεν θα... Μ' ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, δεν θα υπάρξει αυτό το θέμα. Θα υπάρχει κάποια λύση στο προσωρινή, δεν ξέρω, λέω τώρα.
3: Μπορεί πραγματικά να γίνει. Μπορεί, θα πρέπει να μπουν κανόνες όμως ότι τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, ότι θα πρέπει να τους κοπούν τα επιδόματα αν τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και δεν συμμετέχουν ενεργά. Και όπως το λέτε ακριβώς, δηλαδή αν πραγματικά τους ενοικιαστούν, αλλά και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν είναι ευάλωτη ομάδα, έτσι, για να μην λέμε ότι έχουν κάτι. Οι Αλβανοί που ήρθαν στην Ελλάδα ήρθαν χωρίς ευρώ, δούλεψαν, κάνανε περιουσίες εδώ, τα παιδιά τους τα μορφώσανε και συμμετέχουν στα κοινωνικά πράγματα της χώρας μας. Δεν είναι ευάλωτοι. Δεν έχουν κάτι, δεν έχουν αναπηρία. Είναι πράγματι ενεργοί, αλλά έχουν μια άλλη νοοτροπία. κοινοτροπία, ναι, αυτή θα πρέπει να την αλλάξουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια, να βρεθούν σπίτια, να ενοικιαστούν και σιγά σιγά να αδειάσει ο χώρος από εκεί πέρα, να μην γίνει γκέτο όπως είπε, ναι, και ο κ.
0: Είναι, είναι αυτό που είπατε, είναι θέμα νοοτροπίας και το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το πώς κινείται. Εγώ θυμάμαι να καταλάβει ο ακροατής μας και εσείς, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ, όταν ας πούμε πήγα, έχω πάει 2 φορές στην Αίγυπτο κάτω, όταν πάω στην Αίγυπτο μου λέει κάποιος εκεί, το μπαξίσι είναι υποχρεωτικό. Τι εννοείς, μου λέει, άμα πας σε μια δημόσια υπηρεσία και θέλει να σου βγάλουν ένα πιστοποιητικό, δίνεις 2 λίρες στον υπάλληλο. Δηλαδή αυτή είναι μια νοοτροπία που δεν αλλάζει. Καταλάβατε πώς το λέω? Δηλαδή είναι μια νοοτροπία. Πρέπει να γίνει μια. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει παιδεία, να υπάρξει μάθηση, να υπάρξουν σχολεία στα μικρά παιδιά. Μπας και αλλάξει αυτό την επόμενη γενιά.
3: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Έτσι είναι και χρειάζεται βάθος χρόνου. Αλλά τώρα έχουν αφαιθεί όλα στην τύχη του. Δεν ασχολείται κανένας σε ένα τεράστιο πρόβλημα πανελλαδικό. Κανένας.
0: Λέει ο Ξοχοίδης, θα πάρω μέτρα, όπκε και δίας και ειδική ομάδα για Ρωμά και κάτι τέτοια. Δηλαδή, δεν ξέρω.
3: Μόνο με την καταστολή, όπως ακριβώς το είπατε, μόνο με την καταστολή δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Θα πρέπει να γίνει σε βάθος προσπάθεια και ενημέρωσης και καθημερινής παρουσίας εκεί. Πρέπει να τους κάνουμε πλήση εγκεφάλου, όπως λέγανε πιο παλιά. Πρέπει να γίνει μια πλήση εγκεφάλου σε καθημερινή βάση και με πειθαρχία και τιμωρητική διάθεση. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Εγώ το βλέπω και λέω και μάλιστα, ξέρετε, και λέω για την παιδεία, γιατί και κάποιοι Ρωμά που πήγαν εκεί στον κόμβο Κουρτέση και μένουν σε σπίτια, σε μια πολυκατοικία που είναι κατασχεμένη και όλα, δεν το ξέρετε την υπόθεση.
3: Ναι,
0: αυτή,
3: ναι, ναι.
0: Βγαίνουν κάποια πεθαρέλια το βράδυ και πετάνε πέτρες στα διερχόμενα αυτοκίνητα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και να σας
0: άρα πω είναι και θέμα παιδείας, όχι μόνο θέμα καταβλισμού ή σπιτιού.
3: Ασφαλώς, να σας πω και κάτι. Όταν πιάσαμε την πλατεία Μακρυγιάννη, που ήμουνα, ναι, εγώ τότε και ήμουνα και ο κύριος υπεύθυνος του αδειάσματος.
0: Επικαράβολα και Σερέτη, θυμάμαι. Επικαράβολα και Σερέτη.
3: Ακριβώς. Ήμουν εκεί με τον τότε αντιδήμαρχο τον Κουρεμένο. Εμείς οι δύο δηλαδή πήγαμε εκεί πέρα και αδειάσαμε το χώρο.
0: Και βγάλετε τα κάστρα τη φωτιά, κατάλαβα.
3: Ναι. Μια άνεμο, είχε γίνει τότε μια καταιγίδα. Βρεθήκαμε κατηγορούμενοι από τον κύριο Δημητρά του.
0: Α, καλά, αυτό είναι η ιστορία μεγάλη Δημητρά.
3: Ναι, ακριβώς δηλαδή. Και βρεθήκαμε να είμαστε και στο εδόλιο. Γιατί? Γιατί κατοχυρώσαμε μία πλατεία, έκτοτε αυτή η πλατεία έμεινε εκεί πέρα και είναι και σαν χώρος πλατείας πλέον από τότε. Χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται και ο Δήμος να πάρει προσπάθεια. Ο Δήμος κάπου είναι απόν σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ασχολείται με τίποτα.
0: Ναι. Μάλιστα. Όχι, το λέω, ναι. Ξέρετε, αυτό πρώτα έχετε δίκιο, γιατί εγώ θυμάμαι τον συγχωρεμένο του καμεραμάν μου, του οποίου ο πατέρας είχε ένα περίπτερο στο Μεσολόγγι. Το επιτέθηκαν κάποιοι Ρωμά στον πατέρα του, τον χτύπησαν κάτω τον άνθρωπο, ηλικιωμένος. Και όταν έφτασε εκεί ο γιος του, βλέπει τον πατέρα του να είναι μόφρυτος κάτω στο έδαφος και επιτίθεται στους Ρωμά και του ρίχνει 2 μπουνιές. Ο Δημητράς ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης των Ρωμά κατά του καμεραμάν μου.
3: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε?
3: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν είπα ότι κακό, ότι καλό του βάδεσε. Όταν βλέπει τον πατέρα σου μέσα στα αίματα, χάνεις τα λογικά σου.
3: Βέβαια. Λογικό.
0: Δράσε εμβρασμό
3: ψυχής. Ο κύριος Δημητράς πρόσφατα βέβαια έχει κατηγορηθεί και είναι κατηγορούμενος τώρα για,
0: ξέρω,
3: για
0: αυτό,
3: κίνηση λαθρομεταναστών.
0: Το ξέρουμε. Το πρώτο έτσι ήταν για την ιστορία. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Φλαμή.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγο.
4: Sky 89,4.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω, μέσα στο σπουδάζω.
8: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
7: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
8: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
7: Ταξίδια.
8: Προϊόντα τεχνολογίας.
7: Ποδήλατα.
8: Εισιτήρια.
7: Δωροεπιταγές.
8: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
7: Σπουδάζω.gr. Πήκες, βρήκες, κέρδισες.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, είδαμε και το άλλο το μεγάλο το θέμα με ένα βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα και στο οποίο δείχνει το δράστη της ενέργειας η οποία προκαλεί αποτροπιασμό, της εμετικής ενέργειας, της απάνθρωπης ενέργειας, να γκρεμίζει ένα μνημείο αφιερωμένο σε δύο παιδιά 19χρονα που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο τροχαίο της οδού Αρέθα πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Για τον Γιώργο και τον Γιάννη μιλάω. Προχθές λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες, είδαμε ότι το μνημείο είχε καταστραφεί και εμφανίστηκε ένα βίντεο στο οποίο δεν δείχνει το βίντεο. Αυτό δείχνει ένα αυτοκίνητο να μπαίνει σε ένα παράδρομο κάθετο στην Αρέθα, παράλληλο προς την Εθνική Οδό, να κάνει όπισθεν οδηγός, να σταματάει ενώ ο κόλλος του αυτοκίνητου είναι στο μνημείο, γιατί αριστερά κατέβαιναν πολλά αυτοκίνητα στο φανάρι της Αρέθα, όπως κατεβαίνει η Αρέθα δηλαδή, και φεύγει λοιπόν από το μνημείο, και όταν φεύγουν τα αυτοκίνητα από το φανάρι και μπαίνουν στην Εθνική Οδό, ξαναγυρνάει πάλι με τον κόλλο όπισθεν και ρίχνει μία στο μνημείο και το καταστρέφει. Το γεγονός ότι το έκανε δύο φορές δείχνει ότι αυτό είναι σκόπιμο. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Γιατί εγώ στην αρχή έλεγα, μήπως ρε παιδί μου είναι το γεγονός τυχαίο. Κάποιος έπεσε πάνω, τροχαίο, εντάξει δεν το ήθελε, το κατέστρεψε. Βέβαια, κανονικά θα πρέπει να παραμείνει εκεί και να πει, παιδιά, εγώ το έκανα, το φτιάχνω. Άμα ήταν κύριος. Εδώ όμως μιλάμε για μία δολιοφθορά. Έχω τη Σόνια Γενισοπούλου στη γραμμή, τη μητέρα του Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Σόνια, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, μέρα, κύριε Φλαμή.
0: Το βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα και είναι οφθαλμοφανές πλέον, γιατί εγώ παρατήρησα ότι ο τύπος αυτός κοιτάει, πρέπει να κοιτάει, δεν τον βλέπω, ναι. Γιατί όταν φεύγουν τα αυτοκίνητα της Αρέθα, ναι, από το φανάρι, μόνο τότε επιστρέφει, ναι, ναι, και χτυπάει. Ναι, ναι. Άρα δεν θέλει κάποιος να τον δει.
1: Το προσπάθησε και την δεύτερη φορά το έριξε.
0: Δεν το προσπάθησε την πρώτη καν.
1: Πιστεύω ότι δεν τα αυτοκίνητα. Την πρώτη το έκανε πίσω, δεν το πετύχε.
0: Το έκανε πίσω, ναι. Είναι τα αυτοκίνητα που τον παρακολουθούσαν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι φοβήθηκε ότι τον βλέπανε οι άλλοι οδηγοί που κατέβαιναν την Αρέθα. Δεν προσπάθησε καν να το κάνει την πρώτη φορά. Και όταν αδειάζει το φανάρι, αδειάζει ο δρόμος με το φανάρι και ανοίγει πράσινο, τότε κάνει αυτό που έκανε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι το έκανε πρώτη φορά. Δεν ήταν στην πίσω του μεριά για να το πετάξει. Ξαναγυρνάει δεξιά του τιμόνι εκεί στο δέντρο.
0: Ναι, πάει πίσω, εγώ το μεταφράζω γιατί βλέπω αριστερά τα αυτοκίνητα.
1: Πάντως, είναι εσχεμένο. Τέλος.
0: Ναι, εσχεμένο είναι 100%.
1: Ναι,
0: δεν καταλάβατε.
1: Και πέρα,
0: αλλά
1: λοιπόν,
0: πιστεύω ότι
1: δρόμους.
0: Δεν το χτύπησε την πρώτη φορά, όχι επειδή δεν τα κατάφερε.
1: Και αν τον δουν αυτού κατεβαίνουν την Αρέθα.
0: Αλλά για να μην τον βλέπουν. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν άδειασε η Αρέθα,
1: και
0: τότε το έκανε.
1: Από τη στιγμή που ξέρει ότι υπάρχουν παντού κάμερες, εκτός και αν δεν έχει πινακίδες, αυτό θα τα αναλύσει η αστυνομία όλα. Αν δεν έχει πινακίδες, οτιδήποτε. Πάντως τυχαίο δεν είναι. Ο κόσμος, ναι, της Πάτρας δεν έχει πρόβλημα με τα παιδιά αυτά. Δύο χρόνια και δεν μας το έχουν. Όλοι δίπλα μας είναι, όχι μόνο στην Πάτρα, από όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει κάποιος κάνει, δεν ξέρω, θα το υποθέσω όπως το θέλω εγώ και όπως μπορεί ο καθένας να σκεφτεί.
0: Ναι, να μην γινόταν. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος αυτός,
1: όχι βέβαια,
0: φτάνει σε ένα σημείο να. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η ενέργεια είναι σαν να σκότωσε δεύτερη φορά τα παιδιά.
1: Αυτό. Μου το πήρατε από το στόμα, γιατί όταν πήγα την Κυριακή στην Αρέθα, θα γονατίσει εκεί μπροστά, χτυπιόμουν και έκλαιγα. Λες και μου ξαναπειράξαν τα παιδιά και έζησα ξανά από την αρχή το ίδιο πράγμα.
0: Μα είναι λογικό να το σκέφτεσαι αυτό. Γιατί από
1: λοιπόν,
0: τη στιγμή που.
1: Όλα αυτά όμως δεν ξέρω πού πάνε να βγουν, τι ψάχνουν και τι θέλουν.
0: Ναι, και γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημά του, γιατί να το κάνει πραγματικά. Και πραγματικά
1: θέλω. Από ποια μεριά και ποιο είναι.
0: Θέλω να βρεθεί αυτό ο άνθρωπο. Για να μας πει όταν βρεθεί, γιατί το έκανε πραγματικά. Δηλαδή, τι του έφταιγε ένα μνημείο, ένα όπως λέμε, ένα κλεισάκι. Γιατί, ναι, υπάρχουν πολλά κλεισάκια σε όλη την Πάτρα από τραγωδίες και στην Ακτή Δημαίων και στην Εθνική και σε άλλα σημεία. Υπάρχουν κάποια μνημεία τα οποία θυμίζουν ανθρώπους που χάσαμε. Παντού. Η Ακτή Δημαίων έχει γύρω στα 25 τέτοια.
1: Ναι, ναι. Ίσως μπορεί να ενοχλούνται που εγώ δεν αφήνω την ψυχή των παιδιών να. Ναι, θα πάω τώρα, πάω.
0: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Τι είπατε λοιπόν, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Ίσως ενοχλούνται κάποιοι που εγώ δεν αφήνω την υπόθεση απλά να προσπεράσει.
0: Μα κάποια, νομίζω ότι μία μάνα σαν και εσάς Όταν έχει χάσει το παλικάρι στο παιδί της.
1: Δεν ποτέ την υπόθεση να ξεχαστεί έτσι γενικώς.
0: Μα ένα παιδί μπορεί να φύγει από τη ζωή, αλλά δεν φεύγει ποτέ από το σπίτι του.
1: Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο.
0: Άρα ο Γιάννης, λοιπόν, ο Γιάννης είναι μέσα στο σπίτι σας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι εκεί ως φυσική παρουσία, είναι μέσα στο σπίτι σας. Άρα λοιπόν αγωνίζεστε για το Γιάννη σας.
1: Για το Γιάννη και, λογικό. Και το παιδί, για όλους. Γιατί είναι δύο παιδιά που δεν φταίνει που τα σκοτώσανε, θέλουν να βγουν και αθώοι. Ότι δεν κάνανε ποτέ τίποτα. Αυτό εννοώ αθώοι, ότι δεν κάνανε ποτέ τίποτα, δεν παραβιάσανε ποτέ το φανάρι και απλά τα παιδιά σκοτωθήκανε μόνα τους. Θα ζητάγαμε και συγγνώμη στην πορεία, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γιάννη Σουκούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης.

Λοιπόν, αυτά και με το βίντεο. Βλέπετε τι γίνεται και τι κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε.

0: Λοιπόν,
1: ωραία δήλωση έκανε κύριε, ξέρεις ποιος? Ο Νίκος Γιάγκος, ο ηθοποιός για τη Μαρία Καριστιανού. Είπε, λέει, ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Okay. Στο μεταξύ γίνεται χαμός με το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει πληροφορία ότι 20 βουλευτές θέλουν να φύγουν να πάνε με τον Τσίπρα. Μεταξύ αυτών και ο αρχαιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της εκπομπής τώρα, γιατί είναι και πολλά πράγματα που μόλα, έτσι σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, αλλά θα τα πούμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Να πούμε ότι έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού για την τραγωδία στο Ρίο που έγινε χθες. 66 χρονών ο άνδρας αυτός, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα στη θάλασσα και βρήκε τραγικό θάνατο. Ανεσύρθη χθες ο άνδρας, 66 ετών, και σήμερα θα ανασυρθεί και το αυτοκίνητό του. Μπήκε μέσα δίτης δηλαδή και τον ανέσυρε. Είχε το τζάμι του οδηγού κλειστό και το τζάμι του συνοδηγού το είχε ανοιχτό.

Λοιπόν, ακόμα να πούμε ότι κατέληξε και ένας άνδρας στο νοσοκομείο του Ιού, κατέληξε 70 ετών, ο Σάξο Κουρνούτας, ο οποίος νοσηλευόταν από την καθαρά Δευτέρα στο νοσοκομείο του Ρίου μετά από τροχαίο που είχε. Το τροχαίο πώς συνέβη τώρα αυτό, γιατί είναι πραγματικά τρομερό. Ο άνθρωπος υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε. Έτσι λοιπόν συνέβη το τροχαίο και νοσηλευόταν από τότε στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Χθες είχαμε ομιλία του Νεκτάριου Φαρμάκη, του Περιφερειάρχη, στο συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Πελοπόννησος, και είπε ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει, ξεπερνά, λέει, το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεων της περιφέρειας στους τρεις νομούς, Αχαΐας, Ηλίας και

Ακαρνανίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δήλωσε χθες, μια και λέγαμε για ΣΥΡΙΖΑ πριν, δήλωσε χθες σε ραδιόφωνο της Αθήνας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε τι είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές με τον Τσίπρα. Τέλεια. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Αύριο γιορτάζω, κύριε κύριε. Πες μου χρόνια πολλά, ρε. Α, και μετά και εσύ. Το έχω ξεχάσει, σε λένε Κώστα. Αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια ερωταστική εκπομπή, γιατί γιορτάζει και ο εκφωνητής της εκπομπής αυτής και ο ηχολήπτης και τεχνικός. Άρα λοιπόν έχουμε δύο. Γιορτάζει η εκπομπή γενικώς αύριο. Φλαμής γκύρης, γκυροφλαμής και λοιπά. Γιορτάζουμε, να είμαστε καλά. Ε? Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, κύριε κύριε. Έχει φτάσει 80 χρονών. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Sky 89,4.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
10: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
9: Open Mind.
10: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος, Ομηρίδους, Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το ανωτικό ρεύμα της Συγκρού λόγω τροχαίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, ενώ πρόσθεσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση από ντρόουν. Οι πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια και κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ανεστάλη, ενώ προειδοποίηση εκδόθηκε και για το κτίριο του Κοινοβουλίου. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε ότι εξέδωσε το συναγερμό με αφορμή ένα ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του ντρόουν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το ντρόουν έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση και καταδιώκεται από στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρεται η δυνατότητα της Επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής σε ΥΠΘΕ Μιστοκλής Δεμήρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είδαμε σήμερα το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
2: Ατάκης και Πούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
5: Μόνος του.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σε κατάσταση αναμονής τα πολιτικά κόμματα εν ώψη των δύο καινούριων που εδώ που τα λέμε, αν και δεν είναι απόλυτα έτσι, φαντάζουν ως δύο επερχόμενοι σωσίες, αύριο η μέρα της Καριστιανού και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας το comeback, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν ξέρω αν η πρεμούρα αυτού του ανεκατέματος στην ενεργό πολιτική σκηνή θα έπρεπε να οδηγήσει θεσμικά πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι για να του πει κάτι το ιδιαίτερο, αν και υπάρχουν στην τροχιά της επικαιρότητας πολύ σοβαρά θέματα όπως αυτό της γαλάζιας πατρίδας στην γειτονική Τουρκία, αλλά για να τον ενημερώσει ότι ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ότι απομένει, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, ένας και πλέον χρόνος μέχρι η χώρα να πάει στο συνταγματικό της καθήκον, που είναι οι εκλογές, οι εθνικές και η αλλαγή ενδεχομένως των πολιτικών πραγμάτων της χώρας.

Και βέβαια, επειδή το μεσογειακό ταπεραμέντο και η πολιτική νοοτροπία των Ελλήνων πολιτικών και πολιτών, όσων ακόμα ασχολούνται, είναι τέτοια, έχουν αρχίσει τα επίθετα, οι προσδιορισμοί, τα στολίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωσίδα την ανεβάζουν, Ρωσίδα την κατεβάζουν, την κυρία Καριστιανού. Κάπως έτσι παρουσίαζαν κάποτε και τον επέτη του Πούτιν στη Ρωσία, τότε πρωθυπουργό, νυν αστέρα της πολιτικής και της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα. Μια κατάσταση που μπορεί πράγματι να μην έχει την ουσία που έχουν τρέχοντα θέματα, διότι σε λίγο θα ξεχάσουμε ότι αύριο που η Καριστιανού, για παράδειγμα, παρουσιάζει μάλλον το κόμμα Ελπίδα, τα προϊόντα της πρώτης αναγκαίας χρήσης στο νοικοκυριό μας, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυξάνονται από 5 μέχρι 17%. Θα ασχοληθεί κανείς με το δεύτερο ή με την κυρία Καριστιανού?

0: Από την άλλη όμως, οι αποφάσεις στην καθημερινότητά μας για μικρά αλλά και για μεγάλα θέματα λαμβάνονται στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας από πρόσωπα που ανήκουν σε κόμματα. Οπότε τα κόμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, τα παρακολουθούμε. Και τα πρόσωπα, θέλουμε δεν θέλουμε, τα παρακολουθούμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky, στους 89,4 στα FM, από τα Επτάνησα μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου και από την Άμφισσα μέχρι το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρητα, τον Κάμπο, τον Πύργο, την Αμελιάδα, καλώς ορίσατε. Διαδικτυακά είμαστε παντού, skypatras.gr, ένδειξη Sky Live 89.4. Κωνσταντίνος Γκύρης για όλα αυτά, στα social media ελεύθερα η άποψή σας, στο Facebook εκπομπή Δελτίο Τύπου, στην προσωπική μου σελίδα, στην ίδια πλατφόρμα, με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter με λατινική διεύθυνση, υποχρεωτικά Δελτίο Τύπου 894. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας, εδώ στα προσφυγικά, 2610 622 942 943. Χορηγικός μας ακόλουθος και σήμερα, η Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Κατά το ίμιση της εκπομπής θα πολιτικολογήσουμε σήμερα εξαιτίας όλων των προηγούμενων που ανέφερα και που αποτελούν, αν θέλετε, τον πρόλογο των πολιτικών εξελίξεων που ξεκινούν από αύριο, διότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που δημιουργήθηκαν αξιοπρόσεκτα κόμματα, δεν μιλάω για μικρά κινήματα, συλλογικότητες ή παρατάξεις που δεν κατάφεραν καν να ακουστούν. Και θα ξεκινήσω με το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά, διότι παρατηρώ εσκεμμένα προφανέστατα και επικοινωνιακά από σωρία μέσων ενημέρωσης που στηρίζουν, να το πω έτσι, έτσι το διαισθάνομαι, έτσι το αντιλαμβάνουμε την κυβέρνηση, ότι αυτό το οποίο θα γίνει και αύριο αλλά και την επόμενη εβδομάδα στις 26 του μήνα, το κόμμα Τσίπρα πιο πολύ θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρουλάκη, την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι την κυβερνώσα παράταξη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά, πώς είστε?
1: Κύριε Τριανταφύλλα, πολύ καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι έτσι, πιστεύετε, ότι η κυρία Καριστιανού παίρνει και από εσάς, δεν παίρνει, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά πάντα, αλλά έρχεται ο Τσίπρας και εκεί τα πράγματα καθίστανται, λένε, γράφουν, σχολιάζουν, πολύ πιεστικά και δύσκολα για εσάς?
1: Αυτό θα θέλανε ενδεχομένως να συμβαίνει τόσο η κυβέρνηση όσο και αυτά τα αρχηγοκεντρικά κόμματα τα οποία σχηματίζονται αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ φοβάται η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ ασκεί τον πραγματικό έλεγχο στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κομίζει μια διαφορετική πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα και δίνει ένα όραμα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, προσφέροντας λύσεις για τον ακρίβεια, για το στεγαστικό πρόβλημα, για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά λοιπόν φοβίζουν την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί θα προτιμούσε να έχει απέναντί της πρόσωπο κεντρικά κόμματα χωρίς αφήγημα, τα οποία θέλουν να υπάρξουν μόνο και μόνο να δικαιώσουν τους ηγέτες τους, είτε αυτοί έχουν κάποιο αίτημα για την πλήρη πολιτική επαναφορά τους, όπως ο κύριος Τσίπρας, είτε κάποια οργή δικαιολογημένη απέναντι στο κράτος, όπως η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά όμως δεν είναι ικανές συνθήκες για να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες στην κοινωνία, είναι εδρεωμένο, είναι εγγεγραμμένο στο DNA του ελληνικού λαού και αυτό το οποίο το διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν ορίζεται από ένα πρόσωπο αλλά από το σύνολο των στελεχών του, και τα στελέχη και ο αρχηγός του είναι νέα πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε κυβερνητικές θέσεις. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη κοινοβουλευτική μας θητεία. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι τρομάζει το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλους αυτούς που επιχειρούν να νεκραναστηθούν αυτή την περίοδο.
0: Μήπως, κύριε Παπά, από τη συλλογιστική τούτων των ημερών λείπει ένας κρίκος, γιατί τώρα επικεντρώνεται ο σχολιασμός στο ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των στοιχείων που εκ των πραγμάτων από το χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς θα φέρει ως φαίνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μήπως λείπει ο κρίκος Σαμαρά, δηλαδή μήπως αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά τότε τα πράγματα καθίστανται πολύ πιο διαφορετικά για την άνετη ως φαίνεται σήμερα ή θέλει να φαίνεται Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Τριανταφυλλοπούλε, είναι άνετη η Νέα Δημοκρατία, η οποία καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εγώ θεωρώ ότι αστοχούν αυτό το διάστημα, ακριβώς γιατί δεν καταγράφουν πολύ κόσμο, δεν απαντά ο κόσμος στους δημοσκόπους και 20-25% εμφανίζονται αναποφάσιστοι. Θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία που εμφανίζει 20-22% στις δημοσκοπήσεις δεν είναι ακριβώς και στην καλύτερη στιγμή της και αυτό στην κάλπη μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερο. Εμείς έχω μια απόψη μου, μια δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη που έγινε στην πατρίδα μου, όπου η ψαλίδα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία έχει μειωθεί μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, από εκεί που ήταν 20% έχει πέσει κάτω από 10%, σε μια δύσκολη περιοχή για το ΠΑΣΟΚ τη Θεσσαλονίκη, και το κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται 5ο ή 6ο σε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε προχθές από ένα τοπικό site της Θεσσαλονίκης, από μια εταιρεία έγινε έγκυρη δημοσκόπηση. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι ακριβώς προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί αυτό το οποίο υπάρχει, μια μεγάλη αντίδραση της κοινωνίας και μια επιθυμία για πολιτική αλλαγή, την οποία θεωρώ ότι θα εισπράξει το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη, ακριβώς γιατί κομίζει και έχει αυτή τη μοναδική συγκροτημένη πρόταση στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
0: Συγχωρήστε με για το υποθετικό του ερωτήματός μου. Γίνεται μόνο και μόνο για την πρόοδο της συζήτησής μας. Δεν θα υπάρξει ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ αν, παρελπίδα, δημοσκοπικά πάντα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από τη μια, λιγότερο της κυρίας Καρυθιανού, κατεβάσει από τη δεύτερη θέση εσάς που καταβάλατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, περάσετε και από ένα κρίσιμο συνέδριο, κάνετε αυτή τη σκέψη?
1: Μπορεί να γίνει κάποια έτσι τέτοια δημιουργική, λογιστική ή κάποια τέτοια προσπάθεια, αν και ακόμα και από τις πρώτες καταγραφές που γίναν δεν προκύπτει αυτό. Δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να θορυβηθεί ή να ανησυχήσει. Ο πυρήνας του είναι πολύ συμπαγής και τα ποσοστά του εμφανίζουν άνοδο το τελευταίο διάστημα. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η κάλπη θα βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και πολύ διαφορετικό από τις δημοσκοπήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιβραβεύσει τις προσπάθειες αυτές οι οποίες γίνονται στην Ελλάσσονα αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς δεν έχουν ένα αφήγημα και βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα παράγουν περισσότερο θόρυβο και δυσαρέσκεια από ότι κάποιο όραμα και ελπίδα. Ακόμα και αν δει κάποιος πώς μεταχειρίζεται, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας τους πρώην συντρόφους του, απαξιώνοντας ανθρώπους οι οποίοι κυβέρνησαν μαζί του και στην πραγματικότητα υπηρέτησαν, υποτίθεται, το δικό του σχέδιο, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν πόσο καταδικασμένες είναι αυτές οι προσπάθειες.
0: Άλλωστε, νομίζω ότι είστε από εκείνους που μπορείτε να διαβάζετε καλύτερα από πολλούς άλλους τις πολιτικές σκέψεις του κυρίου Τσίπρα, καθότι ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον ζήσατε πολιτικά από κοντά και δεν είναι το ίδιο με οποιονδήποτε άλλο. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω ότι έχει και αυτό την αξία του, κύριε Παπά. Εγώ βλέπω ότι παρά την μονοδιάστατη έτσι ενασχόληση με τα τρέχοντα πολιτικά, αρχίζει να μπαίνει στην καθημερινή κουβέντα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν λεγόταν. Δεν ξέρω από πού μπορεί να προέρχεται αυτό. Μπορεί να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα της δικής σας στρατηγικής έναντι μιας κοινωνίας η οποία πολλές φορές καταπίνει το χάπι αμάσιτο. Επιμένετε ότι θα μπορούσε πράγματι το κόμμα σας να είναι ο νικητής των εκλογών όποτε και αν αυτές διεξαχθούν?
1: Είμαι πεπισμένος ότι για το καλό του τόπου πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές για να έρθει πολιτική αλλαγή. Μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταστροφική και για το πορτοφόλι των Ελλήνων και για τους θεσμούς και για την αξιοπιστία συνολικά του πολιτικού συστήματος. Έχουμε δει πόσο μεγάλη απαξίωση έφερε η διακυβέρνηση αυτή των 7 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας για το πολιτικό σύστημα, για τους θεσμούς, για την δικαιοσύνη και πόσο οδήγησε τους Έλληνες πολίτες τελικά στο να έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, να μην μπορούν να βγουν με τον μισθό τους, ο μέσος μισθός των 1.500 ευρώ να μην αρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει μια οικογένεια τετραμελή για ένα μήνα, και αυτό είναι προφανές αν κανείς επισκεφτεί το σούπερ μάρκετ ή αν αναλογιστεί ότι ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα φαντάζομαι κυμαίνεται γύρω στα 700-800 ευρώ. Οπότε όλα αυτά λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός θέλει να βρει μια λύση, νομίζω ότι θα πρέπει να στραφεί στο μόνο κόμμα που έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη, την οργάνωση, την υποδομή και τη σοβαρότητα να σταθεί απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε ένα κόμμα της άκρας έτσι, συντήρησης όπως αυτό της κυρίας Καρυστιανού, ούτε του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015. Όλα αυτά εξοργίζουν τον κόσμο που έχει πληρώσει αυτές τις ακροβασίες του κυρίου Τσίπρα, ούτε άλλα κόμματα με τις επιστολές του Χριστού ή την κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει χάσει κάθε μέτρο κοινοβουλευτικής ευπρέπειας. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν αποτελούν λύσεις. Ο ελληνικός λαός όριμος θα προσέλθει στην κάλπη με ένα ερώτημα. Θέλει να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία ή θέλει να γυρίσει σελίδα ο τόπος και μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να πάρει τις τύχες του τόπου στα χέρια της?
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί εντάξει υπάρχει το μήνυμα της θεσμικής ακολούθησης των πραγμάτων από τον κύριο Πρωθυπουργό ως προς τις εκλογές του 27. Όμως είναι έτσι, δηλαδή έχετε πιστεί και εσείς ότι πλέον δεν θα πάμε πρόωρα στις εκλογές, γιατί και πριν από λίγο το επανέλαβε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Και τι εξυπηρετεί αυτός ο χρόνος, ποιον εξυπηρετεί? Τα κόμματα τα καινούργια, τον Πρωθυπουργό των ίδιων, τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας που είναι και τόσο έτσι ρόδινα όπως φαίνονται? Τι λέτε κύριε Παπά?
1: Εμείς το ΠΑΣΟΚ θέλουμε οι εκλογές να είχαν γίνει χθες ιδανικά. Κάθε μέρα παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία στοιχίζει στον ελληνικό λαό και δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά του, ακριβώς γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τα ολιγοπόλια, εξυπηρετεί τα καρτέλ και δεν βοηθά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη να αναπνεύσει, αλλά και τους αδύναμους. Βρίσκεται σε μια παραζάλη, θεωρώ, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Κάθε μέρα διαρρέει και διαρρέουν από το Μαξίμου έναν άλλο σχεδιασμό, ακριβώς γιατί δεν ξέρουν από πού να πιαστούν και τι να κάνουν. Δέχονται εισηγήσεις για εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Προσπαθούν να κρατηθούν απεγνωσμένα στην εξουσία και βλέπουν ότι συνεχώς χάνουν ποσοστά, ακριβώς και γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση και από τους ίδιους τους βουλευτές τους, από τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι δεν παρέστηκαν στο συνέδριο, ο κύριος Σαμαράς είναι και διαγραμμένος. Όλα αυτά δημιουργούν έναν φοβερό εκνευρισμό. Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν πολύ τοξικός στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με διαρκείς επιθέσεις και στο ΠΑΣΟΚ και στον αρχηγό του, ακριβώς γιατί βλέπει ότι είναι πλέον μετρημένες οι μέρες του στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε είτε επιλέξει να διαφύγει τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, είτε τραβήξει μέχρι το τέλος την θητεία του και το μαρτύριο, θα πω, του ελληνικού λαού, νομίζω ότι το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι συντριπτικό εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της.
0: Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που τα πάμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Τριανταφυλόπουλε, γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
10: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
4: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
10: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
4: Ταξίδια.
10: Προϊόντα τεχνολογίας.
4: Ποδήλατα.
10: Εισιτήρια.
4: Δωροεπιταγές.
10: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
4: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Θα επιχειρήσουμε να πάμε και σε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία μας μαζί του. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί στην τοπική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πίστευε όμως κανείς ότι όταν σε μια πόλη δίδονται χρήματα, προσφέρονται μετά από χρόνια και από ταλαιπωρίες και δυσκολίες ευκαιρίες ανάπτυξης και μάλιστα στον νευραλγικό τομέα της ασφάλειας των πολιτών και της αστυνόμευσης, ότι τα πράγματα θα ήσαν λίγο πιο ομαλά. Γιατί αυτό που πάει να γίνει τώρα με το νέο αστυνομικό μέγαρο, το οποίο υπενθυμίζω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι θα ανεγερθεί αρχής γερμένης από τον προσεχή Σεπτέμβριο μέσα σε οικοπαιδικό χώρο στο στρατόπεδο των συνόρων στο Κιέτχε, δεν έχει τη συνένεση του Δήμου Πατρέων. Βέβαια εδώ οφείλω να διευκρινίσω κάτι πριν πάμε στην κουβέντα που ακολουθεί. Ότι δεν είναι ότι δεν θέλει το έργο σαν κτίριο της αστυνομίας, είναι ότι ζητά, επειδή θα επιφορτιστεί η περιοχή Εγλυκάδα συνόρων εκεί μέχρι την είσοδο της μικρής περιμετρικής, από μια έτσι κινητικότητα περιπολικών, το κόσμο που μπορεί να πηγαίνει εκεί σε υπηρεσία στο νέο κτίριο, ζητάει 100-150.000 ευρώ ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να κάνει διανοίξεις. Γιατί σου λέει, άπαξ και γίνει το αστυνομικό μέγαρο και αρχίζουν τα σούρτα φέρτα, τα περιπολικά και τα γιοταχή, έφραξε εκεί η κατάσταση και δεν έχει ο Δήμος λεφτά να διαμορφώσει τον ανάλογο πολυοδομικό σχεδιασμό. Απ' την άλλη, αστυνομική σου λέει, κάναμε αγώνα και μέχρι τώρα ο αγώνας για να φτιάξουμε ένα επιπλέον μεγάλο σύγχρονο κτίριο, γιατί παραμένει και αυτό της οδού Ερμού. Στον κύριο Δημήτρη Λιούκα πάω, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών της Αχαΐας, γιατί άκουσαν, διάβασαν, επικαιροποίησαν και αυτοί οι συνδικαλιστές την άποψη της Δημοτικής Αρχής που λέει δεν συνενούμε, επιμένουμε. Δηλαδή τι θα έρθουν οι μπουλντόζες του Σεπτέμβριο να αρχίσουν να σκάβουν και θα πάει πελετής με τον Ντογιοπούλου να βάλουν τα οδοφράγματα και τα σώματά του μπροστά? Τι κάνετε, αντιπρόεδρε?
11: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ξέρετε ότι αν χαθεί αυτό, μετά δεν υπάρχει πίσω γύρισμα, γιατί είναι πακεταρισμένο με άλλα 3-4 αστυνομικά μέγαρα ανά την Ελλάδα μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν επέξει γέλαση αυτό.
11: Ακριβώς, είναι μέσος ΔΙΤ, αφορά 5 κτίρια συνολικά σε όλη την Ελλάδα και είναι κομμάτι λοιπόν μιας αλυσίδας, άρα θεωρώ πολύ απίθανο το να μην προχωρήσουμε. Είμαστε στη φάση που, μάλιστα, αναμένουμε και τον κύριο Υπουργό τις προσεχείς εβδομάδες κατά τις εργασίες οριοθέτησης του χώρου. Θεωρώ δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε μπει στα τελευταία μέτρα αυτού του πολύχρονου αγώνα. Σε αυτά που είπατε δεν θα διαφωνήσω τίποτα. Ίσα-ίσα, μάλιστα, που αντιλαμβανόμαστε και τις αιτιάσεις, τους προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής, μας έχουν εκφραστεί και σε κατηδίαν συνάντηση, αναφορικά με τις βελτιωτικές ρυθμίσεις για την κυκλοφοριακή και την κυκλοφορία στην περιοχή.
0: Άρα τι λέτε τώρα εσείς, ένα λεπτό, κύριε Λιούκα? Λέτε ότι έχει δίκιο ο Δήμος, ας δώσει κάποιος τα λεφτά να ξεκινήσουν οι διανοίξεις των δρόμων, αυτό δεν λέτε?
11: Είναι αντιληπτός ο προβληματισμός του, πλην όμως θεωρώ ότι, όπως το έχω πει και σε παλιότερα κλίση σας στην εκπομπή, ότι με διάλογο μπορεί να βρεθεί και το επίμαχο ποσό που ζητά ο Δήμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντιλαμβάνομαι ότι στα πλαίσια της ευκαιρίας ζήτησε να γίνει το Μέγαρο σε συνεργασία με τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι καθήλυνα αρμόδιο, μπορεί να δώσει λύση σε αυτό.
0: Άρα και εσείς θα κινηθείτε υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν λέω υποστηρικτικά, μην παρεξηγηθώ. Δεν θα πείτε να μην γίνει το Μέγαρο. Θα πείτε στο αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Λιούκα, δώστε τα λεφτά στο Δήμο, γιατί πρέπει να γίνουν διανύξεις.
11: Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να πιέσουμε προς αυτή την κατάσταση, να ομαλοποιηθεί αυτή, ας το πούμε, η διένυξη, θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά.
0: Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε.
11: Βεβαίως.
0: Για να μην υπάρχει σύγχυση, γιατί παλιότερα θυμάμαι φτάσαμε ως πόλη να κατασκευάζεται, να ξεκινάει στο ίδιο σημείο στο ΚΕΤ το τότε νέο δικαστικό Μέγαρο και ποτέ δεν έγινε. Ακριβώς. Πέρασαν πολλά χρόνια για το αστυνομικό. Να διαχωρίσουμε τη στάση του Δήμου που λέει δεν συνεννώ γιατί θέλω λεφτά για διανοίξεις, από αυτό που λέει το πολιτικό προσωπικό του στρατοπέδου που λέει δεν χωράει πια να πάει αλλού. Δεν είναι το ίδιο?
11: Προφανώς και δεν είναι το ίδιο. Επειδή είχαμε κάνει και μια συζήτηση στην εκπομπή σας με τον κύριο Γκόγκα, τον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού, αρκετά αγώνιμη, θεωρούμε πάντα ότι οι όποιες διαφορές αμπλύνονται κατόπιν συζητήσεων. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς ζητάμε κτίριο. Σύγχρονο, λειτουργικό. Είναι διαχρονικό αίτημα της Ένωσής μας και των συναδέλφων μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, λοιπόν. Έχουμε φτάσει στα τελευταία μέτρα αυτού του αγώνα. Σαφώς, λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε και τις αντιδράσεις κάποιων κατοίκων και τις αντιδράσεις του Δήμου που λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια πόλη που θα μου την επιβαρύνεται κυκλοφοριακά στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει, λοιπόν, μια λογική βάση το αίτημά του. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει το έργο εξαιτίας αυτού του ζητήματος. Μπορεί όμως να βρεθεί λύση σε συνάρτηση με το έργο από κάποιο συναρμόδιο Υπουργείο, να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα? Τι θα κάνετε εσείς στα λόγια? Θα πάτε στον κύριο Κυρανάκη, θα πάτε στον κύριο Λιβάνιο, του Υπουργείου Ιστορικών, και θα του πείτε κρίμα είναι να χαθεί έργο εκατομμυρίων για 100 και 150.000 ευρώ.
11: Θα μου επιτρέψετε να είμαι αρκετά αισιόδοξος να σας πω ότι δεν πρόκειται να χαθεί, μιας και είναι και ένα έργο το οποίο αφορά και την ανέγερση 4 ακόμη κτηρίων. Δεν νομίζω ότι...
0: Σωστά.
11: Είμαι αρκετά αισιόδοξος προς αυτό.
0: Αλλά κάποιος πρέπει να ζητήσει.
11: Ως πολίτες όμως, ως αστυνομικοί αλλά και ως πολίτες αυτής της πόλης, εάν μπορούμε να το πράξουμε, φυσικά και θα πιέσουμε ούτως ώστε να βελτιωθεί όχι μόνο η κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εξυπηρετήσει τη Δημοτική Αρχή, αλλά και εμάς τους ίδιους που θα μεταβαίνουμε από και προς την εργασία μας.
0: Γιατί μου λέτε εάν μπορείτε? Δεν είναι ο ρόλος των συνδικαλιστών να πάνε στους υπουργούς και να πούνε για όνομα του Θεού?
11: Όχι, το λέω γιατί δεν θέλω να υπερβαίνω τις δυνατότητες μου. Προτιμάω να πηγαίνω βήμα-βήμα προσεκτικά και όλοι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να τάξουμε λαγούς με πετραχίλια. Θέλουμε να κάνουμε σταθερά βήματα, ούτως ώστε να έχουμε σωστή συνεργασία και γόνιμη συνεργασία πρωτίστως με όλους τους θεσμούς και τους φορείς της περιοχής μας. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λέμε έτσι.
0: Είστε σαφείς, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Λιούκα, ευχαριστώ που τα είπαμε.
11: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Για να μην χρονοτριβήσω και μετά τον Αντιπρόεδρο των Αστυνομικών της Αχαΐας, πάω κατευθείαν με το συνεπές ερώτημα προς την Αντιδήμαρχο Πατρέων επί του Πελοδομικού Σχεδιασμού, την κυρία Αναστασία Τογιοπούλου, που δεν το έχει πει τώρα. Το έχει πει, έχει προειδοποιήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Άμυνας Παραχώρησης στον Χώρο εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν γίνεται η ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου στον χώρο του ΚΕΤ αν νωρίτερα δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Δήμο να κάνει διανοίξεις, γιατί είναι εκ των πραγμάτων λίγο φαϊνότερων ότι θα υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί στα σύνορα, στην Εγλυκάδα, στην είσοδο της Περιμήτρικης. Τι κάνετε, κυρία Τογιοπούλου, πώς είστε?
12: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, χαιρετώ και τους ακροατές. Προσπαθούμε.
0: Να είστε καλά. Το ερώτημά μου είναι, έχετε κάνει ποτέ έγγραφο αίτημα στο εσωτερικό, στο μεταφορών, δεν ξέρω πού, επ' αυτού?
12: Βεβαίως.
0: Α, έχετε κάνει.
12: Έχει σταλεί συγκεκριμένη επιστολή στον Υπουργό με συγκεκριμένες υποδείξεις ότι με κατάσταση δρόμων που είναι απαραίτητο να διανοηγούν προκειμένου να λειτουργήσει η περιοχή με ασφάλεια και το αστυνομικό μέγαρο.
0: Σε ποιον υπουργό το έχετε στείλει?
12: Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοήτη.
0: Α, γιατί ακούω τους αστυνομικούς συνδικαλιστές που το έχουν ψάξει, που λένε ότι ναι, να δοθεί και όσα πρέπει και έχει δίκιο ο Δήμος και εμείς μαζί του, αλλά δεν μπορεί να τα δώσει για τα λεφτά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οπότε ο αποδέκτης του αιτήματός σας νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
12: Κοιτάξτε, για να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Ναι. Εκεί που πρόκειται σήμερα, που σχεδιάζεται να γίνει το αστυνομικό μέγαρο, αρχικά είχε χωροθετηθεί το δικαστικό μέγαρο.
0: Σωστά, το λέγαμε.
12: Το 2021, ναι, λοιπόν, πάρθηκε μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης που εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου και από χώρος ανέγερσης δικαστικού μεγάρου μετατράπηκε σε χώρο ανέγερσης αστυνομικού μεγάρου. Την
0: Σωστά.
12: απόφαση αυτή, λοιπόν, τέθηκαν και κάποιοι όροι από το ανώτατο αστυνομικό όργανο της πόλης, που έλεγε τι, ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να εξασφαλίσουν την πίστοση προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές μελέτες, οι πράξεις αναλογισμού για να διανοηγούν συγκεκριμένοι δρόμοι, οι οποίοι αναφέρονται και συγκεκριμένα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σημειακή τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που είπε το Δημοτικό Συμβούλιο ναι στην τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου, ταυτόχρονα τέθηκαν και οι όροι και προσδιορίστηκαν και οι δρόμοι που πρέπει να διανοηγούν. Έκτοτε το Υπουργείο είδε μονομερώς το θέμα. Πήρε το δικό του κομμάτι, προχώρησε τη διαγωνιστική διαδικασία για το κτίριο σε ένα οικόπεδο που είναι περίκλειστο, έχει μόνο ένα δρόμο, έχει πρόσωψη μόνο σε ένα δρόμο σήμερα. Ναι. Στην οδό Εθνικάδας.
0: Δεν λέτε από πάνω που είναι και το σχολείο, γιατί βλέπω και εκεί μια είσοδο. Δεν θα είναι από εκεί.
12: Το σχολείο είναι, υπάρχει άλλος δρόμος, ο οποίος είναι προβλεπόμενος και διατρέχει το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να αναγερθεί το δικαστικό μέγαρο. Διατρέχεται από 4 δρόμους περιμετρικά, σύμφωνα με την τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου. Γύρω-γύρω έχει προβλεπόμενους δρόμους. Από αυτούς δεν έχει διανοηγεί κανένας. Και σας λέω, λοιπόν, ότι σχεδιάζεται να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο που θα έχει μόνο μία είσοδο.
0: Αστυνομικό μέγαρο.
12: Ναι, ένα αστυνομικό μέγαρο που θα έχει μόνο μία είσοδο στον άδειο χώρο του. Δεν θα έχει άλλη οδό διαφυγής, για να το πω έτσι.
0: Κυρία Τογιοπούλου, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, καταρχήν κάνατε πολύ καλά που διευκρινίσατε ότι δεν είναι η άποψη της Τογιοπούλου του Πελετίδη, είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί κονδύλι μιλάμε τώρα, γιατί το έργο είναι εκατομμυρίων. Θα μπει και ο ιδιώτης να βάλει τα λεφτά του για να το δουλέψει μετά. Ξέρω ότι με αυτό εσείς διαφωνείτε, αλλά τι να κάνετε, δεν είναι δικό σας το έργο. Γιατί κονδύλι μιλάμε, τόσο τραγικό είναι το κονδύλι που δεν το δίνουν ακόμα.
12: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι μεγάλο το ποσό που απαιτείται. Αν σκεφτούμε πρώτον ότι πρέπει να γίνει διάνοιξη της οδού Παπάγου, ο οποίος είναι ένας δρόμος πλάτους 30 μέτρων που συνδέει την περιοχή με την είσοδο στην Μεγάλη Περιμετρική, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μήκος περίπου 800 μέτρων.
0: Ναι.
12: Προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση προς την περιοχή που θα υπάρχει το αστυνομικό μέγαρο και να μπορούν να υπάρχουν γρήγορη προσέγγιση της περιοχής από μεταγωγές κρατουμένων, από επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να λειτουργεί και η περιοχή. Δηλαδή, γιατί με την λειτουργία του δικαστικού μεγάρου στην περιοχή εκεί θα συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, η Αστυνομική Διεύθυνση, το πρώτο αστυνομικό τμήμα, το τμήμα τροχέας και το τμήμα μεταγωγών. Άρα, λοιπόν, εκεί θα υπάρχει μια αυξημένη συγκέντρωση καταρχάς προσωπικού και κόσμου που θα πηγαίνει για τις δικές του ανάγκες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργήσει και η περιοχή, όπου εκεί υπάρχει δημοτικό και γυμνάσιο στο απέναντι οικόπεδο, από όπου θα είναι το σχεδιαζόμενο να ενεγερθεί κτίριο της αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι εκεί, σε αυτή την περιοχή, θα υπάρχει επί καθημερινής βάσης αυξημένη συγκέντρωση ανηλίκων και ενηλίκων και ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργεί ασφαλώς το αστυνομικό μέγαρο και να κυκλοφορούν και με ασφάλεια και οι κάτοικοι της περιοχής. Άρα πρέπει να υπάρχει δίκτυο πλήρως διανοιγμένων δρόμων. Αντίθετα, το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει δίκτυο πλήρως διανοιγμένων δρόμων στην περιοχή. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι πάνε, έχουν βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν μπορεί να
0: είναι αντιληπτό. Το καταλαβαίνω. Δεν έχετε προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό?
12: Όχι βέβαια, δεν έχουμε προϋπολογίσει. Όμως τι λέμε? Έχουμε στείλει έγγραφο στο Υπουργείο και λέμε ότι ξέρετε, σχεδιάζετε κάτι. Σας υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση που πάρθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγε ότι πρέπει απαραίτητα να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Και σας λέμε λοιπόν ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά, ένα, δύο, τρία πρέπει να γίνει. Προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πώς μπορεί για να γίνεται η πρόσβαση από την νότια πλευρά της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, για να μπορεί να λειτουργήσει να γίνει η πρόσβαση από τη βόρεια πλευρά της Πάτρας, ποιοι δρόμοι πρέπει να διανοηγούν.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθετε.
12: Υπάρχει και το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχει και η διαδικασία, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, εφόσον υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου, να χρηματοδοτηθεί το έργο στο πλαίσιο, με βάση τη διατάξη του νόμου που λέει ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι εξυπηρετεί ύψη στο δημόσιο συμφέρον και κατά παρέκκληση, δηλαδή πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, να μπορεί να μπει με αποζημίωση χρήση στο δημόσιο μέσα και να κάνει τις διανοίξεις. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία, αν υπάρχει βούληση βέβαια. Για την οποία βούληση βέβαια δεν βλέπουμε κάτι. Ίσα που ακούμε.
0: Δεν έχετε άδικο που το λέτε.
12: Ότι το Υπουργείο δεν βρίσκει χρηματοδοτήσεις. Ναι, αλλά καλά, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω στην οποία πάτησε το Υπουργείο, του το έλεγε. Ότι για να μπει εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να έχει βοηθήσει την κατάσταση.
0: Κάνετε καλά που λέτε ότι δεν ευνηδιάζετε ούτε την πόλη, ούτε την ελληνική αστυνομία, ούτε το Υπουργείο. Το έχετε πει εδώ και καιρό. Ετοιμαστείτε πάντως για την πληροφορία, στέλνουν τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ στον επόμενο λίγων ημερών να έρχεται επ' αυτού κάτω. Οπότε πρέπει να τα ακούσει επικυρωποιημένα από εσάς και να λάβει τα μέτρα.
12: Ο Υπουργός και να περπατήσει την περιοχή όπου σχεδιάζεται να ανεγερθεί το αστυνομικό μέγαρο και να απαντήσει στο ερώτημα. Θεωρεί ότι εκεί, αν ανεγερθεί αστυνομικό μέγαρο, θα είναι ασφαλή η λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου με ένα οικόπεδο που έχει φάτσα μόνο σε ένα δρόμο και με ένα κτηριακό συγκρότημα που θα έχει μόνο μία είσοδο. Και μετά.
0: Είστε σαφέστατοι.
12: Θα είναι ήσυχος με τη συνείδησή του ότι εκεί σχολεία, κάτοικοι θα μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια, θα έχουν δρόμους. Το κυκλοφοριακό που θα δημιουργηθεί εκεί, ας έρθει να το δει επιτόπου.
0: Είναι ξεκάθαρη εικόνα. Ευχαριστώ κυρία Τογιοπούλου για την ενημέρωση.
12: Να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Κρατάω τη φράση της αντιδημάρχου ότι είναι πολλά τα απαιτούμενα κονδύλια. Αν θέλει η κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει. Και κρατάω και την πληροφορία ότι εντός των ημερών έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην Πάτρα για να ανακοινώσει επίσημα την ανέγερση του νέου μεγάρου της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε πίσω στα πολιτικά μας. Καλωσορίζω τον βουλευτή Έτωλα Καρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριο Θανάση Παπαθανάση. Μαζί του θα μιλήσουμε και στον απόϊχο του 16ου συνεδρίου του κόμματος στην Αθήνα. Πώς είστε, κύριε βουλευτά?
14: Καλημέρα σας εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να πω ότι είστε στην Πάτρα, είστε κοντά μας, τα λέμε τηλεφωνικά.
14: Ήμουν στο συνέδριο το Regional Growth, όπου είχα μια ομιλία για τη διαχείριση υδάτων και τη σχέση βέβαια με την αυτοδιοίκηση, όπου όπως γνωρίζετε πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να μεταφέρουμε τις απόψεις μας και το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση και στο κομμάτι της διαχείρισης υδάτων.
0: Κύριε Βουλευτά, συμφωνείτε με την άποψη ότι από αύριο ξεκινάει ένας νέος κύκλος της μεταπολίτευσης με κόμματα όπως κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα, ενδεχόμενα λένε κάποιοι ψηφιρίζουν και του κυρίου Σαμαρά?
14: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως γνωρίζουμε όλοι οι πολίτες, η μεταπολίτευση και η σταθερότητά της οφείλεται σε ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία.

0: του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να μην αντιλαμβάνεται την αλλαγή που έχει επέλθει στη χώρα από το 19 και μετά και την πολύ σκοτεινή περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα που οδήγησε τη χώρα μας σε ένα καταστροφικό τρίτο μνημόνιο αχρίαστο 100 δισεκατομμυρίων που υποθήκευσε τη χώρα μας για 100 χρόνια, τους ερασιτεχνισμούς και τις τραγικές αυτές διαχειρήσεις που γίνανε κατά την περίοδο αυτή. Έχουμε περάσει από την Ελλάδα της κατάθλιψης και της αβεβαιότητας σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα σταθερότητας, ευθύνης, αναβαθμισμένης γεωπολιτικά, αναβαθμισμένης ενεργειακά, με υψηλό κύρος του Πρωθυπουργού, με ισχυρή εθνική άμυνα, με φυλασσόμενα σύνορα, με θαλάσσια πάρκα, με θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με ΑΟΣ, με συμμαχίες, με συμμαχίες υψηλές, με αποδοχή της χώρας μας σε παγκόσμιο πια επίπεδο και βέβαια πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας δεν περνά από το μυαλό του ότι μπορεί να γυρίσει σε τέτοιες σκοτεινές περιόδους. Νομίζω ότι η επαναφορά του ανέμελου κυρίου Τσίπρα δυναμώνει όλο αυτό το κίνημα της ευθύνης, όλο το κίνημα των ανθρώπων που θέλουν μια χώρα σταθερή, δημοκρατική, με αρχές, με αποτέλεσμα στις πολιτικές της δράσης και κυρίως που ενισχύει καθημερινά το εισόδημα των εργαζομένων, μειώνει φόρους και κάνει ξανά τη χώρα μας περήφανη στην παγκόσμια κοινότητα.
1: Κύριε Βουλευτά, σε ποια περίπτωση, κατά την προσωπική σας την άποψη, γιατί είναι απαρέγκλητο δικαίωμα του Πρωθυπουργού, ο θεσμός, το ισχύον σύνταγμα, μπορεί να πάει σε δεύτερη μοίρα για να ξεκαθαρίσει μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι χωμένη πλέον μέσα στην τοξικότητα? Άρα μιλάω για προώρες εκλογές.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και ο Άρης Μητσοτάκης, το ξέρουν όλοι οι πολίτες, ότι είχε πει την πρώτη τετραετία το 19 ότι θα κάνει τις εκλογές το 23 βάσει το Σύνταγμα και τη θεσμική ακεραιότητα την οποία έχει και την οποία πιστεύει, γιατί είναι ένας πραγματικά θεσμικός Πρωθυπουργός. Προχθές στο συνέδριο έδειξε το πρόγραμμα του 19 και παρουσίασε το πρόγραμμα του 23 και τι έχει γίνει σε αυτά. Αν δείτε, νομίζω ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση που ό,τι έχει δεσμευτεί το έχει υλοποιήσει σε βαθμό σχεδόν 100%. Και αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες. Μαγικά στην πολιτική δεν υπάρχουν. Κέρδισε μια εκλογή το 2023 με τεράστια ποσοστά, έχοντας ένα πρόγραμμα πολύ πιο ρεαλιστικό, κοστολογημένο, πιο μικρό σαφέστατα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά τα οποία μαγικά ακούγαμε. Και νομίζω ότι φαίνεται καθημερινά. Πρώτα απ' όλα, η μείωση του δημοσίου χρέους είναι τεράστια, το ξέρετε πολύ καλά. Το 2027 θέλουμε να είμαστε στο 120% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος ρυθμίζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ήδη την τελευταία ρύθμιση έχουν ρυθμιστεί 60.000 υποθέσεις. Αλλά για να πάμε και στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχει αυξηθεί η μισθή, έχουν αυξηθεί 45% από το 2019 σήμερα. Έχουν μειωθεί 83 φόροι. Όλα αυτά δεν γίνονται μαγικά και παράλληλα ενισχύει την εθνική άμυνα με πολύ σημαντικά οπλικά συστήματα τα οποία δυστυχώς λόγω της γεωγραφικής μας και γεωπολιτικής μας θέσης τα έχουμε ανάγκη για να είμαστε μια χώρα περήφανη. Μια χώρα που προστατεύει τα σύνορά της. Μια χώρα η οποία αγωνίζεται για το καλό όλων των Ελληνίνων. Για μια χώρα η οποία βλέπει και το μέλλον. Και βλέπει και το μέλλον των παιδιών. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση η οποία κοιτάζει μόνο το σήμερα. Κοιτάζουμε και το αύριο. Έτσι ξεκίνησε το 74 η παράταξή μας, επειδή μιλήσατε για τη μεταπολίτευση. Και έτσι πορεύεται. Είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Είναι η παράταξη της ευθύνης. Είναι η παράταξη της σταθερότητας, της ασφάλειας για όλους τους πολίτες της χώρας και για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Και νομίζω αυτό είναι πολύ οφθαλμαφανές πια. Και όσο βγαίνουν τέτοιου τύπου κόμματα τα οποία θέλουν να βασιστούν σε bots ή σε ρωσικές επιρροές ή με θολά τοπία ή με θολές πολιτικές στο παρελθόν, όπως παράδειγμα το κόμμα που θέλει να ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και το αυτοκατεργούμενο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η προοπτική που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η προοπτική που μπορούν να δώσουν σε αυτή τη χώρα? Εμείς λοιπόν θα έρθουμε και τη νέα περίοδο και τον επόμενο χρόνο έχουμε ακόμα ένα χρόνο πραγματικής δουλειάς, σκληρής δουλειάς, με μεταρρυθμίσεις, με επιπλέον μέτρα των πολιτών. Γιατί αν δεν είχαμε αυτό το δημοσιονομικό κενό, το δημοσιονομικό πλεόνασμα, πώς θα δίναμε τα 800 εκατομμύρια τώρα που υπήρχαν οι πόλεμοι να ενισχύσουμε τους πολίτες? Εάν δεν είχαμε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα, πώς θα δώσουμε επιπλέον ενισχύσεις τη νέα χρονιά στους συμπολίτες μας που από τον κόπο και τον υδρότα τους πρέπει να τους επιστρέψουμε και εμείς αυτά τα οποία πραγματικά χρειάζονται? Πώς θα είχαμε τον τουρισμό σε τόσο υψηλά επίπεδα? Βλέπετε ότι ήδη το πρώτο τρίμηνο ο τουρισμός και φέτος, σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτικά χρονιά, έχει εκτοξευτεί. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα

0: συγκεκριμένων κινήσεων σταθερότητας, ασφάλειας, υψηλής εκπροσώπησης, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα ανταλαμβάνετε πολύ και να είστε πολύ βέβαιοι, κύριε Τενταφυλόπουλο, που μιλάω στους ακροατές μας, είναι πολύ βέβαιοι ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι προς όφελος και του τελευταίου πολίτη, του πιο ευάλωτου πολίτη. Βλέπετε ότι παίρνουμε μείωση άμεσων φόρων για όλους τους πολίτες, για τους νέους, για τις οικογένειες, για τις οικογένειες με παιδιά. Ενισχύουμε προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο δυνατόν τη στέγη. Δεν έχουμε αφήσει κανένα κομμάτι της πολιτικής που να μην έχουμε παρέμβει. Τι να πούμε για τον gov.gr, να πούμε γιατί για πρώτη φορά η χώρα μας περήφανα πια θα κάνει εξορίξεις των υδρογονανθράκων της. Είναι τόσα πολλά που έχουν γίνει από το 2019, δεν ξέρω αν παρακολούθησαν όλοι οι συμπολίτες μας έναν μικρό απολογισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Και νομίζω αποτυπώνεται από όλη αυτή την προσπάθεια ακριβώς ότι είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει με σταθερότητα και ασφάλεια τη χώρα μας.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί και αυτό έχει την αξία του, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο να κλείσουμε. Δεν δίδεται με αλφαγιώτα χρόνο στα νέα αυτά κόμματα, δύο ή τρία, να οργανωθούν όσο ο Πρωθυπουργός επιλέγει να πηγαίνει τις εκλογές την άνοιξη του 27?
0: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον Έλληνα πολίτη και στον τρόπο που σκέφτεται. Και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα κάνει μια τετραετή θητεία θεσμικά όπως ορίζει το Σύνταγμα, και αυτό έπρεπε να γίνεται όχι τώρα, από πάντα. Γιατί αυτό συντάσσει, όπως είπατε και εσείς, και είναι προς το Σύνταγμα κοντά. Βλέπετε ότι και στη συνταγματική αναθεώρηση μπήκαμε με πάρα πολύ και πολλές εξικέλευτες προτάσεις, και θα είναι ένα σημείο που θα συζητήσουμε και πρέπει να το προλάβουμε να το συζητήσουμε. Δεν έχει κανένα λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός λοιπόν θεσμικά να κάνει κάτι το έκτακτο, κάτι το οποίο δεν το επιδηλώνει πρώτα και πάνω απ' όλα η συνείδησή του. Άρα λοιπόν καλό είναι οι πολίτες να δουν και αυτά τα νέα κόμματα, να έχουμε το χρόνο να δούμε και
1: ωραία,
0: τι προτείνουν.
1: Μένουμε σε αυτά.
0: Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πιο κοντά.
1: Μάλιστα, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαθανάση.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε εδώ. Θα είμαστε 12 και κάτι αύριο, πρώτο Θεός.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Ζάι 89,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορία στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και κλεισμένων των θυρών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία, καθώς και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς προκαλώντας ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, η επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση εντωμεταξύ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
5: Γιατρέ μου.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλώς ορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε η μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης. Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα, γιατί όταν βάζεις βενζίνη δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξεις τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόσομο Τσούφι, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έχανα κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2.30 που είδες,
0: ναι.
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά,
2: γιατί
0: ναι.
2: Στις Κυκλάδες είμαστε...
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, εσύ το κάνεις λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω στην Αμοργό. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω. Όχι, 3, δεν ξέρω.
2: Όχι, 3. Όχι.
1: Λέω, που, όχι. Άμα είναι 2.30.
0: Ωραία, αυτό... Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν πήγαινε στα 2, βγάζανε fuel pass. Στο 2,3, τι λένε.
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα,
0: ναι.
2: Και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Sky, το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό, την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε
2: 1
0: μέρα.
2: Με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι να ανακοινώνεις όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 20 λεπτά, την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85-1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα έβαλες κι άλλο ένα, μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ήτανε να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά οι μισοί. Το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν έτσι όπως μου λένε,
0: ναι.
2: Στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass. Πήγε κόσμος να πάρει το
1: ακριβό,
2: fuel pass.
1: Τόσο ακριβό. Τόσο. Βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ εκτός τον ίδιο ειδικό φόρο.
2: Ναι.
1: Είχε 21% στο ΦΠΑ και το έκανε 10.
2: Mm-hmm.
1: Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάποτε έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, το ντόνο. Φόρο και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως πώς να το πω, ως άμυνα είναι ότι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Άσε τον ντίζελ, ρε παιδί μου, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά, λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ναι.
0: Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει 2 παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: μόνο λέει για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι, και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν.
2: Τώρα για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει δεν είναι εμπορεύματα,
2: γι' αυτό εκεί θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δεις ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη, τώρα ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουν.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν είναι, δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα, παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει,
0: γιατί αυτός που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Παίρνει ο πατοματζής και ο ασαντσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα, επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει άδικο. Πάντως...
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα βέβαια και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζες.
0: Εννοείται.
1: Αλλά πώς τον προϋπολογισμό, φαντάζομαι, έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Εντάξει, σου λέει θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέτε να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Γιατί τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου. Η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές. Περισσότερη ζήτηση, άρα και αυξή.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμος κλπ. Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμε τον χρόνο σας.
0: Και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2-3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2.30 στο 1.70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το κουπί. Νότι. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Χρυσόστομε.
0: Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΥΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΥΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΥΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Και είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΥΠ. Γιατί για την κλίση Τζαβέλα, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί με στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο διοικητής της Θεμιστοκλής Δεμήρης έδωσε το παρόν. Είναι και κλεισμένων των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά δεν σέβεστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι είναι θέμα απορρίτου και γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο το ζητούσε το Συμβουλίο της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι πληροφόρηση θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ δύσκολα οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τζαβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΕΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μία επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εμφανίζεται θετική ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα του τάφου σιγή για τις υποκλοπές. Και βέβαια
0: γίνει
1: και η Εξεταστική Επιτροπή που πάνε να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω. Δεν είναι Εξεταστική, θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή. Δεν ξέρω.
0: Είναι φανερή. Ναι, στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Θα την αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια?
1: Δεν αλλάξουν.
0: Τη ψηφοφορία. Όχι,
1: πρώτα.
0: Εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα, και σου λέει, εμείς που είμαστε 156, φεύγουμε. Εσείς που είστε υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε, γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει. Θυμήσου το Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα. Ρε,
0: εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Δεν θα ζητήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά. Πράγματι, και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: Μητσοτάκη είναι Πασόκ. Εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική, θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην Επιτροπή και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όλους όσους έχουν περάσει από την ΑΕΠ.
1: Ρε παιδί μου, ας πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
1: Εντάξει, έχει ένα... Προφανώς. Η αντιπολίτευση παίζει σε αυτό το θέμα σαν να είναι το σημαντικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα.
0: Τώρα σου λέει δεν πήγε ο Τζαβέλας. Μα θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τους πει τι. Θα τους πει ρε παιδιά, η δικαιοσύνη δύο φορές έκρινε αυτή την υπόθεση. Τι θέλετε να σας πω εγώ παραπάνω, σας πω κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό βγήκε. Μας
1: θα μπορούσε
0: αρέσει,
1: να πάει
0: αρέσει.
1: Και να πει η γνώμη μου είναι αυτή, γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν πήγε γιατί ήξερε ότι θα τον κανιβαλίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πήγε. Και ενδεχομένως και ο Ανδρουλάκης. Γι' αυτό έφυγε κνευρισμένος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε για δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, εγώ να σας πω ότι στις 25 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου για να δώσετε αίμα. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, δηλαδή από την οδό Τσόχα στις θύρες 8 και 9. Και για όσους θέλετε, αλλά δεν θέλετε να περιμένετε στην αναμονή, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά τα ραντεβού σας 210-5697-986 και 210-5697-605. Τα τηλέφωνα είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν δεν τα έχετε συγκρατήσει.
1: Άρα κλείνεις, παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις.
0: Κλείνεις ραντεβού.
1: Θέλω 10 η ώρα εγώ να κάνω δώσω αίμα. Πολύ ωραίο.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο σημαντικό είναι να χρειάζεσαι αίμα για τον άνθρωπό σου και να μην έχεις ανθρώπους να δώσουν.
1: Ιδιαίτερα να έχεις κάποια ομάδα η οποία είναι σπάνια.
0: Και έχουμε έλλειψη. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και σας καλώ και εγώ προσωπικά να τις τιμήσουμε όλοι μαζί.
1: Πριν να σας διαφημίσω, να πω και εγώ ότι έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου ελαχτεριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Sky 89,4.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
12: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνονος-Ομυρίδους-Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία, κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει και εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε στις εφημερίδες ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Τώρα θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν απλώς δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη.
0: Αχ, ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος μου.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη, από μόνος εμάς. Συγγνώμη, κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημού να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν και και αποτελεί μία διάσταση από τις τρεις που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές οι μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς του νοσοκομείου στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι του τελικού στάδιου. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά κριτήρια.
0: Στις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, προφανώς. Ναι. Ναι. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές. Μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά ή κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με πολλές μελέτες οι οποίες είναι στην αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης των πραγμάτων και να υλοποιούνται απίστευτα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι απολύτως εθελοντική και ο κάθε ασθενής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή που εντάχθηκε σε κάποιο πρωτόκολλο χωρίς καμία επίπτωση για τη θεραπεία του.
1: Αλλά δεν είναι μόνος και ασθενής. Θέλω να πω για ένα φάρμακο και άνθρωποι που δεν έχει καμία ασθένεια μετέχει ως θελοντής, δεν είναι.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς τα ιατρικά κριτήρια. Εμένα το background μου είμαι οικονομολόγος και διαχειρίζομαι όλη αυτή την φρενήρη πραγματικά δραστηριότητα. Και είμαστε εδώ για να αναδείξουμε δύο πράγματα. Ότι το Αττικό Νοσοκομείο καταρχάς πράγματι έχει μια πολύ ενεργή συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς οι πρωτοβουλίες που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της βιοιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο, δηλαδή, το δικό σου έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
2: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη εμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες. Είναι ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα, όπου εξελίσσονται 50 μελέτες. Στα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενειών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
0: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια, τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000?
2: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία, που κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επιοικείς υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίας. Όταν έχουμε εφημερίες, εφημερία προσθέσεται άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε, στους ανθρώπους.
2: Όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά. Οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
0: Πείτε μας και για το νέο Ογκολογικό Κέντρο, σας παρακαλώ. Γιατί
2: το νέο Ογκολογικό Κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πείσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: κοιτάζω τα γλεντώ.
1: Διαβάζω μία.
2: Τελικά η Οσμή από τι ήρθε, έχεις καταλάβει?
1: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι, τρεις μέρες τώρα δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η Οσμή.
2: Χτες ήταν τι τρεις μέρες.
1: Εχθές. Από πού ήταν, ωραία. Δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
2: Επειδή μου περιέργεια ρωτάω εγώ, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τι το Θεό το βρήκα με τον νου.
2: Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
1: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα αγκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε.

0: Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Φούγιο Ιλπάς, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2,5 χιλιάρικα το μήνα, να έχεις να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κανένα παππού, κανένα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πηγαινέλα, αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Blast που λέει άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
1: Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Έτσι, παιδιά.
0: Θες να βοηθήσεις. Που τι βοηθάς τώρα. Μιλάμε για ένα 50 το μήνα, Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό, αλλά έστω αυτό.
1: Για κάποιο καιρό.
0: Δώσ' το ρε παιδί μου σε κάποιους. Δηλαδή ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς από τα λεφτά που τους παίρνεις τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
1: Ή κόψε για τρεις μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
0: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, άμα κόψουν το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά, πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
0: Δεν λέει κανείς ότι.
1: Μου γράφει ένας ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε με τιμή του πετρελαίου 1,64.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα λοιπόν, αν είναι 2 το πετρελαίο, φαντάζομαι.
0: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις, κύριοι, όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο, από τα τρόφιμα, από αυτά, και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να μου φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει, τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ, άντε 2,10. Εδώ που είπαμε 2,30, άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι
1: έχουν μεν την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
0: 2,26 με 2,28 είναι βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,31.
1: Αυτός κανονικά.
0: Ποιος κλέβει τώρα? Δηλαδή πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό?
1: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
0: Αν δεν είναι ένας, μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά. Τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

0: καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να γνωρίζετε τους συντελεστές και για να γνωρίζετε και τις ειδήσεις της ημέρας. Τα σενάρια για τη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Τι λένε οι αρμόδιες αρχές για κάτι που ουδής γνωρίζει έως τώρα το παραμικρό.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξέρουμε τι ήτανε, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να έχουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, ας το πούμε.
2: Πυροσβέστες από όλη την Αθήνα μετακινήθηκαν προς το νότιο κομμάτι. Ακόμη και δασικά περιπολικά κάποια στιγμή ήρθαν στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλη αυτή η δύναμη.
3: Είχαν μείνει υπολείμματα από τέτοιες ουσίες στα πλοία που παράδειγμα μπορούσαν να διαλύονται, είναι επισκευάζονται στα ναυπηγεία, σε καταστάσεις Σαλαμίνα και στο Πέραμα, και από εκεί να ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
0: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ακούσατε στο τέλος. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι με την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Αθήνας στην γεωπολιτική σκακέρα που προκαλούν αυτόν τον έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.
4: Άρχισαν να λένε η Ελλάδα τώρα στέλνει μαχητικά στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Δηλαδή ενώ στην αρχή έλεγαν α, φεύγουν οι Πάτριο, τι γίνεται κτλ. Τώρα
5: δεν
4: η Ελλάδα
5: απάντησε
4: με την παρουσία, με την αποστολή μαχητικών.
6: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό.
0: Και θα ακούσουμε τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις στις περιπτώσεις χειρίας. Το θέμα είχε αναδείξει εδώ στον Sky ο Δημήτρης Μπούρλος. Το Υπουργείο προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση.
7: Ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή, γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μποτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλη, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα. Ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
10: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένου των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το έχει και κανένας φορολογούμενος γενικά. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
0: Ναι, ναι, αυτό, όχι, το είπα στο πλαίσιο, για να διορθώσω, το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δηλαδή ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχεις δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, ναι. Οπότε, δηλαδή να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
0: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ
10: όλοι,
0: στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό
10: το
0: νομίζω ότι θα κάνουμε.
10: Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
10: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί είμαστε, έλατε να μας ελέγξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεγχτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
0: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεγκτές.
10: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει. Και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο. Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν, και μπράβο τους, είναι οι τολμηροί, οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρο, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
0: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβριο ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει, αφού έχεις το δικαίωμα.
10: Βέβαια, καλό, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από ταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα ένα διάλειμμα, ας πούμε.
0: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
10: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Εντάξει, προς Θεού.
10: Ακριβώς. Απλώς δεν ζεις με 300.
0: Ναι.
10: Είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Ναι.
0: Αυτό έχει σχέση με το πού μπαίνουν ανεμογεννήτριες, πού φτιάχνονται υδροηλεκτρικά και τέτοια πράγματα.
10: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αεολικά, στα ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αεολικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας όπου βρίσκομαι, για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Το είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό. Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά, πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα θυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διοδότησης.
0: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας ενώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας από το 70% στο 35%.
7: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Στο σήμερα είναι και αυτό που εξετάζουμε, είναι γενικώς πολιτικά, ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις.
5: Άρα,
8: χειρίας.
5: Ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8: Αυτό, ναι, και αν χρειαστεί να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε
5: θα
8: την απόφαση. Το είπε και
5: άρα,
8: ο Υπουργός. Το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρχουν συντάξεις χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
7: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
5: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
8: Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
5: Όχι, να το διευκρινίσουμε γιατί ξέρετε είναι ευαίσθητο το θέμα.
8: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
0: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας, λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους. Και η κυβέρνηση κλωτσάει το Δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
10: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατά εφαρμογή νομίζω των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο, τότε αυτή και παρέμενε, δηλαδή το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλου. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη σύνταξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35% της
0: σύνταξης του συντρόφου. Αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά, επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
10: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο, θα έλεγα. Είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλίου της Επικρατείας διατάσσει τη μείωση, η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται. Δεν πάει στο 35%, θα πάει στο 5% και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80-100 ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
0: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
10: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
0: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%?
10: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
10: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη, ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση λέει, του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα, τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία, λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια που δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
0: 13χρονη, είπες,
11: 13χρονη. Ναι, ναι. Από δύο συμμαθήτριές της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών. Όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Τι να πεις, τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κορίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γροθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομιλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμετζόγλου στο στοντίο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια. Έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα, και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Έγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από Ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο, δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια. Και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
0: είτε από πλοίο, είτε από είτε κάποια από δραστηριότητα ιδιότητα
12: ξηρά, που... ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι συνάσυνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
0: Αυτό.
12: Τι ήταν αυτό.
0: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
12: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί το από πού. Αλλά το τι
12: ήταν,
0: είναι κάτι που τα νότια προάστια κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
12: Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια. Δηλαδή, όχι τέτοια.
0: Όχι η μόνιμη σταθμή.
12: Η μόνιμη σταθμή.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια περισσότερη.
12: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Ναι.
12: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή του Περάματος, εντάξει, Έγινας και Περάματος, Σαλαμίνας.
0: Το τι μπορεί να είναι, μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
12: έτσι,
0: να μην
12: και
0: ενοχοποιούμε και κάποιο,
12: μόνο
0: σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση Όχι, δεν έχει πει προς τα εσένα. Απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί. Φυσικά. Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση. Και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
12: Επίσης, το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θαλάσσια ρύπανση. Έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι εγκυροβολημένο έξω από τον, κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
0: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος: εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος: εγώ τους έδιωξε στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
12: Ναι, ναι, κλείσαν σχολεία τα πάντα και επιχειρήσεις.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
12: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο το πώς θα διαχειριστούμε εμείς οι απλοί πολίτες μια τέτοια ρύπανση. Καταρχήν, εφόσον δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, δηλαδή κάποιες οδηγίες. Όπως έχουμε για πυρκαγιές, όπως έχουμε για πλημμύρες, όπως έχουμε για καύσωνα. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Τι κάνουμε, κλείνουμε παράθυρα. Δεν κλείνουμε παράθυρα. Ανοίγουμε κλιματιστικό. Τι κάνουμε, ή δίνουμε την απλή εντολή. Κλείστε παράθυρα, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, όπως κάνουμε και για τις πυρκαγιές, όπως κάνουμε και διάφορες άλλες ουσίες
0: που
12: έχουμε δίπλα στο σπίτι μας και όλα αυτά.
0: Και πόσο μάλλον όταν δυσκολεύει όλη αυτή η κατάσταση, με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε και τι έχουμε να.
12: Χρειαζόμαστε λοιπόν οδηγίες πολιτικής προστασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που υπάγονται σε μια κατηγορία της οδηγίας Εβέζο. Σας θυμίζω ότι μεγάλη πυρκαγιά και την καταστροφή που είχαμε στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή οδηγία η οποία υποχρεούνται όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν εγχειρίδια προστασίας για όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπέρα, όχι μόνο λόγω χρόνου. Πάντως, και λόγω δεδομένων δεν είναι.
12: Δηλαδή, για ένα λεπτάκι εδώ άκουσα και το ακραίο σενάριο για ραδόνιο που είναι για σεισμό.
0: Ωραία.
12: Συγγνώμη που γελάω.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και γελάς, αλλά οτιδήποτε πρέπει για να σταματήσουν αυτές οι ψεκ θεωρίες, οτιδήποτε θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να το κάνει το κράτος.
12: Σε αυτό έχεις
0: απόλυτο
12: δίκιο.
0: Όσο το κράτος δεν δίνει απαντήσεις, δίνει έδαφος για ραδόνια, μωρόνια και κάθε είδους.
12: Απλά το ραδόνιο είναι εντελώς αόσμο.
0: Εάν το κράτος σου έδινε απάντηση από την πρώτη στιγμή ότι συμβαίνει αυτό, δεν θα άφηνε τα περιθώρια να αναπτυχθούν και άλλες θεωρίες. Πάμε διαφήμιση.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
18: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
17: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
18: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
17: Ταξίδια.
18: Προϊόντα τεχνολογίας.
17: Ποδήλατα.
18: Εισιτήρια.
17: Δωροεπιταγές.
18: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
17: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
19: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
20: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
19: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
20: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
21: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
20: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
24: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
25: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
26: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
25: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
26: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
25: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
26: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
25: Τηλέφωνο 2610 34 34 90.
27: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
28: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
29: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
0: Πρόεδρος Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με την Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέλνει ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας, οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
0: Ναι.
30: Σήμερα είναι και ο τελικός της Freiburg με την Arsenal εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
0: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα. Εκεί με τους οπαδούς, Τέλος πάντων, μακάρι, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
30: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
0: Καταλαβαίνω.
30: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν. Και λέει θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλοι, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν, ήταν ομιλία αποχαιρετισμού? Και ο ίδιος είπε, έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν, όχι, δεν ήταν έτσι και τα λοιπά, κάπως το μάζεψαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το κάνει για να συσπηρώσει τον κόσμο. Δηλαδή χρειάζεται μια συσπήρωση, για αν μην φύγεις πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
30: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, ναι. Τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω, Μανώλη, πάλι είσαι υπερβολικός.
0: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
30: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα. Και λέω εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
0: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
30: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
0: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
30: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
0: Ναι.
30: Αυτό εννοεί ίσως.
0: Τώρα εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
30: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρει τους Πάτριοτ για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο, στην Κάρπαθο. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι μίλησε και για ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
0: Κάτι που όπως άκουγα προσεκτικά το πρωί στην τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
30: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
0: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
30: Κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
30: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
0: Άντε, μπράβο.
30: Να αγχωθούμε λιγάκι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία έδειξη ο Ερντογάν, ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο. Όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
1: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
0: Ναι.
1: Λεονταρισμοί τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν, αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι έχουν καταφύγει σε υπερβολές, θα λέγαμε. Καταρχήν, δημόσια, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
0: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες
1: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
0: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες σε αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε,
0: καλά,
1: με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη, πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, διότι είπαν και για είπανε ότι Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Τώρα, αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει διατάξει και γίνεται εδώ και 4,5 χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκτασης. Έχει καταλάβει νησιά.
0: Δημιουργεί νησιά.
1: Διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του. Μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο παίρνει πρώτος πελάτης του Ιράν σε πετρέλαιο και γενικά της Μέσης Ανατολής.
0: Θα την καλύψω εγώ, λέει ο Πούτιν.
1: Ναι, θα την καλύψει ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι. Που...
1: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας. Και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια. Ναι.
1: Είχαμε και τις πτήσεις των ντρόουν ή του ντρόουν στην Λιθουανία.
0: Αυτό
1: που έστειλε
0: είναι...
1: για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας στα καταφύγια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
1: Είχαμε
0: εξέλιξη.
1: Και αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
7: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άτζη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει. Λίγο μετά τη 1 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άσκησης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμήρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άσκηση απορρίτου των επικοινωνιών όσο οφείλεται, και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
0: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει αλλά λέω και τους ακροατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί. Του λέει γιατί είχατε εμένα στόχο παρακολούθησης, την αιτιολόγηση, το γιατί.
1: Ακριβώς, οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Και αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή. Εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Σι-Πούτιν. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής.

0: τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήφθη στην Επιτροπή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΥΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλο στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
1: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
2: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει τον πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Πρέμιερ Λίγκ, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει ένα γύρο.
1: Ακριβώς.
2: Αντί για δεύτερο πρόεδρο.
1: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
2: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες.
1: Ωραία.
2: 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκ προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
1: Πριν τους τελικούς εδώ.
2: Πριν τους τελικούς. Ναι. Δηλαδή και αύριο ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Μετά την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal είναι χωρίς να παίξει. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου. Ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1. Mm-hmm. Και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. σύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακτήσεις.

0: ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις το 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
7: Sky 89,4.
8: Αυτή είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς την Άνοιξη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εάν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο λιμάνι του Ασδόντ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησή τους. Όπως ανέφερε η κυρία Ζοχιού, η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής αλλά και για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί η επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, η οποία διεξήχθη σήμερα και κλεισμένων των θυρών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, 65,9%, είναι γυναίκες. Στο ζήτημα της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παρέτησης Καλπάκη προκύπτει ανάγκη άμεσης αλλαγής της απόφασης για την απομάκρυνση του ιδίου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Καλπάκης στην επιστολή του ανέφερε ότι ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφορ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
12: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
13: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
12: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
13: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
12: Ταξίδια.
13: Προϊόντα τεχνολογίας.
12: Ποδήλατα.
13: Εισιτήρια.
12: Δωροεπιταγές.
13: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
12: Σπουδάζω.gr. Πήκες, βρήκες, κέρδισες.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, 3 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και φυσικά δίπλα μου είναι ο τιτανοτεράστιος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο επίσης τιτανοτεράστιος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο γίγαντας Κωνσταντίνος Γύρης που μέχρι και τις 4 και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Με πολύ ταπεινότητα και με δρυφροσύνη ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Και σήμερα,
0: αν θέλετε να μας ακούτε και διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.

0: Ρε, μας έβαζες και ψάχναμε σήμερα το πρωί.
1: Τι έψαχνα το πρωί, Ας το βρω εγώ, πες μου.
0: Εκεί τι έψαχνες. Τι έχεις γράψει το τέλο, διάβαζα και κάτι επαφές.
1: Όχι, μην μου το θυμίζεις αυτό, γιατί το κινητό μου τα έχει παίξει. Από αυτό το θέμα.
0: Αν τα πούμε συνέχεια. Σκέψου εδώ, παίρνανε και εμένα.
1: Παίρνανε και σένα, ε. Ναι. Ας να τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Ας να τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, γιατί...
0: Και έλεγα ένα λεπτό, λέω, ποιος το υπογράφει, μου λέει Γερογιάννης. Λέω, έχετε πάρει λάθος άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά γιατί έπαιρνανε σένα.
0: Γιατί σου λέει δίδυμα είναι αυτή, δηλαδή μπορεί κάτι να έχει ακούσει κι ο άλλος.
1: Να σε ρωτήσουν ποιος είναι αυτός, ο απατεώνας που το έγραψε, ή αν ισχύει ή δεν ισχύει.
0: Όχι, αν ισχύει. Λέω, αν το έχει γράψει, θα ισχύει.
1: Ναι. Προφανώς ο Παναγιώτης αναφέρεται στο θεματάκι έτσι που κάνει το γύρο της Ελλάδας σε πρώτη φάση.

0: φάση περί φημών που έχουν ακουστεί για τον Μάνθο Πολυνάκη, τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, και διάφορα σενάρια που τον εμπλέκουν σε εμπλοκή με την Παναχαϊκή. Όμως το θέμα, όποιος το διάβασε στο pelop.gr, νομίζω είναι πολύ προσεκτικά γραμμένο. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια φήμη, για κάτι που ακούγεται πάρα πολύ έντονα από χθες. Ξεκίνησε η ιστορία από την Αθήνα, αλλά πλέον ακούγεται και πάρα πολύ έντονα και στην Πάτρα, περί εμπλοκής του συγκεκριμένου ανθρώπου στις συζητήσεις που γίνονται για την Παναχαϊκή. Μάνθος Πουλινάκης, συγγνώμη, είπα Πολυνάκης, Πουλινάκης. Να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Ο Μάνθος Πουλινάκης, για όσους δεν τον γνωρίζουν, ήταν ο νεότερος πρόεδρος τότε ΠΑΕ στη Super League, στην ΠΑΕ ΟΦΗ. Ήταν αυτός που είχε φέρει τον Γκατούζο στον ΟΦΗ, τον Ρικάρντο Σαπίντο, αν θυμάστε. Ναι, ήταν ένας παράγοντας ο οποίος είχε ασχοληθεί σε βάθος με το ποδόσφαιρο, κυρίως με το management, με την οργάνωση και την ανάπτυξη. Είχε ασχοληθεί διοικητικά με μια ομάδα, όχι με μια ομάδα, την πιο γνωστή ομάδα στο Λουξεμβούργο, τη Ζενές ΕΣ. Είχε διατελέσει πρόεδρος εκεί, μάλιστα είχε πάρει προπονητή και τον Γιάννη Πετράκη το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ασχοληθεί διοικητικά στην Ιταλία με μια ομάδα η οποία λέγεται Ριέτη, στη Σέριε ΣΕ τότε, τρίτη κατηγορία της Ιταλίας το 2020. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει δραστηριότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, με την έννοια ότι ασχολείται συγκεκριμένα με κάποια ομάδα. Είναι ο άνθρωπος επιχειρηματίας, έχει πολλές επιχειρήσεις στην Κρήτη και ασχολείται με αυτό. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το συγκεκριμένο όνομα, θα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος στο περιβάλλον του διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή δική του μετά της Παναχαϊκής, με τα θέματα της Παναχαϊκής. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει ακόμα σε επίσημη δήλωση από τον ίδιο, αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, μιλώντας με άτομα του περιβάλλοντος του, διέψευσε κατηγορηματικά την εμπλοκή του. Τώρα, αν δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα σε αυτό το θέμα, είναι προφανές ότι οδηγούμαστε σε μια εβδομάδα, μάλλον να μην το περιορίσουμε στην εβδομάδα, οδηγούμαστε σε ένα διάστημα εξελίξεων στην Παναχαϊκή. Είτε έχουν αυτές αίσιο τέλος για την ομάδα, είτε όχι, γιατί πριν πέσουν υπογραφές με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ποτέ κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το παραμικρό. Είναι κάποιες συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Όλα αυτά που είχαν ακουστεί στο παρελθόν με την Ολλανδική εταιρεία manager της ΕΚ, με την εμπλοκή του Τάσου Παπαδόπουλου, είχαν δώσει αλήθειας, γιατί υπήρχαν επαφές με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι αυτές όλες έχουν πάει λίγο πιο πίσω και η Παναχαϊκή προκρίνει ένα άλλο γκρουπ επιχειρηματιών. Δεν μιλάμε για ένα επιχειρηματία, καταρχήν, έτσι, μιλάμε για 4-5 άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή και, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, έχουν βάλει στο τραπέζι τα θέματα του γηπέδου και των υποδομών. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί από την πλευρά της η Εραστική Παναχαϊκή, και νομίζω πολύ καλά κάνει, δεν έχει κανένα λόγο και δεν πρέπει να παραχωρήσει το γήπεδό της, τη μοναδική περιουσία που έχει αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή, σε κάποιους επιχειρηματίες τους οποίους επί της ουσίας δεν τους γνωρίζει και για πολλά χρόνια. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί μέσα στις συζητήσεις τέθηκε και αυτό το θέμα. Όταν έρχεται κάποιος και ενδιαφέρεται για το management μιας ομάδας, σίγουρα βάζει προτεραιότητα και το γήπεδο, που αυτή τη στιγμή το γήπεδο της Παναχαϊκής είναι ένα γήπεδο ερείπιο, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί γελάς?
1: Σκληρώσει ακούω.
0: Γήπεδο χρέπει, πήγα να πω. Το έσω στο τέλος και είπα γήπεδο ερείπιο. Τέλος πάντων. Ναι, να πάρει άδεια το γήπεδο της Παναχαϊκής τώρα για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με το καλό, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα που θα τεθούν. Τέλος πάντων, μην φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα, γιατί μεταπηδάμε από το ένα στο άλλο.

0: και νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ομάδα. Έλεγα λοιπόν πριν ότι δεν πρόκειται για ένα πρόσωπο, πρόκειται για 4-5 επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είναι από την Πάτρα, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την Πάτρα και θέλουν να επενδύσουν αποκλειστικά στην ομάδα και σε τίποτα άλλο που να έχει σχέση με την πόλη. Περιμένουμε την επίσημη διάψευση από τον κύριο Πουλινάκη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Πάντως προς το παρόν επαναλαμβάνω, το όνομά του κυκλοφορεί μόνο σε επίπεδο φημών και τίποτα παραπάνω. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γνώσεις και ποδοσφαιρικού management και σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ στο παρελθόν με όλα αυτά. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια αφημολογία που δεν επιβεβαιώνεται. Δεν επιβεβαιώνεται. Ασχέτως αν το όνομά του κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα και από πολλούς ανθρώπους πλέον στα χείλη τους και στην Πάτρα.
1: Λοιπόν, άκου. Και εκεί που έκανα κάποια τηλέφωνα το πρωί για να σε πάω από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, μίλωσα με κάποιους συναδέλφους στην Κρήτη, γιατί έχω μία πληροφορία ότι εντάξει, ο Απόλλων έχει γνωστό ότι θα προσπαθήσει να ανέβει με wild card, όπως είχε κάνει και πέρυσι, να πάει στην Elite League.
0: Ωραία.
1: Έχω μία πληροφορία ότι μία ομάδα από την Κρήτη θα επιχειρήσει να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι Νίκη Βόλου, δηλαδή να είναι αυτή που θα πάρει τη wild card για την Elite League. Λέγεται Αναγέννηση
0: Αρκαλοχωρίου.
1: Αρκαλοχωρίου. Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Είναι ομάδα που συμμετείχε στην ίδια κατηγορία με τον Απόλλωνα, έτσι, στην National League One, αλλά στον πρώτο όμιλο. Δηλαδή εκεί που συμμετείχαν ο Αμίντας, ο Πανελλήνιος, ο Χολαργός, ξέρεις αυτόν. Και εκεί που έκανα κάποια τηλέφωνα και μου επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία που είχα, ότι και η συγκεκριμένη ομάδα που οι πιο πολλοί, έτσι, για χάρη συντομίας, την αποκαλούν Αρκαλοχώρη, έτσι, αλλά είναι αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ενδιαφέρεται να ανέβει στην Elite League, τουλάχιστον σε φιλολογικό επίπεδο, θα δούμε, μέσω wildcard. Ναι. Και εκεί λέω, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ ο φιλαράκος μου και συμπαρουσιαστής μέγιστος στον Sky Patras, γράφει σήμερα και μας έχει βάλει να τρέχουμε από το πρωί, μάλλον όχι εμάς, κυρίως τους φίλους της Παναχαϊκής, ότι υπάρχει το συγκεκριμένο ενδιαφέρον που περιέγραψε.
0: Όχι, γράφω ότι υπάρχουν, έχουν κυκλοφορήσει συγκεκριμένες φήμες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τον Μάνθο Πουλινάκη. Εντάξει, δεν ήξεραν και αυτοί, ευνηδιάστηκαν οι άνθρωποι, γιατί ήταν μπασκετικοί αυτοί που πήρα εγώ. Επιβεβαίωσαν όλα όσα λες, αλλά από την άλλη είχαν και κάποια ερωτηματικά αν θα μπορούσε αυτός, υπό προϋποθέσεις, ο κύριος Πουλινάκης, συγγνώμη για το αυτός, έτσι, να ασχοληθεί με το management της Παναχαϊκής και εάν θα μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά το όλο εγχείρημα.
0: Νομίζω
1: αυτό,
0: όχι,
1: λέω εγώ,
0: νομίζω
1: ο μπασκετικός.
0: Όχι, νομίζω όχι να απάντησε. Νομίζω όχι να απάντησε σε αυτό. Αλλά αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, γιατί προς το παρόν ο άνθρωπος το διαψεύδει. Παρεμπιπτόντως, το Αρκαλοχώρη, Παναγιώτη, έχει 3.500 μόνιμους κατοίκους.
1: Ναι, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο είναι.
0: 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο είναι ημιωρινό χωριό το Αρκαλοχώρη. Έχει κλειστό
1: γηπέδο.
0: Λέμε, το...
1: δηλαδή, Πάτρα Αίγιο η απόσταση. Για 32 είναι η Πάτρα από το Αίγιο ή το Αίγιο από την Πάτρα. Ανάποδα.
0: Έχει κλειστό γηπέδο το Αρκαλοχώρη, λες.
1: Ομάδα έχει πάντως.
0: Ομάδα έχει. Έχει και στο ποδόσφαιρο ομάδα.
1: Ναι.
0: Το Αρκαλοχώρη, ναι. Χρώματα πράσινο και λευκό. Έδρα δημοτικού στάδιο Αρκαλοχωρίου. Βέβαια, υπάρχει δημοτικό στάδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, κλειστό. Για να δούμε. Κλειστό έδρα. Αποτελεί το κλειστό γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου, βέβαια.
1: Κανονικά. Είδες, λοιπόν. Ορίστε.
0: Κανονικά.
1: Ορίστε. Είδες, λοιπόν. Είδες πόσο γρήγορα η τεχνολογία πλέον μας ενώνει με την Κρήτη.
0: Μας ενώνει, δηλαδή, γενικά.
1: Όχι, άλλο λέω, για άλλο πήρα τον φίλο μου εκεί να μου διασταυρώσει ή να επιβεβαιώσει, τέλος πάντων, ή να διαψεύσει τη συγκεκριμένη είδηση, και βρήκα και ποδοσφαιρική συζήτηση μαζί του. Βρήκα μια διαδρομή να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά. Να πούμε ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Γίνεται ένας πανικός στα μηνύματα. Γι' αυτό επανέλαβα και πριν στον Παναγιώτη ότι μιλάμε για φήμες και σενάρια, δεν μιλάμε για τίποτα συγκεκριμένο, γιατί οι φύλαθλοι θεωρούν ότι βρήκαν τον άνθρωπο που θα τους απαντήσει στο ερώτημα ποιοι ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Επανέλαβα και είπα και πριν ότι ο κύριος Πουλινάκης διαψεύδει κατηγορηματικά στο περιβάλλον το οποιαδήποτε εμπλοκή ή σχέση ή επαφή ή συζήτηση με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Εμείς αυτό έχουμε από την πλευρά του και αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε και να σεβαστούμε. Τώρα το μέλλον θα φανεί, έτσι, θα φανεί με ποιους συζητάει Ραστινγκή Παναχαϊκή, θα αναγκαστεί σε εισαγωγικά να γνωστοποιήσει και τα ονόματα όταν πέσουν, αν πέσουν οι υπογραφές. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, σας θυμίζω τις σούπερ προσφορές της Domino's κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μπορείτε να απολαύσετε τις απίστευτες προσφορές της Domino's στα προϊόντα της. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε να παραγγείλετε τώρα στο dominos.gr μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρώων Πολυτεχνείου 50. Με βάλες να ψάχνω τώρα μέχρι και στο Αρκαλοχώρι να δω τι παίζει με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
1: Α, όχι για την Παναχαϊκή.
0: Άστο, θα το δούμε αυτό αργότερα γιατί πιστεύω θα έχουμε και να συζητήσουμε πράγματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, μια τέτοια ομάδα που θέλει να ανέβει και στην Elite League. Αυτό σημαίνει ότι είναι οικονομικά καλά,
1: το
0: μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να το υποστηρίξει. Και θύμισε μου πέρσι ο Απόλλων δεν πήρε τη Wildcard και την πήρε η Νίκη Βόλου. Όχι,
1: η Νίκη Βόλου που υποβιβάστηκε σήμερα. Νίκη Βόλου. Από ένα σημείο και έπειτα ήταν σχεδόν αδύνατο να διεκδικήσει, όχι να κυνηγήσει, να διεκδικήσει, ναι, την παραμονή. Δηλαδή ουσιαστικά είχε υποβιβαστεί από το πρώτο μισό του πρωταθλήματος.
0: Στην Elite League υπάρχει κενό.
1: Θα δημιουργηθεί έτσι κι αλλιώς.
0: Α, ναι. Σωστό,
1: θα δημιουργηθεί για ποιο λόγο, θα σου πω, γιατί είναι δεδομένο ότι θα δημιουργηθεί ένα κενό. Γιατί σου θυμίζω ότι φέτος από την Elite League θα ανέβουν δύο ομάδες και θα υποβιβαστεί μία.
0: Ναι.
1: Ο Πανιόνιος. Και έχουν δικαίωμα να ανέβουν οι δύο πρώτες ομάδες, δηλαδή η Δόξα Λευκάδος και ο.
0: Ναι.
1: Και ο Βίκος Φάλκονς. Η Βίκος Φάλκονς, πώς λέω.
0: Ναι,
1: πώς,
0: ναι,
1: να τους πούμε. Άρα δηλαδή αυτόματα θα δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα κενό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και αυτό συμπαρασύρει από κάτω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα υπάρχει και ένα κενό, εφόσον καλυφθεί αυτό το κενό από την National League One, θα, ναι, υπάρξει και εκεί ένα κενό.
0: Ναι.
1: Και σου έχω και παραπάνω να πούμε για τον μπάσκετ, για την ερώτηση που μου είχες κάνει χτες, ότι εάν έχει καταρτηθεί το πρόγραμμα για τα μπαράζ, για την National
0: League του,
1: δεν για την Παναχαϊκή, αλλά έχουμε και το μεγάλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 2,5 ώρες ακριβώς από τώρα στην Πάτρα. Μιλάω για τον δεύτερο τελικό, τον play-offs, τον δεύτερο όμιλο της National League One, ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπορου και τον Κρόνο, ένα ιστορικό παιχνίδι για την Ένωση, που θέλει να πάρει τη νίκη, να φέρει τις νίκες στο 2-2, να ισοφαρίσει δηλαδή και να τα παίξει όλα στον τρίτο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στην έδρα του Κρόνου, εφόσον βέβαια, επαναλαμβάνω, η Ένωση κάνει σήμερα το 2-2. Έχω πραγματάκια να πω και για αυτό το παιχνίδι και κυρίως για την ιστορία αυτή, με ρώτησε ο Βαγγέλης, την ερώτηση μου έθεσε χτες για την Παναχαϊκή και τα μπαράζ ανόδου από την National League του στη National League One με τους δεύτερους αθλητές να συμμετέχουν. Πάμε όμως στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να έχουμε άπλετο χρόνο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.

0: Sky 89,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
5: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
4: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
5: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
4: Ταξίδια.
5: Προϊόντα τεχνολογίας.
4: Ποδήλατα.
5: Εισιτήρια.
4: Δωροεπιταγές.
5: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
4: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Εδώ στο Sky Patas 89,4 και είμαστε όλα αυτιά για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο όλα αυτά που έχει να μας πει για το μπάσκετ και την Παναχαϊκή. Γιατί ενδιαφέρει πολλούς. Έτσι. Παραλαμβάνω, η Παναχαϊκή θα διεκδικήσει. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδό της στην National League One. Και περιμένουν και οι διάφοροι των κοκκινόμαυρων και οι παίχτες της ομάδας το πότε θα διεξαχθούν τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, αν και δεν αναφέρεται στην προκήρυξη της National League 2, οι αγώνες μπαράζ θα γίνει ένα Final Four. Παρότι είναι 5 οι όμιλοι, τι αναφέρεται στην προκήρυξη, ότι 4 καλύτερες δευτεραθλήτριες ομάδες από τους 5 ομίλους θα παίξουν ένα Final Four, καλή ώρα όπως γίνεται αυτό της Ευρωλίγκα, σε ουδέτερη έδρα, 30 και 31 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε τώρα. Η νικήτρια ομάδα αυτού του τουρνουά θα αποκτήσει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην National League One. Η δευτεραθλήτρια ομάδα, δηλαδή αυτή που θα φτάσει μέχρι τον τελικό, γιατί θα υπάρξουν οι μητελικοί και ο τελικός, έτσι. Θα έχει τη δυνατότητα να ανέβει μέσω wild card, θα έχει προτεραιότητα, αλλά πρόσεχε να δεις τι σημαίνει αυτό, γιατί το διάβαζα στην προκήρυξη. Δεν θα πληρώσει για τη wild card, γιατί η wild card δεν είναι δωρεάν, έτσι πληρώνεις. Για την National League 2, για να ανέβει στην National League 1, το ποσό είναι 30.000. Αυτά τα 30 χιλιάρικα η δευτεραθλήτρια ομάδα του συγκεκριμένου τουρνουά, των Μπαράζ Ανόδου, δηλαδή των δευτεραθλητών από την National League 2 στην National League 1, δεν θα κληθεί να τα πληρώσει, εφόσον όμως πληρεί τα άλλα κριτήρια και υπερτερεί έναντι άλλων ομάδων που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να ανέβουν μέσω wild card. Καταλάβες τι είπα ή όχι?
0: Εγώ κατάλαβα τι είπα, και το κατάλαβα και οι ακροατές. Θες να μας το πεις άλλη μία φορά?
1: Ωραία. Λοιπόν, η όμιλη στην τρίτη εθνική, για να μην λέμε με National League 1 και National League 2 και μπερδεύεται ο κόσμος που μας ακούει, είναι 5. Υπάρχουν 5 δευτεραθλήτριες ομάδες. Οι καλύτερες 4, μέσα στην αυτή την τετράδα είναι σίγουρα η Παναχαϊκή, θα παίξουν 30 και 31 Μαΐου αγώνες μπαράζ. Θα γίνει κλήρωση, θα παίξουν στους δύο ημιτελικούς και οι νικήτρες θα παίξουν στον τελικό αυτού του τουρνουά. Η νικήτρια ομάδα του τελικού θα ανέβει απευθείας στην National League One. Η ηττημένη του τελικού θα μπορεί να ανέβει μέσω wild card χωρίς να την πληρώσει, που είναι 30.000. Όμως θα πρέπει να πληρεί και τις άλλες προϋποθέσεις και θα πρέπει να υπερτερεί έναντι άλλων ομάδων με βάση τα κριτήρια που θα θεσπίσει η ΟΚ. Το έκανα πιο λιανά?
0: Ναι, το έκανες πιο λιανά. Απλά μια τελευταία ερώτηση σε αυτήν την ιστορία. Θυμάμαι πέρσι ο Απόλλων είχε καταθέσει φάκελο τέλος Μαΐου, είχε βγει απόφαση τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος?
1: Α, δεν το ξέρω να σου το πω.
0: Ναι, νομίζω κάπου εκείνη η περίοδος πάντως. Δεν νομίζω πάμε
1: πιο
0: μακριά.
1: Πας από την τρίτη εθνική στην Α2 πάντως.
0: Ναι, σε πάω γιατί wildcard είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και τον Απόλλωνα, έτσι. Και
1: φαίνεται, ναι, απασχολεί
0: πάρα πολύ. Και φαίνεται και η αγωνία των ανθρώπων της ομάδας να φύγουν επιτέλους από αυτή την κατηγορία. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και έτσι πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου.
1: Αυτό. Τώρα, το μεγάλο παιχνίδι όμως είναι στο παρκέ. Σήμερα,
0: ναι,
1: στις 6 ακριβώς, θα γίνει το τζάμπολ στα Κρύα Ιταιών, στο μεγάλο γήπεδο, στο βασικό γήπεδο της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου. Εκεί η Ένωση θα υποδεχθεί τον Κρόνο. Ο Κρόνος προηγείται 2-1 στις νίκες το περασμένο Σάββατο στον πρώτο τελικό των play-offs για αυτόν τον όμιλο, για τον δεύτερο. Έπειτα από ένα δραματικό παιχνίδι νίκησε στο σουτ το 82-79. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία εκεί η Ένωση να κάνει το break, δεν τα κατάφερε και τώρα για να ανέβει στην Elite League θα πρέπει να κάνει την ολική επαναφορά. Όμως δεν γίνεται να βάλεις ένα γκολ που να μετρήσει για δύο, για να χρησιμοποιήσω και μια ποδοσφαιρική έκφραση. Θα πρέπει να ισοφαρίσει σήμερα τις νίκες πρώτα, να κάνει το 2-2 και να διεκδικήσει τον τίτλο και την άνοδο σε τρίτο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στην Αθήνα, εφόσον βέβαια σήμερα η Ένωση κάνει το 2-2. Σίγουρα θα γεμίσει το γήπεδο, σίγουρα θα είναι γεμάτη η κερκίδα, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Οι πληροφορίες που έχω λένε ότι αυτή τη φορά η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπρο θα παραταχθεί πλήρης, γιατί έπαιξε χωρίς τον αρχηγό της στον πρώτο τελικό, τον Γιάννη Γκαβασιάδη, ο οποίος μπήκε στο πρόγραμμα και λογικά θα είναι σε θέση να βοηθήσει έστω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τον Κρόνο τα έχουμε πει, είναι μια ομάδα που έτσι όπως είναι με έναν ακόμη ξένο θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλή πορεία στην Elite League, στην παραπάνω κατηγορία. Είναι ο κύριος Αγγελόπουλος εκεί, δεν έχει καμία σχέση με τους Αγγελόπουλους του Ολυμπιακού. Είναι ο άνθρωπος που παλαιότερα είχε πάρει τον Ίκαρο Καλυθέας από το Χεράκι, αν θυμάσαι εκείνη την ομάδα, Βαγγέλη, και την είχε φτάσει μέχρι την Basket League, και μάλιστα είχε κάνει και πολύ καλή πορεία και μεγάλες νίκες τότε ο Ίκαρος Καλυθέας, και αποτελεί το μεγάλο φαβόρι. Έτσι ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβόρι ο Κρόνος, το έδειξε στην κανονική διάρκεια, το δείχνει τώρα και στα play-offs, αλλά θα πρέπει να πω ότι και η Ένωση αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και έδειξε και στα παιχνίδια με τον Κρόνο και στην κανονική διάρκεια συνολικά, αλλά και στον πρώτο τελικό, ότι μπορεί να τον κοντράρει. Θα δούμε βέβαια, γιατί το έργο της είναι πολύ πολύ δύσκολο. Θα έχει το αβαντάζ της έδρας στο σημερινό παιχνίδι, ελπίζει να το αξιοποιήσει για να οδηγήσει τη σειρά στον τελευταίο τελικό. Και εδώ όμως και στην National League One οι δευτεραθλήτριες ομάδες των τριών ομίλων θα έχουν δεύτερη ευκαιρία. Θα παίξουν και αυτές μεταξύ τους ένα μίνι τουρνουά και η καλύτερη ομάδα σε αυτό το τουρνουά θα πάρει το εισιτήριο για την Elite League. Αυτό το τουρνουά θα γίνει στο διάστημα 5 με 7 Ιουνίου. Δηλαδή θα προηγηθεί πρώτα το τουρνουά της National League 2, σε αυτό θα συμμετάσχει η Πανχάκη, και θα ακολουθήσει το τουρνουά της National League 1. Λογικά, σε προλαβαίνω γιατί θα με ρωτήσεις καλά πού θα γίνουν αυτά τα τουρνουά, λογικά θα γίνουν κάπου στη μέση της Ελλάδας, και το λέω αυτό γιατί τόσο στη National League 2 όσο και στη National League 1 θα συμμετάσχουν σε αυτά τα τουρνουά και ομάδες από το Βορρά. Δεν γίνεται δηλαδή να γίνουν αυτά τα τουρνουά στην Αθήνα, ούτε φυσικά στην Πάτρα. Θα γίνουν σε ουδέτερη έδρα, κάπου στη μέση ανάμεσα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μπορεί να είναι αυτή η μέση Λάρισα, μπορεί να είναι τα Γιάννενα, μπορεί να είναι η Λαμία, κάπου εκεί πιστεύω. Να.
0: Να πούμε και δύο λόγια για τα κριτήρια γενικά που εφαρμόζονται όσον αφορά τη wild card, ή αν θέλετε την ειδική αδειοδότηση, όπως είναι στα ελληνικά ο όρος για την ακρίβεια. Η ομοσπονδία του μπάσκετ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δεν έχει κάποιο σύστημα μοριοδοτημένο με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά μέσα από το κανονισμό της ειδικής αδειοδότησης προκύπτουν πράγματα. Για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα το οικονομικό, έτσι, οικονομική βιωσιμότητα των ομάδων, αν μπορούν να καλύψουν το budget της κατηγορίας, αν υπάρχουν χρέη, αν υπάρχουν εκκρεμότητες ή άλλα οικονομικά
1: προβλήματα. Σε τρίτους, σε πρόσωπα,
0: σε
1: παίκτες, προπονητές.
0: Ακριβώς. Και αν διαθέτουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι θα ολοκληρώσουν τη σεζόν χωρίς προβλήματα. Γηπεδικές και οργανωτικές προϋποθέσεις. Καταλληλότητα γηπέδου, αδειοδοτήσεις και δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στελέχωση ομάδας, παρουσία σε εθνικές κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια, συνολική εικόνα και συνέπεια του συλλόγου, σίγουρα αναπτυξιακά στοιχεία μέσα, ακαδημίες, τμήματα υποδομών, συμμετοχή σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα, σίγουρα
1: δηλαδή
0: γεωγραφικά.
1: Αυτά που είχε η Νίκη Βόλου και ανέβηκε και δεν ανέβηκε ο Απόλλωνας.
0: Ναι, δεν το ξέρω αν τα
1: είχε. Αυτά λέω, κρίθηκε ότι είχε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αν κρίθηκε ότι είχε, τα είχε. Σίγουρα γεωγραφικά και εμπορικά κριτήρια.
1: Ιστορικότητα, όπως είπες.
0: Ιστορικότητα είναι και brand name μέσα στα κριτήρια αυτά. Δεν υπάρχει, μάλλον για την ακρίβεια, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί, δεν υπάρχει επίσημα τέτοιο κριτήριο, αλλά στην πράξη μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή οι ομάδες που έχουν ιστορία, που έχουν κόσμο, που με παλαιότερη παρουσία στις μεγάλες κατηγορίες, θεωρητικά έχουν ένα πλεονέκτημα, θεωρητικά. Και σίγουρα η πληρότητα του φακέλου που θα καταθέσει η κάθε ομάδα, έτσι. Γιατί αν θυμάσαι και πέρσι και ο Απόλλων αλλά και όλες οι άλλες ομάδες είχαν παρουσιάσει με κάθε επισημότητα το project που είχαν ετοιμάσει.
1: Και τώρα δεν θυμάμαι ποιες άλλες ομάδες ήταν, αλλά
0: πλάνο.
1: Θυμάμαι ότι ο Απόλλων είχε πάρει την τρίτη-τέταρτη θέση. Δηλαδή ακόμη και αν προέκυπτε και άλλο κενό,
0: Ναι.
1: Δεν επρόκειτο να ανέβαινε εάν κρατούσε η ΕΟΚ την πρώτη βαθμολογία, αν πω έτσι, την πρώτη λίστα. Μπορεί να γινόταν μια επανεξέταση των φακέλων. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω.
0: Ναι.
1: Κοίτα, πάντως, αυτό που ξέρω είναι ότι στην αξιολόγηση όλα αυτά τα στοιχεία που είπες εσύ αξιολογήθηκαν υπέρ της νίκης Βόλου, που ανέβηκε στην Elite League με wild card, αλλά αγωνιστικά φέτος δεν τα κατάφερε και σχεδόν από τα μέσα του πρωταθλήματος αποχαιρέτησε την κατηγορία.
0: Κοίτα, νομίζω
1: αυτό
0: πάντως
1: βέβαια
0: ότι...
1: δεν σημαίνει ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πέρυσι.
0: Εννοείται. Νομίζω ότι από όλα αυτά που αναφέραμε πριν, η οικονομική αξιοπιστία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η ιστορικότητα και η εμπορικότητα παίζει, θα πρέπει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι εγκαταστάσεις και οι ακαδημίες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα δούμε αυτά στην πράξη. Νομίζω η ΕΟΚ δεν δίνει το σκεπτικό της αποφασής της για τις ομάδες που επιλέγει να δώσει τη wildcard.
1: Όχι, πέρυσι απλώς ανακοίνωσε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι όπως το θέτουμε που είναι στην κουβέντα, ότι η νίκη Βόλου καταλαμβάνει τη θέση που με wildcard στο πρωτάθλημα. Αυτό κάπως έτσι ήταν η ανακοίνωση. Δεν είχε ανακοινώσει μάλιστα και ποια ομάδα ήταν η επόμενη επιλαχούσα ή μεθεπόμενη, απλώς οι ομάδες το έμαθαν ποια θέση είχαν.
0: Ναι.
1: Τώρα αν τα θυμάμαι καλά κιόλας, δεν παίζει. Η δική μου μνήμη που είναι και ασθενής δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Η ουσία παίζει που σε κάθε περίπτωση είναι οι ομάδες που κερδίζουν αυτό εξωαγωνιστικά με αυτόν τον τρόπο την άνοδο, ας πούμε. Είδες, μιας και είμαστε σε mood basket, είδες τι γίνεται με τον Αταμάν?
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό έβλεπα τη συγκεκριμένη στιγμή. Ακριβώς αυτό έβλεπα τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι, δηλαδή όλα τα μεγάλα sites ασχολούνται με αυτό. Το Gazeta τον θεωρεί τελειωμένο. Το Sport DNA λέει θα δούμε. Υπάρχει ένα ραντεβού, δεν αναφέρεται καθόλου ότι θα φύγει, δεν θα φύγει, θα προκύψει διαζύγιο, και το Sports 24, ας πούμε, το πηγαίνει προς το διαζύγιο.
0: Και το Sports FM
1: τονίζοντας ότι όλα είναι ανοιχτά.
0: Πάλι για ραντεβού και όλα είναι ανοιχτά, ναι. Και ξέρεις, όπου διαβάζεις ότι όλα είναι ανοιχτά, τις περισσότερες φορές καταλαβαίνεις τι έρχεται. Ναι. Το θέμα είναι αν είναι όλα ανοιχτά για τώρα ή αν είναι όλα ανοιχτά για το καλοκαίρι, λέω εγώ.
1: Γιατί και το καλοκαίρι δεν αργεί, παιδί. Δηλαδή έχει νόημα.
0: Κοίτα,
1: περίμενε. Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν αργεί, αλλά μπροστά στο Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι ένας τίτλος. Όχι ένας τίτλος, ο πιο σημαντικός εγχώριος τίτλος. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το Super Cup.
0: Ναι, να θυμίσουμε επίσης ότι την Παρασκευή ξεκινάει το Final Four της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει νωρίς, νομίζω, 6 ώρα δεν παίζει με τη
1: Φενέρ. 6, γιατί αξιολογήθηκε από την Ευρωλίγκα ότι το πιο εμπορικό παιχνίδι.
0: Περίεργο αυτό πάντως.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι αυτό ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, που είναι ο ισπανικός εμφύλιος, γι' αυτό πήγε δεύτερο στη Νόα, ας πούμε.
0: Ο τελικός νομίζω είναι την Κυριακή 9.
1: Ναι. Και από φέτος έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Πέρυσι έπαιξαν στο μικρό τελικό οι δύο δικοί μας, που εμείς όλοι στην Ελλάδα, οι επαΐοντες, λέγαμε ότι θα παίξουν στο μεγάλο τελικό. Έπαιξαν, αλλά διεκδίκησαν το χάλκινο μετάλλιο.
0: Το ότι καταργήθηκε είναι ένα βήμα προς το θετικό.
1: Ήταν μια ταλαιπωρία.
0: Ακριβώς. Πάντως βλέπεις ότι οι εκκρεμότητες είναι πολλές. Δηλαδή βλέπω, έρχεται συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Βλέπω ΠΑΟΚ Λουτσέσκου ένα σωρό σενάρια. Βλέπω, καλά, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την απόφαση να χωρίσει εισαγωγικά με τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ δεν το έχει πάρει ακόμα απόφαση. Και ακούγονται διάφορα
1: ονόματα. Έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, δεν το παίρνεις απόφαση.
0: 7,5 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει.
1: Έλα.
0: Και πρόσεχε, εδώ γίνεται το παράλογο. Για μια ομάδα που υποτίθεται ότι έχει ανθρώπους που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Θα πληρώσεις 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να λύσεις το συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ, για να προσλάβεις ένα προπονητή με 600 και 700 χιλιάδες ευρώ σε μια εντελώς αντίθετη φιλοσοφία. Δηλαδή 38, 41, 42 χρονών, ξέρω, νέος. Και με λιγότερες εμπειρίες. Τέλος πάντων, αυτά ξέρουν καλύτερα.
1: Πάντως, μιας έκανες λόγο για την άγια των μπάσκετ, Δηλαδή ναι, οι μόνοι σίγουροι προπονητές σε αυτούς τους μεγάλους συλλόγους, ενώ που να είναι και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι μόνο οι προπονητές της ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι οι προπονητές της ΑΕΚ, ναι. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω και λίγο τα διλήμματα, γιατί δεν είναι εύκολο για οργανισμούς όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να προχωρήσουν σε ένα διαζύγιο με το Λουτσέσκου και με το Μεντιλίμπαρ για διαφορετικούς ναι, λόγους.
1: Ναι, και κάτι άλλο. Λέγεται δε ως φημολογία ότι κυκλοφορεί έτσι ότι ο Παναθηναϊκός παραμονεύει και κοιτάζει έτσι λίγο για την περίπτωση Λουτσέσκου.
0: Και ίσως γι' αυτό περιμένει. Ναι. Και ίσως γι' αυτό περιμένει. Γιατί αν προχωρήσει τώρα σε προπονητή, σε καινούριο προπονητή, και μείνει ελεύθερος μετά ο Λουτσέσκου, μάλλον θα χτυπάνε το κεφάλι του στο Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω εξετάζονται και αυτά όλα. Θα τα δούμε αυτά. Το θέμα είναι ότι θα ξεκινήσουν πολύ νωρίς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, νωρίτερα, αφού τα κάνανε θάλασσα.
0: Νωρίτερα και ο Ολυμπιακός μετά από πολλά χρόνια. Όχι τόσο νωρίς όσο ο Παναθηναϊκός, αλλά νωρίτερα. Οπότε η μόνη ήρεμη ομάδα σε αυτή τη διαδικασία είναι η ΑΕΚ. Και εννοείται ο Όφη που απολαμβάνει έτσι όλες τις δάφνες της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και γενικότερα της παρουσίας του τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι μια ομάδα που έχει μπει σε μια διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχιακές ομάδες που συμμετέχουν στη Super League.
1: Πιο πολλές πιθανότητες ποιος έχει να παραμείνει, να το θέσουμε έτσι, ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ?
0: Νομίζω είναι 50-50 και για τους δύο. Δεν ξέρω. Δυσκολεύομαι, αλλά θεωρώ ότι τις περισσότερες πιθανότητες για να φύγει έχει ο Λουτσέσκου, νομίζω.
1: Λόγω του φίνις του ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτό λόγω που συνέβη την περασμένη Κυριακή, ας πούμε.
0: Λόγω του φίνις του ΠΑΟΚ, βλέπω ότι μια κόπωση γενικότερα και από τις δύο πλευρές. Βλέπω συνεχόμενα δημοσιεύματα, βομβαρδίζουν δηλαδή καθημερινά με ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Λουτσέσκο, όπως η Μπεσίκτας για παράδειγμα. Ναι.
1: Και λες να τον κρατάει τον Λουτσέσκου, μάλλον να κρατάει τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση Λουτσέσκου Παναθηναϊκός?
0: Όλα.
1: Να μην τα αποφασίζουν για να μην πάει ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό.
0: Όλα παίζουν, γιατί είναι δύσκολο να μπει στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, γιατί τα ποδοσφαιρικά κριτήρια σου λέω δεν ξέρω, νομίζω ότι απουσιάζουν ή κάπου μπερδεύονται όλα μαζί. Και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, νομίζω μάλλον η ίδια η ομάδα δεν ήταν έτοιμη για έναν προπονητή όπως ο Μπενίτεθ. Γιατί ο Μπενίτεθ, θυμάμαι τις πρώτες του δηλώσεις όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, τι είχε πει? Είχε πει ότι στόχος είναι να βελτιώσουμε την ομάδα, να τερματίσουμε σε μια θέση που να βγει η Ευρώπη η ομάδα. Ο τίτλος είχε χαθεί, έτσι. Εντάξει, τώρα να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Προχώρησε στην
1: τώρα
0: Ευρώπη.
1: Είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μην είναι σε θέση να τερματίσει σε θέση που θα του δώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο?
0: Κοίτα, δεν το ξέρω, γιατί όταν είσαι στο μείον 12 από μια ομάδα όπως ο Λεβαδιακός, όπως και να έχει, είναι μείον 12. Ρε φίλε, δεν είναι μείον 3. Οπότε δεν ξέρεις, δεν μπορεί να είσαι και σίγουρος 100%. Από το κύπελλο αποκλείστηκε, σου θυμίζω, από τον ΠΑΟΚ, επειδή άκουσαν, δεν ήξεραν ότι στο παιχνίδι με την Καβάλα θα έπρεπε να σημειώσουν ένα ακόμα γκολ προκειμένου να έχουν ένα πιο βατό πρόγραμμα και να μην πέσουν πάνω στον ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση της διοργάνωσης. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα ιστορίες που όπου και να τις πεις, δεν ξέρω αν θα σε πιστέψει κανένας. Παρεπιπτόντως, μια ειδησούλα που διάβασα και έχει βάση είναι ότι ο Γιάννης Μασούρας, το θυμάσαι τον πατρινό δεξιομπακ που έπαιζε στην Ομόνια φέτος, Κύπρου.
1: Πώς, ο τραγούδαγε με την Κοκκίνου.
0: Μπράβο. Ο οποίος στέφτηκε και πρωταθλητής με την Ομόνια. Ολοκληρώνεται μάλλον το συμβόλαιό του. Και σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, φίλε, όχι μιας οποιασδήποτε εφημερίδας, της Bild, της γερμανικής Bild, είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Ιρεβέργη. Η Νιρεμβέργη είναι ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αλλά για όσους γνωρίζουν, η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας δεν είναι δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας. Έτσι.
1: Είναι για όσους δεν γνωρίζουν, θα πω εγώ ότι ο Γιάννης Μασούρας υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στις μικρές αποστάσεις, τα 100 και 200 νομίζω.
0: Και για όσους, Και για όσους δεν γνωρίζουν, στα 15 του μόλις χρόνια, αγωνιζόμενος στον Ατρόμητο Πατρών στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, είχε αναδειχθεί πρώτο σκόρερ πρωταθλήματος.
1: Έλα.
0: Ναι. Με τα Παναχαϊκή, Λάρισα, ΑΕΛ, Πανιόνιος. Ναι, στο Ολυμπιακό βέβαια δεν τον εμπιστεύτηκαν πολύ, το είναι δυναδανικό από εδώ και εκεί.
1: Είχε ένα πέρασμα. Στην Πολωνία. Είναι ένα παράσημο περνώντας από μια τέτοια ομάδα. Έτσι, όπως
0: έπαιξε

0: σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management, προσκολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και σε ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Λοιπόν, οι σούπερ προσφορές της Domino's συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη, μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε να παραγγείλετε τώρα στο dominos.gr μέσα από την εφαρμογή της Domino's στο κινητό ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50. Και φυλάξτε και την όρεξή σας για αύριο που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα έχετε να πάτε σε γιορτές, θα έχετε εσείς οι ίδιοι γιορτές. Γιατί αύριο σας επιφυλάσσει η Domino's μια καινούργια προσφορά, την οποία θα σας την ανακοινώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε. Εν τω μεταξύ βλέπεις από κάτι τέτοια δημοσιεύματα και την ψυχολογία που κυριαρχεί στους φιλάθλους. Νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία να διαβάσουν πραγματικά ένα κείμενο και να αναρωτηθούν ποιο είναι το νόημα του κειμένου και τι μπορεί να βγει από εκεί. Δεν είναι λίγοι οι φίλοι της Παναχαϊκής που μου στέλνουν, οι οποίοι θεωρούν πως ο κ. Πουλινάκης είχε αναλάβει ήδη την ομάδα. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ο κ. Πουλινάκης είναι ένα όνομα που ακούστηκε, που κυκλοφορεί στην μπάζα της τα τελευταία 24 ώρα έντονα. Ο άνθρωπος διαψεύδει ο ίδιος κάθε εμπλοκή του στις συζητήσεις με την Παναχαϊκή και το θέμα έχει μείνει εκεί. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αν υπάρξει κάτι παραπάνω, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αν δεν υπάρξει, επίσης. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, γιατί βλέπω το κινητό μου να εκρήγνεται από τα συγκεκριμένα μηνύματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patra, 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεροκιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις

0: 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
1: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Εδώ προς Ελευσίνα, από Παιανία έως Γέρα, καλόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση ανατμήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος της Άνοιξης μέχρι την Εθνική λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, καθώς και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες που διέρευσαν για τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτορατικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διαμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να διεξάγει έρευνα για την πηγή των διαρρώων. Επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζόχιου. Στο λιμάνι του Ασντότ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβή θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής, αλλά και τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγρότοπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 65,9% των εγγεγραμμένων ανέργων, είναι γυναίκες και το 34,1% άνδρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Τέρατα χαρακτήρισε ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Όπως δήλωσε από το Φεστιβάλ των Κανών, οι Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε ο Ισπανός σκηνοθέτης. Συνάντηση με τον Εργίν Αταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Να περάσει ο εφόβο.
4: Ποιος έχει σειρά, παρακαλώ.
5: Έχω σειρά ή όχι.
6: Ναι, αλλά εγώ πονάω περισσότερο.
5: Σας παρακαλώ.
6: Σας παρακαλώ, κύριε.
5: Μα κύριε.
6: Άσε με ρωξιά, ναι.
7: Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.
8: Θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Τη μάχη έχω μάθει να δίνω.
7: Υπόσχομαι ότι θα τιμήσω πλήρως την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Έλληνες.
9: Όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις.
7: Θέλουμε να συγκυβερνήσουμε. Θέλουμε καθαρή εντολή για να αλλάξουν όλα.
10: Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε μία τραγωδία στην Αττική Οδό. Όμως.
1: Λέγαμε την κίνηση τόση ώρα, αλλά.
0: Ναι. Λέγαμε για το τροχαίο που είχαμε, τη σύγκρουση μάλλον στην Αττική Οδό μετά τη μαραθώνο και υπήρχαν και καθυστερήσεις. Όμως δυστυχώς ο μοτοσυκλετιστής είναι νεκρός. Ναι. Έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στα διόδια της Ανθούσας. Εκεί συνέβησαν όλα. Οι αρχές ερευνούν αυτή τη στιγμή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Αυτό είναι το μείζον.
1: Ναι,
0: και το λιγότερο είναι ότι, ναι, ότι έχει κίνηση προφανώς.
1: Τόσο ώρα νομίζαμε ότι είναι μια σύγκρουση και απλά έχει δημιουργηθεί
0: ποτηλιάρισμα. Ένας άνθρωπος κάνει τη ζωή του μέσα σε μια στιγμή κυριολεκτικά.
1: Το άνθρωπος έχει τη ζωή του, οπότε συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πες μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Σαράντη που είναι μαζί μας στην παρέα μας και μας έχει αναλάβει οικογενειακός εδώ πέρα.
0: Σωτήρας μας.
1: Μέχρι από Γιαννίρη, Ουγγαρέζο, σένα, εμένα.
0: Τι θα κάναμε χωρίς το Σαράντη δεν ξέρω.
1: Είναι Avis, ο άνθρωπός μας. Ναι, δεν είναι διαφημιστή. Ο Σαράντης είναι διαφημιστή της Avis.
0: Για όλα τα προβλήματα που μας προκύπτουν και μας προκύπτουν πολλά. Νίκος Σταματέλος κοντά μας.
1: Συνεργείο, ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι προσπαθώ όσο γίνεται να κρατάω πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη.
2: Όχι, προσπαθείς να μας βάλεις να τσακωθούμε.
0: Όχι.
2: Ναι, βάζεις χαμηλά τον πύχη, παίρνεις το ρόλο του Vance Owen,
0: ναι,
2: και βάζεις φωτιές.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό να το κάνω.
2: Βλέπεις, τα ίδια λέμε.
0: Μου αρέσει.
1: Ωραία, βάλε φωτιές, Μαρία.
0: Δεν θα βάλω καμία φωτιά, θα πω απλώς ότι περίμενα οι φίλοι μου τουλάχιστον, και δεν αναφέρομαι στον Νίκο και στην J-Lo γιατί δεν ξέρουν, να έλεγαν ότι ξεκίνησε το τουρνουά, παίξαμε τον πρώτο αγώνα και περάσαμε στους ημιτελικούς.
1: Ω, έχει δίκιο.
0: Οπότε αφού δεν το λέει κανείς, θα το πω
1: έχει
0: εγώ.
1: Δίκιο. Η ταινίστρια Μαρία Νασοπούλου ξεκίνησε τουρνουά.
0: Τέλος πάντων.
2: Και δεν ήμασταν εκεί.
1: Στο κλαμπ.
0: Θα έρθετε στον τελικό, αν περάσουμε τελικό.
1: Είπαμε, μας είχε πει μόνο τελικό. Στο κλαμπ το οποίο αγωνίζεται και κάνει προπονήσεις 3-5 φορές την εβδομάδα.
2: Πότε θα είναι ο τελικός?
0: Δεν το ξέρω. Ημιτελικά πάμε τώρα.
2: Ναι,
1: ωραία.
0: Μετά τον ημιτελικό θα είναι ο τελικός.
2: Ναι, θα είναι Κυριακή. Αυτό λέμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Όχι, λογικά
0: περιμένουμε να παίξουν οι δύο άλλες ομάδες για να δούμε ποιοι θα πάμε στα ημιτελικά.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο πρώτος αγώνας. Οπότε πάει λίγο πιο αργά το πράγμα. Αλλά η κυρία Νασοπούλου που αγωνίζεται
0: κάθε. 6-4-6-4 το λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνω εδώ να υπάρχει.
2: Μόνο
0: είναι.
2: Α, διπλό.
0: Διπλό. Η Μαριάνθ.
1: Θα λέμε και τη Μαριάνθ. Δεν παίξει μόνο σου.
0: Είμαστε πολύ.
2: Μπράβο, καλά. Γιατί έτσι όπως το είπες, εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο.
0: Παίξαμε χάλια, βέβαια. Να πω στο σημείο αυτό.
1: Κερδίσατε.
0: Έπρεπε να το έχουμε τελειώσει νωρίτερα το
1: παιχνίδι. Κερδίσατε.
2: Αυτό είναι, ξέρεις, το παίξαμε χάλια, αλλά κερδίσαμε, ξέρεις.
0: Όχι, δεν παίξαμε καλά. Αντικειμενικά. Επίσης, να σας πω τι συνέβη τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσαμε στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα.
2: Το οποίο γήπεδο που ήταν?
0: Στη Γλυφάδα. Στην Εξονή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν φτάσαμε λοιπόν στον αγώνα.
2: Εκεί θα γίνει, συγγνώμη, και η ημιτελικός τελικός εκεί. Ωραία, μια χαρά.
0: Όταν φτάσαμε λοιπόν στον αγώνα. Φεύγεις, Γιάννη.
1: Ναι,
0: δεν αντέχεις την τόση επιτυχία, μάλλον.
1: Ωραία.
0: Όταν φτάσαμε λοιπόν, βλέπουμε το άλλο ζευγάρι με τις κοπέλες, οι οποίες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έτσι γυμνασμένες, πάρα πολύ δυνατές, φαίνονταν αρκετά δυνατές. Λέω, κοιτάζομαι με τη Μαριάνθη, λέω, Μαριάνθη.
2: Καλά,
0: θα έχουμε πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ήταν αθλητικές πολύ.
0: Ναι, ήταν πολύ αθλητικές.
1: Είχαν και στυλ, δηλαδή αέρα.
0: Είχαν διαφορετικό εντελώς τρόπο παίξιμα.
1: Είχαν παράσταση νίκης, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά δεν με αφήνει να τελειώσω.
1: Θέλω να φτιάξω το προφίλ πρώτα, θα τελειώσεις.
0: Ναι, είχαν παράσταση νίκης. Δηλαδή, αν έβλεπες εμάς και εκείνες, θα έλεγες θα κερδίσουν λογικά.
1: Αυτό θέλαμε.
2: Αυτό προσπαθεί να πει και δεν τον αφήνει.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι είχαν εντελώς διαφορετικό τρόπο παίξηματος από εμάς. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο αργό το παιχνίδι τους σε σχέση με αυτό για το οποίο έχουμε προπονηθεί εμείς.
1: Ναι.
0: Οπότε ζοριστήκαμε αρκετά. Γιατί όταν έχεις πας με άλλο σχέδιο στο μυαλό σου και σου προκύπτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτι άλλο, στην αρχή λίγο τα χάνεις.
2: Γιάννη, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
1: Τι?
2: Την ατάκα του συγχωρεμένου του Δανιήλ. Ότι μείνανε με 10 παίχτες οι άλλοι και μπερδευτήκαμε εμείς.
1: Γιατί υπήρχε ένα σύστημα. Και
0: ο Σταματέλος δεν ξέρει από τένις.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει τένις.
2: Όχι, πάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Είναι εξαιρετικός στα μπασκετικά, στο πόλο, στο ποδόσφαιρο.
2: Από τένις δεν ξέρω.
0: Το τένις άστος εμάς. Εντάξει, τουλάχιστον.
2: Μίλησε, Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, μάλιστα. Χίλια συγγνώμη.
0: Σαμπαλέγκα το λιγότερο.
1: Σαμπαλέγκα και παντόσα μαζί.
0: Το λιγότερο. Οπότε όταν κάποια στιγμή και ενώ θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι και χάναμε το ένα game μετά το άλλο, γιατί κάναμε εμείς λάθη πολλά, ένας από τους φίλους μας που είχαν έρθει και ήταν στις κερκίδες λένε ειλικρινά, θα φύγετε με λεωφορείο. Δεν θα σας πάρουμε από εδώ.
1: Ναι.
0: Τελειώνεται. Πιάνει βροχή εντωμεταξύ. Δίπλα μας παίζουν άντρες.
1: Είχατε χαλαρώσει εσείς δηλαδή στο παιχνίδι?
0: Όχι, τα είχαμε χάσει.
1: Κάνετε λάθη.
0: Ναι, κάναμε πολλά λάθη αχρίαστα εντελώς.
2: Υπάρχουν λάθη που χρειάζονται?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ αδικαιολόγητα, για να το πω πιο σωστά.
1: Αυτός είναι φίλος, υποτίθεται. Τον έχει καλέσει για φίλο.
0: Είναι φίλος μου και τον αγαπάω και πάρα πολύ.
1: Για φαντάσου.
0: Δίπλα μας έπαιζαν οι άντρες, εκεί θέλω να καταλήξω. Δίπλα μας έπαιζαν οι άντρες και αρχίζει και ρίχνει λίγο τσουρτσούρ. Το οποίο για την ασφάλειά σου καλό είναι από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν παίζει σε χωμάτινο γήπεδο, να σταματά. Οι άντρες σταμάτησαν.
2: Εσείς συνεχίσατε.
0: Τα κορίτσια φυσικά συνέχισαν.
1: Οι άντρες ετών.
0: Για να τελειώσουμε.
1: 40-30.
0: 35-30. Θα έλεγα.
1: Δεν θα πεταβάσουν μαλλιάδες?
0: Όχι.
1: Για να φοβηθούν να μην γίνει κανένα με την πολλιά.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη, πού πήγε το μυαλό σου? Εν πάση περιπτώσει, φύγαμε για ημιτελικό και ό,τι γίνει.
1: Μιλάμε, θέλουμε.
2: Πότε είναι ο ημιτελικό?
0: Ορίστε.
2: Πότε είναι ο ημιτελικό?
0: Δεν το ξέρω ακόμα.
2: Ούτε τον ημιτελικό.
1: Όλοι μας.
0: Όχι, δεν αποκαλύπτω
1: τίποτα. Η θετική
0: τίποτα.
1: Ενέργεια, καλή δύναμη.
0: Πήγα μόνη μου ήσυχα. Ναι, ναι. Έπαιξα τον αγώνα, κέρδισα. Όχι, και ήθελα να σας το πω.
1: Θα παίξει τουρνουά. Ναι.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Αλλά μας έχεις πεινάθουν στο τελικό.
0: Ναι. Έκανα εγώ κάνω ταρατάτσι.
1: Όχι. Μας έχεις πεινάθουν στο τελικό.
0: Το πάω ήσυχα συντηρητικά.
1: Ναι, να στο τελικό θα γίνει χαμός όμως.
2: Να μην έρθουμε.
0: Δεν το ξέρω.
2: Κοίταξα, αν είναι Παρασκευή, Κυριακή, Σάββατο.
0: Ναι, θα το κανονίσουμε την ώρα που σε βολεύει. Εσένα.
1: Μα δεν προλαβαίνει.
0: Αν την έρθει τη φίλη σου να στηρίξει.
2: Δεν μου το πει.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν προλαβαίνει τώρα. Εσένα σε νοιάζει μόνο η Παρασκευή, Κυριακή δεν σε νοιάζει.
2: Και Κυριακή με νοιάζει. Εσύ δεν θα ασχοληθεί.
1: Δεν σε νοιάζει την Κυριακή. Άκουσαμε.
2: 8 η ώρα, μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Δεν σε νοιάζει, λέμε.
2: Ναι.
0: Εγώ και τον ξαδέρφο μου, το Σπύρο που μας ακούει.
1: Για Σπύρο
0: μας. Και ψάχνει να βρει εισιτήρια για το
1: φάνελο. Ναι, με πήραν αρκετοί. Με έχουν πάρει αρκετοί και εμένα.
2: Υπάρχουν ακόμα. Υπήρχαν μέχρι και χθες το site της EuroLeague.
1: Α!
0: Ναι.
2: Υπήρχαν 700 και τόσα.
1: Αλήθεια.
2: Θα πούμε τόσα. Τι περιμένει.
1: Όχι, τόσο κάνουν.
2: Τόσο κάνουν.
1: Δεν είναι την αρχή, δεν κάνανε 100 ευρώ.
2: Δεν είναι, ξέρει, και 700 στη μαύρη αγορά.
1: Νομίζω 500 το φθηνότερο.
0: Να καταγγείλω βέβαια.
2: 490 κάτι νομίζω.
0: Παιδιά, ο Κολοκυθάς έχει εισιτήρια και δεν τα δίνει.
2: Μου τα έδωσε εμένα. Εντάξει, μην το ζαλίζετε άλλο, μου τα έδωσε εμένα.
0: Αποκλείεται.
2: Μου τα έδωσε εμένα.
0: Τα έδωσε στον Νίκο.
1: Τα έχω δώσει, θα τα ακούσουν όλοι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Έχω δώσει ένα στον Νίκο και ένα έχω δώσει σε Τούρκο.
2: Και ο Τούρκος θα μου το δώσει εμένα μετά που θα αποκλειστούν.
1: Εντάξει.
0: Δεν σας αντέχω. Συνεχίστε λίγο, λέτε λίγο, πείτε λίγο για το φωνήφο.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, όλα έτοιμα για την Παρασκευή.
2: Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι.
1: Πόσο κόσμο θα έχει Ολυμπιακός, θα έχει 8.000.
2: 10.000.
1: 10.000 έχει Ολυμπιακός. Την Παρασκευή θα έχει 10.000.
2: Παρασκευή, στον τελικό θα έχει παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν θα πάει τελικό, αλλά η Φενέρ.
2: Θα έχει παραπάνω.
1: Η Φενέρ πόσο κόσμο έχει?
2: 3.5.
1: 3,5.
2: 4.
1: Και είναι και η Φενέρ που φέρνει κόσμο, έτσι.
2: Γιατί ναι.
1: Οι Ριάλ θα έρθουν 500 άτομα, 1000 άτομα, πόσο έρχονται?
2: 500-700, 1000 τη Βαλένθια.
1: 1000 Βαλένθια.
2: Ναι, η Βαλένθια μαζεύει περισσότερο κόσμο από τη Ριάλ.
1: Λίγα όμως είναι. Γιατί έχουν πάει πρώτη φάση στο Final Four και φέρνουν 1000 άτομα. Πολύ ωραία.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε ο παδός της Βαλένθια που θα αγόρασε εισιτήριο όταν βγήκαν νωρίτερα.
1: Σωστά. Άρα εσύ λες ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να βρει κάποιο στη EuroLeague.
2: Σήμερα δεν μπήκα.
1: Ναι, εισιτήρια.
2: Χθες.
1: Σήμερα βρήκε θέση όμως, εντάξει.
2: Χθες προχθές
1: είναι εκτός. Έχει φύγει η προθεσμία όμως. Ναι, ήταν μέχρι την Κυριακή, οπότε ήταν η ανταλλαγή.
2: Η ανταλλαγή. Αλλά σου λέω ότι ήταν και τη Δευτέρα σίγουρα και χθες που έμπαινες και σου έδινε εισιτήρια 600 κάτι, κοντά στο 700 και λίγο πάνω από το 700. Δύο κατηγορίες.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να με ρωτήσεις.
0: Για ποιο λόγο όταν σε καλούν οι συνάδελφοι από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, απαντάς
2: ναι.
0: Πως αν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός θα εμφανιστώ, διαφορετικά δεν θα με βρίσκεται?
1: Πες τα.
2: Συγγνώμη. Αν δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα πούμε τι για το Final Four?
0: Τι εννοείς?
2: Ότι μάζεψε κόσμο?
0: Όχι ότι μάζεψε κόσμο. Τότε... Ποιοι πάνε στον τελικό? Φυσικά.
2: Μπορεί να το πει οποιοδήποτε.
0: Είσαι προϊστάμενος του ρεπορτάζ.
2: Γι' αυτό δεν θα είμαι.
0: Πολύ
2: γι' αυτό πάνε τις αποφάσεις και δεν θα είμαι.
1: Παίρνω τις αποφάσεις.
0: Το δέχομαι αυτό. Νομίζω ότι τα αγόρια χρειάζονται λίγο. Δώσε, Δημήτρα. Ο Γιάννης μας, αυτά θα ακούει δηλαδή τα νεράκια, την ημέρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Θα τον δω τον αγώνα. Θα τον δω τον αγώνα.
0: Πάρε το ήρεμο σου.
1: Αλλά επειδή θα χαμογελάω στο τέλος, παρακαλώ.
0: Νίκο, πιστεύεις θα χαμογελάσεις στο τέλος?
2: Όχι, γιατί δεν θα υποστηρίξω Ολυμπιακό. Δεν θα υποστηρίξω Ολυμπιακό, άρα δεν θα χαμογελάσει.
0: Νίκο, και εσύ το πας πολύ όμως.
2: Ο Γιάννης προκαλεί.
0: Το πας λίγο με φόρα.
2: Εγώ του έχω πει εδώ και καιρό ότι θα πιει το ποτήρι μέχρι τέλος. Το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
2: Το μέχρι
0: τέλος το λένε. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
2: Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Δηλαδή ένα πικρό ποτήρι είναι εδώ. Ποιος θα το πιει, θα το δούμε τώρα.
1: Έχω φίλους που είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Είναι οι τύποι όμως που δεν.
2: Γιατί μιλάμε σιγά.
1: Γιατί έχουμε νεράκι από κάτω. Γιατί δεν κάθονται να δουν τον αγώνα. Ο ένας θα φύγει με το αυτοκίνητο και θα πάει στο χωριό του. στην Παύλια και θα γυρίσει την ώρα του αγώνα, ο άλλος θα περπατάει.
2: Θα περπατάει. Το άγχος δεν αντέχουν.
1: Έχουν πάρα πολύ άγχος. Δεν κάθονται να δουν ούτε λεπτό τους κρίσιμους αγώνες.
2: Τους καταλαβαίνω. Έχουν πολύ άγχος.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα περπατάει όση ώρα είναι ο αγώνας.
2: Ναι, δύο ώρες περπάτημα.
1: Θα πάρει το αυτοκίνητο, θα πάει κάπου. Μετά θα περπατάει. Μόνος το κάνει. Πάντα μόνος το κάνει.
0: Θα βάζει τέτοια να ακούει.
1: Δεν ξέρω. Βάζει οτιδήποτε να ακούει. Δεν θα ακούει τον αγώνα πάντως. Okay. Θα ενημερώνεται μόνο άμα έρθει κάποια ειδοποίηση στο κινητό ή του στέλνει ειδοποίηση ο αδερφός του ή κάποιος φίλος του. Αυτός δεν βλέπει καθόλου. Το έχει η ακαδημία. Θα περπατάει.
2: Κοιτάξτε, για τον καταλαβαίνω γιατί τα γούρια εγώ πρέπει να έχω την ημέρα του αγώνα καμιά σαρανταριά. Mm. Οπότε τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
1: Με το συγκεκριμένο έχουμε. Έχει κάνει σαρανταριά. Με το συγκεκριμένο του πάμε να δούμε μαζί τον αγώνα αν θέλει. Αν θέλει, αλλά μου είπε δεν θέλει. Εγώ του είπα απλά ο τελευταίος αγώνας που είχαμε δει μαζί ήταν με το καλάθι του Γιούλ στον τελικό. Γιατί δεν θέλει.
2: Έλα, δεν απορώ κι εγώ.
1: Επίσης ο φίλος μας ο Χρήστος Κούτρας μαζί είχαν δει. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ χαμηλά.
0: Λίγο ήρεμα.
1: Δεν μπορώ, δεν έχω μάθει να μιλάω έτσι.
2: Δεν θα πάμε και για μασάζ.
0: Είναι η ώρα που ήρεμα.
1: Με μασάζ του στραβοκολμπή δεν σας. Τα πάμε. Λοιπόν, εδώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Θα ξαναβάλω πρόδρομο τώρα.
1: Πρόδρομο καθηνιώτη.
0: Ναι, μου την έχει δώσει τώρα. Με έχει νευριάσει πάρα πολύ.
1: Ο Κούτρας ήταν με ένα φίλο μας μαζί στον ημιτελικό με τη Μονακό.
0: Το σβήσαμε, μίλα κανονικά τώρα.
1: Επίσης δεν τον θέλουν.
2: Εγώ όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Μιλάς τώρα με έναν άνθρωπο που την περασμένη εβδομάδα που παίζει ο Παναθηναϊκός πέμπτο παιχνίδι, είχε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Playoff. Πηγαίνω πάντα με συγκεκριμένα ρούχα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Λογικά κάτι χρωματιστό, γιατί δεν φοράς ποτέ μαύρα.
2: Όχι, μαύρο και μια κόκκινη απόχρωση.
1: Μαύρο με μαύρο.
2: Και κόκκινα παπούτσια. Ναι, μαύρο με κόκκινη, με μια κόκκινη λεπτομέρεια. Επειδή λοιπόν τρώω φλασιά πριν φύγω για Καραϊσκάκη, ότι όταν έπαιζες εσύ στη Βαλένθια και κέρδισες, νίκησες πιο σωστά.
1: Φορούσες το διμπλουζάκι.
2: Ναι. Λέω και Τρίτη και Πέμπτη που νίκησε ο Παναθηναϊκός, αυτά φορούσα γιατί ήμουνα και στο σεφ.
1: Ναι.
2: Όλα και πάμε στα μαύρα. Θα μου πεις με στα μαύρα πρωτότυπο, ναι. Και φοράω όλα ρούχα στο Καραϊσκάκη. Και μίλαν όλοι με την απορία. Γιατί, πού είναι τα κόκκινα
0: μπουκάλια. Νίκο, σταματέλω. Τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα, λέει ο Μιχάλης. Η μόνη λύση είναι μέσα από ένα συγκεκριμένο site, μου λέει.
1: Το Via Gogo.
2: Δεν λέω για αυτό το site. Εγώ λέω ότι μπήκα στο site της Ευρωλίγκας.
0: Μόλις φτάνεις, λέει, στο checkout, το site κρεμάει.
2: Δεν μπήκα τώρα.
0: Τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα, λέει ο άνθρωπος. Εδώ, παλεύει.
2: Δεν μπήκα τώρα. Εγώ μου λέω ότι μέχρι και χθες έδινε τη δυνατότητα και δεν αγόρασα. Μου έδινε τη δυνατότητα να πάρω εισιτήρια.
0: Ναι, εκεί στο Via Gogo που λες, ωραία, είναι 1200 ευρώ. Με αβέβαιο αποτέλεσμα.
1: Ωραία, τι να κάνω τώρα.
0: Λέει, για να πάρεις.
2: Ήταν και πιο πάνω. Αν είχε πάει ο Παναθηναϊκός Final Four που θα ήταν αυξημένη η ζήτηση, αυτό το 1200 θα ήταν πάνω από 2,500.
0: Πώς το είπες το τραγούδι πριν?
1: Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σας.

0: Είστε μετά για κανένα κουιζάκι τώρα που έχουμε μαζουχτεί εδώ.
1: Επειδή αμφισβήτησε την παιδεία μου πριν. Τέτοια παιδεία δεν έχει κανένα άλλο εδώ μέσα.
0: Τι είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το λέω 100%.
1: Άντε, μπράβο. Πάμε χοντο σέντερ, Νίκο, που μένει μαζί μα προφανώ. Και πάμε να βρούμε αρώματα. Αρώματα Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler και Valentino σε προσφοράω 35% μόνο στα Hot Center και για τους ερωτάζοντες αύριο, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Λοιπόν, δέχεσαι κύμα επίθεσης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μου λέει ο Σπύρος, έχει δίκιο ο Μιχάλης, από το Σάββατο δεν μπορούσε στην Ευρωλίγκα.
2: Όχι.
0: Το καταγγέλει.
2: Όχι.
0: Τι όχι.
2: Εδώ στο γραφείο ήμουνα.
0: Και τι έκανες.
1: Είναι προϊστάμενος αθλητικού ρεπορτάζ.
2: Είδα ότι υπάρχουν εισιτήρια. Μάλιστα στα πιο
0: έφτασες
2: ακριβά.
0: Μέχρι τέλους, μέχρι το τελευταίο βήμα.
2: Δεν αγοράσεις. Το τελευταίο βήμα να αγοράσεις.
1: Αφού αγαπάτε τόσο την ομάδα σας, φίλοι Ολυμπιακοί, γιατί δεν είχατε πάρει εισιτήρια από πριν. Φοβόσασταν μην δεν περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four.
2: Γιατί πριν ήταν μετρημένα τα εισιτήρια.
1: Τα μετρημένα δεν μπήκαν να πάρουν. Δεν κατάλαβα.
2: Πόσο θα πάρουν, πήραν 10.000.
1: Δεν κατάλαβα. Τότε δεν θα μπουν 20.000 ένα γήπεδο που είναι 18. Παίρνει και άλλοι.
2: Οι άλλοι θα μπουν.
1: Έχει τώρα εισιτήρια. Βλέπω two left. 3.400 ευρώ.
0: Ναι, too late είναι βασικά και πάμε σε διάλειμμα.
1: Too little, too late.
2: Άντε, γεια.
3: Πού είναι τα ποτήρια, ρε. Μη βιάζεσαι. Δύο χέρια έχω. Μην τον χέρι κρατάω αυτό, μην τα λεφτώ. Ποτήρια πότε βάλω στο κεφάλι μου. Άντε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπης.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μαξεμουτελή σε προφανή πανικό, απάντησε το Πασόκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τη διαρροή είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκονα. Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Τα εμ.
19: Κύριε, ποια μας εκτίμηση είναι, κύριε? Ποια μας εκτίμηση είναι?
9: Τη διαφάνεια στη δημόσια δοή. Δοή.
19: Η οποία θα διεκδικήσει.
9: Οπλίζει το πολιτικό σύστημα με θεσμούς. Πού καθατέθετε
19: τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης.

0: παιδιά. Μια πολύ ωραία παρέα. Μου αρέσει αυτό το κουκούλι εδώ που έχουμε κάθε μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω.
1: Φανταστικό.
0: Κουκούλι λέγεται αυτό.
1: Κουκούλι.
0: Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος παραμένει εδώ.
1: Σταμαστέρας. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, όχι ακόμα.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν κλείνουν τα ξενοδοχεία.
1: Η σεζόν πότε είναι. Στην πόλη μέσα. Τα ριζόρτ έξω δεν κλείνουν.
2: Έχουν ανοίξει.
1: Μετά το Πάσχα. Γιατί όμως, έχασες όμως, γιατί ο Γιαμάλ πήγε σε Ζάκυνθο. Ενώ θα μπορούσε να τον πάρεις.
2: Είμαι Μπιλμπάου, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Αποκρατήσεις πώς πάτε.
2: Τρένο.
0: Τρένο, λες.
1: Τάπα, που λένε.
0: Γιατί κάποιοι γκρινιάζουν. Σε κάποιες περιοχές κάπου γκρινιάζουν.
2: Ναι, αυτοί που γκρινιάζουν μπορεί να ζητάνε το νερό μετάστρα για ένα βράδυ.
0: Ενώ εμείς είμαστε λογικοί. Πάνω απ' όλα.
1: Όλοι κλωστοί.
0: Ο Παπαγιαννάκος είναι κοντά μας και αυτή τη φορά δεν θα τον ακούσετε από μακριά. Έλα κοντά, σε παρακαλώ, στο μικρόφωνο.
1: Έλα κοντά, έχουμε quiz.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Γεια σου, Νοτάκη.
3: Γεια σας.
0: Τι γίνεται. Κοίτα που ντρέπει. Να πιέσαι την τροπέζα. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα quiz γεωγραφίας. Εντάξει. Θα είστε.
2: Επιπέδου δημοτικού.
0: Ορίστε.
2: Επιπέδου δημοτικού.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τώρα γιατί.
2: Όχι, γιατί γεωγραφία έχουμε να κάνουμε από το γυμνάσιο στην καλύτερη.
0: Σωστά. Σήμερα. Σήμερα.
1: Τι θα παίξουμε με ποιους. Μοίρασε το.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τα γόρια να είστε μαζί.
1: Τα
0: όλα
1: γόρια.
0: Τα γόρια μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, και να παίζετε με το μηχάνημα. Και εμείς, αν χρειάζεστε βοήθεια, με την J-Lo μπορεί να σας βοηθάμε.
1: Γιατί δεν θες να πάει ο Νότης.
0: Δεν γίνεται αυτό, γιατί παίζουμε με το μηχάνημα εδώ. Είναι δύσκολο αυτό που λέμε.
1: Πάμε, Μαρία, πάμε. Όπως το έχει φανταστεί.
0: Πάμε. Πρέπει να πετύχετε 14 στα 15 σήμερα. Αλλιώς είστε losers.
1: Ή 16 στα 15.
3: Για πλάκα.
0: Εντάξει, το
1: έχουμε.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Για,
0: Δήμητρα, μπορούμε να βάλουμε λίγο μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα από κάτω που τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπαγκαράγκα, πες μπαγκαράγκα να γουστάρουμε.
0: Ναι. Είστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Πώς λέγεται η ομάδα σας?
2: Αίτητη.
1: Άχαστη πήγα να πω, ναι. Αίτητη.
2: Λέπεις. Μια διαφωνία έχουμε με το κοινό.
0: Είστε τόσο προβλέψιμοι πια.
1: Αγέραστη.
0: Δεν υπάρχει καμία.
2: Γαλάζια παραλία. Πάμε παρακάτω.
1: Αγέραστη.
0: Γαλάζια λίμνη καλύτερα.
2: Όχι, γαλάζια παραλία. Γαλάζια λίμνη υπάρχει.
1: Είμαστε οι εργαζόμενοι του Σταματέλος Grand Resort.
0: Αλήθεια, έτσι λέγεται.
2: Είμαστε μέλη του
3: προσωπικού. Σα είπα ότι χρόνια πολλά για τέτοια.
0: Ναι. Τι δουλειά κάνετε εσείς?
1: Εγώ είμαι ο τοπικός σύλλογος Γιάννη Κολεκθά που κάνω σούζες στο ξενοδοχείο του Σταματέλου.
2: Ο πρόεδρος.
0: Τι δουλειά κάνεις στο ξενοδοχείο?
1: Επειδή είμαι και πολύ ευχάριστο άνθρωπο, ρεσεψιόν να με βλέπει ο άνθρωπο και να μπαίνει στο ξενοδοχείο.
2: Δημόσιες σχέσεις.
0: Το Νοτάκι μας.
3: Εγώ βοηθό, είμαι και εγώ ομιλητικό πολύ.
0: Εσείς οι τρεις, αν πάτε για καφέ, λογικά δεν θα αλλάξετε καμία κουβέντα. Όχι με τον Νίκο, όχι.
1: Θα αλλάξουμε.
0: Ο Νίκος, ναι.
1: Ο Νίκος μας προκαλεί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μαθαίνω ότι προκαλεί και πάθη στο γυμναστήριό του.
0: Ναι. Σε όλους.
1: Στο γυμναστήριο πηγαίνει κάθε μέρα, έτσι.
2: Όχι κάθε μέρα, τι είμαστε.
0: Πέντε φορές.
2: Προλάβουμε του Ολυμπιακού αγώνε.
1: Υπάρχει μια μέρα που έχει σηκωθεί και λες βαριέμαι με το λαπάκι μαστήριο.
2: Ναι. Ναι. Άμα νιώθω κουρασμένο το σώμα, δεν
1: πάω ποτέ, Νίκο. Δεν το είχα ποτέ.
3: Για μας.
0: Δώσ' το, Δήμητρα.

0: ερώτηση. Ποιος από αυτούς τους ποταμούς είναι μεγαλύτερος σε μήκος? Προσέξτε, αν απαντάτε σωστά, θα δυναμώνει τον Μπαγκαράγκα. Αν ακούτε σιωπή, θα το κόβει δηλαδή, Δημήτρη, ναι, σημαίνει ότι είστε losers.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: losers.
0: Ποιος από αυτούς τους ποταμούς είναι μεγαλύτερος σε μήκος?
1: Α, μας πεις τα ονόματα.
0: Μίσισιπί, Βόλγας, Δούναβης.
1: Βόλγας.
0: Βόλγας. Μην κοιτά... Εσύ μπορείς να μην κοιτάς εδώ.
2: Είτε με κοιτάξω.
0: Ναι, να μην κλέβεις.
2: Δεν κλέβω.
0: Δεν θέλω να κοιτάς τίποτα. Δημητρά, κάνε αυτό που πρέπει. Πατάω Βόλγας. Μιλάμε για ζόγκ τώρα, έτσι. Μίσισιπί. Πάμε. Πολύ ωραία ξεκινήσατε.
2: Δώσ'
0: το, Δημητρά, πάμε στη
2: δεύτερη. Ήμασταν και τρεις σίγουροι.

0: πρωτεύουσα
1: ναι.
0: είναι
1: ναι.
0: το Νουασκότ. Νίγηρα, Μαυριτανίας, Τσάντ.
1: Νίγηρα.
0: Ναι, πες ναι. σίγουρος εσύ. Πώς ήσουν και πριν.
1: Όχι, πριν σίγουρος.
2: Ναι, Νίγηρα, Νίγηρα.
1: Νίγηρα, δύο παίκτες πήραν Νίγηρα. Πάω γαλά, άλλο πράγμα.
0: Δημήτρη, είσαι έτοιμη. Τους έχεις πάει κουβά.
1: Μα Βρετανία δεν είναι.
0: Ναι. Mm. Και γιατί δεν το πεις.
1: Αφού είπετε δύο άνθρωποι, τα πω
0: ναι,
1: το
0: δικό
1: μου.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα. Δεν μπορώ με τα ψέματα, ειλικρινά.
1: Ω, καλά.
0: Σε ποια χώρα ανήκει το νησί Μαρτινίκα, είναι και δύσκολο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Καραϊβικής θάλασσας και του Ατλαντικού ωκεανού? Το νησί λέγεται Μαρτινίκα.
1: Να το ξέρουμε, είναι λεσόρα που
0: ποιος?
1: Τίποτα, κάτι.
0: Βραζιλία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Γαλλία.
3: Γαλλία.
2: Ναι, ναι, Γαλλία.
0: Τι Γαλλία, Ρενότη?
3: Γαλλία.
0: Πάρ' το πάνω σου, Ρενότη, πας και σωθούνε.
3: Ω, κατάλαβα.
0: Λαμινάμπαλι.
3: Μισό λεπτό. Εγώ είμαι με το Γιάννη, ναι. Γιατί λόγω λεσόρ.
1: Γαλλία.
3: Ναι.
0: Δημητρά, το δίνω. Άντε να τα σπάσουμε λίγο. Μα έχετε
3: δώσει λεσόρ.
1: Το είπα ότι από εκεί ακούτε.
3: Τέλειωσε.
1: Είναι τρομερό.
0: Λοιπόν, τέλειωσε. Επόμενη.
1: Ναι.
0: Πόσα νησιά αποτελούν το σύμπλεγμα των νήσων Φερόες? Πέντε. Βλέπω το ύφος του
1: κολοκυθίου.
0: Πέντε, εννιά, δεκαοχτώ. Πόσα νησιά μπορεί να είναι? Πόσες ακούγονται, ας πούμε, τα νησιά Φερόες?
1: Πες, έχουν παίξει και μπάλα πάρα πολλές φορές. Έχουν χώρα, έχουν εθνική. Ωραία. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα νησιά έχουν.
2: Έχουμε χάσει.
1: Συντύχη θα πούμε.
0: Okay.
1: Έχουμε χάσει μια φορά, ένα μηδέν. Μπράβο, ναι.
3: Ένα ή δύο. Πάγαμε και δεύτερο νομίζω.
0: Θα απαντήσει ο Νότης πρώτα.
1: Ο Νότης, ναι.
0: Τι θα έλεγες?
1: 5-9-18, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ?
3: Είμαι ανάμεσα στο 9 και το 18.
1: Ωραία.
3: Το 18 μου φαίνεται πολύ.
1: Ναι. 9 θα πεις εσύ.
0: Εγώ θα έλεγα να ακούσετε τον Νότη.
1: 5 θα πούμε, στον Νότη. Πάμε, αυτό λες και εσύ.
0: Να το δώσω. Εγώ δεν είπα τίποτα, δική σας η απόφαση.
3: Αλλά εντάξει,
0: καλά. Το δίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 18. Δεν θα το λέγατε. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, πάτε χάλια, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν,
1: απάντησε η φίλη μου η Μαρία. Η Μαρία από τα Βρυλίσια μου απάντησε 18.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Ο διάσημος αμερικανικός δρόμος Route 66
1: ναι,
0: διασχίζει
1: Route 66,
0: πολλές ναι. πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ποια από αυτές βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι του σε χιλιόμετρα?
1: Α.
0: Δηλαδή, Route 66, κάθε το όλο τώρα. Διασχίζει πολιτείες. Mm. Ποια, σε ποια από αυτές είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του που υπάρχει ο δρόμος? Mm. Είναι στο Νέο Μεξικό, είναι στο Μιζούρι ή είναι στο Κάνσας?
1: Στο Κάνσας.
2: Για βάλε, έχει κίνηση το χάρτη.
0: Πάλι λίγο να δούμε την κίνηση και να δούμε την κίνηση.
1: Στο Κάνσας.
3: Πριν το Κάνσας, ποια είπες?
0: Μιζούρι.
3: Μιζούρι.
1: Μιζούρι και Νέο Μεξικό είπε.
0: Νέο Μεξικό.
3: Το Νέο Μεξικό δεν μ' αρέσει. Άρα αυτό θα είναι. Κάτσε να το δεις.
1: Να
0: σταματέλω ζωή.
1: Εγώ θα πω Κάνσας.
0: Κάνσας.
3: Θα στεριχτώ στο Γιάννη.
2: Κάνσας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλά,
1: υποθέτω, ναι.
0: Κάνσας, Δημητρά. Για να δούμε. Τέλος. Αυτό ήταν. Βάλτε από την αρχή, Δημητρά, το θέλουμε. Λάθος, στο Μεξικό ήταν.
1: Ωραία,
3: σου παγώ.
0: Οπότε πηγαίνουμε αυτό, με αυτό το κριτήριο από εδώ και πέρα.
1: Δεν το ξέραμε. Ναι.
0: Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η περιοχή της Μαντζουρίας?
2: Ασία.
1: Ασία.
0: Το δίνω απευθείας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: χωρίς να ακούσετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μπουμπουνάω.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ρενότη.

0: Η θάλασσα του Barents βρίσκεται στην Ασία, Αμερική ή Ευρώπη?
1: Ευρώπη.
2: Barents.
0: Θες να το, το εξηγήσεις?
1: Ευρώπη.
0: Να το δώσω?
1: Ναι.
0: Με έχετε κουράσει πάρα πολύ, ε.
1: Χίλια συγγνώμη, ε.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη.
0: Ευρώπη να δώσω. Νότι, ο Νότης είναι ο αρχηγός της ομάδας.
2: Στα ελληνικά θα είναι Μπαρένιος, όπως είναι Βερίγιος.
0: Ναι. Να το δώσω δηλαδή.
1: Ναι, για δώσ' το.
0: Είσαι ρε κολοκυθάκι.
1: Τι έγινε, μαράκι?
0: Δεν το περιμένουμε, είσαι. Μπράβο.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Χάλια συνεχίζετε να πηγαίνετε.
1: Ναι, χάλια, δεν πάει καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στην 8η. Το φύλλο ποιου. Το φύλλο ποιου δέντρου, εύκολο, απεικονίζεται στη σημαία του Καναδά?
1: Σπένα μας.
0: Ρε Συνότη, ρε Αρχηγέ.
3: Σε άρχοντα, δε την έλα.
0: Σε ποια ήπειρο βρίσκεται το Μακαλού, το οποίο με ύψος 8.841 μέτρα είναι το πέμπτο υψηλότερο βουνό στη γη? Μακαλού. Να πω.
1: Ναι.
0: Αφρική.
1: Ναι.
0: Ασία, Αμερική.
2: Ασία.
1: Εγώ Αφρική λέω.
0: Θα αποφασίσεις το Μακαλού
1: είναι...
0: για να καείτε σίγουρα.
1: Είναι και ένα καφέ στην πλατεία Γεωργίου καινούργιο.
0: Να σου πω.
1: Μακαλού λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Να σου πω. Μακαλού.
1: Ναι.
0: Σταματελό, ποιο σου φαίνεται outsider?
1: Ασία πρέπει να είναι. Μου το λέει και η φίλη μου Μαρία.
0: Αφρική, Ασία, Αμερική.
1: Αμερική είναι το outsider. Για μένα.
0: Αμερική. Εσύ, συγγνώμη, βλέπει η φίλη σου, παίρνει τα αποτελέσματα. Έχει μπει μέσα στο τέτοιο και σου λέει τις απαντήσεις.
1: Όχι.
0: Ναι, μην ξανασηκώσει το κινητό.
1: Μην σηκώνει το κινητό. Ναι.
2: Καλά, δεν γράφουμε και πάλι Ελλήνες. Καλά, ρε.
0: Ποιο να βάλω.
1: Έχω
0: τελικά. Ποιο να βάλω τελικά.
1: Ασία βάλει.
0: Ναι, είναι σωστό, αλλά κλέβεται. Δηλαδή,
1: ο Νότης το ρώτησε.
0: Όχι, κλέβεται.
1: Άσε με εμένα.
2: Καλά σου λέω.
0: Ωραία, εγώ από εδώ και πέρα δεν ακούω τις δικές σου απαντήσεις, ό,τι και να λες. Ακούω μόνο Νότη.
1: Εγώ δεν. Μια φορά με βοήθησαν.
0: Μόνο.
1: Και το επόμενο, το άλλο ήταν όταν το είχαμε πει ήδη.
2: Μπράβο, το είχαμε πει ήδη.
0: Τελείωτο μου φάνηκε αυτό το quiz. Λοιπόν, σε ποια χώρα ανήκουν τα νησιά Όλαντ? Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Πάμε.
2: Με βρίασε η επιτηρητρία.
1: Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία. Ανήκουν στη Φιλανδία.
2: Ναι, εδώ στο Φιλανδία.
1: Φιλανδία.
0: Εντάξει, σωστό. Ότι ήξερες εσύ που είναι.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ναι, έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, ξέρω όμως που είναι.
0: Σε ποιο τμήμα της Αμερικανικής Υπήρου βρίσκεται ο ποταμός Παρανά? Βόρεια, κεντρική, νότια.
1: Τη
0: Αμερικανική Υπήρου. Ο ποταμό Παρανά.
2: Νότια μου κάνει εμένα.
0: Παρα...
1: Νότια μου κάνει και εμένα. Ναι.
2: Και εγώ για νότια μου κάνει.
1: Νότια
0: γιατί?
1: Μου κάνει. Έτσι, γιατί με όνομα του. Αμερική είναι πιο χαμηλή.
0: Σωστό.
1: Σωστό είναι.
0: Η Ντάρα χτυπιέται.
1: Δεν είναι. Πέτρακα, έχει κουραστεί.
0: Πάμε. Πού βρίσκεται η Αδελία Γη? Νιου Ζήλαντ, Ανταρκτική, Χιλή.
1: Νιου Ζήλαντ.
0: Νέα Ζηλανδία. Σίγουρο.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Είστε
2: αλλά δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: εγώ
0: να το κλειδώσω.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Τι να το κλειδώσω.
2: Να το κλειδώσεις.
0: Είστε σίγουροι?
2: Ναι.
0: Ανταρκτική. Εντάξει, δεν κλείβεις. Σταμάτησε να κλείβεις. 13η ερώτηση. Έχει μείνει άλλες 3.
2: Ναι.
0: Και μετά θα πούμε το σκορ σας.
2: Ναι.
1: Επιτάχυνε λίγο όμως.
0: Τουλάχιστον προσπαθήστε τα αυτά τα 3 να τα βρείτε. Ποια χώρα του Ειρηνικού Ωκεανού ονομαζόταν παλαιότερα Νέες Ευρύδες? Νέα Καλιδονία, Βανουάτου, Φίτζι. Την έχουμε ξανασυναντήσει σε ερώτηση.
1: Βανουάτου.
0: Σε quiz αυτήν την ερώτηση, παιδιά.
1: Βανουάτου. Βανουάτου.
2: Εγώ το ξέρω.
1: Αμπλή ενότηση όμως.
2: Άντε, Βανουάτου.
1: Κι εγώ.
2: Το βλέπω σίγουρο.
0: Σωστό.
2: Το ότι ο Γιάννης απαντά σωστά και νομίζει ότι κλέβεις.
0: Γιατί ξέρω ότι είμαι βέβαιη ότι δεν ξέρει αυτά.
1: Γιατί να μην τα ξέρω, μωρέ.
0: Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Ποια από τις παρακάτω χώρες είναι μεγαλύτερη σε έκταση? Αργεντινή, Μογγολία, Ιράν. Γρήγορα.
2: Αργεντινή.
0: Το έδωσα.
2: Ιράν.
0: Αργεντινή είναι σωστό, ωραία.
2: Μπράβο,
0: και πάμε στην τελευταία.
1: Ναι.
0: Σε ποια χώρα ανήκουν τα νησιά Γκαλαπάγκος? Εκουαδόρ, Κολομβία, Κωνσταρίκα.
1: Εκουαδόρ, Κωνσταντίνα. Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ το έδωσα, είναι σωστό. 10 από τα 15 το σώσατε τελευταία στιγμή. Μπράβο, Μαγδάρα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, γεια σας.
2: Μπράβο στο Γιάννη γιατί τον κατηγόρησε σε αδίκως.
1: Καλά τώρα, αδίκως.
0: Λοιπόν, γεια σας τώρα. Μπράβο, παίκτες. Τα καταφέρατε. Λοιπόν, η Big Win, κυρίες και κύριοι, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, περήφανα καλωσορίζει. Τι καλωσορίζει, Γιάννη?
2: Και του Ολυμπιακού που συμμετέχει στο Final Four.
0: Το Final Four στην Ελλάδα, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, το τρίμερο 22 έως 24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Καλή επιτυχία στην ελληνική μας ομάδα, προφανώς θα πούμε εδώ και θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Άντε, τι.
1: Διάλειμμα.
3: Φιλά στο μεγάλο μαξί μου, τελειώσαμε φιλελευθερισμό. Ας εγώ, Κυριακό Μητσοτάκη, παντοτινό πρωθυπουργό.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
8: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια.

0: Σπίτι. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Πας. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Noforce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
15: Regency, το αληθινό καζίνο.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω.

0: θα σας φάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσελιγοπούλου. Εισιτήρια στο more.com. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια πάνω σε φορτηγό. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία ως Δουκίσης Πλακεντίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιοφαλήρου από τη Μαρίνα Φλίσβου στο Μοσχάτο, λόγω πτώσης γυαλιών στο οδόστρωμα μετά από θράψη πάνελ ηλιακού θερμοσύφωνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδε Μύρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις Υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διεμήνησε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Επεσήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας ότι όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε όλα αυτά που είχαμε. Μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας απέστειλε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου νωρίτερα, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό ύμνος του Ισραήλ. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδόντ. Μεταξύ των κρατουμένων είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι Ασδόντ, όπου θα γίνουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία αλλά και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της αναφέρει ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες. Το πρωί σήμανε νέο συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της. Συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στις Λιδίες. Να χαίρεστε τις Λιδίες. Σήμερα και εγώ τη δικιά μου δηλαδή.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρομαι.
1: Πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο.
0: Γι' αυτό σου είπα να πληρώσω, αλλά δεν με άφησες. Λοιπόν, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τα τούνελ, έχει πέσει ένα πάνελ από ηλιακό. Έχει γεμίσει γυαλιά ο δρόμος. Η κίνηση είναι από το Φάληρο και έχει μπλοκάρει και η Συγκρού προς παραλία από το Ευγενίδιο. Η τροχέα είναι εκεί. Συνεργεία προσπαθούν να μαζέψουν τα γυαλιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Κατά συνέπεια, τώρα να σας πω έτσι όπως το βλέπω στους χάρτες, εσείς που είστε στην Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, εκεί στην ΕΔΕΜ και μας ακούτε, την πατήσατε.
1: Υπομονή.
0: Πάει μέχρι και τις Τζιτζιφιές περίπου αυτή η κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Και όντως έχει επηρεαστεί και το καθοδικό του Κηφισού προς τον Πειραιά, αλλά τώρα μάλλον φαίνεται να γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα μαζευτούν, φαντάζομαι, τα γυαλιά.
0: Κατά τα λοιπά, κίνηση προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Αν έχει συμβεί κάτι, 2-10-48-00 170-174. Φορτώνει, αλλά σιγά-σιγά η Αττική. Το κέντρο της Αθήνας έχει την κίνησούλα του. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο. Και στο Ελληνικό τώρα, ξέρετε, εκεί μπροστά, στους πύργους του Ελληνικού.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου ρε Βαγγέλη, Βαγγέλης Γιακουμής. Δυναμίτης συνάδελφος.
1: Καλησπέρα.
0: Πάει Πάτρα, ε. Να είσαι καλά. Α, για το συνέδριο, το Regional Growth.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει πάνω στο
1: Final Four.
0: Ναι, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και τα άγχη μας αυτήν την εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
1: Όλη χώρα.
0: Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλό ταξίδι. Να πούμε ότι για κάποιο διευκρίνηση το λόγο.
1: Εδώ κάτι συμβαίνει και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, προσπαθεί να μας πει κάτι.
1: Το 3-3
0: εκτός αν το κάνει για τους προηγούμενους.
1: Α, λες.
0: Ναι, είναι για τον Γιάννη και τη Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μένει και
0: εδώ. Σένα λέμε, ναι.
1: Και ξεμένει και εδώ πέρα.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται. Για μας.
1: Α, για μας, οπότε.
0: Με κάλυψες. Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη και κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει ΠΑΕΣ την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Και η κυρία Πέρσα Μπόλια σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται και το Final Four. Θα πας. Θα πας, ε.
1: Ναι, θα πας.
0: Α, θα πας. Θα πας, ε. Φοβάσαι μη σε καντεμιάσουμε. Ναι, πολλά λεφτά.
1: Ναι, τα εισιτήρια, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις βρει και δεν έχεις κλείσει, δεν έχεις κάνει,
0: ναι.
1: Έχουμε πολλά.
0: Επίσης,
1: λεφτά.
0: Θέλω να πω με αγάπη σε διάφορους φίλους μου γαύρους ότι και να είχα εισιτήρια, δεν θα σας τα έδινα. Mm. Το λέω με αγάπη.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ναι. Ξεκάθαρο.
0: Κυκλοφορούσαν εισιτήρια με 1200, όντως. Αλλάζω γνώμη. Αν πούμε ότι έχω εισιτήρια, η τιμή ξεκινάει από 2000 το ένα.
1: 1200
0: είπε. Ας πάρουν με τα 1200.
1: Τις Ελληνίες, τα δικά σου είναι πιο καλά.
0: Τα δικά μου κάνουν 2000 το καθένα.
1: Το καθένα.
0: Αν είχα. Αν είχα.
1: Αν είχες.
0: Αυτό δεν είναι για την εφορία, για τον Μπιτσιλί να μας βάλει μέσα.
1: Είναι.
0: Δεν είναι παράνομη.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι, ναι, δεν το κάνεις με.
0: Δεν φωνάζεις, δεν το λες στο ραδιόφωνο.
1: Δεν θα πας και θα λες, παιδιά, εδώ είμαστε, ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο Σκούτρας, εδώ είμαστε, να πάει καλά και αυτό το απόγευμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο και με την κίνηση και με όσα έχουν συμβεί στην Λιθουανία, όπου πολίτες πήγαν στα καταφύγια με διάφορα drones τα οποία κυκλοφορούσαν. Έχουμε ανακοίνωση για, για τον πληθωρισμό, ο οποίος πήγε καλύτερα από τον προηγούμενο μήνα, η αλήθεια είναι, και εντυπωσιαστήκαμε γι' αυτό.
1: Χριστό, τα αφήσει τις ειρωνίες. 4,6 καλά είναι.
0: 4. Εσύ τα λες αυτά.
1: Εγώ τα λέω, γύρω στα τα λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θεό Φιλιππίδης να μας τα πει.
0: Για πάμε στο Γιώργο Φελίδη να μας πει τι έχει γίνει στη Λιέτουβα. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Στη Λιθουανία. Λιέτουβα ήταν
0: χθες. Λιέτουβα ήταν χθες. Σήμερα είναι Λιθουανία.
2: Σήμερα ήρθε η σειρά του Βίλνιους, όπου κηρύχθηκε συναγερμός. Οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποίηση του τύπου 112 να σπεύσουν σε καταφύγια, υπόγειους χώρους στάθμευσης κτλ. Μετά από πτήση αγνώστου προέλευσης drone κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας-Λιθουανίας. Όλες οι ενδείξεις ναι. Φαίνεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Για ουκρανικό?
2: Για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Και γιατί όπως... βρίζουν τους Ρώσους?
2: Ναι, γιατί... Ναι. Γιατί όπως είπε, και ο, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ναι. αν τα ντρόουν αυτά προέρχονται από την Ουκρανία, δεν βρίσκονται εκεί επειδή η Ουκρανία ήθελε να στείλει ένα ντρόουν στη Λετωνία, τη Λιθουανία ή την Εσθονία, αλλά λόγω της απερίσκεπτης παράνομης και πλήρους κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι. Λέγεται, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ακόμα και οι αρχές δηλαδή της Λιθουανίας, γιατί δεν έχει καταρριφθεί, δεν ξέρουμε αν έχει καταρριφθεί κάποιο ντρόουν. Πάντως σηκώθηκαν μαχητικά. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία. Οι κάτοικοι πήγαν τουλάχιστον για περίπου μια ώρα στα καταφύγια μέχρι που ήρθε ο συναγερμός. Φαίνεται ότι ήταν ένα ουκρανικό ντρόουν, το οποίο προφανώς απογειώθηκε για να αποκρούσει κάποια ρωσική επίθεση, αλλά δέχθη ηλεκτρονικές παρεμβολές ναι. και αποπροσανατολίστηκε. Χθες είχαμε κατάρριψη στην Εστονία ουκρανικού ντρόουν, αυτό έχει επιβεβαιωθεί, από νατοϊκά μαχητικά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όλο αυτό έρχεται να δέσει με, θα λέγαμε, μια εκστρατεία απειλών της Μόσχας.
0: Ναι.
2: Χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μάλιστα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο κύριος Βασίλη Νεμπέζνια, είπε, απευθυνόμενος στο μόνιμο αντιπρόσωπο της Λετωνίας χθες, ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είπαν ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετωνία είναι γνωστές, τους είναι γνωστές, και ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίπεινα. Η Ρωσία γενικώς κατηγορεί τις χώρες της Βαλτικής ναι. ότι πρόκειται ή ήδη έχουν παραχωρήσει έδαφος τους, και αναφέρεται μάλιστα και σε συγκεκριμένες βάσεις, για να αναπτύσσονται εκεί ουκρανικά ντρόουν. Έχουμε και δηλώσεις βέβαια και από την Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν, η οποία λέει ότι οι δημόσιες απειλές.
0: Πάντως το σκηνικό Ρωσίας... με τους Λιθουανούς, Γιώργο, που βλέπω εδώ στα ναι. βίντεο που κυκλοφορούν, είναι τρομακτικό.
2: Δεν είναι.
0: Πολύ τρομακτικό.
1: Γιατί είχαν μήνυμα στα κινητά να φύγουν.
2: Ναι.
0: Και μπήκαν στα καταφύγια.
2: Μπήκαν στα καταφύγια, και μάλιστα έχουμε και μια κάτοικο του Βίλνιου που λέει ότι ήμασταν απροετοιμάστοι, δεν μας είχαν πει προηγούμενος τίποτα, και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν ξέρουμε και τι είδους ήταν αυτό το ντρόουν, από πού προήλθε. Οι λιθουανικές αρχές μιλάνε για στρατιωτικό ντρόουν πάντως.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
1: Γεια σου Γιώργο, να σε καλά.
0: Ωραία, κάθε μέρα πάμε καλύτερα, νομίζω πετάμε προς την τελειότητα. Έτσι. Το αισθανόσαι στο όλοι.
1: Και το μήνυμα ειστάλλει από το στρατό, λέει.
0: Από ποιον έρχονταν?
1: Θέλω να πω, παιδί μου, ότι.
0: Αφού πολεμική επιχείρηση. Ναι. Από ποιον το στείλει το μήνυμα? Ο Θανάης.
1: Ο Θανάης δεν μπορεί να το στείλει. Το θέμα είναι πόση αναστάτωση προκάλεσε στους ανθρώπους. Και πόσο πολύ φοβήθηκαν και πού αναγκάστηκαν να μεταφερθούν και. Και απάντηση δεν έχουν.
0: Και απάντηση δεν έχουν. Λοιπόν, αυτά τα καταπληκτικά συμβαίνουν. Μετά θα πούμε και τα αθλητικά που ρωτάτε. Δεν είμαστε, ρε παιδιά, στο μυαλό του πρόεδρου του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, αν φεύγει ο Αταμάν και τα λοιπά ή όχι. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα φύγω μόλις χάσω, μόλις μου πει ο κύριος Γιανακόπουλος ότι δεν με πιστεύετε άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είπε.
1: Αυτή είναι η τελευταία δήλωση που έχει κάνει ο Αταμάν για το μέλλον.
0: Ο Γιανακόπουλος θα φάνε, λέει, θα έχει ραντεβού και τα λοιπά, ότι δεν τον εμπιστεύεται. Αλλά μπορεί να το ξέρουμε εμείς. Μακάρι να το ξέραμε, το λέγαμε. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν τα κρατάμε. Λοιπόν, ο Γιάννης Τζούνιος θα μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον ευθύς αμέσως.
1: Για να σας πω ότι σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu. Λοιπόν.
0: Πώς το είπες? Σου έχει στείλει μήνυμα κολοκυθάς. Σου έχει στείλει μήνυμα κολοκυθάς. Ο κύριος Ατζολέτος είναι εδώ.
1: Δεν έχω βρει μου γευματιάτικα.
0: Αντώνη, τι γίνεται?
3: Καλά εσείς?
0: Όλα καλά. Έχουμε όνομα?
3: Όχι.
0: Τι έκανες?
1: Πώς, αφού δημοσκόπης.
0: Εντάξει. Ισχύει αυτό που μου λέει? Αυτός ένα όνομα μου λέει. Δεν το έχω δει εγώ τούτο, δεν έχω δει τίποτα.
1: Είναι, πες τα ονόματα, δηλαδή, Αντώνη, που
3: υπό... Εσύ έγινε με ένα γκάλοπ σε νέους στο δρόμο και τους λέγανε πείτε μου τι προτείνετε για όνομα για τον Τζίτα. Είναι ωραίο αν το έχετε να το παίξετε. Όπου λένε οι νέοι, ορίζοντες, ελπίδα, νέα πορεία, κυβερνός αριστερά. Και οι περισσότεροι λένε πηξίδα.
0: Το είπε ο Χριστάκης προχθές, με κοροϊδεύατε.
1: Ποιο είπε εσύ, Χριστάκης?
0: Πηξίδα είπε ο Χριστάκης και ελπίδα.
3: Αλλά οι νέοι το είπαν.
0: Εσείς λέγατε.
1: Το είπαν, ναι, δεν το είπες εσύ. Αμέσως.
0: Εσείς λέγατε κάτι με προοδευτική συμπόρευση και κάτι συμπόρευση.
1: Α, ναι, ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
3: Εγώ σου είπα ότι ακουγόταν πολύ στην Αμαλία στα Τσίπρας ονόματα. Τέτοια.
0: Ναι. Θα το βρει στη λίστα του κύριου Κολοκυθά, ναι.
3: Στη συσκέψη που κάνανε η λέξη συμπόρευση, αλλά λέγαμε ότι όντως δεν σου κολλάει σε κόμμα το συμπόρευση. Δεν σου κολλάει το κόμμα σε κόμμα τη λέξη συμπόρευση και δεν το είχαμε δει ως τώρα.
0: Το έχουμε. Για να ακούσουμε τι προτείνουν οι νέοι για το όνομα.
4: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Η συνέχεια.
6: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
7: Κυβερνός αριστερά.
8: Νέα πορεία.
9: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
10: Ελπίδα ξανά.
11: Πηξίδα.
12: Έπεσα μέσα.
0: Ναι. Λάουρα,
1: Είδες που δεν με πιστεύεις.
0: Ο Τζούνος μου έλεγε μόνο το Λάουρα.
1: Εγώ
0: έχω μάρτυρα. Έχω μάρτυρα τη Δήμητρα. Δήμητρα, λέω ψέματα. Λάουρα είπε.
3: Και αυτό σημαίνει κάτι.
1: Μεταξύ άλλων, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Μόνο για τη Λάουρα μας κάτι, είπε.
3: Το Λάουρα.
1: Δεν ξέρω. Λάουρα. Λάουρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Λαϊκή.
3: Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
3: Το
1: ου. Πού στα από εδώ. Εις τους άλλους. Ριζοσπαστική αριστεράς.
3: Ναι. Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
3: Το, σου φεύγει ένα ύψιλον, αυτό που πάει.
1: Το ουστ από εδώ. Στους άλλους. Οι άλλοι. Όχι εμείς, οι άλλοι. Ρίζοσπαστική αριστερά. Τι, όχι εσύ.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν με
1: διαφέρει. Εσύ από αυτά τα ονόματα που άκουσες προκρίνεις κάποιο.
0: Είπα το πηξίδα, εγώ το έχω πει.
1: Α, το πηξίδα, ναι, εντάξει.
3: Είναι προφανές, ρε εσύ.
0: Εντάξει, αλλά εγώ αυτό έχω πει.
3: Σκέτο.
0: Σκέτο, πηξίδα. Ναι, πηξίδα.
3: Ούτε αριστερή πηξίδα, ούτε τίποτα.
0: Αριστερή.
3: Τι να είναι.
1: Ναι, τι να είναι.
0: Αν πει αριστερή πηξίδα. Θα πάρει τη δικιά του, των συγγενών του και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τόσο μεγάλο
1: γιατί?
3: Ρόλο πιστεύεις παίζει το όνομα.
0: Ναι, παίζει, εννοείται. Άμα το πει και αριστερή πηξίδα. Περιχαρακώθηκε.
1: Δεν θα έχει στόχευση στην αριστερά, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έχει το κέντρο και την αριστερά.
0: Όταν λες αριστερή πηξίδα, θα πει ξυπνήσει ο κεντρό, θα πει σήμερα νιώθω λίγο αριστερό. Κάτσε να πάω να ψηφίσει
1: τον κεντρό. Α, το πει κέντρο αριστερή πηξίδα. Πάντως πηξίδα από μόνο του, εντάξει, θα μπορεί να περάσει.
0: Ένα νεότερο έχουμε για τον Τσίπρα.
1: Κάτσε, είχαν παραιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Κολοτούμπα, λέει ο Δημήτρης.
3: Νεότερο δεν έχουμε. Ο Πολάκης σήμερα έκανε μια ανάρτηση που λέει: πάρε στο Φάμελο, πάρε πίσω τη διαγραφή μου. Δεν την πάρει πίσω τη διαγραφή του.
1: Ναι.
3: Τι άλλο, δεν έχουμε.
1: Παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης για να πάει από εκεί.
3: Ναι, χτες έγινε αυτό. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης.
0: Πού θα πάει?
1: Στον κύριο Τσίπρα που θα πάει, σε μένα θα πάει. Κάνω εγώ κόμμα.
0: Πού να ξέρω, μπορεί να ιδιωτεύσει ο άνθρωπος. Ξέρετε εσύ τι θα κάνει ο καθένας.
1: Γι' αυτό
3: υπάρχει
1: ρωτάμε
3: μια
1: τον Αντώνη.
3: Δήλωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
3: στο
0: ναι,
3: ραδιόφωνο τη ΕΡΑ, και αυτή έγινε χτες, αλλά σήμερα το.
0: Ναι.
3: Που λέει απευκταίο το σενάριο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα πάμε όλοι με τον Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα κατέβει. Μισό λεπτό.
3: Ξέρω τι θα μου πει.
0: Συγγνώμη τώρα.
3: Θα το διαγράψει.
0: Ναι. Δεν θα τον διαγράψει.
3: Εσύ, αυτός, πρόσεξε. Λέει αυτή την άποψή του που την έχουν πει πολλοί. Ναι. Ο Πολάκης υπονόησε ότι άλλος τα έχει βρει με τον Τσίπρα.
1: Κατάλαβε. Ναι, ότι υπογείως υπάρχει συνεννόηση.
0: Εσείς, ακούστε να δείτε.
1: Τι
0: μισό, λεπτό. Δεν θα με παλαβώσετε. Ο ένας λέει ότι ο Πολάκης. Εγώ δίνω δίκιο στον Πολάκη σε αυτή τη συζήτηση. Ο Πολάκης λέει ότι μπορεί και να τα έχει βρει με τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Στο Φάμελο.
0: Στο Φάμελο.
3: Μάλιστα.
0: Και οι άλλοι λένε κλείστο και πάμε στον Τσίπρα.
1: Ναι, δεν του λένε όμως ότι κάνεις υπόγειες εννοήσεις έχοντας το κόμμα.
0: Είναι δυνατόν να λέει βουλευτής που έχει βγει με ένα κόμμα, κλείστε το κόμμα,
3: αφού πάμε με το 3% το κόμμα σου λέει θα βγει.
0: Παιδιά, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται στα όργανα.
1: Όχι,
0: δεν είναι δυνατόν να το λέει.
1: Συμφωνώ εγώ.
0: Να τελειώσω. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις δήλωση στο ραδιόφωνο και να λες. Φάμελε, αυτό λέει.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν
0: κλείστο.
3: Έχεις
0: για να
3: δίκιο,
0: πάμε αλλού.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν κατηγορούν κάτι τον Φάμελο. Άλλος κατηγόρησε τον Φάμελο.
0: Αν του κάνει μήνυση με τον κατηγορία, δεν τον διαγράψει το κόμμα. Θα μας τρελάνετε εσείς.
3: Τέλος πάντων.
1: Τι μην να κάνει, αφού έχει δυνατότητα να το διαγράψει από το κόμμα.
0: Αυτόν που λέει ότι αυτό ο βουλευτής και άλλοι τόσοι που λένε κλείστε το κόμμα να πάμε με το. Θα με παλαβώ. Δεν Δημήτρη, συγγνώμη. Εγώ με παλαβώ.
3: Μήπως μπορώ και να φύγω. Το ρεαλιστικό. Γιατί σε λίγες μέρες
0: το ρεαλιστικό να το πούν στο κόμμα. Να μπουν, όχι να κάνεις δημόσιες δηλώσεις. Είναι δυνατόν, φαντάζεσαι 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να πάνε στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο. Δεν πρέπει να τους διαγράψει την επόμενη μέρα ο
3: Ανδρουλάκη. Εκεί νομίζω πως θα το ζυγίσουν και 2 και 3 φορές για να πάνε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο να δούμε βουλευτές.
0: Γιατί, αφού λένε δεν θέλουμε να το κλείσει το κόμμα. Δεν θα πάνε. Ρε, θα με τρελάνετε.
3: Γιατί, Χρήστο, αν πάνε, ναι? Μετά θα πρέπει την επόμενη μέρα και να παραιτηθούν. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Να παραιτηθούν.
3: Εντάξει.
1: Τι θα μείνει μετά, αυτό σου λέει.
0: Τι θέλουν.
3: Γιατί αν γίνουν Απρίλιο εκλογές, παίρνουν 5.000.
0: Άρα αυτοί. Τι πρέπει να πώ θα ζήσουν. Να πάνε να δουλέψουν.
3: Είναι φυσιολογικό να παραιτηθούν.
0: Ναι. Του έχει πει ο Τσίπρας ότι εγώ βουλευτές δεν παίρνω.
3: Από τη στιγμή όμως που.
0: Ο άλλος λέει κλείστε το κόμμα και ερχόμαστε με τον Τσίπρα.
3: Ο άλλος που είναι στην επαρχία με αυτά τα λεφτά ζει όμως.
0: Να κάνει δουλειά, να πάει να δουλέψει. Τι εννοεί με αυτά τα λεφτά ζει.
3: Μια άλλα,
0: άμα δεν είναι βουλευτή, αν δεν βγει στις επόμενες εκλογές, τι θα γίνει.
3: Έχει κάνει ένα προγραμματισμό, ρε.
0: Μάλιστα. Αν δεν βγει.
3: Δεν είναι τόσο εύκολο να παραιτηθεί. Το καταλαβαίνει αυτό που λέμε, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, όχι. Αν θες, αν είσαι ταγμένος στην πολιτική και πιστεύεις κτλ., δεν σκέφτεσαι. Α, παίρνω 5.500, κάτσε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε 5 μήνες.
3: Εντάξει, έχουν
0: και πάνε
3: και να κάνεις αυτές τις οικογένειες.
0: Άσε μας, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Και αν δεν βγει, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει παιδιά και οικογένειε αν τον επόμενο Απρίλιο δεν βγει.
3: Εσύ, όχι. Να παραιτηθεί 2 μήνες πριν τις εκλογές να το καταλάβω. 7-8 μήνες πριν τις εκλογές δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Άρα τι θέλουν, και να πάνε με τον Τσίπρα και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά, και να κατέβουν στις επόμενες εκλογές με τον Τσίπρα, και να ξαναβγούν και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά. Για καθίστε ρε.
1: Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και να του έχει ο Φάμελο στο κόμμα.
3: Ενδεχομένω αυτό που λέω.
0: Και να φταίει ο Πολάκη.
3: Είναι ότι αυτή. Αυτή η δήλωση του Τσίπρα παραιτηθείτε, ναι, ελάτε μαζί μου, ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένη.
1: από τον Τσίπρα.
0: Θα τη γυρίσει ο Τσίπρα τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, καθίστε. Να ζήσετε την οικογένειά σας και μετά τα ξαναλέμε.
3: Αλλά νομίζω αν παραιτηθούν κανένα 2 μήνες πριν, εντάξει θα είναι το θέμα.
0: Θα είναι εντάξει το θέμα, λύθηκε. Αλλά ο Φάμελος θα του έχει το ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει διαγράψει τον Πολάκη. Έχει δίκιο ο Πολάκης.
1: Και θα του λένε κλείστο κιόλας το κόμμα.
3: Θα γίνει όργανο, θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει.
0: Όργανο έχει γίνει, βέβαια.
1: Όχι, δεν θα είναι τα όργανα.
0: Διαφημίσει, τίτλου, ειδήσει και ερχόμαστε.
3: Χαίρομαι.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών.
8: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
21: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
22: 100,3.
23: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου στο Ίδρυμα Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι σκοπεύει να δώσει μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης Πασόκ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές του Πασόκ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σχολιάζοντας τις διαρροές από μια απόρριτη συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, απάντησε το Πασόκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τις διαρροές είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Ηλαία, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε φορτηγό. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική αύριο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Τώρα θα αποκαλύψουμε.
1: Ωραίο,
0: πείτε αυτό. Ναι. Τώρα θα αποκαλύψουμε γιατί είσαι τεράστιος παπατζής. Σε λίγο, δώσε μου.
1: Εγώ.
0: Εσύ προσωπικά. Εσύ. Λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Κανένας βουλευτής, λέει η Μαρία, κανένας υπουργός για το κοινό καλό και για το κόμμα, όλοι για την τσέπη τους, λέει. Όχι βρε, μην τα κάνετε όλα ίσχυμα. Η Κατερίνα λέει, λαϊκή αντίληψη όλων υπέρμαχων ριζοσπαστικών απόψεων. Λάουρα. Ο Ζασταυρά. Απάτη μόνο σύντομα, λέει, ιστορικό διαχρονικό. Ο Νίκ Δε Γκρίκ. Είναι αστείο, λέει, που κατεβαίνει να επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική σκηνή. Είναι ο πολιτικός, κατέστρεψε τη χώρα κτλ. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Αν δεν βρίσκουμε τι είναι το ου στο Λάουρα, ας το αφαιρέσουμε και να το πούμε Λάρα. Λαϊκή αναγέννηση ριζοσπαστική αριστερά.
2: Α, είδες, ορίστε, μαζί.
0: Μπορεί να είναι λαϊκή αναγεννητική ριζοσπαστική αριστερά. Νέα Φαλκορνέρα, λέει ο Γεράσιμος, ο Τζιβράς. Ο Σπύρος, λαϊκή, αυτό είναι το σωστό. Λάουρα, λαϊκή, ουμανιστική, ριζοσπαστική αριστερά, γιατί είμαστε πρώτα με τον άνθρωπο. Η Νάσια, δεν μπορώ να το πω, γεια σου Νάσια. Ο GBU57 να το πει τιτανικός, λέει.
2: Ναι.
0: Ο Πάνος να το πει σίγουρη καταστροφή. Ο Γεράσιμος στα τη Μάλτα λέει κόμμα λόγιων σοσιαλιστών. Βρείτε εσείς τα αυτά. Ναι,
2: αρχικά.
0: Ο Γιώργος Πλοφάρου Εστ λέει το νέοι ορίζοντες, λέει τι ο απόδοση δίνει. Δεν το ξέρω.
2: Δεν το...
0: Χρήστος, καλησπέρα. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος τελευταία εβδομάδα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάλι διακοπή. Γεια σου, Χρήστο, να ρωτήσουμε. Ο Ορέστης, ήρθατε στα λόγια μου. Αυτό το χάλι με τα τουριστικά λεωφορεία και τα μικρά βανάκια στη Φιλελλήνων είναι απαράδεκτο. Σταματάν όπου βρουν και τι να κάνουν απ' την άλλη. Όπως βρουν. Και τον κακό μας τον καιρό, λέει.
2: Μάλιστα. Χρόνια τώρα.
0: Γεια σου, Κωστή, από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό που λες για τη φιλανθρωπία. Θα ψάξω να το δω αυτό το link που έστειλες στο YouTube. Νίκο Φιλιππίδη, είναι παπατζής ο Γιάννης Τζούνος? Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Όχι,
2: όχι,
0: λέει. Όχι.
2: Μπράβο, Νίκο, πες
1: όχι. Όχι, δεν είναι. Διαβάζει τα δεδομένα,
0: ναι,
1: που βλέπει μπροστά του.
2: Των ευρωπαϊκών.
1: Των αρμόδιων. Δηλαδή, ευρωπαϊκών. Και εθνικό, θα την προσθέσω εγώ και αμέσως θα τις υιοθετήσει. Και
2: π.χ.
0: Και αμέσως
1: θα τις υιοθετήσει.
0: Θα τις υιοθετήσει.
1: Βέβαια. Τι.
2: Για...
1: είναι υπέρ...
0: πόσο είναι ο πληθωρισμός.
1: Είναι υπέρ των δεδομένων.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με ποιον?
2: Με την Eurostat.
0: Με το Γιάννη Τζούνο είναι 4,6. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι λένε. Εγώ 5,4 τον έχω αφήσει.
1: Με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ναι. Βγαίνουν νωρίς τα στοιχεία. Είναι λίγο διαφορετικά.
2: Η Eurostat 4,6 λέει όμως.
1: Ναι. Είναι τα πρώιμα στοιχεία και μετά έχουμε τα όρημα στοιχεία, τα τελικά. Που καταλήγουμε...
2: Α, τα πρώιμα είπα εγώ. Τα πρώιμα λέω εγώ.
1: Τη Eurostat είναι μια διαφορετική τύπου μέτρηση. Όχι. Με άλλη μεθοδολογία.
2: Επίσημη
1: στα στατιστικά. Επίσημη κι αυτή. Ναι. Αλλά και πάλι είμαστε, πάλι είμαστε τρίτη-τέταρτη ψηλότερη.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι χαμηλό. Προ Θεώ.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Ρε, 5,4
0: λίγο με κοκκινίζεις.
2: Κοκκινίζω, αλλά λίγο. Από το 5,4.
0: Άμα κοκκινίζεις, έχεις άφεση αμαρτιών.
2: Από το 5,4 το 4,6 δεν είναι μικρότερο? Με σχολείο δεν πήγες μαθηματικά?
0: Ντροπή.
2: Μικρότερο είναι.
0: Ντροπή.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός, Νίκο?
1: 5,4. Με το που βγαίνουν.
0: Πόσο είναι, ρε Γιάννη, ο πληθωρισμός?
2: Σύμφωνα με το Φιλιππίδη και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 5,4.
1: Σύμφωνα με τη Eurostat,
2: είναι 4,6.
0: Εσύ ποιον πιστεύεις?
2: Ποιο?
1: Τους Ευρωπαίους.
0: Άστο να απαντήσει μόνος.
2: Τι γύρω
0: σου. Εσύ ποιον πιστεύεις, το 4,6?
2: Ναι.
1: Το άλλο μήνα που θα είναι ανάποδα, εδώ τι θα κάνεις.
2: Ανάποδα θα είναι τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα θα αλλάξουμε. Πολιτική κάνουμε. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
2: αλλάζουν
1: και απόψεις μας. Σωστό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένουμε όμως να είμαστε όντως στο τέταρτο υψηλότερο. Ακόμη και με αυτό. Τέταρτο υψηλότερο, ναι.
1: Πού να δείτε τα επιμέρους. Είναι 22% ήταν το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ενέργειας στην Ελλάδα. Μείον 2. Το Μάρτιο συν 7,7. Τον Απρίλιο συν 21.
0: Η ενέργεια.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Οδικές μεταφορές και τα λοιπά. Μετρήστε τα τρόφιμα, τα ταμεία επεξεργασμένα. Δεκάρι, ε. Δεκάρι. Μόνιμα τα ταμεία επεξεργασμένα.
2: Εντάξει.
1: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
2: Είπαμε, είναι πολύ, πολύ ψηλό. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
2: Λίγο είναι τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: ωραία, θα πεθάνετε όλοι.
1: Και τον αγαθόν, το αγαθόν κοντά στο εξαράκι, έτσι. Τον αγαθόν.
2: Τον αγαθόν, 6.
0: Όταν λέμε αγαθά, τι εννοούμε?
1: Είναι μέσα και τα επεξεργασμένα. Μαζί με τα μη επεξεργασμένα.
2: Τρόφιμα.
1: Τρόφιμα.
2: Ναι.
0: Και τι είπε εσύ με τη Βουλγαρία, έχουμε.
2: Η Βουλγαρία διάβασα ότι είναι 6. Στο 6.
1: Όλη η Ανατολική Ευρώπη έχει.
0: Άρα να πανηγυρίζουμε, Γιάννη.
2: Παγώ να πανηγυρίζει.
0: Είμαστε καλά.
2: 4,6 λοιπόν εμείς. 5,4 είναι η Κροατία.
1: Η Βουλγαρία με την πιάνει στο στόμα σου πλέον. Κερδίζει
2: η Ρουμανία στο 9,5.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Και έχει μπει και στο ευρώ από πρώτη πρώτου. Τυχαίο. Μπαίνει στο ευρώ και αμέσω μετά κερδίζει η Eurovision.
0: Έρχεται.
1: Και εμά έτσι έγινε. Ναι. Μετά κάνει Ολυμπιακού, μάλλον.
0: Ολυμπιακού και μετά μνημόνιο.
1: Προκοπή αυτό. Είναι η σειρά των πραγμάτων.
0: Λοιπόν, δεν γλιτώσουν οι άνθρωποι, μακάρι.
2: Νίκο. Παρακολούθησες αυτά τις ανακοινώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας?
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή.
1: Βεβαίως. Έχουμε και Energy Mag, να σας θυμίσω. Οπότε υποχρεωτικά θα παρακολουθώ.
0: Ναι, αυτή είναι η εργασία.
2: Και τι αλλάζει δηλαδή στις ανεμογεννήτριες τώρα, τι θα αλλάξει?
1: Λοιπόν,
2: θα σου βλέπουμε στα βουνά.
0: Θα γυρίζουν από τα αριστερά.
2: Τι θα κάνουμε? Λόγω Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολλές.
2: Δηλαδή
1: αυτή τη στιγμή τα μετράμε σε γιγαβάτ αυτά, έτσι. Έχουμε 18 γιγαβάτ και ο στόχος το 2050 ήταν να φτάσουμε στα 45. Έχουμε ακόμα άλλα 90, προσέξτε, έτσι το λένε στο χωριό μου, στο pipeline. Δηλαδή σε 90. Διάφορα στάδια, ναι. 90 γιγαβάτ. Ενώ ο στόχος ήταν 110 σύνολο. 110 σύνολο.
2: Ναι.
1: Πάμε για 110, αν υλοποιηθούν, που δεν θα υλοποιηθούν, γιατί πλέον αρχίζει να μη συμφέρει, όλα τα επενδυτικά σχέδια. Πάμε δηλαδή υπερδιπλάσιο του στόχου που είχαμε το 2050.
2: Άρα τι θα γίνει?
1: Αρχίζουν και μπαίνουν περιορισμοί.
0: Αυτό καλό δεν είναι, υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά πλέον δεν παίρνουν τιμή και θα πάμε για πτωχεύσεις, αν συνεχίσουμε έτσι. Άμα δημιουργήσει ένα προϊόν υπερπαραγωγή, η οποία δεν καλύπτεται από τη ζήτηση, τότε έχουμε πτωχεύσεις. Και εκεί, επειδή όλα συνοδεύεται και από ένα δάνειο, είναι σαν τα πλοία το φωτοβολταϊκό. Σωστό, και το αιωλικό. Σωστό. Έχουν και ένα δάνειο μαζί.
0: Έτσι.
1: Αν δεν πάει καλά η απόδοσή τους, τότε το δάνειο το σκάει. Για να σκάσει, το πληρώνουν οι τράπεζες και μετά μπλέκουμε. Και εμείς οι υπόλοιποι. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτή τη διαδικασία. Ναι,
2: Τι προβλέπει λοιπόν
1: το χωροταξικό? Βάζει περιορισμούς στα νέα αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αυτά που δεν έχουν πάρει περιβαλλοντική μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχεις πάρει περιβαλλοντική μελέτη ή είσαι σε πολύ ώριμο στάδιο να την πάρεις, ξεμπέρδεψες, συνεχίζει να ισχύει το επενδυτικό σου σχέδιο. Οι υπόλοιποι αρχίζουν οι περικοπές. Πάμε στα φωτοβολταϊκά. 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα δεν μπορεί να είναι παραπάνω επί της συνολικής έκτασης στο νέο σχέδιο. Στα αιωλικά, εκεί γίνονται μεγάλες περικοπές. Υψόμετρο άνω του 1200 μέτρων απαγορεύεται να αναπτυχθεί.
0: Τι λες?
1: Από εκεί λέει και πάνω ξεκινάει, προσέξτε, το αλπικό οικοσύστημα. Άρα κρίθηκε το όριο των 1200 μέτρων.
0: Έχουμε εμείς αλπικό.
1: Βεβαίως. Εκεί που είναι τα περιβαλλοντικά, οι ζώνες πουλιών κτλ.
2: Ναι.
1: Μπαίνει όριο μεγάλο και περικοπές θα μπαίνουν ελάχιστα. Μπαίνει όριο ανέμου. Βγαίνει η μισή Ελλάδα από αυτό. Όπου φυσάει λιγότερο από 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο,
2: ναι,
1: κόβονται. Είναι η μισή Ελλάδα βγαίνει έξω.
0: Δηλαδή από νέα αιωλικά.
1: Η Μύκονος είναι εκτός, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί βγαίνουν εκτός όλα τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πράγμα που σημαίνει ότι μένει επί της ουσίας από τις Κυκλάδες η Άνδρος και η Νάξος και μένουν τα μεγάλα νησιά των 12 νήσων, δηλαδή η Κάρπαθος, η Κος, η Ρόδος. Και της Ανατολικού Αιγαίου,
0: ναι,
1: η Λέσβος, η Λίμνος και η Χίος.
0: Αυτά τα μικρότερα νησιά δεν θα μπορούσαν με τις ανεμογεννήτριες που είναι φωτοβολταϊκά να ικανοποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζήτησης για ενέργεια?
1: Πάμε
0: που
1: τώρα. Έχουν βάλει δύο εξαιρέσεις. Ναι. Η μία είναι για την μονάδες αφαλάτωσης, να μπορεί να έχουν εκτάκτως ένα αιωλικό, ναι, να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Σωστό. Για αυτόν τον σκοπό. Και τα μη διασυνδεδεμένα. Γιατί πλέον είναι πολλά τα συνδεδεμένα, οι Κυκλάδες είναι όλες διασυνδεδεμένες με την Αττική. Θα μπορούν τα μη διασυνδεδεμένα να αναπτύσσουν ήπια και κατ' εξαίρεση κάποιες μονάδες.
2: Περισσότερα αύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα φάμε ξύλο από την Δήμητρα.
0: Τι που θα μας δίνει κιόλας.
2: Πες, έτσι δεν είπες.
0: Έχουμε καραμπόλα 7 οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Η άνοδος του Κηφισού σιγά σιγά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Εδώ θα μείνουμε, δεν φεύγουμε.
2: Νίκο, τα λέμε και αύριο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλό βαθμό στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρα. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. alba.acg.edu για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ακολουθούν διαφημιστικό διάλειμμα. Άρης Γαλανόπουλος. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
3: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
4: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο Γαλατάψι.
3: Στον Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Τρεις Εργένιδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού

0: Τον ευχαριστούμε και πάλι γιατί πάντα σε όλες τις επικοινωνίες μας στο ραδιόφωνο του Sky μας δίνει έγκυρη ενημέρωση για το πώς κινείται η αγορά του αυτοκινήτου κάθε μήνα, τις προοπτικές που υπάρχουν για τους επόμενους μήνες και φυσικά θα μιλήσουμε και για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρώπη με γυρισμένα χιλιόμετρα και τι θα πρέπει να προσέχετε. Κύριε Ντεφιτά, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Να είμαστε καλά. Να ξεκινήσουμε με την αγορά του αυτοκίνητου μήνα Απρίλιο και να δούμε και το τετράμινο του 2026 πώς έχει πάει.
1: Νομίζω ότι βλέποντας και το Μάιο, η αγορά θα κινηθεί με ένα μικρό θετικό πρόσημο και πιστεύω, όπως είχαμε πει και μαζί, ως τα τέλη του έτους θα φτάσουμε τις 150.000 από τις 144.000, άρα θα δούμε πάλι μια σταθερή, μικρή μέρα, αλλά σταθερή πρόοδο.
0: Λοιπόν, όλα τα χρόνια που έχουμε επικοινωνία, πάντα από την αρχή του χρόνου βρίσκεται το τι ταξινομίες θα έχουμε στο τέλος του χρόνου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο.
1: Κοιτάξτε, μας ευνοεί λίγο και η αγορά με την έννοια ότι έχει μια σταθερή ανωδική πορεία. Βλέπουμε μάλιστα πολλούς επιμέρους τομείς να αναπτύσσονται. Αυξημένο ενδιαφέρον έχουμε αυτόν τον καιρό για το κινούμενο ηλεκτρικά 3. Μαθαίνουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν και από τα ταξί, παρακαλώ, για τα ηλεκτρικά ταξί. Υπάρχει κινητικότητα. Βέβαια και οι εισαγωγικές έχουν μεγάλο, όπως ξέρετε, πλέον μεγάλη προσφορά μοντέλων έτσι, και μαρκών.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Έχουμε και κάποιες αρκετά πια ελκυστικές τιμές σε μικρομεσαία αυτοκίνητα, τα οποία ξέρετε προσπαθούν τα εργοστάσια έτσι να ξαναέρθουν προς τα κάτω, γιατί είχαν απομακρυνθεί.
0: Σωστά.
1: Και αυτό δίνει πολύ καλές λύσεις για τον καταναλωτή. Όπως έχουμε συχνά συζητήσει, επίσκεψη σε μια έκθεση και σίγουρα μια καλή έρευνα αγοράς. Θα βρει πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Και να προσθέσω και εγώ ότι έχουμε και εισβολή από μάρκες από Κίνα, εσύ.
1: Ναι, κοιτάξτε, για μας σε όλες τις εργοστάσεις είναι το ίδιο σημαντικά.
0: Σωστά.
1: Και σίγουρα βελτιώνουν τον ανταγωνισμό, δίνουν λύσεις και σίγουρα η συγκεκριμένη χώρα πλέον το βλέπουμε όλοι τεχνολογικά, δεν υστερεί, ενδεχομένως κάποια πράγματα πλέον εκτεί.
0: Οπωσδήποτε. Για δώστε μας μια εικόνα τώρα με τις αξινομίες μέχρι το τετράμινο αυτό που έχουμε. Νομίζω είναι καλύτερο από τον προηγούμενο χρόνο, το 2025.
1: Σωστά. Σπλάω Απρίλιο, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα με το τσίγκο, όπως λέμε εμείς, με τις πινακίδες δηλαδή, δεν έγιναν όλες οι αναμενόμενες αξινομήσεις. Γι' αυτό σας λέω με το Μάιο θα βρεθούμε με ένα θετικό πρόσημο 2-3%.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν πάμε σε μια άλλη ενημέρωση που ήρθε και από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκίνητων από ένα δελτίο τύπου, που μας μιλάει για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρώπη με γυρισμένα χιλιόμετρα και τι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Κοιτάξτε, είναι μάστιγα πανευρωπαϊκή. Προφανώς ισχύει και για τα εγχώρια μεταχειρισμένα. Τα πράγματα πλέον έχουν εκείνη εκτεταμένα και γι' αυτό ο επίτροπος, ο κύριος Τσιτζικός σας, θέλει να παντρέψει όλες τις βάσεις δεδομένων από όλες τις χώρες, να μπορούμε να βλέπουμε το αυτοκίνητο, αν είχε κυκλοφορήσει σε τρίτη χώρα, τι ακριβώς ιστορικό είχε. Θα υλοποιηθεί αυτό. Προς το παρόν όμως, γιατί ο καταναλωτής είναι καλόπιστος και γνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένη η αγοραστική δύναμη του Έλληνα αγοραστή.
0: Βεβαίως.
1: Το αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορούν να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο,
0: όχι.
1: Πάρουν ένα μεταχειρισμένο.
0: Άλλωστε, έχουμε ένα γερασμένο στόλο που είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, 18 χρόνια μέσω όρο κυκλοφορίας.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν μόνο σας ότι ένα αυτοκίνητο 15-20 ετών, όταν έρθει η ώρα της ανταλλαγής, είναι συγκεκριμένες δυνατότητες. Άρα, τι συστήνουμε και το συστήνουμε κατηγορηματικά. Μία επίσκεψη με το αυτοκίνητο στο συνεργείο, το επίσημο συνεργείο, να μάθουμε το ιστορικό. Οπωσδήποτε ο καλός επισκευαστής θα μπορέσει να δει από το αυτοκίνητο αμέσως πράγματα ούτως ή άλλως και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε παραστατικά, πώς να το πω, που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Σε αυτό λοιπόν τώρα έρχεται ο ΣΕΑ και λέει: κοίταξε να δεις, την ώρα που εγώ δεν μπορώ να επαληθεύσω τι έχει κάνει ο άλλος στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Βουλγαρία, καλύτερα παπούτσι από τον τόπο. Τι να σας πω τώρα.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο, διότι η εικόνα που είναι στα Βαλκάνια είναι το 50% λέει, τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με γυρισμένα χιλιόμετρα.
1: Και ξέρετε, υπάρχει και εδώ ένα άλλο πολύ δυσάρεστο γεγονός. Κάποιοι επιτίδοι, πώς αποπαροτρύνουν τον πελάτη να εκτελονίσει το όνομά του, το εκτελονίσει το όνομά του πελάτη και πλέον αν θέλει μια μέρα να βρει το δίκιο του, γιατί υπάρχουν αστικές ευθύνες του, ο πολιτής οφείλει να έχουν τηρηθεί αυτά που υποσχέθηκε. Το αυτοκίνητο να τρακάρει, σου μαθαίνει χιλιόμετρα. Μετά έρχεται λοιπόν και λέει: μα ξέρει, το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο το ελληνικό, πρώτον. Αφήστε ναι. Από τι πιο πολλέ φορέ, γνωστή ιστορία είναι ότι μα και εμένα με κοροϊδεύσαν. Ναι, δεν είναι σημασία. Έτσι μου το πούλησε.
0: Κύριε Δευτέρα, να σα ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε. Τον επόμενο μήνα έχουμε να πούμε ακόμα πιο ευχάριστα και να φύγουμε λίγο από τα μεταχειρισμένα και να πάμε σε κάτι άλλο καλύτερο. Και ίσω και η κυβέρνηση να θελήσει να βοηθήσει να αλλάξουμε και τον παλιό στόλο που υπάρχει. Θα το δούμε σιγά σιγά.
1: Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και κάθε μήνα, όποτε έχει χρόνο, μιλάμε για την αγορά του αυτοκινήτου, τι εικόνα έχει, τι μπορούμε να δούμε για το μέλλον και τι προβλήματα υπάρχουν. Να είστε καλά φίλοι μας, καλά απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση λόγω σύγκρουσης νωρίτερα 7 οχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό Σάλιμο και από το ύψος της Εθνικής προς το λιμάνι του Πειραιά. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών μηνών υπήρξε κατάπαυση του πυρός. «Θα δώσουμε μία ευκαιρία σε αυτό, δεν βιάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, διαμηνύοντας ότι έδωσε ήδη εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκονα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο συγκεκριμένο βίντεο. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ. Μεταξύ αυτών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νεοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα της χώρας του. Εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη, σχολίασε από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Για απαράδεκτη ενέργεια έκανε λόγο η Ιταλική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα γίνουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
8: Καλησπέρα σε όλους.
9: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
10: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
11: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται τώρα, δεν είναι δημογραφία αυτό.
12: Στα εξηγόρια.
11: Μάλιστα, λοιπόν.
13: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
14: Ποια γέλασε!
15: Καλείτε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
13: καταλάβω.
15: Γιατί
13: ήμουν ωραίος, κύριε.
15: Τι είχατε κάνει.
13: Παραμύθι.
16: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς,
15: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Λούζες είμαστε.
17: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπής.
18: Έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
19: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
20: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό έδεσε ένα ερώτημα.
19: Μονόλογο 7 λεπτά. Τι κάνατε?
21: Εγώ ή εσείς?
19: Τι κάνατε?
21: Εγώ ή εσείς?
19: Τι κάνατε?
21: Τι είναι αυτό? Τι τρέλα είναι αυτή?
22: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
23: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται, καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Μίνι έκπληξη εδώ στον Sky 100,3. Εκτάκτως τα λέμε σήμερα στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Εύχομαι αύριο να είναι εδώ στη θέση της το κορίτσι μας.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου πάντα στα ντεξ, την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Η Ρούλα μας, η Ρουλίτα μας σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, και εκεί καταγράφει κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8, ναι. Δεν είπα τους πιο δημοφιλείς τρόπους επικοινωνίας. Διαδικτυακό skyradio.gr, μπαίνετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», πατάτε και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirkpapakitsbel.com. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, είμαστε στην κορυφή του Λόφου. Από εδώ και πέρα η εβδομάδα έχει μόνο κατηφόρα. Αχνό φαίνεται και το Σαββατοκύριακο, οπότε καλά νέα για εσάς που ενδεχομένως μας ακούτε αυτήν την ώρα και δεν δουλεύετε, παιδιά, για εμάς. Μια άλλη ιστορία αυτή, μην γκρινιάξω ότι δουλεύω πάλι ένα ακόμη Σαββατοκύριακο. Η μυρωδιά έφυγε, κυρία Σταματίου, τι έγινε, τη διώξαμε την μυρωδιά, τη διώξαμε εδώ από τα νότια προάστια. Φύσηξε βοριάς, διότι αυτό διαβάζω, ότι φύσηξε βοριάς, αν και δεν φύσε και πάρα πολύ εκεί έξω. Είστε λίγο ευαισθητούλιδες νομίζω εκεί στα νότια προάστια, είστε λίγο ευαισθητούλιδες που να μένατε στο Θριάσιο και στην Ελευσίνα. Φαντάζομαι πως με φιάλες οξυγόνου θα μετακινούνταν οι φίλοι μου ή των νοτιών προάστιων και εμείς ή των βορείων προάστιων τις ίδιες ευαισθησίες κουβαλούμε. Το λέω γιατί υπάρχει, θα έλεγε κανείς, θα την περιέγραφε κανείς μια περιβαλλοντική ανισότητα σε αυτήν εδώ την Αθήνα, σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στη χώρα. Μία από τις πολλές ανισότητες που μπορεί να καταγράψει κανείς, διότι οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής τι να πούνε, που έχουν δίπλα τους βιομηχανίες, που έχουν μία ατμοσφαιρική ρήπανση πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται και κανείς να γίνει κάτι. Θα ασχοληθούμε με το θέμα μετά τις 18:30. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μελάς, νομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν θα σταθούμε στο τι προκάλεσε αυτή την οσμία αερίου στην Αττική. Δεν θα λύσουμε εμείς αυτό το μυστήριο, θα το λύσουν οι αρχές κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει, να ξέρετε, κάποια επίσημη απάντηση μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ούτε στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, ούτε στα πλοία ανοιχτά του Πειραιά, ούτε στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ούτε οι μετρητές που υπάρχουν και καταγράφουν τους αυξημένους ρήπους έχουν εντοπίσει, έχουν καταγράψει κάτι. Βλέπω πως ανοίγει μια συζήτηση και για τον εξοπλισμό αυτό τον οποίο διαθέτει η πολιτεία, ότι είναι δηλαδή κάπως απαρχαιωμένος, ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο σύγχρονα συστήματα. Ναι, να το δούμε και αυτό. Φαντάζομαι θα υπάρξει επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση αυτού του φαινομένου, που εγώ το πήρα λιγάκι στο χαβάλε στην εισαγωγή της εκπομπής. Είναι όμως σοβαρό. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, τον αέρα που αναπνέουμε, παιδιά, και φαντάζομαι όλοι θέλουμε να είναι καθαρός. Απλώς λέω πως εδώ έχουμε κατοίκους δύο ταχυτήτων σε πολλές περιπτώσεις και δεν είναι και μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η ατμοσφαιρική ρήπανση. Με τον κύριο Μελά θα πούμε κάποια πράγματα για το πόσο πολύ και σε ποιες περιοχές, έτσι, γενικότερα υπάρχει ατμοσφαιρική ρήπανση στη χώρα, στην Ελλάδα. Υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές και πώς αυτό το έχουμε αποδεχθεί, αν θέλετε, ως μια κανονικότητα. Κατά τα λοιπά, το πολιτικό θερμόμετρο για μία ακόμη μέρα χτυπάει κόκκινο. Η χώρα σαν να κινείται σε ρυθμούς άτυπης προεκλογικής περίοδου, παρότι οι εκλογές δεν έχουν ακόμη προκηρυχθεί και παρότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε και σήμερα στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως οι κάλπες θα στηθούν σε ένα χρόνο από τώρα, την άνοιξη του 2027 δηλαδή. Εγώ να σας πιστέψω, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, όμως όταν ανοίγω την τηλεόραση, τι παθαίνω κι εγώ? Νιώθω ότι σαν να ψηφίζουμε την επόμενη Κυριακή. από τις συζητήσεις που κάνουν οι πολιτικοί και με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουν και αυτές τις συζητήσεις και τα πολιτικά πάνελ, οι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι το κλίμα. Το κλίμα αυτό είναι και είναι προφανές, νομίζω. Θα πούμε περισσότερα με τον Πάσχο Μανδραβέλη, που είναι ο έτερος καλεσμένος της σημερινής μας έκτακτης ραδιοφωνικής συνάντησης. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ αυτό. Δηλαδή να είμαστε σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για μήνες ολόκληρους. Αυτό κάνει ζημιά πρωτίστως στην ίδια τη χώρα, στην οικονομία της χώρας. Βλέπεις ότι τα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει σβάρνα ολόκληρη τη χώρα. Κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις, στείνονται καινούργια κόμματα, δημοσκοπήσεις βγαίνουν όλο και πιο συχνά. Και εμείς τα μέσα ενημέρωσης νομίζω ήδη έχουμε αρχίσει να προβάρουμε το κουστούμι του εκλογολόγου. Άρα έχει παραμυρίσει εκλογές για να λέμε ότι σε ένα χρόνο θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Αλλά θα μου πείτε από την άλλη, σε αυτήν εδώ τη χώρα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε και σε μια αιώνια προεκλογική περίοδο. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Και άλλα πολλά θα πούμε μέχρι και τις 8 που θα σας κρατήσουμε παρέα, που θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους νέους όρους που θέλει να βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα από ένα νομοσχέδιο το οποίο έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα. Νομίζω τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ο Γιώργος Λιάλιος, ο άνθρωπός μας, θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30. Μπαίνουν κάπως πιο αυστηροί όροι, ας πούμε, για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Εδώ πολύ κόσμο που έφερε αντιρρήσεις για αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Έργα τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν εφόσον είμαστε οπαδοί, υπέρμαχοι της πράσινης ενέργειας και θέλουμε τέλος πάντων να έχουμε ως προς την ενεργειακή πολιτική που θα ξεδιπλώσουμε τα επόμενα χρόνια αρκετές επιλογές μπροστά μας. Να μην εξαρτώμαστε από τον Πούτιν και τον όποιον Πούτιν. Όμως το ότι αυστηροποιούνται οι κανόνες τόσο πολύ δείχνει και κάτι άλλο, ξέρετε. Δείχνει ότι μάλλον ήταν στραβός ο δρόμος που είχε πάρει η σημερινή κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλλον δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε τις αντιδράσεις που πολλές φορές υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουν υπάρξει καταγγελίες για δημιουργία αιωλικών πάρκων σε περιοχές Natura. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν καταγγελθεί από σοβαρούς ανθρώπους. Δεν είναι, θα έλεγα, σοβαρό να τους βαφτίζουμε όλους αυτούς ψεκασμένους. Και βλέπετε πως εδώ έρχεται η κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρεί κάποια στοιχεία της πολιτικής τους. Καλό είναι αυτό, αλλά ας πούμε και να έκανα λάθος κάποια στιγμή δημοσίως, δεν βλάπτει, έτσι, δεν βλάπτει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Λιάλιος θα μας εξηγήσει τι αλλάζει ως προς αυτό, ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μετά τις 7.30 που θα είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικός. Προς το παρόν προτείνω, κυρία Σταματίου, αν είστε έτοιμοι, να κάνουμε την πρώτη μας στάση στους δρόμους, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί έξω. Να πούμε για αρχή πως έχουμε μια καραμπόλα 7 οχημάτων, παρακαλώ πολύ, στην Αθηνολαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει πως αν είστε και αν περάσατε από το σημείο ή αν περνάτε τώρα από το σημείο που είχαμε αυτή την καραμπόλα, βγαίνετε κατευθείαν στον αέρα, παιδιά. 2-10-48-00-170-4, μιλάτε με την κυρία Σαμαραδέλη που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και την κυρία Βρετάκου που κάνει το γενικό κουμάντο στο τηλεφωνικό κέντρο και τα λέμε στον αέρα του Sky 100,3 για να βοηθήσουμε και τους φίλους οδηγούς που ενδεχομένως θα θέλουν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Ξαναλέω εγώ το σημείο. Είναι η Αθηνών Λαμίας, είναι το ρεύμα προς Λαμία και είναι το ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Εκεί έχουμε μια καραμπόλα 7 οχημάτων. Επίσης έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Καθοδότη, στην Αρδιτού, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Παραλιακή και στο ρεύμα προς Πειραιά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Να δω και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αν εκεί έχουμε κάποιο θέμα αυτή την ώρα ή αν είναι μια καλή εναλλακτική για εσάς. Και εκεί πρόβλημα έχουμε. Δυστυχώς, ναι, ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Στο ρεύμα προς Αθήνα όμως θα καθυστερήσετε. Βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση αναδιαστήματα. Από τη Βούλα μέχρι και την Ηλιούπολη αναδιαστήματα. Δεν είναι όλο αυτό το κομμάτι μποτιλιαρισμένο. Στο κέντρο τα είπαμε, ναι, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Και πιο πάνω βλέπω κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρευματά της στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού. Η Μεσογείων επίσης έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο καθοδικό της ρεύμα. Εκεί λίγο πριν το Πεντάγωνο. Και πιάνει κίνηση βλέπω από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, ενημερώστε μας παιδιά και για τη Μεσογείων. 2-10-48-0-0-170-4. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Αττική Οδός έχει και αυτή κίνηση και στα δύο ρεύματά της στο ύψος του Αμαρουσίου, εκεί στο Δαχτυλίδι και στο Πήγαινε και στο Έλα και προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Και τι άλλο, κάπου αλλού πρόβλημα δεν βλέπω και πάλι καλά δηλαδή να λέμε. Είναι καθημερινή, είναι Τετάρτη, θα έχει κίνηση παιδιά, δεν γίνεται να μην έχει κίνηση Τετάρτη μέρα. Ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα και ξαναλέω, αν είστε κάπου και έχει συμβεί κάτι, κάποιο τροχείο ή και σε αυτή την καραμπόλα στην Αθηνών Λαμίας, εδώ είμαστε εμείς. Οι γραμμές μας ανοιχτές, δίνουμε προτεραιότητα στους φίλους οδηγούς που θέλουν να μας δώσουν τη συνολική εικόνα από τους δρόμους, τι συμβαίνει τώρα. Αυτά και από τους δρόμους. Που πάμε τώρα, κυρία Σταματίου, πάμε στο sky.gr. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχει προκύψει από πλευράς ειδησιογραφίας τα τελευταία λεπτά.
1: Βάζετε www, φέρω το φακό το παιδί μου.
0: Τον παίρνω τον φακό, τον βάζω στο sky.gr. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα, το διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά Μπεν Γκβίρ σε μέλη του Φλωτίλα. Ο Μπεν Γκβίρ είναι υπουργός της κυβέρνησης του κυρίου Νετανιάχου και τον αποδοκίμασε και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε μια κίνηση την οποία δεν την συνηθίζει ο κύριος Νετανιάχου. Είναι μασίφ το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ και είναι και τέτοιες οι συνθήκες. Είναι σε πόλεμο το Ισραήλ, οπότε δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει έτσι ένα κλίμα ενότητας και ένας κοινός βηματισμός μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Εδώ όμως ο συγκεκριμένος το τερμάτισε με αυτά που έκανε, με αυτούς τους τραμπουκισμούς και με αυτή τη δημόσια συμπεριφορά που είναι νομίζω απολύτως καταδικαστέα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλησαν με αυτόν τον τρόπο, συμφωνείς, διαφωνείς, να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, διαβάζω σε άλλο θέμα του sky.gr. Τι άλλο έχουμε στην πρώτη σελίδα? Έχουμε τη βόμβα που πυροδότησε ο κύριος Μυτιληναίος για τα φωτοβολταϊκά. Έρχεται, λέει, νέα γενιά κόκκινων δανείων στην αγορά ενέργειας. Κάτι έχει γίνει πολύ λάθος από ό,τι φαίνεται στη συγκεκριμένη αγορά. Και εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα, αν θέλετε. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει με την πράσινη ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά πάρκα, η Ευρώπη. Γενικότερα η Ευρώπη. Σαν να το έχουμε παρατήσει εκεί το άθλημα. Δίχως όμως κανείς δημοσίως να έχει το θάρρος να βγει και να το πει. Ότι δηλαδή για λίγα χρόνια δεν θα είναι κεντρική μας πολιτική η πράσινη ενέργεια. Βγείτε και πείτε το, παιδιά, δημοσίως, τι φοβάστε? Οσμία αερίου στην Αττική, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη την προέλευση του φαινομένου. Άλλο θέμα που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του sky.gr. Και μια τραγωδία στην Αττική Οδό, αμέλησα να τα αναφέρω αυτό. Έχουμε έναν νεκρό μοτοσυκλετιστή μετά από σύγκρουση με περιπολικό και φορτηγό. Είχαν σταματήσει στη Λέα τα δύο οχήματα, δεν τους είδε ο μοτοσυκλετιστής. Δεν ξέρω, πήγαινε με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ αυξημένη και δεν πρόλευε να σταματήσει. Οι συνθήκες του δυστυχήματος φαντάζομαι θα διερευνηθούν από την τροχιά. Αυτά και άλλα πολλά θα διαβάσετε στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος.

0: Διαφημίσεις θέλετε, κυρία Σταματίου, διαφημίσεις θα έχετε ευθύς αμέσως, αφού σας πω πως σήμερα μαζί μας είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Κουβαλάει το Πανεπιστήμιο αυτό ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Έρχεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και βεβαίως εισάγει πρωτοποριακά και διεπιστημονικά προγράμματα τα οποία αξίζει να τα αναζητήσετε στο killgreece.gr. Είναι ο ιστότοπος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, το οποίο έρχεται για να αλλάξει τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημονικής, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Γεράσιμε.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Που αντέχει. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
9: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
8: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
9: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
8: Ταξίδια.
9: Προϊόντα τεχνολογίας.
8: Ποδήλατα.
9: Εισιτήρια.
8: Δωροεπιταγές.
9: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
8: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
11: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Φυλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
15: Η χρηστή τομή ιδιαίτερου φροντίου.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ύψος του Ιδρύματος Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας, μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας Εθνικής Ασφάλειας, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Ισραηλινό υπουργό πήρε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον υπουργό Μπενγκβίρ καταγεράβνωσε και ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και για τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέω πως την λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με ψάχνει τον παράτηρο. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια του στόχια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και εσύ λε, το φάνα μπάκι να την πάει στο λάθο τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο τη τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την μέρα λε, πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε, ο άλλο έχει του πειράβου στο κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
19: Καθώ η Ιδία δεν έφτιασε.
18: Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
19: Σύμφωνα,
18: δεν γίνεται.

Franco Sposa. Νομίζω πως θα συμφωνήσετε όλοι πως είναι μυθικό αυτό το ηχητικό που ακούσαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μυθικό, παιδιά, μυθικό. Από τα καλύτερα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και προσέξτε, αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε είναι πως το συγκεκριμένο ηχητικό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όχι, παιδιά, δεν έχει πειραχθεί. Ελάχιστο μοντάζ έχει, ελάχιστο. Είναι από κάποια συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο καιρό σε κάποιο βίντεο ο κύριος Γεωργιάδης. Να πω για το συλλογισμό του κύριου Γεωργιάδη που ξεκινάει να μας αναλύει τους πλανήτες, το σύμπαν, πως δημιουργήθηκε τα οάρια, τα σπερματοζωάιρα και καταλήγει στο ότι θα πρέπει να μας κάνει μήνυση το σύμπαν, διότι κλεγόμαστε εδώ ότι δεν περνάμε καλά στην Ελλάδα. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, παιδιά.

Και αυτό θα έλεγε κανείς πως είναι το λεγόμενο Eurovision Effect. Κρατάει μερικές ημέρες μετά το τελικό της Eurovision. Ακούς στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα να παίζουν τραγούδια της Eurovision. Αυτό ξεχώρισε το τραγούδι του Santa Vinci. Και κάτι μου λέει πως θα φορεθεί πολύ το φετινό καλοκαίρι. Θα το ακούμε σε πάρτι, σε γιορτές, σε γάμους.

0: Βέβαια, το Eurovision Effect κρατάει ακόμη. Ελπίζω να μην συνεχίζονται οι βαθιστόχαστες και βαρύδουπες αναλύσεις για το τι πήγε στραβά με τη Eurovision και δεν πήγαμε καλά γιατί βγήκαμε δέκατη. Τι χώρα ρε παιδί μου κι αυτή, η Ελλάδα μας, τι χώρα. Αναλύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί δεν πήγαμε καλά σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Ο Θεός να τον κάνει μουσικό αυτόν τον διαγωνισμό. Στραβώνεται κανείς, κανένα σοβαρός τραγουδιστής όπως ο συγκεκριμένος, ο κύριος Σαλ Νταβίντσι, ο οποίος έχει μια πορεία 40 ετών. Όχι μόνο στη δισκογραφία, έχει κάνει και άλλα πράγματα από ό,τι διάβασα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι για τα σκουπίδια, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως πιο αστείο από τον ίδιο το διαγωνισμό της Eurovision είναι η συζήτηση και η ανάλυση που έπονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, τι να πεις. Διασκεδαστικό αν δεν συμμετέχεις σε αυτές τις συζητήσεις. Για πάμε τώρα στο θέμα μας και πάμε και στον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Μελά, είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αυτό το μυστήριο με την οσμή αερίου εδώ στην Αττική. Υπήρξε και ένας μικρός, θα έλεγα, πανικός στα νότια προάστια κατά κύριο λόγο. Έκλεισαν σχολεία, εκενώθηκαν κάποιες επιχειρήσεις, επειδή υπήρξε ανησυχία πως μπορεί να έχει σημειωθεί κάποια σοβαρή διαρροή είτε στο δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Η αιτία και τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την οσμή του αερίου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις αρχές. Έντονη δυσοσμία σήμερα δεν υπάρχει και προφανώς αυτά είναι περιστατικά τα οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με φυσικασμό ή με πρόχειρες εικασίες ή και με θεωρίες που προφανώς δεν έχουν καμία βάση. Διάβαζα για παράδειγμα κάποιος με κάποιο τρόπο συνέδε την παράξενη αυτή οσμή, την οσμή αερίου, με σεισμό, με ενδεχόμενο σεισμό, δεν ξέρω πόθεν προκύπτει αυτό. Τέλος πάντων, εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, θα έλεγα ενδεχομένως και πιο σοβαρό, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα ορισμένων συμπολιτών μας που είναι εξαιρετικά δύσκολη, σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ζουν. Και καλούνται να ζουν σε αυτό το περιβάλλον δίχως να έχουν άλλη επιλογή σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν θα σταθούμε σε κάποια συγκεκριμένη, αλλά όσοι έχετε βρεθεί για παράδειγμα στην Δυτική Αττική, σε περιοχές που εφάπτονται της βιομηχανικής ζώνης, ξέρετε εκεί τι περιβαλλοντική ανισότητα υπάρχει και πολλές φορές λόγω των δηληστηρίων και των εργοστασιών που δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, πόσο αποπνικτική μπορεί να είναι η ατμόσφαιρα. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί που μένουν εκεί μπορεί και να γελούσαν με το πόσο πολύ ανησύχησαν κάτοικοι των νοτίων προαστίων. Θα επιχειρήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα με τον κύριο Δημήτρη Μελά, ο οποίος ξαναλέω είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε Μελά, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Τι λέτε αναφορικά με την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον και την ατμοσφαιρική ρήπανση? Υπάρχουν σίγουρα περιοχές που είναι πάρα πολύ επιβαρημένες και είναι σαν ένα πρόβλημα το οποίο το κρύβουμε κάτω από το χαλί.
1: Νομίζω ότι το θέσατε πολύ σωστά το θέμα. Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες σαφώς ανησύχησε τον κόσμο, γιατί κατάλαβε με τη μύτη ότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα που δεν θα λέγα συμβαδίζει με μια καθαρή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι διαχρονικό, μας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, και προκαλεί πολύ έντονα αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι ρήποι δεν έχουν οσμή, κατά συνέπεια δεν τους καταλαβαίνουμε με τη μύτη μας, περνάνε απαρατήρητοι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν βρεθούμε σε μια ρυπασμένη ατμόσφαιρα δεν θα καταλάβουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι σαφώς διαχρονικό, δεν θα λέγω ότι είμαστε στη χειρότερη φάση του, ενδεχόμενα είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται έστω και ελαφριά με το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, για να το αναφέρουμε χαρακτηριστικά, πριν λίγα χρόνια η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω παραβιάσεων των ορίων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Οπότε το πρόβλημα εσείς το εντοπίζετε κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, κύριε καθηγητά. Στην περιφέρεια είναι καλύτερη εικόνα, η κατάσταση?
1: Όχι. Η απάντηση είναι όχι.
0: Όχι.
1: Καταρχάς, εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που αποτελούν ένα μόνιμο πρόβλημα, είναι μια μόνιμη παραμόρφωση της φυσικής ισορροπίας που υπάρχει εκεί. Δεν μπορούμε φυσικά να αποκλείσουμε, να βγάλουμε εκτός συζήτησης τις βιομηχανικές περιοχές. Αναφέρατε πριν λίγο περιοχές στα δυτικά της Αθήνας.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτές που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα.
1: Όχι. Ναι. Να σας πω ότι ενδεχόμενα και σε μικρότερες περιοχές, σε μικρότερες πόλεις εννοώ, έχουμε σοβαρό θέμα είτε με δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με βιομηχανικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή, αλλά να σας πω ότι υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα επίσης τους χειμώνες με την καύση βιομάζας για τη θέρμανση.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες βιομάζας για να μπορέσουν να θερμάνουν τις κατοικίες κατά διάρκεια του χειμώνα, χαρακτηρίζονται από κακή ποιότητα του αέρα με πολύ ψηλές συγκεντρώσεις ορμένων σωματιδίων.
0: Ναι. Καλά, αυτό τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Αθήνα και στα βόρεια προάστια και σε άλλες περιοχές το έχουμε δει, το έχουμε καταγράψει με την εθαλομύχλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν βραδιές που έχει πολύ κρύο και προφανώς όλοι έχουν να ανάψει τα τζάκια τους και πραγματικά βγαίνεις έξω να κυκλοφορήσεις και δεν μπορείς καλά-καλά να αναπνεύσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, ενώ ήμασταν σε μια πορεία βελτίωσης, η οικονομική κρίση μας πήγε πίσω και σε αυτό το θέμα. Πριν 13-14 χρόνια περίπου αυξήθηκε δυσανάλογα το τέλος στο πετρέλαιο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο πετρέλαιο θέρμανσης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δυσκολευόταν να τα βγάλουν πέρα να προσφύγουν σε φτηνότερες λύσεις όσον αφορά την θέρμανση των κατοικιών. Ενώ το σωστό ήταν από το πετρέλαιο να περάσουμε στο φυσικό αέριο, που ήταν η επόμενη φάση θα έλεγα, και από εκεί και πέρα βέβαια σε ακόμα πιο φιλικές λύσεις, εμείς δυστυχώς κάναμε ένα βήμα πίσω και αρχίσαμε να καίμε είτε σε τζάκια είτε σε κάποιες συσκευές θέρμανσης καύσιμα τα οποία δυστυχώς επιβαρύνουν υπερβολικά πολύ την ατμόσφαιρα. Είχαμε ακόμα και καύση από λάστιχα, αλλά ακόμα και το ίδιο το ξύλο, που από μόνο του είναι ένα καλό υλικό, γιατί είναι ανανεώσιμο, έχει κάποιες καλές ιδιότητες. Παρ' όλα αυτά, όταν καίγεται σε περιοχές όπως είναι οι αστικές περιοχές, που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων δραστηριοτήτων, καταλαβαίνετε ότι εκεί προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς το πράγμα έχει αρχίσει και βελτιώνεται.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Ως προς το ρυπαντικό φορτίο, ως προς αυτά τα οποία βλέπετε εσείς σε επίσημες μετρήσεις που γίνονται, είναι καλύτερη εικόνα?
1: Αν συγκρίνουμε με πριν λίγες δεκαετίες, σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και τη δεκαετία του 90 ακολουθούσαμε σχεδόν μια ανωδική τάση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ρήπων.
0: Ναι.
1: Αργότερα, είτε με την εισαγωγή καταλυτικών αυτοκινήτων, είτε διότι βελτιώσαμε τις κεντρικές θερμάνσεις, περιορίσαμε τη ρήπαση από βιομηχανικές πηγές κτλ., είχαμε μια σαφή βελτίωση. Αυτή η βελτίωση διακόπηκε, όπως σας είπα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ενδεχόμενα βρισκόμαστε πάλι σε μια πορεία βελτίωσης, η οποία... απομένει να το δούμε βέβαια μακροχρόνια, γιατί καμιά φορά ξέρετε λόγω του ότι υπάρχει μεταβολή από έτος σε έτος μπορεί κάτι
0: θέλετε να κυλήσει λίγος χρόνος για να έχετε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να μην βγάζετε και βιαστικά συμπεράσματα
1: ως επιστήμονες.
0: Σε σχέση με τη μέτρηση τώρα της ρήπανσης, επαρκούν τα μέσα τα οποία έχετε εσείς οι επιστήμονες στη διάθεσή σας? Διότι βλέπω ότι έχει ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το σημαντικό είναι η ρήπανση να παρακολουθείται από το Υπουργείο, το οποίο είναι και τις περιφέρειες βέβαια.
0: Ναι. Υπάρχει ένα δίκτυο που παρακολουθεί. Ναι.
1: Υπάρχει το εθνικό δίκτυο, το οποίο...
0: Είναι καταλήλως χρόνια... τεχνολογικά εξοπλισμένο αυτό το δίκτυο ή είναι 30-40 ετών ο εξοπλισμός?
1: Όχι, όχι. Έχει γίνει
0: αναβάθμιση.
1: Ανανέωση, αναβάθμιση του εξοπλισμού πριν μερικά χρόνια και έχει γίνει και μια συμπλήρωση των σταθμών, έτσι ώστε σίγουρα σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από ό,τι υπήρχαν πριν 4-5 χρόνια. Παρόλα αυτά, είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν επαρκεί, γιατί εκτός από τις πολύ μεγάλες πήγες που γνωρίζουμε, κάποιες μεγάλες πόλεις, βιομηχανικές ζώνες κτλ., θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Η ρήπανση υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει μόνο στις πόλεις, δεν υπάρχει μόνο στις βιομηχανικές περιοχές.
0: Φαντάζομαι αυτό τώρα έχει να κάνει και με την άναρχη δόμηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί σε περιοχές να βρεις δηληστήρια βιομηχανής και δίπλα οικιστική ζώνη. Εκεί να μένουν άνθρωποι κανονικά.
1: Ναι. Αυτό είναι σαν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
0: Στον ανεπτυγμένο κόσμο τα έχουν λύσει. Αυτά εδώ εμείς...
1: Ναι, είμαστε σε καλή... είμαστε ευτυχώς σε καλή πορεία, γιατί σήμερα δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάνει βιομηχανία όπου θέλει.
0: Σωστά.
1: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σήμερα, εδώ και είναι αρκετά χρόνια τώρα. Παρόλα αυτά, και ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολύ κοντά στις πόλεις μεγάλες ζώνες οι οποίες φιλοξενούν ρηπογόνες βιομηχανίες, έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Δημήτρης Μελάς, ομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είμαι? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές, παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας ενημερώσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, που σίγουρα θα το ξέρετε, πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας έχει αλλάξει, καθώς πλέον υπάρχουν στη χώρα μας μη κρατικά πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ οπότε. Έρχεται με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και πάνω από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πανεπιστήμιο, τις τρεις πιστοποιημένες σχολές του και τα άκρως ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά προγράμματα που έχει, μπορείτε να αναζητήσετε στο killgreece.gr. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Μαζί μας αυτό το απόγευμα και η ΕΚΟ, η οποία καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2006, φέρνοντας μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βάζετε ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις. Άμεσα, εύκολα

0: εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Noforce.
5: Και Προσταζάν
4: από τη Vogel.
6: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, καθώς και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Ψυχικό έως Μαρούσι. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο λιμάνι του Ασδότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες, για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν

0: Βίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σφοδρή ήταν η κριτική και από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν Γκβίρ ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη για να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας, ανέφερε το δίκτυο. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τις νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΣΕΙΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τις διαρροές που υπήρξαν από μια απόρριτη συνεδρίαση. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις διαρροές ως κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΕΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες. Το πρωί σήμανε συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει τη θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
2: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε!
3: Παμ!
2: Πάμε όλοι μαζί! Δυνατά!
4: Πιο δυνατά!
2: Για την Ελλάδα!
5: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίδες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Είναι το 0,1 στην 3. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, 1 στο 4 εκατομμύρια. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει να που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέω πώς την λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσάκι τον πάρω. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχος, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και εσύ λες, το φάλαμα και την πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ο άλλος για τους πειράζους στο κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
6: Καθώς στην Ινδία δεν έφτιαξε.
5: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
6: Σύμφωνα,
5: δεν γίνεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτο στον Πέτρο Κυρκυλή στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία ελπίζω να βρίσκεται στο πόστο της αύριο. Είναι Τετάρτη, είναι 20η μέρα του Μαΐου. Είμαστε, παιδιά, στου δρόμου τα μισά. Αυτό το λες. Πώς μπορείς να ατενίζεις τις επόμενες ημέρες με μια κάποια αισιοδοξία. Αισιοδοξία γεννάκι εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτήν την ώρα. Το λέω διότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Τώρα φαίνεται πως είναι καλύτερα τα πράγματα. Είχαμε μια καραμπόλα 7 οχημάτων. Φαίνεται πως έχουν μετακινηθεί τα οχήματα αυτά και πλέον σε κανονικές ταχύτητες θα κινηθείτε και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας. Βλέπω πρόβλημα μεγάλο στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της. Η Αττική Οδός δεν έχει θέμα αυτή την ώρα και εκεί είναι καλύτερη εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω πυκνή ροή των οχημάτων σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αλεξάνδρας κάπως επιβαρημένη αυτή την ώρα. Σταδίου Πανεπιστημίου σε καλή κατάσταση. Η περιφερειακή Μυτού επίσης έχει θέμα στο ρεύμα προς τα νότια προάστια. Η παραλιακή με πολλή κίνηση, όπως κάθε μέρα άλλωστε, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και τον Άλυμο. Και η Βουλιαχμένης έχει θέμα αναδιαστήματα από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη. Αυτά τα όχι και τόσο ωραία, παιδιά, από την κίνηση στους δρόμους. Στη μουσική έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής ακούμε Dead Can Dance, καινούριο τραγούδι. Πολύ ωραίο συγκρότημα, πολύ ωραία μπάντα. Έχουν έρθει πολλές φορές και εδώ στη χώρα μας. Έχουν και εδώ το δικό του κοινό. Αντί να βγάλουν καινούριο δίσκο, οι Dead Can Dance είχαν την εξής ιδέα για το έτος 2006, να βγάζουν κάθε μήνα από ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν βγάλει, έχει κυκλοφορήσει ήδη, μπορείτε να το ακούσετε είτε στο Spotify είτε στο YouTube. Mon amour sauvage, ο γαλλικός τίτλος του τραγούδιου. Την πολιτική επικαιρότητα θα δούμε για τη συνέχεια. Όπως σας έχω προαναγγείλει από την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο Πάσχος Μανδραβέλης. Καλώς τον, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Και τα λέμε και πρώτη φορά μαζί εδώ στο στούντιο. Χαίρομαι πάρα
1: πολύ. Από κοντά λέμε.
0: Ναι, διότι έχεις και σχόλιο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα σε δούμε και το βράδυ, οπότε θα σε καμαρώσουμε, Πάσχο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα των υποκλοπών και την ένταση που είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Να πούμε πως είχαμε επί της ουσίας την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη εκεί. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο από σένα και θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα και θα δούμε και συνολικά την επικαιρότητα.
1: Φοβάμαι ότι η διαχείριση που κάνει του θέματος η κυβέρνηση τη βυθίζει όλο και περισσότερο σαν μια κινούμενη άμμο, σε μια κινούμενη άμμο που δεν μπορεί να βγει. Και το χειρότερο είναι ότι μαζί με την κυβέρνηση βυθίζεται η αξιοπιστία πολλών θεσμών. Τώρα ακούω ότι η κυβέρνηση προορίζει να κάνει την Εξεταστική Επιτροπή με 151 ψήφους, που σημαίνει ότι είναι εθνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, αυτό θα πλήξει την αξιοπιστία εκείνων των βουλευτών που μέχρι προχτές μας λέγανε ότι αυτό είναι μια υπόθεση ιδιωτών, δεν αφορά την κυβέρνηση, δεν αφορά
0: Σωστά.
1: το κράτος.
0: Να θυμίσουμε απλώς εδώ στους ακροατές πως η αντιπολίτευση ζητά να γίνει εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, θεωρώντας προφανώς πως έχουν προκύψει νέα δεδομένα, νέα στοιχεία.
1: Έχουν προκύψει.
0: Ναι.
1: Έχουν προκύψει από το πλημμυριό δικείο, το οποίο ζήτησε να γίνει περαιτέρω έρευνα, αλλά δυστυχώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να ξαναθέσει, να μην βγάλει από το αρχείο τέλος πάντων την υπόθεση.
0: Ο οποίος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε κληθεί να προσέλθει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο ίδιος αρνήθηκε, επικαλείται, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, λόγους συνταγματικής τάξης, ότι δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ως ανώτατος δικαστικός λειτουργός ελεγχόμενος από τη συγκεκριμένη Επιτροπή.
1: Αυτό είναι
0: αυτό
1: εκεί έχει μια βάση. Νομίζω
0: έχει
1: ότι
0: ένα
1: έχει,
0: δίκιο, νομίζω.
1: Εκεί νομίζω ότι έχει ένα δίκιο, όσο άδικο είχε στο σκεπτικό περί αρχιοθέτησης της υπόθεσης. Εκεί ίσως είναι πιο ειδικοί να μας το εξηγήσουν οι συνταγματολόγοι,
0: Σωστά.
1: αλλά τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι έχει μια βάση, έχει ένα δίκιο. Εκεί πέρα δεν μπορεί ένας δικαστής να ελέγχεται από μια άλλη εξουσία για κάποια απόφαση που πήρε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ μπαίνει το εξής.
0: Βέβαια ανοίγει μεγάλη συζήτηση, αν μου επιτρέπεις, διότι τη διάκριση των εξουσιών που την προβλέπει ρητά το Σύνταγμα της χώρας. Έχει ποδοπατηθεί, την έχουν ποδοπατήσει πάρα και πάρα πολλές φορές. Έτσι.
1: Διαρκώς. Ναι. Και πολύ περισσότερο την τελευταία περίοδο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ, ως δικαιοσύνη συνολικότερα,
0: ναι,
1: όλοι λένε ότι το πόρισμα του κυρίου Τζαβέλα είναι δικονομικό σωστό. Πιθανότατα να είναι, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά μου θυμίζει λιγάκι το ανέκδοτο με το ιατρικό ανέκδοτο. Η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Δηλαδή τα κάναν όλα σωστά στη δικαιοσύνη. Δεν μάθαμε όμως το βασικό. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση.
0: Όντως.
1: Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να τιμωρεί ανθρώπους, είναι να φωτίζει κάποιες υποθέσεις οι οποίες απασχολούν και την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σε αυτό λοιπόν η δικαιοσύνη απέτυχε.
0: Ναι. Την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, πώς την είδες? Είχαμε και μια στοιχομηθεία, θα τη δουν οι φιλιακρότες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΕ με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Ευτυχώς ο κύριος Δεμήρης πήγε, είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και δεν επικαλέστηκε το απόρριτο. Διότι την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή είχαμε το εξής παράδοξο. Δημοσίους υπαλλήλους, τον διοικητή της ΕΥΠ, να επικαλείται το απόρριτο στην ανώτατη αρχή, γιατί το κοινοβούλιο είναι το όργανο της λαϊκής κυριαρχίας. Είχαμε λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους να αρνούνται να καταθέσουν στο κοινοβούλιο για τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Επομένως, νομίζω.
0: Επικαλούμενος ο ίδιος, νομίζω, τότε λόγους εθνικής ασφάλειας.
1: Ναι, αυτή η εθνική ασφάλεια, αν δεν ξέρει το κοινοβούλιο τι κάνουν στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, ποιος θα ξέρει? Δηλαδή, αυτοί μόνοι τους κρίνουν τι είναι η εθνική ασφάλεια. Επομένως, σε αυτή την ιστορία, αυτή η ιστορία γίνεται πολύ βρώμικη και πολύ σκοτεινή και φοβάμαι ότι μαζί με όλα αυτά συμπαρασύρει και τους άλλους αρμούς της εξουσίας, τη δικαιοσύνη, το κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα αυτή η θεσμική θολούρα, αυτή η θεσμική σκοτεινιά να τροφοδοτεί τον αντισυστημισμό. Με την έννοια πια, όταν οι πολίτες που δεν πολύ καταλαβαίνουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται βέβαια για το αν υπέκλεπταν το Χ, τον Ψ, τον Ω, αλλά όταν βλέπουν ότι σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν και κάποια ισχύ στην ελληνική κοινωνία δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους, όταν πρόσωπα επιχειρηματίες, υπουργοί, στρατηγοί δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους, σου λέει, εγώ αν πάω στη δικαιοσύνη ο Φουκαράς, πού θα βρω το δίκαιο μου? Επομένως, φοβάμαι ότι με αυτή την ιστορία το πρώτο πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όταν γίνονται τόσο σκοτεινά τα θέματα, ανθούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Ένα μεγάλο κομμάτι των θεωριών συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν για τα Τέμπη οφειλόταν στην προηγούμενη εντύπωση που είχαν από το χειρισμό του θέματος των υποκλοπών. Σου λέει, εκεί τα κάνανε αβαβά, άρα και στα Τέμπη κάτι κάνανε.
0: Ναι. Ότι είναι η ίδια πρακτική. Ναι.
1: Ακολουθήσαν την ίδια πρακτική. Επομένως, θεριεύει θεωρίες. Το δεύτερο είναι ότι θεριεύει το αντισυστημικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα με περίεργες άκρες. Μην το πούμε, δεν ξέρω. Δημιουργείται ένα κόμμα με περίεργες άκρες. Το οποίο.
0: Αναφέρεσαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το οποίο έχει ως σημαία ή ως πρόσχημα, θα έλεγα εγώ, τη δικαιοσύνη. Αυτό. Πολλοί πολίτες μπορεί να τσιμπήσουν. Μένουν να δούμε τι ψάρια θα πιάσει. Αλλά είναι ένα. Εκ του μηδενός κόμμα για το θέμα της δικαιοσύνης κανονικά σε μια κανονικά δημοκρατία που λειτουργεί κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει καμιά ελπίδα.
0: Όντως, έχεις δίκιο. Βρίσκει όμως πρόσφορο έδαφος με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρης. Είσαι εμπειρότερος από μένα, τα παρακολουθείς περισσότερα χρόνια. Είναι διαχρονικά προβλήματα τα οποία διαπερνούν το πολιτικό σύστημα, αλλά το πολιτικό σύστημα σαν να κάνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα, σαν να μην θέλει να ασχοληθεί στα σοβαρά για να τα λύσει κάποια στιγμή.
1: Και στο τέλος εκπλησόμεθα όλοι, μα πώς έγινε αυτό και μπήκε
0: όντως.
1: Και έχουμε αυτό το όλο το αντισυστημικό ρεύμα το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε.
0: Θα σε πήγαινα σε αυτό το θέμα, διότι αύριο η μέρα εμπολής θα ανήκει στην κυρία Καριστιανού. Προφανώς θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, τουλάχιστον για την αυριά ενήμερα. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και τον υπόλοιπο προεκλογικό χρόνο, δεν ξέρω, αυτό θα φανεί στην πορεία και από τις επιλογές που θα κάνει η ίδια και το τι θα λέει δημοσίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού? Θεωρείς πως θα πάει καλά, ότι θα περπατήσει?
1: Δεν ξέρω πώς θα πάει.
0: Αύριο είναι η παρουσίαση, αύριο να πούμε, παρουσίαση. Στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια θα μιλήσει. Έχει στείλει και διάφορα προαναγγελτικά μηνύματα μέσω των social media τις τελευταίες ημέρες.
1: Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η κυρία Καρισιανού είχε πει ότι θα είναι έξω από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, αλλά τόσο έξω. Βλέπω διάφορους με ρώσικες διασυνδέσεις, δηλαδή πόσα χιλιόμετρα έξω.
0: Εξανατολών, μας έρχονται ενισχύσεις.
1: Παρά είναι έξω. Το δεύτερο είναι αυτό, ότι η κυρία Καρισιανού, ενώ με όλα τα τροτά του κινήματος των Ντεμπών θα μπορούσε να είναι μια φωνή της κοινωνίας των πολιτών που απαιτεί περισσότερη δικαιοσύνη για διάφορα ζητήματα στην λειτουργία του κράτους, περισσότερη διαφάνεια κτλ. Νομίζω ότι καίει, όχι δεν καίει μόνο τη δική της παρουσία, αλλά καίει και ολόκληρο αυτό το κίνημα που δημιουργήθηκε. Έτσι. Διότι ο πολίτης αυτό που βλέπει είναι, σου λέει, αυτή τα έκανε όλα αυτά για να γίνει πολιτικός αρχηγός, άρα δεν θα έχω εμπιστοσύνη ούτε στο κίνημα, στα κινήματα των πολιτών. Ενώ ήταν χρήσιμη παρά τις υπερβολές, να τονίσουμε, γιατί υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν θεωρίες, υπήρξαν συνωμοσίες κτλ. Παρά αυτά, το κίνημα των Ντεμπών υπήρξε ευεργετικό, γιατί ταρακούνησε λίγο το πολιτικό σύστημα.
0: Όντως.
1: Και τους κάναν να σκεφτούν λίγο περισσότερο. Να
0: συμφωνώ μαζί σου και ενδεχομένως να έγιναν και πράγματα τα οποία δεν θα γινόντουσαν και έπεσε φως και σε σημεία της σκοτεινής αυτής υπόθεσης του δυστυχήματος των Ντεμπών που δεν θα έπεφτε αν δεν τρέχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να το κοινωνήσουν.
1: Συνεπώς, το πρώτο αμάρτημα της κυρίας Καρισιανού είναι ότι έκαψε αυτή την προοπτική αυτού του κινήματος των πολιτών. Το δεύτερο είναι, μένει να δούμε, δηλαδή από τις θέσεις που ήδη έχω ακούσει, έτσι ξέμπαρκα και ξεκομμένες θέσεις, μου φαίνεται πολύ πίσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ μακριά, δηλαδή πολλά χιλιόμετρα μακριά, είναι και πολύ πίσω στο χρόνο. Δηλαδή αυτά που είπε για τις αμβλώσεις, αυτά που λέει για τα εθνικά θέματα, αυτά είναι.
0: Εκτός και αν υπάρχει, Πάσχο, ένα συντηρητικό ρεύμα το οποίο εμείς δεν το έχουμε εντοπίσει.
1: Φοβάμαι ότι υπάρχει και ψάχνει εκφραστεί. Και προφανώς δεν ξέρω αν θα είναι η κυρία Καρισιανού. Μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τα προσόντα του φλογερού λαϊκιστή δεξιού, ο οποίος, αλλά επειδή έχουμε μια χώρα που είναι επιρρεπή στο λαϊκισμό, ζήσαμε τον αριστερό λαϊκισμό με όλα τα οποία μας επέφερε, ειδικά με το.
0: Υπάρχει πάντα και ο δεξιός λαϊκισμός.
1: Υπάρχει από την άλλη μεριά ο δεξιός λαϊκισμός, που φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή ζητάει έκφραση. Δεν ξέρω αν θα είναι η κυρία Καρισιανού ή κάποιος άλλος, αλλά κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη και αυτό, και φοβάμαι ότι και αυτό θα το πληρώσουμε. Δηλαδή θα τσιμπήσουμε πάλι ως λαός και θα το πληρώσουμε αργότερα όπως πληρώσαμε.
0: Πριν κλείσουμε, εκλογές το φθινόπωρο ή το 2027, τον πιστεύει τον Πρωθυπουργό όταν λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη?
1: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι αυτό που κάνει κάθε Πρωθυπουργός, ότι έχει τρία σενάρια μπροστά του, μετράει και θα αποφασίσει τελευταία στιγμή. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε μια συνταγματική διάταξη που λέει ότι οι εκλογές γίνονται ανά 4 χρόνια. Ντανκ. Έτσι. Και ακούω διάφορες θεωρίες ότι δεν είναι προώρες εκλογές να γίνουν τον Μάρτιο, δεν είναι τώρα προώρες εκλογές να γίνουν τον Οκτώβριο. Σε λίγο θα μας πούν δεν είναι προώρες εκλογές να γίνουν και ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, έχουμε, δυστυχώς παραβιάζεται το Σύνταγμα διαρκώς και σε όλες τις εκλογές και δεν. Τουλάχιστον συνταγματική αναθεώρηση, ας καταργήσουμε αυτό το άρθρο που λέει για τα 4 χρόνια.
0: Θες να γίνουμε κανονική χώρα, εσύ, Πάσχο. Βάζεις δύσκολα στους πολιτικούς μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Διαφημίσεις, αφού πρώτα σας πω πως μαζί μας είναι η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, κυρίες και κύριοι. Οπότε είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο διαδίκτυο. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, γιατί μπορούν να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Μπορείτε να την αναζητήσετε είτε στο App Store είτε στο Play Store αυτή την εφαρμογή και βεβαίως και περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
25: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
24: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
26: Από το
25: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
24: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Μπεν Γκβίρ επέκρινε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Το δίλημα στο οποίο καλείται να απαντήσει το Ιράν έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας «ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά». Νωρίτερα, το κρατικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε πως το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση Πασόκ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Εχμή της σύγκρουσης, οι διαρροές από το Πασόκ σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε ο κύριος Δεμήρης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
3: Πρόεδρε, έλαβε φόρα!
4: Καταρχάς να πω το εξής, ότι από τις 260.000 επιχειρήσεις στη χώρα, αυτές οι οποίες είχαν τζίρο πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, ήταν περίπου 300. Μιλάμε λοιπόν για 20-30% που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους, και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τους έλεγα γέλατε εδώ.
5: Όπα.
4: Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να φεύγει το 400 στα ενίκια?
6: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας.
4: Και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τους έλεγα γέλατε εδώ.
7: Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε.
4: Για καθίστε εδώ.
8: Θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα.
4: Για καθίστε εδώ.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα.
9: Ορίστε.
4: Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Τους περισσότερους από αυτούς.
10: Καλά Χριστούγεννα.
3: Πρόεδρε, έλαβε φόρα!
9: Έλαμε φόρα!
11: Αυτό θα πει φόρα!
12: Μόνο παπάντζα.
13: Αλλά αυτοί είστε.
14: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα.
15: Τον ήπιαμε, έτσι.
14: Τώρα βαλτός είστε και μου κάνετε αυτή την ερώτηση.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Εκτάκτως θα λέμε σήμερα στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Αυτή είναι η γνώστη και μη εξαιρεται η Arctic Monkeys. Μυρίζουν από μακριά που λέει εδώ και ο κύριος Παπακαλούσης που ρυθμίζει πλέον τον ήχο. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης, παιδιά. Παναγιώτης Παπακαλούσης. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μία εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Μαξαστάσιο των Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, νέα καθημερινότητα. Στην εκδήλωση δίνει το παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να χαιρετήσουμε, παιδιά, ως εκπομπή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί και η κυβέρνηση γενικότερα θέλουν να δουν πώς είναι από κοντά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι σίγουρα δεν έχουν πάει τα τελευταία χρόνια, δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει. Να δουν πώς είναι τα νέα λεωφορεία, τι άθλια που είναι η κατάσταση με τον ηλεκτρικό, τους σειρμούς του ΙΣΑ που είναι ένα κανονικό ουρητήριο. Αλλά φαντάζομαι αυτά δεν θα τα δουν, διότι θα είναι πολύ προστατευμένο το περιβάλλον στο οποίο θα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Ηλεκτρικός. Τον φάγαμε στη μάπα πολλά χρόνια, κύριε Παπακαλούση, αφήστε τα. Κηφισιά Αττική, μετά μετρό, μετά κατεβαίναμε συγκρουφίξ και μετά παίρναμε λεωφορείο για να μας αφήσει έξω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, να πω πως ζούμε τη μέρα της μαρμότας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματικά τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να στέλνει τελεσίγραφο στους Ιρανούς, να εκτοξεύει απειλές. Το ίδιο κάνουν τον τελευταίο καιρό, αν έχετε παρατηρήσει, και οι Ιρανοί από την πλευρά τη δική τους. Και δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Είναι προφανές, νομίζω, πως ο Τραμπ δεν θέλει να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο που να έχουμε την πλήρη επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό για το πώς έχει πολιτευτεί και για το αφήγημα το οποίο έχει όλον αυτόν τον καιρό θα ήταν καταστροφικό. Οπότε πάμε από παράταση σε παράταση, μήπως και καμφθούν οι αντιστάσεις των Ιρανών, οι οποίοι τελικά είναι πιο σκληρός παίχτης από ό,τι περίμενε ο κύριος Τραμπ. Θεωρούσε πως με ένα ρεσάλτο όπως έκανε στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς, να βάλει μια φιλική προς τη δική του διοίκηση κυβέρνηση, την οποία και θα μπορεί να ελέγχει μέχρι ενός σημείου. Αλλά το Ιράν, το έλεγαν αναλυτές, διεθνολόγοι, άνθρωποι που έχουν βρεθεί εκεί, που βρίσκεται και τώρα εκεί, πως δεν θα ήταν μια τέτοια διαδικασία, δεν θα ήταν ένας περίπατος στο πάρκο αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε πότε θα βγάλουμε άκρη εκεί, που δεν φαίνεται πως σύντομα τέλος πάντων θα υπάρξει μια κάποια πρόοδος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μηνύματα έχετε στείλει, έχω αμελήσει να τα διαβάσω, θα τα διαβάσω τώρα εντάχει, πολύ γρήγορα δηλαδή. Ο Λάζαρος Βαρβάτος, γεια σου Λάζαρε, να είσαι καλά. Μετά την περίοδο που μίλαγαν οι εκπομπές του Sky, η αξιλόλη επέστρεψε η τοξικότητα στις εκπομπές του Sky. Αυτό κατάλαβες από την συζήτηση που είχαμε με τον Πάσχο Μαντραβέλη, Λάζαρε. Νομίζω έχεις ένα θέμα με την ακοή σου, νομίζω. Ο Θεμιστοκλής, βρίσκει πρόσφορο έδαφος εξαιτίας των δημοσιογράφων. Ναι, εμείς θέμε πάλι δηλαδή για το πώς διεξάγεται η πολιτική συζήτηση, την τοξικότητα και όλο αυτό και τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται. Εμείς τα μέσα ενημέρωσης πάλι, εμείς θέμε. Άλλο μήνυμα του Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Απίθανος ο Άδωνης Πέτρος, όταν ακούω τόσο χαμογελά. Παιδιά, το ηχητικό δεν υπάρχει, είναι μυθικό. Θα το παίξω και τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε. 7 με 8 που κάνουμε εκπομπές εδώ στον Sky 100,3 τα Σαββατοκύριακα το απόγευμα. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Κώστα από το Λονδίνο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία για το πρόβλημα που έχει η online αναμετάδοση του προγράμματος του ΣΚΑ 100,3. Μου λέει ο Κώστας ότι διακόπτεται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα, θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας και φαντάζομαι θα το διορθώσουν. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια χαρά τα... λέει ο Άδωνη στο ηχητικό που έπαιξε, ή μήπως προτιμάς να πας αλλού και να ζήσεις. Όχι, στη Γερμανία δεν θα πήγαινα να ζήσω. Δεν θα διασκέδαζα τόσο πολύ όσο διασκεδάζω εδώ, φίλε μου Χάρη. Και το ιταλικό τραγούδι του Χάρη του αρέσει πολύ. Αρέσει σε πολύ κόσμο, παιδιά. Το ιταλικό τραγούδι που ακούσαμε στη Eurovision, ναι, και θα παίξει πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ο Γιάννης Ευαγγέλου λέει για τις ανεμογεννήτριες έχει επέλθει κορεσμός. Τις ώρες υπερπαραγωγής η τιμή φτάνει στο μηδέν. Αντιδράσεις ναι, ειδικά από μικρά νησιά. Όμως σημαντικότερο ανταγωνισμός από τη νέα πολιτική για αποθήκευση και εμπόριο του υγροποιημένου αερίου είναι η αιτία αλλαγής πολιτικής. Για τις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες είναι καταστροφικές αισθητικά και περιβαλλοντικά, μου λέει ο Γιάννης Ευαγγέλου, πρώην δήμαρχος Σκιάς και παλιά πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων. Να είστε καλά κύριε Ευαγγέλιο, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο Γιώργος ρωτάει τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού. Νομίζω πως περιμένουμε να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση για να τρέξει αυτό το πρόγραμμα, αυτή η ιστορία. Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας για να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλάζουν αρκετά πράγματα εκεί σε σχέση με τα αιωλικά πάρκα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Καταρχήν δεν είναι νομοσχέδιο, είναι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μιλάμε για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή το πλαίσιο το οποίο θα δώσει τους γενικούς κανόνες για το που επιτρέπεται τι σε σχέση με τις ΑΠΕ, τα αεολικά, τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά υδροηλεκτρικά και τα συναφή. Ναι.
0: Δεν υπήρχαν ήδη όροι και κανόνες?
1: Υπήρχαν, ναι. Κοίτα να δεις, υπήρχε ένα προηγούμενο χωροταξικό, το οποίο ήταν το 2008, ένα χωροταξικό που είχε δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική, χώριζε την Ελλάδα σε περιοχές καταλληλότητας και περιοχές προτεραιότητας. Στις περιοχές προτεραιότητας, αυτές που είχαν το μεγαλύτερο αιωλικό δυναμικό, είδαμε στα σχεδόν 20 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το πλαίσιο αυτό ότι πνίγηκαν κυριολεκτικά στα αιωλικά, όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι η Εύβοια. Πραγματικά αδειοδοτήθηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός και δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα. Επίσης το πλαίσιο αυτό ήταν ένα πλαίσιο στραμμένο προς την αγορά πάρα πολύ, δηλαδή κοιτούσε το πώς θα βρούμε τις καλύτερες θέσεις για να δημιουργηθούν οι ανεμογεννήτριες. Δεν είχε τόσο μπροστά την προστασία του περιβάλλοντος, να το πούμε έτσι, όπως φάνηκε στην πορεία, και γι' αυτό και από την νομοθεσία μας υπάρχουν πολλά κενά έτσι, σε σχέση με την διαβούλευση, με τις διαβουλεύσεις, με τις τοπικές κοινωνίες, όπου πάντα η πολιτεία τις περιορίζει στο απολύτως απαραίτητο. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει άπειρες περιπτώσεις τοπικών κοινωνιών να αντιδρούν σε ολικά, να πηγαίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να κερδίζουν πάρα πολλές φορές κλπ.
0: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις και αντιδράσεις. Δηλαδή υπήρξαν τοπικές κοινωνίες που είχαν δίκιο να αντιδρούν. Δηλαδή όταν βλέπεις μια φαραωνική εγκατάσταση ξαφνικά να φτιάχνεται μέσα σε μια δασική έκταση, δεν είναι λογικό να αντιδράσεις?
1: Όταν βλέπεις σε ένα παρθένο μέρος να ανοίγονται οι τεράστιοι δρόμοι,
0: περιοχές Ζατούρα, όλα αυτά,
1: για να περάσουν τα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών κομμάτι, όλα αυτά είναι εντάξει, ήταν μια τέλος πάντων μια δύσκολη εξίσωση.
0: Το ελληνικό πάρκο γενικότερα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι μια βαριά εγκατάσταση, έτσι?
1: Είναι μια εγκατάσταση. Τώρα την αποβαριά, ελαφριά. Ελαφριά δεν είναι πάντως. Τώρα λοιπόν έρχεται το νέο σχέδιο, το οποίο προτείνει κάποιους αυστηρότερους περιορισμούς. Προσπαθεί λίγο να το μαζέψει το πράγμα. Λέει για παράδειγμα ότι θα απαγορευτεί η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων. Θεσπίζει μια γενική απαγόρευση στα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δηλαδή επιτρέπει μόνο στα 15 μεγαλύτερα, τα οποία είναι Κρήτη, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λίμνος, στο Ιόνιο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα. Μετά έχουμε Θάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Άνδρο και Νάξο στις Κυκλάδες.
0: Σε τέτοιες περιοχές είχαν μπει πολλά αιωλικά πάρκα, δηλαδή.
1: Ναι, σε... βέβαια. Και στην Κρήτη και στην Εύβοια πάρα πολλά καλά.
0: Άρα αλλάζουν άρδιντα δεδομένα τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι αφορά μερικές περιπτώσεις που είχαμε και λέμε να τις αποκλείσουμε αυτές.
1: Περίμενε λίγο, γιατί θέλω να σου πω που θέλουμε να καταλήξουμε. Λέει λοιπόν, έχει και άλλες απαγορεύσεις. Λέει ότι τα γνωστά ως απάτητα βουνά, δηλαδή κάποια τμήματα ορεινών περιοχών χωρίς δρόμους, έχουν οριστεί 11 τέτοιες περιοχές. Παλιά δεν επιτρεπόταν μόνο στους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών, τώρα το επεκτείνει και στις ζώνες προστασίας της φύσης. Έχει τέλος πάντων διάφορες τέτοιες ενδιαφέρουσες προβλέψεις για τα αιωλικά. Τώρα, για τα, βέβαια προέχει και πάρα πολλά παράθυρα, να σου πω την αλήθεια. Λέει ότι, για παράδειγμα, ότι έχει αυτές τις περιοχές αποκλεισμού που σου προανέφερα, τα άνω των 1200 μέτρων υψόμετρο, τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων κλπ. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι προβλέπει, για παράδειγμα, δυνατότητα παρέκκλησης από τις περιοχές αποκλεισμού, η οποία όμως θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
0: Mm. Αυτό τι είναι, παραθυράκι τώρα?
1: Ναι, γεμάτο είναι παραθυράκια το σχέδιο. Είναι ωστόσο πολύ αυστηρότερο από το προηγούμενο, για να μην λέμε και ό,τι θέλει.
0: Κάνει ένα βήμα πίσω η κυβέρνηση υπέρ του περιβάλλοντος. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που το...
1: Ναι, τώρα θα πάρει.
0: Αλλά ξέρεις ποια είναι η απορία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, Γιώργο. Γιατί δεν το έφερε αυτό πριν από ένα, πριν από δύο, πριν από τρία, πριν από τέσσερα χρόνια και το φέρνει τώρα? Είναι 7 χρόνια λοιπόν κυβέρνηση.
1: Το χωροταξικό, το νέο χωροταξικό, η εκφώνησή του ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2020 και είχε προθεσμία 1,5 έτος, δηλαδή έπρεπε να τελειώσει στο τέλος του 2021. Μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος άρχισε να παίζει καθυστερήσεις, παρατηρήσεις, τις παρατηρήσεις μπρος-πίσω τα κείμενα. Ο ανάδοχος παρέδωσε τελικώς το φθινόπωρο του 2023 και πάλι παρατηρήσεις τις παρατηρήσεις τον Ιούλιο του 24. Έχουμε δηλαδή ένα πλαίσιο το οποίο έπρεπε να είναι από το 21 και φτάσαμε 26 για να δοθεί σε διαβούλευση 5 χρόνια μετά. 2 χρόνια κάθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι έτοιμο από τον Ιούλιο του 24 και κάθεται. Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι έπρεπε να συνδυαστεί και με το χωροταξικό του τουρισμού και της βιομηχανίας. Τώρα εντάξει, εν πάση περιπτώσει και το τουρισμού ήταν στο σορτάρι κανένα δίχρονο και περίμενε και αυτό τη σειρά του. Ο καθένας σας υποθέτει ό,τι θέλει.
0: Με το πάσο μας βιαζόμαστε, δεν βιαζόμαστε.
1: Δεν το βιάστηκε, να το πούμε έτσι, η κυβέρνηση. Τώρα. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα φωτοβολταϊκά. Στα φωτοβολταϊκά ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα απαγορεύει εντελώς στις περιοχές Natura, σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και σε περιοχές που υπάρχουν αναβαθμίδες στα νησιά, γιατί εκεί δεν ισχύει, για τα φωτοβολταϊκά δεν ισχύει ο περιορισμός που είπαμε, ούτε για τα νησιά ούτε για τα υψόμετρα. Βέβαια τα επιτρέπει στη γη υψηλής παραγωγικότητας, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στη Θεσσαλία πάρα πολύ μεγάλες, πολύτιμες γεωργικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί με φωτοβολταϊκά, γιατί είναι πιο προσοδοφόρο για έναν αγρότη, αντί να ταλαιπωρείται και να τα βάζει με τα στοιχεία της φύσης και τους οπεκεπέδες και όλα αυτά τα πράγματα, να παίρνει απλά ένα ενίκιο σταθερό.
0: Πιο εύκολα λεφτά είναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι πιο εύκολα λεφτά. Τώρα για το θέμα της οπτικής όχλησης, το πλαίσιο λέει ότι εφόσον βρίσκεσαι σε ζώνη 1,5 χιλιόμετρο από σημαντικά μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους ή 1 χιλιόμετρο από παραδοσιακούς οικισμούς, πρέπει να εκπονήσεις μια ειδική μελέτη θέασης για το πώς φαίνεται από εκεί, ώστε να μην πολύ φαίνεται, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τώρα. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τώρα πάμε λίγο στην ουσία. Το σχέδιο σε γενικές γραμμές είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο. Το θέμα μας είναι πού θα εφαρμοστεί. Γιατί το σχέδιο λέει στο τέλος του έχει μία πρόβλεψη και λέει ότι ό,τι υπάρχει εκτός από τα είδη υπό αδειοδότηση, λέει ότι θα, με το παλαιό πλαίσιο, με το ισχύον δηλαδή σήμερα, θα αδειοδοτηθούν ακόμα και όσες περιπτώσεις έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο για αδειοδότηση, που δεν έχει καν δηλαδή ξεκινήσει να εξετάζεται ο φάκελος. Αυτά, μιλώντας νωρίτερα με ανθρώπους της αγοράς, αντιστοιχούν σε πολλές χιλιάδες μεγαβάτ. Το θέμα λοιπόν είναι αν όλες, σχεδόν όλες οι άδειες που είναι σήμερα στην ουρά για να αδειοδοτηθούν με το παλιό, τι θα μείνει να αδειοδοτηθεί με το καινούριο.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως, εγώ δεν ασχολούμαι με τα θέματα της ενέργειας, αλλά έχω πολλές φορές διαβάσει την καλή συνάδελφο τη Χρυσαλιάγκου, που καλύπτει τα ενεργειακά στην Καθημερινή, και η οποία έχει πει, πολλές φορές έχει γράψει για τα προβλήματα που υπάρχουν με τα δίκτυα. το ότι δεν μπορούν να σηκώσουν τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας περισσότερα κλπ. Έχουμε ήδη ένα.
0: Και μου το έστειλε για κρατήσει αυτό που λες.
1: Έχουμε ήδη ένα κόφτη από αυτό. Έχουμε ήδη άπειρες άδειες στην ουρά, οι οποίες όπως φαίνεται θα διοδοτηθούν.
0: Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την αποθήκευση αυτής της ενέργειας, όχι με την παραγωγή
1: της. Ζήτησα από το Υπουργείο να πληροφορηθώ πόσες από τις άδειες που βρίσκονται, που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, από τις περιπτώσεις έργων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια διοδότησης, αντιστοιχούν στις περιοχές αποκλεισμού.
0: Τι σου είπαν.
1: Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο.
0: Οπότε έτοιμο. Περιμένουμε να μάθουμε, διότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
1: Είναι πολύ κρίσιμο για να δούμε αν τελικά πόσοι από αυτούς μπορεί να κοπούν ή δεν θα κοπούν τέλος πάντων, γιατί βρίσκονται σε προχωρημένα
0: στάδια. Και θα μας δείξει ουσιαστικά αν όντως έχει την πολιτική βούληση η κυβέρνηση να βάλει αυτά τα αυστηρά όρια.
1: Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο Υπουργείο. Εγώ απλά θεωρώ ότι αν. Θα περιμένουμε να δούμε να μιλήσει λίγο και η αγορά τις επόμενες ημέρες. Θα δώσει και φαντάζομαι και το Υπουργείο περισσότερα στοιχεία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ένα πλαίσιο μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, βγαίνουμε λίγο πριν τις εκλογές να πούμε ότι θα το απαγορεύσουμε στις βουνοκορφές, θα το απαγορεύσουμε στα νησιά.
0: Αλλά τα έργα που τρέχουν θα γίνουν κανονικά με τους παλιούς όρους.
1: Και ο κόσμος δεν νομίζει ότι δεν θα γίνει τίποτα και μετά να τα βλέπει να αδειοδοτεί και να λέει τι συνέβη. Αυτή είναι η δικιά μου η.
0: Και είναι και σωστή. Είναι σωστή η ματιά σου, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν φύγουμε όμως, να επαναλάβουμε πως μαζί μας ήταν η Vodafone. Την ευχαριστούμε πολύ. Η Vodafone δημιούργησε μια εφαρμογή, την εφαρμογή Tozi. Μπείτε στο App Store και το Play Store και κατεβάστε την. Είναι μια εφαρμογή την οποία θα πρέπει να έχει στο κινητό του κάθε έφηβος. Κάθε έφηβος ο οποίος θέλει να κινείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο θα βρει εκεί μέσω αυτής της εφαρμογής έναν ψηφιακό μέντορα επί της ουσίας, ο οποίος θα τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Περισσότερα στο vodafone.gr. Διαφημίσεις και έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το βραδινό μαγκαζίνο του.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω, πω, πω.
10: Άρε το γιοτόμι μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
15: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Με τοπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ για τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διεμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Ο κύριος Κακλαμάνης επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με την διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρακτικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη για να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας, ανέφερε το δίκτυο. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής μετά τις νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις. Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, τα πλοία πέρασαν αφού συνεργάστηκαν μαζί τους. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα δεμένους πιστάγκονα. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νιοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Ζαρ κατακεράβνωσε τον συνάδελφό του για το βίντεο που ανήρτησε, επισημένοντας ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη.
Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη αναφέρουν ότι η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της, η Φόντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας ότι μια απειλή κατά ενός κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Το πρωί σήμανε συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή drone στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την Αμερικανική πατρίδα, όπως ανέφερε, και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και για αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Οι ροές αυτή την περίοδο κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Πλεύρης επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, οι μεταναστευτικές ροές ήταν μειωμένες πάνω από 30% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το 2025, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση ξεπέρασε το 65%. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε φορτηγό. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Aston Villa και Freiburg. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοπτοραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλει επιχείρηση συγκάλυψης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
1: Πόλεμος προέκυψε στη Βουλή με την κυβέρνηση και τον Νικήτα Κακλαμάνη να βάλουν κατά του ΠΑΣΟΚ από τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο επικεφαλής Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται από τους διαλόγους να ζητάει εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή Δεμήρη για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.
2: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
3: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
2: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά? Αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Τι λέτε? Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
3: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
1: Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής.
4: Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή.
5: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα, ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός?
1: Το θερμόμετρο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη χτύπησε κόκκινο.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε πρωτοφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Η Επιτροπή είχε καλέσει προς ακρόαση και τον εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε επιστολή όπου εξηγούσε τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί.
8: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
1: Η απουσία του εισαγγελέα και η αναβολή της συνεδρίασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
2: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
9: Θα επιμείνουμε, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκριβεί από τους πολίτες.
10: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
11: Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη Βουλή.
12: Έχουμε λοιπόν ένα Δεμήρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
13: Η στάση του αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την Βουλή αλλά και τον κανονισμό της.
14: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα είναι όχι απλώς παράνομη αλλά και αξιόπινη. Συνεδρίαση πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
1: Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, η αντιπολίτευση έχει ήδη αντιδράσει έντονα εξαιτίας των πληροφοριών πως η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ολομέλεια να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Το σίγουρο είναι ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και έρχονται δύο ημέρες πολύ κρίσιμες στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Ατζολέτο.
15: Παρασκευή με την Εξεταστική θα είναι πολύ κρίσιμη και ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει, Χριστίνα, είναι το περιστατικό που συνέβη σήμερα έξω από την αίθουσα της γερουσίας της Βουλής, όπου έγινε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί η ένταση ήταν πολύ μεγάλη, η σύγκρουση σφοδρή, οπότε εύλογα και αυτονόητα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Εκείνος με γρίφο απάντησε πως θα σεβαστεί τα φύλλα.

0: απλά συναισθήματα. Βεβαίως αναφέρθηκε στη Euroliga και την Παρασκευή και την Κυριακή. Μίλησε με φιλομπασκετικούς όρους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε αυτό θα τελειώσει. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Από το Πασόκ τονίζουν πως ούτε επιβεβαιώνουν ούτε απορρίπτουν τίποτα. Να θυμίσουμε πως η πρόταση δυσπιστίας είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό όπλο. Απλώς
1: έχει όμως ένα χρονικό περιορισμό.
0: Ακριβώς. Το καταθέτεις τώρα για 6 μήνες στο ΚΕΣ. Άρα λοιπόν και από το αν η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, έχει άρωμα εκλογών, θα εξαρτηθούν και οι αποφάσεις του Πασόκ. Γιατί ο Απρίλιος είναι μακριά, είναι 11 μήνες, άρα εκεί το κρατάς. Το φθινόπωρος δεν είναι καθόλου μακριά. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε την Παρασκευή ή και τον τελικό της Κυριακής.
1: Ή μετά την Κυριακή ακριβώς τον τελικό.
0: Και βλέπουμε τι θα γίνει.
2: Με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες και ενώ φουντώνουν τα σενάρια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως στόχος του Πασόκ είναι να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου.
3: Στη λήξη της κυβερνητικής θητείας παρέπεμψε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός στις Εθνικές Κάλπες, αποκλείοντας εκ νέου, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα σενάρια για προώρες εκλογές.
4: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών δήλωσε ότι στόχος του Πασόκ είναι στις επόμενες κάλπες να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
5: Το Πασόκ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Μην επιλέξετε την αποχή, μην επιλέξετε την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί στο τέλος βολεύουν τη σημερινή κατάσταση.
3: Τις εκλογικές προθέσεις του Πρωθυπουργού αμφισβήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνομίλησε με εργαζομένους.
6: Αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο, από το νέο μόρφωμα στο άλλο.
7: Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσω του Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τη διαψεύδει.
3: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας έμεσα τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά και τα επερχόμενα νέα κόμματα, εστίασε στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.

0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα, διεθνείς αντιδράσεις και σφοδρές επικρίσεις προκαλούν οι εικόνες ταπείνωσης ακτιβιστών του στο λίσκο της Γάζας, τους οποίους ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας παρουσίασε δεμένους και γονατισμένους κάτω από Ισραηλινές σημαίες. Το βίντεο προκάλεσε μάλιστα και την ενόχληση του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ Ελλάδα και Ιταλία καταδίκασαν τη μεταχείριση των ακτιβιστών και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλλη Κασόλη.
1: Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, λέει ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Αναρτώντας αυτό το βίντεο και χλεβάζοντας τους ακτιβιστές του στο λίσκο. Χέρια δεμένα με τάιρα, αλλά και πιστάγκο. Οι ακτιβιστές πεσμένους στα γόνατα δίπλα-δίπλα κάτω από τον ήλιο. Ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και δίπλα κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κράτησε αποστάσεις και άδειασε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, ζητώντας όμως παράλληλα την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό.
2: Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ τους ακτιβιστές του στο λίσκο δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ.
1: Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχωρώντας σε διάβημα.

0: Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
1: Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να προχωρά σε μια ιδιαίτερη αυστηρή ανακοίνωση. Οι Ισραηλινοί εναρτούν και δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνονται και πάλι ακτιβιστές σκυμμένοι και περιτριγυρισμένοι από ενστόλους μέσα σε μια μεγάλη σκηνή.
2: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την αδιάκοπη ανταλλαγή τελεσιγράφων και απειλών των δύο πλευρών. Με μια δήλωση χαρακτηριστική του ύφους του, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι μπορεί και να διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με την Τεχεράνη να του απαντά άμεσα μάλιστα ότι τον περιμένουν εκπλήξεις. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ο Γιώργος Φελίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Προλίγο ο πρόεδρος Τραμπ ενέτεινε τις πιέσεις προς το Ιράν. Η μοναδική ερώτηση είναι: πάμε και το τελειώνουμε ή αυτοί θα υπογράψουν ένα κείμενο? Ας δούμε τι θα συμβεί. Είπε προσθέτοντας ότι θα ήταν καλύτερο να δούμε λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται, σε περίπτωση δηλαδή επίθεσης, παρά πολλούς. Αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν την ίδια στιγμή, Μοχσίν Νάκβι, έφτασε στην Τεχεράνη για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Αραβικά δίκτυα όπως το Αλ-Χαντάθ και το Αλ-Αραμπίγια μεταδίδουν ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα ανακοινώσει πολύ σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Την ίδια ώρα όμως, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποιεί ότι οι φανερές και μυστικές κινήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα νέο γύρο πολέμου.
2: Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
4: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι ιρανικές πηγές ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα διοχετεύουν, διακινούν κάποιες πληροφορίες που θέλουν, έχουν στόχο, μοιάζει να έχουν στόχο, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς, μετά και την δημιουργία της αρχής διαχείρισης των στενών του Ορμούς ή, εν πάση περιπτώσει, ότι το Ιράν έχει τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Τι αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες? Ότι από σήμερα νωρίς το πρωί 9 δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούς κινούμενα ανατολικά, δηλαδή βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, και ότι ακόμα 13 ετοιμάζονταν μέχρι πριν από λίγες ώρες να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο προκειμένου να βγουν και αυτά από τον Περσικό κόλπο. Είναι νούμερα που τα τελευταίες πολλές εβδομάδες δεν τα έχουμε δει. Ενώ, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, το αντίτιμο της διέλευσης, που και αυτό έχει μια σημασία. Αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα μεγαλύτερα στον κόσμο δεξαμενόπλια, κατέβαλε ένα αντίτιμο 300.000 δολαρίων προκειμένου να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, ενώ ένα αμέσως μικρότερο δεξαμενόπλιο, το αντίτιμο που κατέβαλε ήταν 160.000 δολάρια. Με τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, να καταβάλλονται σε κάποια άτομα στο Ντουμπάι που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν. Μένει να επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Τώρα, τι προκύπτει από αυτά που αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές? Το τελευταίο 24ωρο, 8 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Ανάμεσά τους, να σου πω εδώ, ότι είναι και ένα ελληνικό συμφερόντων, αλλά και ένα μεγάλο νοτιοκορεατικό τάνκερ, το Universal Winner. Μάλιστα, εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών του Ιράν και της Νοτιού Κορέας, προκειμένου ακόμα 25 νοτιοκορεατικών συμφερόντων δεξαμενόπλια να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και να κινηθούν προς το Ομάν. Κλείνοντας, για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι η εφαρμογή Marine Traffic που πιάνει το στίγμα των πλοίων μιλάει για επιβεβαιωμένες 3 διελεύσεις, όπου σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα δεξαμενόπλια που έχουν διασχίσει τα στενά του Ορμούς το έχουν κάνει με κλειστά τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και ναυσιπλοείας τους.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
5: Πολύ ωραία. μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά. Ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Yeah. Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας με επίδειξη ισχύως και μηνύματα προς τη Δύση. Πεκίνο και Μόσχα επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική του συμμαχία με τον Σι Τζινπίνγκ να υποδέχεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν με κάθε επισημότητα στην καρδιά της κινέζικης πρωτεύουσας. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν δεκάδες συμφωνίες και άφησαν αιχμές κατά της αμερικανικής πολιτικής, επιβεβαιώνοντας τη βαθύτερη σύγκληση Ρωσίας και Κίνας. Εν πτήση προς τη Μόσχα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Πούτιν, που αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας επιβεβαιώσει τη στρατηγική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
0: Στο αεροδρόμιο, δεκάδες νέοι, κουνώντας ρυθμικά σημαίες των δύο συμμάχων χώρων, αποχαιρέτησαν το Ρώσο ηγέτη. Αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Ουάσιγκτον, στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι δύο ηγέτες συμφωνούν πως οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Ενώ γίνονται πιο συγκεκριμένοι οι δύο ηγέτες, επισημένοντας ότι οι στρατιωτικές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
2: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας έστειλαν και σήμερα μηνύματα για την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την διαφαινόμενη ανάδειξη της αναθεωρητικής ατζέντας από την πλευρά της Άγκυρας. Σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, διπλωματικές πηγές ξεκαθάριζαν πως το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
1: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
3: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες. Και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
4: Θα είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός κάποιος κίνδυνος. Δεν συνεπάγεται ούτε υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια. Ναι, θέλουμε να μιλάμε με τον γειτονά μας. Δεν υποχωρούμε ούτε κατελάχιστον στις πάγιες ελληνικές διαχρονικές θέσεις.
1: Η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβεί αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού.
5: Να δούμε τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε όμως κάποιος νομοθετεί μονομερώς, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη, γίνεται με σχέδιο.
1: Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
12: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νέρων. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
1: Το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο, διαμηνεί η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Σοκ και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας στα ψυχιατρικά ιδρύματα προκαλεί ο θάνατος 59χρονου ασθενού στο Δαφνί. Τρόφιμος του νοσοκομείου ομολόγησε πως τον στραγγάλισε μετά από έντονο επεισόδιο μέσα στο θάλαμο. Οι καταγγελίες για υποστελέχωση και επικίνδυνα κενά ασφαλείας επανέρχονται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
13: 3:30 τα ξημερώματα στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα οξέων περιστατικών στο Δαφνί. Ένας δυνατός θόρυβος από το εσωτερικό θαλάμου κινητοποιεί το ψυχιατρικό προσωπικό, που εντοπίζει χωρίς τις αισθήσεις του 59χρονο ασθενή στο πάτωμα, δίπλα ακριβώς από το κρεβάτι του.
27: Με πήρανε 5:20 από το νοσοκομείο. Μας είπαν ότι ο αδελφός μου έφυγε. Απλά πήγαμε και τους είπαμε. Φέρνουμε έναν άνθρωπο να τον περιτάξει και τον παίρνουμε νεκρό.
13: Όπως ομολόγησε ο 46χρονος ασθενής, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους και τον στραγγάλισε.
28: Το προσωπικό είδε τον ασθενή σε λιπόθυμη κατάσταση, πίστεψε ότι είναι ανακοπή γιατί ήταν άσφιγμος. Έκαναν κάρπα πάνω από μία ώρα χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και εκεί ο δεύτερος ασθενής του θαλάμου ομολόγησε ότι ο ίδιος τον έπνιξε.
13: Μιλώντας στον Sky, ο αδελφός του 59χρονου θύματος καταγγέλει ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο τους άφησε στο σκοτάδι σε σχέση με το περιστατικό.
27: Δεν μου εξηγήσαν τίποτα. Όλο το διαδίκτυο δηλαδή είχε δουλέψει και μήνα. Πήραν τηλέφωνο, άρα λέω αυτό είναι. Ζητήσαμε τον διευθυντή, ύστερα από 10 κλήσεις, εμφανίστηκε και τι μου είπε, ότι έχουμε ένα διευθυντήριο θάνατο, όπως σας το λέω, και όταν έχω κάτι να σας πω, θα σας ενημερώσω. Λέω αυτά, λέω όλα που ακούσαμε, που διαβάσαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μιλάει άνθρωπος.
6: Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ιατροδικαστής αλλά και η αστυνομία και ο δράστης κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.
13: Οι εργαζόμενοι στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστελέχωση που δημιουργεί κενά ασφαλείας.
7: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, εάν δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο, δεν έχουμε προσωπικό να τους καθυλώσει όπως λέμε. Έχουμε ανθρώπους που ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαπράξουν ένα έγκλημα όπως αυτό του Δαφνίου. Είναι εκ των αναμενωμένων να συμβούν τέτοια περιστατικά. Έπρεπε να μην έχουμε άτομα για ασφάλεια.
13: Φως στην αξιοπιστία των ισχυρισμών του δράστη αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ψυχιατρικό ιστορικό των δύο ασθενών.
2: Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτονται σοβαρά στοιχεία για τις συνθήκες και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο καθομολογίαν δράστης είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος, άρα το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν του είχε απαγορευτεί η επαφή με άλλους τροφίμους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα.
1: Οι έρευνες πλέον, Χριστίνα, επικεντρώνονται στις κινήσεις του 48χρονου πριν από το περιστατικό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε κριθεί από τους γιατρούς ως περίπτωση υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το συμβάν, φέρεται να είχε τεθεί σε προστατευτικό κλινοστατισμό, δηλαδή είχε κινητοποιηθεί στο κρεβάτι με σχετική ιατρική εντολή, η οποία προέβλεπε να παραμένει δεμένος για συγκεκριμένες ώρες, ενώ ακολουθούσε και ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της κατάστασής του, είχε τοποθετηθεί σε θάλαμο ακριβώς απέναντι από τη στάση των νοσηλευτών, ώστε να υπάρχει στενότερη παρακολούθηση. Το βράδυ της τραγωδίας, λίγο πριν οι ασθενείς πέσουν για ύπνο, πηγές από το Δαφνί αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές πέρασαν από το δωμάτιο και ο 48χρονος φαινόταν να κοιμάται. Λίγα λεπτά αργότερα, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο θόρυβος από την πτώση του 59χρονου στο πάτρωμα μετά τον στραγγαλισμό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός ή ένταση ανάμεσα στους δύο, ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 48χρονος έχει πλέον οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσο συνέβησαν μέσα στο θάλαμο της ψυχιατρικής κλινικής.
2: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή που σκέπασε χθες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Οι έρευνες στρέφονται είτε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, είτε σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά της Αίγινας, ενώ οι αρχές αποκλείουν μέχρι στιγμής διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου ή σύνδεση με σεισμική δραστηριότητα. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Μυστήριο επικρατεί με την οσμή, η οποία σκέπασε χθες στην Αττική. Αρκετά σχόλια στα νότια προάστια κοινώθηκαν, ενώ βήμοι τέθηκαν σε επιφυλακή. Οι εκτιμήσεις των ειδικών μέχρι στιγμής είναι ότι η οσμή προέρχεται από τη θάλασσα και συγκεκριμένα στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, με δύο σενάρια να είναι τα επικρατέστερα. Το πρώτο σενάριο επικεντρώνεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος.
8: Κομματιών τμήματων ή επισκευής τμήματων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων ουσιαστικά. Μπορούν να δώσουν τις μακαπτάνες που κατά τη γνώμη ήταν ακριβώς τα χημικά που μύρισαν. Το δεύτερο πιθανό επίσης σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι ένα κυροβολημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και αυτό επίσης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.
5: Έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
9: Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
10: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δεν έδωσε πολλές πιθανότητες η οσμή να συσχετίζεται με επερχόμενο σεισμό.
11: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς, έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι συνεχίζει να περιστρέφεται η επικαιρότητα γύρω από τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό το τοπίο για τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Μαρία Καρυστιανού λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη περνά στην αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές της. Ρεπορτάζ από την Μέρη, με συγχωρείτε, από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
14: Κυβερνός αριστερά.
15: Νέα πορεία.
16: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
17: Ελπίδα ξανά.
18: Πηξίδα. Πηξίδα.
19: Πηξίδα.
18: Πηξίδα ίσως.
29: Νέοι δίνουν ιδέες στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματος, με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, αφήνοντας τα αποκαλυπτήρια για τις 26 Μαΐου. Αναβρασμός επικρατεί στην Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη αλλά και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με τον Χανιώτη βουλευτή να ζητά αλλαγή της απόφασης.
30: Πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υστερόγραφο. Για το θέμα της συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι.
29: Την ίδια ώρα, φωτιές ανάβει μια δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
31: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
29: Στελέχοι αναρωτιούνται αν υπάρχουν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διάθεση συνεργασίας.
32: Το έχει πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
4: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί.
29: Αύριο στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται και επίσημα το κόμμα Καρυστιανού.
33: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
34: Κυρία Καραστιανού, επειδή είπατε για τη μητέρα του Ντεμπον, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Θα λέμε για το πολιτικό της περιεχόμενο, για το πρόγραμμά της, για την ιδεολογική της ταυτότητα, για τους συσχετισμούς της. Πάμε. Δεν γίνεται να μην τα συζητάμε αυτά.
29: Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για εκπρόσωπος του κόμματος, μετά την αποκοινού μήνυση που κατέθεσαν με τη Μαρία Καρυστιανού στον Νίκο Καραχάλιο για την αναφορά του περί εντολής από τη Μόσχα, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook.
32: Ζήτησα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει όσο φίλη την επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα.
2: Σκηνές ακραίας έντασης με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς είχαμε και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται τόσο με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, όσο και με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
35: Κάνω ότι δεν με βλέπει. Νέο σκηνικό έντασης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες παρακολούθησαν βουλευτές στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνινάκα. Αφορμή στάθηκε προηγούμενος καυγάς της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.
36: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
37: Κατάλαβα.
36: Αρχηγός.
37: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνετε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
36: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
37: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
36: Εγώ ζήτησα.
37: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρία.
36: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.
0: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
3: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
0: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
3: Τι λες?
0: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
3: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
0: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
3: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
0: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμα μη ευπρεπείς, πρέπει να εξηγήσεις.
3: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου? Έχεις μια αιμονή.
0: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες θα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
3: Όταν πουλάς εκδούλευση.
36: Νωρίτερα κατηγορίες εκτόξευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατά του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή τον χαιρετισμό του Υπουργού προς τον Ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρία.
6: Το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
37: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
37: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
2: Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμοξοστάσιο της Τασίστα σε Πόλια μίλησε απόψε ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα.
7: Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεπή πολιτική ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ έδωσε και μια είδηση την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης αναφέρθηκε σε έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά, περισσότερα από 1076 νέα λεωφορεία έχουν ενταχθεί στην κυκλοφορία με στόχο τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, από το 2020 έχει γίνει πρόσληψη 700 οδηγών. Σε σχέση με το μετρό τώρα, όπως αναφέρθηκε, θα έχουμε την προμήθεια 19 νέων σειρμών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και την ανακατασκευή 14 σειρμών για τη γραμμή 1. Στόχος είναι οι χρονοαποστάσεις να φτάσουν στα 3,5 λεπτά για τη γραμμή 3 και τα 5 λεπτά στη γραμμή 1 έως το 2027. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν ήδη ενταχθεί στο στόλο, καθώς και 5 νέα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.
2: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
12: Το βασικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες πραγματικά ελκυστικές για τον πολίτη. Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας είναι να κατασκευάσουμε απλά περισσότερους δρόμους, είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Η λύση μπορεί να είναι μόνο μία, η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Στην ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιυγινά αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου. Την ίδια ώρα πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν πως η ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
13: Για τα κύματα
15: στο ΕΚΑΒ ιδρύθηκε το 1985. Είμαι διασώστης στο ΕΚΑΒ από το 1990 και από τότε που μπήκα παλεύουμε για ένα πράγμα. Βαρέα και Ανθιγίνα.
17: Ένα αίτημα δεκαετιών που πλέον φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η Υπουργός Εργασίας προανήγγειλε την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγίνα ένσημα.
19: Προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
17: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή περιγράφουν την καθημερινότητά τους ως ιδιαίτερα απαιτητική.
1: δεν είναι τόσο το μολυσματικό ή το τοξικό περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, όσο η ψυχολογική ή σωματική καταπώνηση, αλλά κυρίως το κυκλικό ωράριο.
17: Μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εξελίσσεται καθημερινά μια απαιτητική και απρόβλεπτη εργασία. Οι διασώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολα περιστατικά υποπίεση, γι' αυτό και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα αποτελεί διαχρονικό αίτημα.
5: Είναι θετική εξέλιξη, γιατί η αντίστοιχη ειδικότητα και στον ιδιωτικό τομέα και στον ΕΦΚΑ εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα.
8: Πάμε σε ένα περιστατικό. Την ώρα που πάμε να τον βάλουμε στο φορείο, επειδή είχε εσωτερική αιμορραγία, κάνει μια δυνατή αιμόπτυση και γίνομαι από πάνω μέχρι κάτω μέσα στα αίματα. Αυτό είναι ανθυγινό.
17: Νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών ξεπερνούν τις 40.000 και περιγράφουν ένα σύστημα που δοκιμάζεται καθημερινά.
9: Είναι στο χειρότερο σημείο του, από πλευράς πίεσης εργασιακής, από πλευράς μείωσης και έλλειψης του προσωπικού και από πλευράς φυσικά ηλικίας των νοσηλευτών, οι οποίοι πλέον είναι άνω των 55 ετών.
17: Κομβικό σημείο της μεταρρύθμισης, το ενδεχόμενο αναδρομικών πληρωμών.
10: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα ή θα μπορούν να πάρουν μεγαλύτερο ποσό σύνταξης όσοι είναι σε ηλικία μεγαλύτερη από 62. Θα υπάρξει μεγάλο κύμα εξόδου συνταξιοδότησης και θα υπάρξει άμεση ανάγκη για νέες προσλήψεις.
17: Η διάταξη βρίσκεται υπό επεξεργασία, με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρα σε περίπου μία ώρα στον πρώτο φετινό ευρωπαϊκό τελικό, με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη, διεκδικώντας το τρόπαιο του Champions League. Το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια πανηγυρίζουν στην Arsenal μετά τη χθεσινή γκέλα της City στην έδρα της Bournemouth. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
11: Ο Κρουπή σκοράρει στο 39, δίνει προβάδισμα στην Bournemouth επί τη City και φέρνει την Arsenal πιο κοντά στον τίτλο της Premier League. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χάλαντ κρατάει ζωντανές ελπίδες ανατροπής, όμως το σφύριγμα της λήξης στο Vitality Stadium πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαρά στο Emirates. Οι κανονιέριδες είναι πια πρωταθλητές. 22 χρόνια αναμονής για τους φίλους της ομάδας τελειώνουν. Και το Βόρειο Λονδίνο μετατρέπεται σε μεθυσμένη πολιτεία.
2: Οι λέξεις δεν μπορούν να το περιγράψουν. Περιμέναμε 22 χρόνια γι' αυτό.
11: Εντοπίζονται περιχαρείς εκτός γηπέδου στις 5 το πρωί.
2: 22 χρόνια γελούσαν και κορόιδευαν, τώρα όμως δεν το κάνουν πια. Το τρόπαιο λάμπει.
11: Ο ηττημένος Γκουαρδιόλα δίνει τα συγχαρητήρια στο μαθητή του Μίκελ Αρτέτα.
2: Συγχαρητήρια στην Arsenal, τον Μικέλ, το προσωπικό, τους παίκτες και τους φιλάθλους για την κατάκτηση της Premier League.
11: Υποδέχεται Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League. Ένα ραντεβού με ερυθρόλευκο ενδιαφέρον, αφού σε περίπτωση κατάκτησης του τροπέου από τους Βίλανς και κατάληψη της τέταρτης θέσης στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, ο Λαμίν Γιαμάλ περνάει μέρες χαλάρωσης στη Ζάκυνθο, λίγο καιρό πριν την εκκίνηση του παγκοσμίου κυπέλου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε, τι ε!
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
4: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
20: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
21: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
22: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
21: Ακούσια απώλεια βάρους.

0: Αγγλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουμε το Ιράν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Θα δούμε τι θα συμβεί, είπε μιλώντας σε εκδήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το ναυτικό και η αεροπορία των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αφανιστεί και επανέλαβε: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό». Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμού στο τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία πέρασαν αφού συνεργάστηκαν μαζί του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, το που αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε τα αφεντικά», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νατανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σφοδρή ήταν η κριτική και από τον Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών, ο οποίος

0: κατηγόρησε τον Μπεν Γκβίρ ότι η γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης, παρουσία του Πρωθυπουργού στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ποινική δίωξη για φόνους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters. Η παραπομπή του Κάστρο σε δίκη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσιγκτον εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Κούβας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την Αμερικανική πατρίδα και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ακυβέρνητο πλέει λόγω μηχανικής βλάβης, ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ελβετίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Λέρου. Στην περιοχή βρίσκεται παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Τουρκίας, ενώ σπέβδουν και μέσα από το λιμενικό. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέρα του επιτρεπόμενου ορίου. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέσεις στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: 1946, Cher, τραγουδίστρια, ηθοποιός, γεννήθηκε κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Ξεκίνησε την καριέρα της μόλις στα 17 της, μέλος ενός συγκροτήματος του Sony & Cher, και έχει κερδίσει και ένα βραβείο Oscar, ένα βραβείο Grammy, τρεις χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Emmy. Καλώς ορίσατε, δεν θα πω τώρα ποιοι είμαστε, γιατί θέλω να το πάω λίγο πιο δυναμικά. Και το πιο δυναμικά έχει να κάνει με τις γεύσεις απόψε, κάτι που θέλω να συζητήσουμε. Μου έκανε τόσο αρνητική εντύπωση αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Είναι φοβερό. Καλά το ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αυτό να το ζητάνε όλοι οι γονείς για όλα τα σχολεία. Έτσι, όχι μόνο με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών. Να ζητάνε οι γονείς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε όλα τα σχολεία. Γιατί προφανώς οι περισσότεροι είναι με κάτι προγράμματα που αν τελειώσουν τα χρήματα δεν ξέρω αν θα τους έχουμε. Προφανώς ο κάθε ψυχολόγος έχει και πέντε σχολεία επόμου. Άντε τώρα να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές. Πώς να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης που θα έρθουν να σου εκμυστηρευτούν τα ζόρια τους, να κάτσεις ως ψυχολόγος να μιλήσεις όταν έχεις πέντε σχολεία στην πλάτη σου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα σκέλος. Δηλαδή, δεν έχω δει ποτέ γονείς, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να διαμαρτύρονται για το ότι τα σχολεία δεν έχουν ψυχολόγους. Όπως δεν έχω δει και την Ολμένα διαμαρτύρεται γι' αυτό. Οι συνδικαλιστές έχουν άλλα ζόρια συνήθως. Αλλά αφήστε το αυτό στην άκρη. Το σκέλος που είναι εξοργιστικό είναι ότι λέει θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους από την Ηλιούπολη. Λες και το πρόβλημα που οδήγησε σε αυτοκτονία τις δύο 17χρονες έχει σύνορα το κράτος της Ηλιούπολης. Δουλευόμαστε. Πανηγυρικά δουλευόμαστε. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Και δεν είναι, βέβαια, δεν έχει να κάνει, ξέρετε, το τι ζόρια τραβάει η εφηβεία, έχει να κάνει με το τι ζόρια τραβάει η κοινωνία. Αν θέλετε να το... Η ιστορία αυτή κουβαλάει τις παθογένειες μιας κοινωνίας. Γενικότερα. Και έρχεται, λέει, Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης και ζητάει όσοι δώσουν τώρα εξετάσεις να είναι με ένα ειδικό καθεστώς. Συγγνώμη που θα το πω και είναι ακραίο αυτό που θα πω. Μεγαλώνουν παιδιά αυτοί οι γονείς. Τι παιδιά μεγαλώνουν αυτοί οι γονείς? Είναι ακραίο αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά μισό λεπτάκι. Θα χάσουμε και το λίγο που έχουμε. Το ξαναλέω. Άλλο σκέλος το ψυχολόγικο και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία και άλλο οι μαθητές Ηλιούπολης σε ένα ειδικό καθεστώς. Λες και ήταν ένα θέμα που δεν άγγιξε και τον έφηβο ή το 17άρι στη Νέα Σμύρνη ή στον Κορυδαλό. Καταλαβαινόμαστε νομίζω. Είναι ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτό που λέει η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης ότι τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι σε ένα ειδικό καθεστώς? Πού έχει ξανακουστεί αυτό? Πού το έχετε ξανακούσει? Άστο αυτό στην άκρη. Το άλλο, ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Επέβαλε το αυτόφορο μονομελές στην Θεσσαλονίκη πλημμυλιοδίκαιο σε έναν 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει, πετούσε, με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ανώτατο όριο εκεί είναι 80. Και του έχει επιβληθεί και ένα πρόστιμο διοικητικό 2.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο του, από ό,τι είδα, έκανε 170.000 ευρώ. Σημαίνει ότι για να είναι και 30 ετών θα είναι γόνος μιας πλούσιας οικογένειας. Δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο 170.000 ευρώ αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Έτσι. Η αιτιολογία λέει ότι ήταν υβριδικό, ότι ήταν φορτωμένη μπαταρία. Δεν ξέρω τι πώς. Λες και άμα είναι λίγο πιο κάτω από τη μέση μπαταρία, δεν μπορεί να τρέξει αυτό το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Και το άλλο ήταν ότι υπήρξε και μία άλλη απόφαση για έναν άλλο οδηγό 23 ετών, ο οποίος είχε πιει τα ξημερώματα και πήγαινε ανάποδα στην Βασιλίση Σόλγας. Συγγνώμη, αλλά και οι δύο θα το ξανακάνουν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο καταλαβαίνει τις δυνατότητές του να πηγαίνει με 209 χιλιόμετρα. Ή δεν μπορεί ο άλλος έχοντας πιει, θα ξαναπιεί, δεν υπάρχει περίπτωση, να οδηγεί ανάποδα σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Και προφανώς, εντάξει, τους χαϊδέψαμε λίγο τα αυτιά, σπίτι τους θα κοιμηθούν απόψε, ο ένας μάλλον θα ξαναπιεί κάποια στιγμή και ο άλλος θα ξαναοδηγήσει το 170.000. Όχι, δεν είναι ρατσιστικό, δεν το λέω με την έννοια. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να είχαμε τέτοια αυτοκίνητα. Έτσι. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Αλλά όχι να τρέχουμε 209, να έχουμε έτσι, αυτοκίνητα που γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό. Αλλά μια χαρά, χαδάκι. Και ένα πρόστιμο τώρα λέει 2.000 ευρώ. Τώρα να μην πω τι είναι ακριβώς τα 2.000 ευρώ για έναν που έχει ένα αυτοκίνητο 170.000 ευρώ. Καταλάβατε γιατί μιλάω. Έτσι, καταλάβατε. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα με παρακάλεσε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι την εκπομπή, το οποίο δεν ταιριάζει στην μουσική του παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τον τίτλο. Δηλαδή θα με πάρει Πουπουλίδου και θα μου πει τι λες παιδάκι μου. Όχι, δεν θα μπω εγώ σε αυτή την συζήτηση. Έχουμε την... Μελίνα μου. Μελίνα Σαμαραδέλη. Το είπα σωστά? Ναι, εντάξει. Είμαι σε μια ηλικία πια που ξεχνά. Στην άρχη συνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4. Τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Εννοείται. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα, θα πάμε σε ένα θέμα. Αργότερα θα συζητήσουμε για τους έφηβους, θα συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους στην εκπομπή. Ένα θέμα όμως που μ' άρεσε και επειδή δεν είδα να το συζητάμε. Είχαμε μια δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε δικαστική απόφαση σταθμός. Για χιλιάδες καταθέτες. Τώρα, και κατάθεση επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ό,τι έτοιμα έχεις τα ψιλοτρώς τώρα. Δεν είναι και περίοδος να έχεις αποταμίευση, εκτός και αν έχεις μαύρα χρήματα. Αλλά και τα μαύρα θα πρέπει να τα δικαιολογείς με κάποιο τρόπο όταν αυξάνονται οι καταθέσεις σου. Έτσι δεν είναι? Νομίζω. Είχαμε λοιπόν μια απόφαση μετά από μια υπόθεση που έφτασε στη δικαιοσύνη, ύστερα από αγωγή που κατέθεσε η ΕΚΠΗΖΟ, η Ένωση Καταναλωτικών για την Ποιότητα Ζωής, η ποιότητα της ζωής, και έχει να κάνει με την παράνομη μηνιαία χρέωση 0,80 σε καταθετικούς 0,80 του ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ. Είναι εδώ κοντά μας, θα μας τα πει. Τι κάνετε, καλά είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καλά, κύριε Γιατζόγλου, χαίρομαι που σας ακούω. Ναι, έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε.
0: Πώς πάτε?
1: Προσπαθούμε πάρα
0: τρέχετε.
1: Πολύ. Πάρα
0: τρέχετε,
1: πολύ.
0: Τρέχετε. Είναι τώρα, η περίοδός σας. Γενικώς.
1: Ναι, τώρα και πάντα, γιατί τα προβλήματα των καταναλωτών, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και καλούμαστε να παρέμβουμε σε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτό είναι τα θέματα των τραπεζών, όπου μετά από πλήθος καταγγελιών πριν κάποιους μήνες υποχρεωθήκαμε να καταθέσουμε αντιπροσωπευτική αγωγή, την παλιά συλλογική αγωγή για λογαριασμό, δηλαδή όλων των καταναλωτών κατά της Εθνικής Τράπεζας, όπου βγήκε η απόφαση πριν κάποιες μέρες και δικαιωθήκαμε.
0: Τι λέει αυτή η απόφαση?
1: Βαθμό. έκρινε παράνομη την επιβολή της μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτά στους καταθετικούς, μηνιαία έτσι, 80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, γιατί η τράπεζα παραβίασε τις αρχές της διαφάνειας και τις αφούς και ορθής ενημέρωσης όσο όφιλε, αναφορικά με τα προνόμια που θα είχαν οι καταναλωτές με τη μετατροπή των καταθετικών τους λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, έτσι τους ονόμαζε. Ενημέρωνε λοιπόν ότι θα έχουν μια σειρά από προνόμια. Τα περισσότερα από αυτά όμως δεν ήταν προνόμια, διότι τα είχαμε οι καταναλωτές δωρεάν. Παράδειγμα, εμφάνιζε ως παροχές το λογαριασμό προνομίων τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές χρημάτων, πάγιες εντολές ή πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς, το κράτος κλπ. Αυτά τα έχουμε με νομοθετική ρύθμιση. Τη μεταφορά χρημάτων μέσω ΆΕΡΙΣ, που επίσης το έχουμε αυτό μέσω νομοθετικής ρύθμισης, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας μέχρι 100 ευρώ την έχουμε μέσω νομοθετικής ρύθμισης δωρεάν, για πάνω από τα 100 ευρώ ασφαλώς και πληρώνει ο καταναλωτής, θα καλείται να πληρώσει ένα κάποιο ποσό. Την έκπτωση αντιγράφου λογαριασμού και αυτό δίνεται δωρεάν, άρα υπήρξε μια παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι τους μετέτρεψε αφαίρετα τους λογαριασμούς από απλού ταμιευτηρίου τρεχόμενους σε λογαριασμούς προνομίων, εάν οι καταναλωτές μέσα σε δύο μήνες δεν προέβαλαν αντιρρήσεις. Μια ενέργεια.
0: Και τις περισσότερες φορές, σιγά τώρα μην διαβάζουμε και κάτι επιστολές που στέλνονται από τράπεζες γενικότερα, έτσι. Το μόνο που κοιτάμε είναι να δούμε αν ήρθε κανένα μπουγιουρντή κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι. Και ξέρετε, οι λογαριασμοί που έχει η Εθνική Τράπεζα είναι πάνω από 4,5 εκατομμύρια. 5-6 εκατομμύρια λογαριασμοί. Αντιλαμβάνεστε αυτή η χρέωση τι και το φορεία επιφέρει σε αυτή
0: τώρα, όταν λέμε, μιλάμε για μια απόφαση σταθμό, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά καμία τράπεζα δεν μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Το σημαντικό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Άρα η τράπεζα, παρότι είναι πρώτου βαθμού η απόφαση, πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή τη χρέωση. Και να όντως και έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο βαθμό μετά με τη νέα επιστολή που έστειλε προχθές. Ξεκίνησε να στέλνει νέες επιστολές ότι σταμάτησε τη χρέωση από 14 Μαΐου του 2026. Εμείς βέβαια πήραμε μέχρι και χθες καταγγελίες από καταναλωτές ότι τους έχει επιβληθεί η χρέωση αυτή, και όταν διαμαρτύρηθηκαν στην Εθνική, σε κάποιους είπε ότι εκ παραδρομής χρεώθηκαν και σε κάποιους άλλους είπε ότι αφορά τη χρέωση στον προηγούμενο μήνα. Ήρθε λοιπόν με νέα επιστολή τώρα, όπου λέει, εγώ διορθώνω λίγος πολύ την ενημέρωση, μια 3,5 σελίδες επιστολή, η οποία πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές, μας παίρνουν δικηγόροι για να καταλάβετε και δεν κατανοούν γιατί επανέρχεται αυτή η χρέωση αν δεν αρνηθούν μέσα σε δύο μήνες. Υποτίθεται ότι κάνει πληρέστερη ενημέρωση και ότι συμμορφώνεται με την απόφαση. Δυστυχώς εμείς αυτό δεν το βλέπουμε και γι' αυτό βγήκαμε με νέα ανακοίνωση ότι συνεχίζει η Εθνική να παραπλανά και να παραπληροφορεί τους καταναλωτές με τη νέα ηλεκτρονική ενημέρωση. Και πολύ σωστά είπατε ότι ποιος διαβάζει.
0: Κανένας δεν το διαβάζει.
1: Βατά.
0: Εμένα, ό,τι μου έρθει από τράπεζα, δεν το διαβάζω ποτέ.
1: Ναι,
0: καλά, δεν είναι ο κανόνας, ναι, δυστυχώς.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας που έχουν τέτοιους λογαριασμούς είναι μεγάλης ηλικίας, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα την καλούμε πρώτα να επιστρέψει τα χρήματα πίσω, να πάψει αυτή την πρακτική και εφόσον ενημερώνει τους καταναλωτές, όποιος θέλει θα απαιτηθεί για να μετατρέψει το λογαριασμό του, όχι να μετατραπεί αυτόματα ο λογαριασμός.
0: Νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, επειδή το είδα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Καλά έχει κάναμε ενδιαφέρον, και το δείξαμε. Εμάς πάντα τηλέφωνα καθημερινά πάντα. Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Και τις επόμενες μέρες να τα ξαναπούμε. Θέλω είδος καταγγελιών που έχετε αυτό το διάστημα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα κάνουμε μια ιεράρχηση τις επόμενες μέρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Εδώ μου λέει ο Γιώργος ότι το ίδιο κάνει και άλλη τράπεζα με χρεώσει 60 λεπτά χωρίς να δίνει προνόμια είτε αληθινά είτε ψεύτικα. Δηλαδή δεν ισχυρίζεται καν ότι δίνει κάποιο προνόμιο. Η Σταυρούλα συμφωνεί μαζί μας με την παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. Είμαι εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο της Νίκαιας. Έχουμε ψυχολόγο. Α, Σταυρούλα μου, σε παρακαλώ. Στείλε μου αριθμό κινητού αύριο να τα πούμε, το μικρό σου όνομα, δεν θέλω να μπεις κάτι περισσότερο. Και θα πω τα υπόλοιπα μηνύματα, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Σταυρούλα, στείλε μου αριθμό κινητού αύριο το βράδυ να τα πούμε. Με το μικρό σου όνομα, με νοιάζει που είσαι εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο, στη Νίκαια, και όλα είμαστε και κοντά. Λοιπόν, τώρα παιδιά, έχουμε διαφήμιση, έχουμε φράγκα, και σε αυτά δεν λέμε όχι, είναι αυτό που κάνουμε έτσι, ξέρετε μετά. Από αυτά πληρωνόμαστε. Δεν θέλω παράπονα. Πάμε σε διαφημίσεις, μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το Βελιγράδι.
8: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τάκης και Χούπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Χούπης.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
19: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Big One Festival by All Win. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
26: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
25: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
26: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
25: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
27: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
29: Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Σε διάβημα διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Μπεν Γκβίρ επέκρινε και ο υπουργός εξωτερικών. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκη σε οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε οδηγό, ο οποίος κινήθηκε τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
30: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
31: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 1954 κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι ήταν το τραγούδι που σύστησε την rock and roll μουσική, εννοείται, σε μεγαλύτερα ακροατήρια. Βροχή τα μηνύματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει η Αναστασία σχετικά με τους σχολικούς ψυχολόγους, επειδή η κόρη μου ήθελε να πάει να μιλήσει στην σχολική ψυχολόγο. Να σας ενημερώσω ότι για να μιλήσει ένα παιδί χρειάζεται σύμφωνη γνώμη εν υπόγραφα των κηδεμόνων. Επίσης, ψυχολόγος ζήτησε να δει και εμένα, αφού είδε την κόρη μου. Πιστεύετε ότι τα παιδιά σε προβληματικά ή κακοποιητικά περιβάλλοντα υπό αυτούς τους όρους θα δουν τον σχολικό ψυχολόγο, όταν είναι η προϋπόθεση σύμφωνη γνώμη των γονιών και η παρουσία τους, τουλάχιστον αστείο. Αναστασία, στείλε μου και εσύ ένα κινητό με το μικρό σου όνομα. Θέλω να τα λέμε, ρε παιδιά. Δεν μου αρκούν τα μηνύματα. Θέλω και στον αέρα με το μικρό σου όνομα. Εγώ αυτή την επικοινωνία με τους ακροάτες θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Όταν μου στέλνετε τόσο σημαντικά θέματα. Περιμένω από τη Σταυρούλα που είναι εκπαιδευτικός. Το ξαναλέω, με το μικρό του όνομα δεν μου λέει κάτι. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε. Εσύ τώρα κατάλαβες ότι οι γονείς μου, λέει Angel, υπογράφει. Υπάρχουν και τι παιδιά μεγαλώνουν, γονείς που ψηφίζουν ακραία κόμματα αριστερά και δεξιά. Νομίζω ότι τι γίνεται μες στο σπίτι τους, που από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζουν το σύστημα που πόσο τάχα τους έχει αδικήσει. Επίσης, να σου πω και κάτι. Ένα πράγμα το οποίο με προβληματίζει πάντα στις ανθρώπινες συμπεριφορές είναι όταν βλέπω μονίμως κόσμο να θεωρεί ότι έχει παντού εχθρούς. Αυτό το απεχθάνομαι. Γιατί σημαίνει ότι είσαι loser, να το πω ελληνικά. Αν νομίζεις ότι παντού έχεις εχθρούς και εσύ κάθεσαι και αφήνεις τους εχθρούς να σε κυνηγάνε στο μυαλό σου, είναι τεράστιο θέμα. Έτσι, Στέργιο, οι γονείς χρειάζονται ψυχολόγο και μάλιστα μέσα στο σπίτι. Αυτοί κάνουν τα παιδιά να χρειάζονται ψυχολόγο και το κάνουν μέσα στο σπίτι. Φώτη, κράτησα το κινητό σου. Δεν κατάλαβα από τα link προχθές τι θες να συζητήσουμε. Κρατά όμως το κινητό σου. Πες μου τι ιδιότητα έχεις. Με τι ασχολείσαι. Για να καταλάβω, είσαι εκπαιδευτικός. Τι ακριβώς είσαι. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Στέργιος, πόσο τραγική αναφέρεται στους γονείς Ηλιούπολης. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το ότι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα θέμα που θέλω να ανοίξουμε έχει να κάνει με την Κίνα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί το ρε παιδί μου πάει, το σκεφτόμουν. Η Κίνα έχει δεχτεί μέσα σε ελάχιστες μέρες και τον Τραμπ και τον Πούτιν. Η Κίνα θα είναι μια ατελής υπερδύναμη μέχρι να καταφέρει να ανταγωνιστεί οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές. Η απόπειρα της Κίνας να εμφανιστεί ως εναλλακτική παγκόσμια ηγέτιδα απέναντι σε μια Αμερική η οποία νομίζω ότι αποσύρεται σιγά σιγά από παραδοσιακούς ρόλους που είχε μέχρι τώρα, είναι κάτι που δεν έχει γίνει απότομα, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και σήμερα, προφανώς και με κάποιο τρόπο, ταπεινή μου άποψη, κερδίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Οι επισκέψεις δύο ενεργεία προέδρων στην πρωτεύουσά της, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, κάτι δείχνει, κάτι αποδεικνύει. Η κινέζικη διπλωματική επιρροή γίνεται αποδεκτή με τον πιο επίσημο τρόπο και σε μια εποχή έντονων αναταράξεων, εννοείται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έναν άνθρωπο που από ό,τι είδα και παρακολούθησα στα social media, επιστήμονας, έχει ταξιδέψει στην Κίνα και λόγω της θέσης του έχει, αν θέλετε, την ιδιότητα να μας μιλήσει. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας, τον βλέπουμε, ασχολείται με τα διεθνή θέματα, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, είναι αναλυτής, είναι πολιτικός επιστήμονας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο το παιχνίδι της Κίνας στην διπλωματική σκακέρα και την άποψή σου.
1: Ναι. Εντάξει, η Κίνα είναι μια χώρα ενός δισεκατομμυρίου, 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι. Mm-hmm. Και με έναν στρατό ο οποίος ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια. Είναι μια υπερδύναμη, είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όχι το πώς βλέπουμε εμείς την Κίνα, το πώς βλέπει η Κίνα, τον κόσμο. Αυτός,
0: ακριβώς.
1: Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία. Mm-hmm. Δηλαδή το βασικό χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, της κινέζικης κοσμοθεωρίας είναι ότι δεν διαχωρίζει την οικονομία από την γεωπολιτική. Δηλαδή η Κίνα έχει οργανώσει το χάρτη του κόσμου, θα λέγαμε, σε τρεις κύκλους επιρροής.
0: Mm-hmm.
1: Ο πρώτος κύκλος επιρροής είναι η περιφέρειά της, δηλαδή θεωρεί ότι η ζώνη που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή είναι η Ανατολική Ασία. Και εδώ μπαίνει και το αγκάθι της Ταϊβάν. Και είδαμε τι είπαν οι Κινέζοι στους Αμερικανούς την προηγούμενη εβδομάδα για την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε σύγκρουση, αλλά για την Ταϊβάν μπορούμε.
0: Αυτό έξω από, το... από οποιοδήποτε πεδίο κουβέντας ή διαπραγμάτευσης.
1: Η Κίνα θεωρεί τη Ταϊβάν ως επαρχία της. Και ιστορικά ήταν μέχρι το 46-49, έτσι. Δηλαδή οι Κινέζοι είναι αυτοί που δημιούργησαν και ανακήρυξαν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Για να καταλάβουμε, από το 46 μέχρι το 49 ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των εθνικιστών και των κομμουνιστών, κερδίζουν οι κομμουνιστές του Μαουτσετούν και οι εθνικιστές φεύγουν Ταϊβάν. Mm-hmm. Και εκεί ανακηρύττουν την ανεξαρτησία. Από τότε η Κίνα δεν έχει χωνέψει αυτήν, θα λέγαμε, την ανεξαρτησία, οπότε θεωρεί ότι πρέπει να πάρει πίσω την Ταϊβάν. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ζώνη επιρροής.
0: Mm-hmm.
1: Η Ανατολική Ασία όχι μου ανήκει, αλλά θα έχω εγώ τον τελευταίο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Η δεύτερη ζώνη επιρροής είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, η Κίνα έχει αναπτύξει σχέσεις με πάνω από 150 χώρες, 1 τρισεκατομμύριο επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική, στην Ελλάδα, με το ξέρουμε παραδείγματος χάρη, στον ΙΕΑ, Κόσκο, στην Λατινική Αμερική. Και τέλος, η τρίτη ζώνη επιρροής είναι σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή στον ΟΗΕ. Ποιος χρηματοδοτεί τον ΟΗΕ, κατά κύριο λόγο? Η Κίνα με την Αμερική. Ποιος χρηματοδοτεί την Παγκόσμια Τράπεζα? Η Κίνα με την Αμερική. Οπότε, αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι η Κίνα, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς θορυβώδεις κινήσεις, έχει εδώ και περίπου 30 χρόνια μια αργή, σταθερή και μεθοδική συσσόρευση επιρροής. Οπότε σήμερα είναι στο επίκεντρο. Όλοι οι μεγάλοι θέλουν να έχουν σχέση με την Κίνα. Το είδαμε σήμερα με τον Πούτιν. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Τραμπ. Και ξέρετε, η Κίνα δεν έχει ιδεολογικές, θα λέγαμε, ιδεολογικά όρια. Μπορεί κάλλιστα να έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν και μπορεί κάλλιστα να έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τον Τραμπ. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι την προηγούμενη εβδομάδα τα σύμβολα. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος πάει στην Κίνα, επισκέπτεται την Κίνα,
0: mm-hmm.
1: βλέπουμε μια πολύ καλά σκηνοθετημένη υποδοχή.
0: Υπερπαραγωγή.
1: Υπερπαραγωγή, τραγούδια, στρατός, σημαίες, σχολεία, χειροκροτήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στο Μέγαρο του Λαού. Το Μέγαρο του Λαού είναι ένα από τα μεγαλύτερα μέγαρα στον κόσμο. Έκταση 24 γήπεδα ποδοσφαίρου, 300 αίθουσες. Μπροστά στην πλατεία Τιανανμέν, που είναι η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου,
0: mm-hmm.
1: βλέπουμε ότι εδώ το σύμβολο παίζει τεράστιο ρόλο. Τι μας λέει η Κίνα? Ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο επίκεντρο του κόσμου εγώ και όλοι θέλετε να έχετε σχέση μαζί μου. Πού πάνε επίσης μετά το Μέγαρο του Λαού? Πάνε στον Ναό του Ουρανού. Άλλο σύμβολο εκεί. Ναός του Ουρανού,
0: mm-hmm.
1: 15ος αιώνας. Εκεί οι αυτοκράτορες της Κίνας οργάνωναν τις μεγαλύτερες τελετές της αυτοκρατορίας. Και τι λέει το σύμβολο? Είναι στο ναό αυτό που συνδέεται ο ουρανός με την κυβέρνηση της Κίνας.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό τι σημαίνει? Ότι η Κίνα είναι μια υπερδύναμη και δείχνει, τουλάχιστον στους Αμερικανούς το έκανε, ότι δεν λειτουργεί από κάτω. Είμαστε ισοδύναμες χώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε την προηγούμενη εβδομάδα στον Τραμπ.
0: Και αν εξαιρέσεις τη σχέση που έχει το νόμισμά τους σε σχέση με το δολάριο, ας πούμε, οι εξαγωγές τους πια είναι κάτι ασύλληπτο, έτσι. Το βλέπουμε αυτό με τις αυτοκινητοβιομηχανίες που πια έχουμε χάσει τον αριθμό από το πόσες μάρκες υπάρχουν που έρχονται πια στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ποιος θα τολμήσει να τα βάλει, δεν μιλάω στρατιωτικά γιατί αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά ποιος θα τολμήσει να τα βάλει οικονομικά με τους Κινέζους? Πέρσι έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ για τους δασμούς. Φέτος είδατε πόσο συγκρατημένος ήταν στο Πεκίνο. Όταν πάει στη Γαλλία, όταν πάει στην Αγγλία, βλέπετε πως κλεβάζει τους ηγέτες της Ευρώπης, γιατί θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον έλεγχο. Όταν πάει στην Κίνα, μαζεύεται. Βέβαια, και οι Κινέζοι ήθελαν να προσέξουν και πρόσεξαν.
0: Ναι, καλά. Και, και στη λεπτομέρεια προσοχή. Δεν ήταν τυχαίο τίποτα από ό,τι υπόθηκε από τη μεριά του Προέδρου της Κίνας. Έτσι.
1: Και ήταν
0: σε σχέση με τον Τραμπ που ξέρουμε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Εντάξει, τον είδαμε ότι ήταν κάπως πιο συγκρατημένος, αλλά ο Κινέζος ήταν μεθοδικός στα πάντα.
1: Ναι. Ναι, ήταν μεθοδικός στα πάντα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, και οι δύο ήθελαν να πάει καλά αυτή η συνάντηση. Γιατί? Γιατί θέλουν επενδύσεις εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Η Κίνα θέλει τεχνογνωσία, τεχνολογία από την Αμερική. Η Αμερική θέλει σπάνιες γέες.
0: Yes. Μάλιστα.
1: Οπότε έπρεπε ούτως ή άλλως να πάει καλά. Πάντως, αυτό που μας εξηγεί η Κίνα σήμερα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο πλέον χωρίς την Κίνα. Και το βλέπουμε και με το Ιράν.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Θέλω να συζητήσουμε και άλλα θέματα τις επόμενες μέρες με τον κύριο Καράμπαμπα, οπότε περιμένουμε τηλεφώνημα. Μάλλον περιμένετε τηλεφώνημα από εμάς. Εντάξει.
1: Με τα χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε. Αναστασία μου, τώρα πρέπει αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία να δω αν μπορώ να το διαβάσω αύριο ή να σε παρακαλέσω να μου το στείλεις αύριο την πρώτη ώρα. Εγώ ήθελα την εμπειρία σου, είσαι εκπαιδευτικός, έτσι. Με αυτή την έννοια δεν ήθελα την εμπειρία σου για τους ψυχολόγους των σχολείων. Φώτη, αύριο θέλεις να σε καλέσω να συζητήσουμε για το θέμα των ψυχολόγων στα σχολεία. Ήταν και ο τρόπος που γνωριστήκαμε. Εντάξει, νομίζω. Οπότε, αν θέλεις αύριο να σε καλέσω την πρώτη ώρα της εκπομπής να πούμε δύο λόγια για την ιστορία αυτή, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και εσύ έχεις άποψη, γιατί έχετε και στο σχολείο αυτή την δυνατότητα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Τώρα, νοητά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα, νοητά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα, γιατί σας είχα μιλήσει πριν από λίγο καιρό για μια καλλιτεχνική πλατφόρμα, λέγεται Ορίζοντας Γεγονότων, και κάνει πολύ ωραία πράγματα. Οπότε για σκεφτείτε έναν σταθμό, τα τρένα πια δεν πάνε στην Πελοπόννησο και έχουμε και ωραίους σταθμούς εκεί, ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο που κάνει αυτή η πλατφόρμα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κτλ. Έχουμε λοιπόν, είχε ξεκινήσει από τον Άπλιο, είχε κάνει τον Άπλιο την προηγούμενη, τώρα δεύτερη στάση είναι η Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης, εννοείται και διαλόγου ταυτοχρόνως. Έτσι πρέπει να είναι η τέχνη. Και ευχαριστώ τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου, είναι εικαστικός διδάσκης στη Σχολή Καλών Τεχνών, να μας μιλήσει για αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Προφανώς τώρα δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα το έχω, αλλά θέλω τη φιλοσοφία αυτής της ιστορίας, κύριε Ευθυμίου. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε κατευθείαν, ναι, στο θέμα μας ακριβώς. Γιατί...
0: Τι σηματοδοτεί αυτή η πράξη ότι κάνετε ένα πολύ ωραίο σταθμό, ένα πολύ ωραίο σταθμό σε ιστορικούς σταθμούς Πελοποννήσου, συνδυάζοντας τέχνη, έναν δημόσιο διάλογο με φορείς τοπικούς κτλ. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ξέρετε, σε πάρα πολλά αρχιτεκτονικά μας μνημεία, γιατί έτσι πρέπει να τα εξετάζουμε με κάποιο τρόπο, να είχαμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
2: Ακριβώς αυτό είναι και το δικό μας το σκεπτικό. Δηλαδή, εμείς το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι η τέχνη μας, η έκφραση. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας, για τον κόσμο, και μετά στο τι άλλο μπορεί να αγγίξει, εκτός δηλαδή από την καθαρή απόλαυση. Και κάπως έτσι τώρα φτιάξαμε ένα νοητικό
0: ιδιαίτερο ταξίδι. Όχι, δεν είναι καλή γραμμή. Λίγο πιο σταθερά αν μπορείτε, γιατί δεν θα...
2: Βέβαια.
0: Ωραία, για πείτε μου, φτιάξατε λοιπόν, ναι.
2: φτιάχνουμε ένα, ας πούμε, φανταστικό ταξίδι μέσα από τις δράσεις που γίνονται στους σταθμούς, σαν να κάνουμε ένα τρένο της τέχνης, ένα τρένο φάντασμα, το οποίο ίσως φτάνοντας στο τέλος του ταξιδιού να υλοποιηθεί. Ναι. Το λέω λίγο ρομαντικά, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι κακό να είναι κάποιος ρομαντικός.
2: Okay. Και πραγματικά το να συναντήσεις ανθρώπους που έχουν το ίδιο καημό ή θέλουν να δουν τους τόπους να ζωντανεύουν, γιατί έχουν πολλούς τόπους που
0: δεν είναι γραμμή αυτή.
2: Δεν είναι γραμμή πραγματικά.
0: Πείτε μου τώρα τη λογική, γιατί δεν ξέρω αν θα πετύχουμε και καλύτερη γραμμή.
2: Εντάξει. Ακριβώς ότι αφήνουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα, ένα στίγμα. Mm-hmm. Και στο Ναύπλιο και τώρα στην Καλαμάτα, από φοβερές συναντήσεις που κάνουμε καθημερινά με κόσμο εκεί και συζητήσεις που γίνονται, ένα κομμάτι θα βγει στην κουβέντα του Σαββάτου. Ένα κομμάτι θα βγει από το Πανεπιστήμιο Θεατρολογίας στο Ναύπλιο, που θα έρθουν και θα παρουσιάσουν μια παράσταση στην Αποβάθρα. Είχαμε ζητήσει και το τρένο, αλλά δεν δόθηκε. Θα ήταν ένα γραμμικό πράγμα.
0: Το σκηνικό θα ήταν το απόλυτο.
2: Θα ήταν το απόλυτο.
0: Δεν πειράζει όμως. Να σας πω κάτι. Μακάρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εσείς πασχίζετε για κάτι που άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, κυβερνήσεις, κοινωνίες το έχουν ως κόριο οφθαλμού. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε να ξαναδούμε τρένο στην Πελοπόννησο.
2: Ναι, και γιατί αυτά τα μνημεία, τα ιστουργήματα πρέπει να ερημώνουν, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση. Είναι ένα κεφάλαιο κι αυτό. Είτε το πεις πολιτιστικό κεφάλαιο, είτε το πεις τουριστικό κεφάλαιο, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο χάνεται και είναι κρίμα.
0: Mm-hmm. Θα προχωρήσετε και θα πάτε κι αλλού.
2: Το ταξίδι συνεχίζεται, ναι. 26 Ιουνίου μπαίνουμε στα χωρικά ύδατα της Ηλίας. Έχουμε στη Νέα Φυγαλία, 26 Ιουνίου, 3 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία και τέλος 31 με 3 Αυγούστου στο σταθμό Κατακόλου.
0: Κάποια στιγμή θα πετύχουμε και καλύτερη γραμμή. Θέλω να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Πείτε μου μία κουβέντα, αν θέλετε, για το τι ακριβώς είναι αυτή η καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων.
2: Υπάρχει περίπου 20 χρόνια τώρα, του χρόνου θα το γιορτάσουμε. Ήταν ένας τρόπος για να μην χαθούμε και από την τέχνη μας και και μεταξύ μας, κόσμος που πιο πολύ δούλευε στην εκπαίδευση, στα καλλιτεχνικά μαθήματα. Και η διασύνδεση αυτή και μέσα από την αφορμή κάποιες έκθεσης κράτησε αρκετό καιρό. Mm-hmm. Και κανονικά θα έπρεπε να είχε ξεφουσκώσει, αλλά δεν σταματάει. Είναι
0: όχι, γιατί αυτό. Να ξεφουσκώσει. Εδώ έρχεται ο ρομαντισμός που λέγατε.
2: Και, ναι, αλλά
0: να σας πω κάτι. Είστε άνθρωπος που διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι. Υπάρχει συγγνώμη για το ρομαντισμό. Τι θα πει συγγνώμη για το ρομαντισμό, δεν το κατάλαβα πριν.
2: Να σου πω τι γίνεται. Οι λέξεις μας δεν μας ανήκουν. Παίζουν παιχνίδι στα στόματα άλλων. Οπότε εμείς πρέπει να απολογηθούμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη.
0: Το πρόβλημα, γιατί να μην το έχει αυτός στον οποίο πρέπει να απολογηθεί κάποιος.
2: Α, γιατί πάντα ένοχος στην Ελλάδα είναι ο αθώος.
0: Νομίζω ότι το καλύτερο τέλος δεν γινόταν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε
2: Μήτρη, χάρηκα πολύ. Όπως θα έχουμε κι άλλους, ναι, αθμούς.
0: Το ξαναλέω στην Καλαμάτα, λοιπόν, ένα τριήμερο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό. Α, ένα τελευταίο ερώτημα.
2: Ναι.
0: Ποιον σιδηροδρομικό σταθμό ξεχωρίζετε από που κι αν έχετε βρεθεί? Αισθητικά, αρχιτεκτονικά κτλ. Με το μάτι το δικό σας.
2: Πραγματικά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, δεν είναι εύκολο, γιατί καθένα είναι ενταγμένο στο τοπίο του.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν φοβεροί μαρμάρινοι σταθμοί, αυτός είναι βιομηχανικός τώρα στην Καλαμάτα, ναι, είναι από τη βιομηχανική επανάσταση, έχει άλλη μυθολογία.
0: Να σας πω δύο που μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο ένας είναι στο Αμίντεο,
2: mm-hmm,
0: και ο άλλος είναι στο Βόλο.
2: Καλά, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο είναι κόσμημα.
2: Δεν το συζητάω.
0: Ναι.
2: Είναι μνημείο.
0: πάνω στο ωραίο, μισό λεπτάκι. Όχι, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Μισό λεπτάκι, μισό. Μας ακούτε? Μας ακούτε?
2: Εδώ, ναι.
0: Ωραία. Τώρα σας ακούμε. Για πείτε μου για το Βόλο που λέγαμε.
2: Λοιπόν, εγώ όμως θα βάλω δύο σταθμούς,
0: ναι,
2: με τους οποίους έτσι και να έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Ήταν ο σταθμός
0: στην Πάτρα. Αχ, να σας πω κάτι, δεν είναι. Αδικήσαμε την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θημίου. Δεν είναι χάλια. Εντάξει, είναι επειδή στην Ελλάδα όλα λειτουργούν τέλεια. Η κινητή τηλεφωνία, η σταθερή τηλεφωνία. Δεν βρέχει έξω, βρέχει. Η μπουρμπουλήθρες δεν ξέρω γιατί ακουγόταν. Κύριε Θημίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ειλικρινά. Τι είναι, δηλαδή, τι είναι. Λοιπόν, γιατί βάλα Μαντέλ? Κάτσε, πρέπει να το δικαιολογήσω. Α, γιατί 1961 ο Dan Wilson γεννήθηκε. Είναι, εντάξει, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, είναι παραγωγός. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς καλλιτέχνες. Και το συγκεκριμένο τραγούδι της Αντέλ, τεράστια επιτυχία, ήταν ο συμπαραγωγός σε αυτό το τραγούδι. Και νομίζω ότι το έχει γράψει κιόλας. Έχει γράψει τραγούδια για αυτή τη δουλειά της Αντέλ, για αυτό το άλμπουμ. Και σε αυτό ήταν και συμπαραγωγός. Ορίστε, τι άλλο θέλετε. Αντέλ, ό,τι προλάβετε δηλαδή, γιατί έχουμε και διαφήμιση. Πουλάμε. Μου λέει ο Μιχάλης, υπάρχουν, λέει, πολλοί επιχειρηματίες που θα τους ενδιέφερνε να λάβουν με συμβάσεις παραχώρησης τη λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει και σχετικές τεχνοοικονομικές προσεγγίσεις για αυτό το θέμα. Πάντως, δεν είναι η μουσιοποίηση των σταθμών σοβαρή προοπτική ανάπτυξη. Όχι, δεν μιλήσαμε γι' αυτό, Μιχάλη μου. Και μακάρι να ξαναδούμε τρένο. Αλλά από το να κάθονται εκεί, είναι άσχημο ένα τριήμερο εκδήλωσης. Δεν μιλήσαμε για μουσιοποίηση. Και να σας πω γιατί τρόμαξα τώρα και έχασα τα λόγια μου. Μου ήρθε μήνυμα από την ΑΔΑ, και λέω τι έχει, γιατί τα έχω πληρώσει όλα. Έμφυα, αυτό το να τ' άλλο και τα λοιπά. Καλά, εφορία δεν πληρώνω, δεν έχω και κάτι να... Τι είναι αυτά. Δεν είναι και κάτι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, και μου γράφει: Δόη Αργοστολίου, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λευκάδας, κλειστές 5η, 21 5η λόγω τοπικής αργίας. Άσε μας, ρε Άδα, μου φύγει η ψυχή για να ανοίξω το μήνυμα να δω τι μου έστειλες. Άντε από εδώ. Πάμε. Σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων και θα υποδεχτούμε τρεις καλεσμένους μετά. Για θέματα πολύ σημαντικά, εφηβεία και πολύ σημαντικά. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος.

0: και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα, ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές, γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα, που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ σφοδρή κριτική του άσκησε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με το Reuters, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει μια κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, 4 κατηγορίες για φόνο και 2 κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλα 5 άτομα. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει όσο το λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία.

0: Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός άρχισε πριν από λίγο στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Τζόκοκερ, διότι γεννήθηκε σας σήμερα το 1944. Εντάξει, κάπου εκεί στην Αγγλία. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το βράδυ, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Θέλετε, δεν θέλετε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή για μας τώρα έχει μπει Πέμπτη. Για μας τώρα είναι Πέμπτη. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες και με αφορμή την δυσάρεστη ιστορία που είχαμε, την αυτοκτονία των 2-17χρονων στην Ηλιούπολη, σας έκανα ένα σχόλιο νωρίτερα μπαίνοντας στην εκπομπή για αυτή την απαράδεκτη για μένα ανακοίνωση των συλλόγων γονέων της Ηλιούπολης που ζήτησαν να, οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να μπουν σε ένα ειδικό καθεστώς, μοριοδότηση, δεν ξέρω πώς το έκανε σκεφτεί. Και έκανα ένα διαχωρισμό. Άλλο πράγμα, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή στα σχολεία. Αυτό το ζητούν και μακάρι να το ζητούσαν όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στην Ελλάδα, από οπουδήποτε. Και μακάρι να είχαμε σε κάθε σχολείο, και το λέω αυτό γιατί όταν ένας ψυχολόγος έχει 5 σχολεία αναλάβει, δεν μπορεί να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, νομίζω, μαζί με τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές. Οπότε πολύ δύσκολα θα εξομολογηθεί κάποιος κάτι που έχει. Νομίζω. Δεν μπορεί να έχει ένας ψυχολόγος 5 σχολεία. Αλλά απ' την άλλη, γονείς να ζητούν ειδικό καθεστώς για τα παιδιά τους, επειδή οι 17χρονες αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Εδώ δεν συζητάμε καν για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, ή μάλλον το οποίο οδήγησε στην αυτοκτονία εφήβων. Αυτό δεν έχει να κάνει με σύνορα ενός κράτους στην Ηλιούπολη, έχει να κάνει με άλλους παράγοντες που ισχύουν και στη Νέα Σμύρνη, ισχύουν και στον Κορυδαλό, ισχύουν και στο Νεοφάλιρο. Αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά. Ταπεινή μου άποψη, δέχτηκα πάρα πολλά σχόλια και μου από γονείς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ανάργη, λες με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο το ότι σου αρέσουν οι βραδινές εκπομπές του Sky. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη βρίζεις τους πρωινούς όμως, σε παρακαλώ, με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Εντάξει, μη βρίζεις τους πρωινούς. Λοιπόν, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίασης ιδρύθηκε το 2005. Τότε λοιπόν, όταν είχαμε την αυτοκτονία των 2-17χρονων, ζητήσαμε και είχαμε μια επικοινωνία με ανθρώπους από εκεί και είπαμε να διευρύνουμε λίγο την κουβέντα μας, να ανοίξουμε τη βεντάλια της θεματολογίας, γιατί εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς κάνουν και κάνουν φοβερά πράγματα. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές πτυχές, σε μια τηλεφωνική συζήτηση δεν μπορούν να γίνουν αυτά, οπότε να τα πούμε από κοντά. Είναι η κυρία Αγγελική Ντούλα.
1: Καλησπέρα.
0: Η οποία είναι ψυχολόγος. Είναι ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, είναι ψυχολόγος μεταδιδακτορικός. Τι?
2: Όχι, μια χαρά. Καλησπέρα.
0: Έκανα κάποιο λάθος?
2: Όχι, μια χαρά όλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ψυχολόγος μεταδιδακτορικός ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης της Ίασης. Και η Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, μιλάμε Νικό. Μιλάμε Νικό.
2: Επιβάλλεται.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε και μεταξύ σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, συμπληρώνει ένα στον άλλον. Μην περιμένετε να κοιτάω έτσι και να κάνω ερωτήσεις. Εγώ θα βάζω ένα θέμα και το χειρίζεστε όπως θέλετε. Να κάνουμε μια παρουσίαση λίγο του τι ακριβώς είναι αυτή η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίασης.
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως, ναι, να δώσουμε έτσι ένα
0: το στίγμα.
1: Πιο ολοκληρωμένο, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
2: Ηλέκτρα.
1: Όπως είπατε, όντως ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο και στον τομέα της ψυχικής υγείας, δημιουργώντας τότε έτσι, το πρώτο της οικοτροφείο, τη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Προτιμώ να το λέμε έτσι για να δίνουμε και μια έμφαση στο αποκαταστασιακό κομμάτι, και, γιατί αυτό είναι ο στόχος αυτών των μονάδων.
0: Το οικοτροφείο πάει σε άλλες εικόνες και παραστάσεις. Το και αποκατάσταση πλέον, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Και αυτός είναι και ο στόχος, η κοινότητα, η αποκατάσταση. Στα 20 χρόνια αυτά που λειτουργεί πλέον η ΑΜΚΙΑ, εννοείται έχει δημιουργήσει πλέον ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών και μονάδων που αφορούν το κομμάτι της ψυχικής υγείας, με στεγαστικές μονάδες, κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες, κατοίκον υποστήριξη, με στόχο να μπορούμε σε κάθε φάση που μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος να μπορεί να υποστηριχθεί και να υπάρχει και ένα επόμενο βήμα. Για μας είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργούμε επόμενα βήματα και να μην σταματάνε οι υπηρεσίες και μετά να μην ξέρουμε πώς μπορούμε να, έτσι, να υποστηρίξουμε ένα άτομο. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών, συνεργασιών και άλλων φορέων, υπηρεσιών που εννοείται συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να υποστηρίξουμε στο μέγιστο τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να έρχεται έτσι, στις μονάδες μας. Από εκεί και πέρα είναι ο βασικός μας πυλώνας η ψυχική υγεία, αλλά σίγουρα συνεχίζουμε και πώς η ίδια η κοινωνία, η ίδια η κοινότητα αναζητά υπηρεσίες ή ανάγκες οι οποίες ανακύπτουν με τα χρόνια. Οπότε έχουμε και υπηρεσίες πιο εξειδικευμένες, είτε στο κομμάτι της οικογένειας, των νέων και των εφήβων, στο κομμάτι της εργασίας, στο κομμάτι, στο φάσμα του αυτισμού.
0: Θα τα δούμε και θα τα δούμε.
1: Ναι. Οπότε προσπαθούμε να πλαισιώσουμε με βάση τη μεθοδολογία όλων αυτών των ετών και την εμπειρία πληθυσμιακές ομάδες, γιατί αυτή είναι η ουσία, να μπορούμε να υποστηρίζουμε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
0: Για να μπούμε έτσι λίγο σε μια λογική πιο κοντά μας, μπορείτε να μας πείτε η καθεμία και ο καθένας, ας πούμε, τι κάνετε εσείς εκεί, να το πιάσουμε ένα-ένα, για να το κάνουμε λίγο απτό.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Οπότε να ξεκινήσουμε από την Αγγελική. Ψυχολόγος.
3: Νομίζω ότι η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ μακροσκελή. Γιατί
0: εσύ προσωπικά τι κάνεις εκεί?
3: Εγώ προσωπικά ξεκινάω τη μέρα μου με το να μιλάω με τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τους νέους. Τα λεγόμενα youth center που έχουμε, τα κέντρα νέων.
0: Τι κάνουν αυτά?
3: Αυτά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να δημιουργούμε έτσι ασφαλείς χώρους που μπορεί ένας έφηβος και ένας νέος να απευθυνθεί και φυσικά και το υποστηρικτικό του δίκτυο. Και εκεί προσπαθούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε λίγο το τι τον ενδιαφέρει να κάνει πρακτικά. Να ανοίξουμε μια συζήτηση μαζί του λίγο πιο απλή και κατανοητή, να ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει και να δούμε τι τον ενδιαφέρει. Τι του αρέσει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, που θέλει να κατευθυνθεί. Πάνω σε αυτά λοιπόν σχεδιάζουμε συγκεκριμένα τι ομάδες μπορεί να ακολουθήσει, σε τι δράση μπορεί να συμμετάσχει, πώς μπορεί έτσι να αξιοποιήσει ποιοτικά το χρόνο του και να μην είναι μόνο, ας πούμε, σε ένα τηλέφωνο ή να νιώθει περισσότερο ότι ανήκει βασικά. Αυτός είναι ο σκοπός των κέντρων νέων, να νιώθει ότι ανήκει.
0: Κέντρο νέων λοιπόν. Το κρατάω γιατί θέλω να σε ρωτήσω μετά κάτι ειδικό. Να πάμε στον Στέφανο. Στέφανος Αλεβίζος, είπαμε ψυχολόγος κτλ.
2: Αυτό φτάνει. Αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε εδώ.
0: 24ωρο πρόγραμμα είμαστε, αν δεν κάναμε και αυτά, να πηγαίναμε σπίτι μας να καθόμαστε.
2: Γιατί πέρα από το οποιοδήποτε κομμάτι, είναι και ένα κομμάτι συνειδησιακής αφύπνισης, να γνωρίζει ο κόσμος τι υπηρεσίες υπάρχουν, πού μπορεί να βοηθηθεί, πώς μπορεί να βοηθηθεί. Εγώ όμως είμαι λίγο, δεν είμαι όπως οι συναδέλφισές μου, είμαι λίγο στα πιο μετόπιστεν, εννοώντας ότι είμαι ένα ενεργό κομμάτι της ίασης, το κομμάτι της έρευνας. Όλα αυτά που κάνουμε, τα αξιολογούμε, τα μετράμε, τρέχουμε ερευνητικά πρωτόκολλα, χρηματοδοτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτούμε από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, συνεργαζόμαστε. Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει ένα μεγάλο νόημα να πούμε ότι η ίασης συνεργάζεται με μεγάλα ευρωπαϊκά, με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Harvard, το Yale, το Columbia.
0: Τι είδους συνεργασία έχετε?
2: Λοιπόν, εκεί τι προσπαθούμε να κάνουμε?
0: Τώρα, ας πούμε, αν δεν σας είχα εδώ, δεν θα το ξέρει κανείς αυτό.
2: Ακούστε να δείτε λοιπόν. Η Αγγελική είπε ότι υπάρχουν και τα κέντρα νέων. Τα κέντρα νέων, πέρα από το κομμάτι αυτό, το πρακτικό το τι κάνουν, ακολουθούν ένα πολύ όμορφο μοντέλο που έχει η ίασης, το οποίο το ονομάζει Connect, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία για το πώς προσεγγίζουμε τον νέο, πώς τους στηρίζουμε. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο νέων ασχολείται με παιδιά που ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση και την παραβατικότητα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πληθυσμό. Τους προσεγγίζουμε στο δρόμο, δεν περιμένουμε να έρθουν. Πάμε εμείς εκεί. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, βραδινές ώρες, απογευματινές, οι συνάδελφοι μας,
0: ας πούμε, έτσι.
2: Ακριβώς. Street work κάνουν. Είναι
0: στο πεδίο,
2: εκεί,
0: κανονικά.
2: Στο πεδίο, μιλάνε με τα παιδιά, μιλάνε με τους περιτεράδες, μιλάνε με τους ανθρώπους που συχνάζουν τα παιδιά. Όλα αυτά τα δεδομένα και κάνουν τη δουλειά. Προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά. Ναι. Όλα αυτά τα δεδομένα όμως με κάποιον τρόπο αναλύονται, επεξεργάζονται. Αυτό που λέμε ότι κάνουμε και παρουσιάζουμε τόσο ωραία σε εσάς, το κάνουμε καλά. Όλο αυτό ερευνάται τόσο εσωτερικά από την ίασης, όσο και με συνεργάτες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, νέα πράγματα, πώς προσεγγίζουμε τους νέους, τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους μας που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να εμπεριστατευτούν τον εαυτό τους, αλλά και με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Όπως είναι αυτά που σας ανέφερα, κυρίως της Αμερικής, αλλά και της Ιταλίας και της Κύπρου αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν αντιστοιχοί φορείς εκεί, δηλαδή υπάρχει μια τεχνογνωσία την οποία μπορείτε κι εσείς με κάποιο τρόπο να την χρησιμοποιήσετε?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί φορείς, πάρα πολλοί ομικρόν γιώτα, φορείς με εξαιρετικό έργο που έρχονται και μας εκπαιδεύουν, που πάμε εμείς και μας εκπαιδεύουν, που ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία, ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, τις υιοθετούμε, και υπάρχουν και φορείς που ζητάνε από εμάς να τους εκπαιδεύσουμε. Γιατί, όπως σας είπα, η ίασης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο επιστημονικό μοντέλο, mm-hmm. με συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι απλά ότι έχουμε την καλή διάθεση. Όλο αυτό που κάνουμε το αξιολογούμε και αυτή την καλή πρακτική. Εκεί τους εκπαιδεύουμε.
0: Η αξιολόγηση είναι, νομίζω, το κουμπί σε αυτή την ιστορία.
2: Νομίζω ότι πέρα από την καλή πρόθεση που μπορεί να έχουμε όλοι, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε, αυτό το κάνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό. Μου είπες πριν ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή την ώρα κινητές μονάδες που θα βγουν έξω να συζητήσουν με παιδιά που είναι στα όρια μιας παραβατικής συμπεριφοράς ή να είναι θυματοποίηση, το είπες, πώς το είπες?
2: Ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση, αυτό είπα, και στην παραβατική συμπεριφορά,
0: Είναι εύκολο να προσεγγίσει κάποιος αυτά τα παιδιά, ειδικά όταν είναι έξω?
2: Φυσικά και δεν είναι εύκολο. Αυτό όμως που
0: το κάνουν ειδικοί, έτσι.
2: Ακριβώς. Και το ότι δεν είναι εύκολο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει.
0: Όχι,
2: και
0: όχι,
2: κάποιος... ξέρω ότι συμφωνούμε και αυτό και το σημειώνω. Και αυτό... Μάλλον γι' αυτό και μου δίνετε το χώρο να το πω εδώ. Ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Και δεν είναι μόνο ειδικοί, είναι και άνθρωποι που τους στην Ελλάδα. Ας πούμε, youth workers είναι άνθρωποι, δηλαδή, που μαζί με τους ειδικούς προσεγγίζουν τα παιδιά, μιλάνε την ίδια γλώσσα και με κάποιον τρόπο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας και να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς και τις υπηρεσίες. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά είναι ότι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν προβλήματα, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Και έτσι υπάρχει μετά το κέντρο ημέρας, το κέντρο νέων που είπε και η Αγγελική και η Ηλέκτρα, που έρχονται και τους στηρίζουμε και τους υποστηρίζουμε με ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, με παρεμφερείς δραστηριότητες, με δικτύωση με την κοινότητα, με τα σχολεία. Mm-hmm. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά ένας ακροατής είχε μια ένσταση σε σχέση με την τοποθέτησή μας με την Ηλέκτρα, λέγοντας ότι δεν υποτιμήσαμε το ρόλο του σχολείου. Όχι, βέβαια, δεν υποτιμάμε το ρόλο του σχολείου. Φυσικά και ο ρόλος του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Όχι,
2: θα σημειώσω αυτό που είπατε, ότι ένα παιδί ξεκινάει από κάπου για να πάει στο σχολείο.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής εκείνο το βράδυ λίγο με είχε εκνευρίσει. Γιατί, θα σου πω.
2: Πάντως ήταν σωστός. Δεν ήταν
0: όχι,
2: λάθος,
0: αλλά... εγώ δεν θεωρώ ότι ό,τι δεν κάνει η οικογένεια θα το κάνει το σχολείο. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν μπορεί να το κάνει το σχολείο. Έτσι. Συμπληρωματικά θα λειτουργήσει. Ταπεινή μου άποψη, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Θα επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.
0: Και πάμε τώρα στην Ηλέκτρα. Εσύ, Ηλέκτρα, πού είσαι? Η κοινωνική λειτουργός.
1: Σωστά. Είμαι στο κομμάτι της υπηρεσίας, της κοινωνικής υπηρεσίας του φορέα, οπότε εμείς είμαστε η πρώτη γραμμή.
0: Δηλαδή,
1: αξιολόγηση τα άτομα που.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Βεβαίως, τα πρώτα τα άτομα που έρχονται ουσιαστικά ξεκινάνε με την επαφή με κοινωνικό λειτουργό, ώστε να λάβουμε το αίτημα, όλη αυτή την πληροφορία που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί μετά με τις υπόλοιπες ειδικότητες και την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα ένα σχέδιο δράσης, ένα θεραπευτικό πλάνο.
0: Τι περιπτώσεις μπορεί να έρθουν?
1: Αυτό εξαρτάται από την υπηρεσία στην οποία μιλάμε. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από περιπτώσεις νέων, εφήβων, οικογενειών
0: και
1: ενήλικες, εννοείται, με θέματα ψυχικής υγείας και πολλά άλλα. Οπότε είναι αυτή η πρώτη γραμμή που λαμβάνει την πρώτη πληροφορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί μετά όλος ο υπόλοιπος σχεδιασμός.
0: Όταν λέμε με θέματα ψυχικής υγείας, τι εννοούμε?
2: Να πούμε, βέβαια, ότι. Να, μου επιτρέψει, Ηλέκτρα, να συμπληρώσω κάτι. Ότι μπορεί σε εμάς να έρθει και ένας νέος και μία νέα που δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά μας ακούει τώρα ένα παιδί. Και όπως είπε και η Αγγελική, είναι ένας χώρος που μπορούν να υπάρξουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας χώρος που μπορούν να δικτυωθούν, να περάσουν καλά, να κάνουν μια δραστηριότητα. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, το κριτήριο εισαγωγής ντε και καλά να είναι ένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Ή μια διάγνωση.
2: Ή μια διάγνωση. Οπότε και στα κέντρα που έχουμε και στην Αθήνα, στα Πατήσια και στη Θεσσαλονίκη, θυμίστε μου την περιοχή. στη Θεσσαλονίκη που είμαστε.
0: Κάπου κέντρο. Κανείς,
1: μοναστηρίου.
2: Αλλά μοναστηρίου, μπράβο.
0: Αν βάλετε ΙΕΣ στη Θεσσαλονίκη θα το βγάλει.
2: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή τα μηχανή αναζήτηση την
1: είναι σε διαφορετικά σημεία.
2: Ναι, έχουμε σε δύο διαφορετικά σημεία, αλλά μπορούν να πάνε. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Τώρα, όταν λέμε προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να ξεκινάει από αυτό που κλασικά, τυπικά, κλινικά ονομάζουμε διάγνωση, σωστά, αλλά μπορεί να είναι και ένα άγχος.
0: Ωραία,
2: εγώ γιατί δυσκολεύομαι τώρα με τις εξετάσεις μου.
0: Μπράβο.
1: Φτάσαμε στο σημείο.
0: Ναι, για πες το τώρα, δυσκολεύομαι με τις εξετάσεις.
2: Δυσκολεύομαι με τις εξετάσεις μου. Ζω σε μια κοινωνία, για να μην πω οικογένεια, ζω σε μια κοινωνία που κυριαρχεί η κουλτούρα της υπερπροσπάθειας. Μια κοινωνία που μου ζητάει να είμαι πολύ καλός μαθητής, πολύ καλό παιδί, πολύ καλός τάδε, πολύ καλός χ, πολύ καλός ψ. Το αντίστοιχο, και στα κορίτσια. Έτσι, πολύ καλή, πολύ καλή. Λοιπόν, εγώ νιώθω μεγάλη πίεση σε αυτό. Νιώθω ότι αν αντιδράσω, οι γονείς μου θα στεναχωρεθούν. Και εγώ δεν θέλω να τους στεναχωρέσω τους γονείς μου. Μα ακούει τώρα αυτό το παιδί. Δεν θέλω να τους στεναχωρέσω τους γονείς μου, αλλά εγώ νιώθω μεγάλη πίεση.
0: Και επειδή νιώθω και εγώ πίεση.
2: Και ναι, το είδα. Και
0: άνω τελεία. Μένουμε στην πίεση. Πάμε σε πέρασε πολύ γρήγορα, παιδιά, η ώρα. Πάμε. Δεν θα βάλει τραγούδι μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λιγάκι και επιστρέφουμε.
2: Χωρίς πίεση.
0: Χωρίς πίεση, με καμία πίεση, ναι. Με μαζεύουν οι ειδικοί. Εγώ. Κανονικά πειραματώζω. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλον τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε ο Ασκόν Χρέι, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Να παρακαλέσω την κυρία Αθηνά που μου έστειλε ένα μήνυμα το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Στείλτε μου έναν αριθμό κινητού για να τα πούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είστε η ίδια που είναι σε αυτή την ιστορία. Έναν αριθμό κινητού μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε πιάσει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ίασης. Πριν τελειώσουμε, να πούμε κάτι και για το θέμα με το ντοκιμαντέρ. Να το προαναγγείλουμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας Αγγελική Ντούλα, ψυχολόγος, Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος και όλα τα υπόλοιπα, και Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός. Έχουμε μείνει στον Στέφανο, ο οποίος μας έλεγε, ας πούμε, το παράδειγμα ότι ποιοι νέοι μπορούν να πάνε εκεί. Έτσι, δεν είναι μόνο κάποιοι που μπορεί να έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα καλά, το ψυχολογικά προβλήματα, όχι.
2: Συνεννοηθήκαμε όμως.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ότι οι άνθρωποι που μας ακούνε συνεννοηθήκαν ότι δεν περιμένουμε κάποιον μόνο που έρχεται με χαρτί ενός ειδικού και λέει ο Χ, ο Ψ, η Ψ, η Ωμέγα πάσχει από αυτό. Περιμένουμε και έναν νέο, μία νέα, η οποία λέει: παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ πιέζομαι πάρα πολύ τώρα με τις εξετάσεις μου. Mm-hmm. Παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ, η μαμά μου και τον μπαμπά μου τσακώνονται μες στο σπίτι, θέλουν να χωρίσουν και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Παιδιά, ξέρετε κάτι, έχασα, πέθανε. Όχι ψη δικός μου άνθρωπος και στεναχωριέμαι πάρα πολύ και δεν έχω σε ποιον να μιλήσω. Έχεις, είμαστε εμείς εκεί. Έτσι, στα κέντρα ημέρας που είναι της ίασης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει η γραμμή του Υπουργείου Υγείας 1306 που συμμετέχει και το ίασης για όλη την Ελλάδα.
0: 1306. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τις υπηρεσίες που έχετε. Μία-μία. Το δίκτυο κέντρο νέων είναι αυτό που είπαμε πριν.
3: Το Connect Your City.
0: Ωραία. Το οποίο, να ξαναπούμε τι κάνει εντάχει.
3: Το Connect Your City επί της ουσίας, και θα πει και περισσότερα και η Ηλέκτρα, είναι το δίκτυο υπηρεσιών για νέους. Είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, πάλι με κέντρα νέων ή κέντρα ημέρας με τη λογική την ίδια που λειτουργούν, δηλαδή mm-hmm. ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια, ομάδες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όλες οι υπηρεσίες εννοείται είναι δωρεάν. Και με τη λογική ότι πάλι προσπαθούμε να χτίσουμε ένα πλαίσιο πιο προστατευτικό για τον νέο και ενδυναμωτικό. Mm-hmm. Να βρίσκει ο ίδιος τι θέλει να κάνει. Και παράλληλα υπάρχουν και οι κινητές μονάδες όπως είναι στη Λευκάδα, παιδιών και εφήβων, που επίσης με τη λογική αυτή που έλεγε και ο Στέφανος πριν, παρεμβαίνουν σε street επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον νέο εκεί που ακούει, εκεί που βρίσκεται.
0: Ωραία. Γυναίκες σε προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινή του ζωή. Τι είναι αυτό?
4: Η υπηρεσία Υπατία στοχεύει στις γυναίκες, έχει και εκεί έτσι μια διακλάδωση υπηρεσιών και που μπορεί να προσφέρει από το κομμάτι της εκπαίδευσης σε δεξιότητες, στη γυναική επιχειρηματικότητα, στο πώς μπορεί μια γυναίκα, αν θέλει να κάνει, να δημιουργήσει ένα δικό της επαγγελματικό εγχείρημα, μια δικιά της εταιρεία, πώς μπορεί όλο αυτό να το χτίσει μέσα από δεξιότητες.
0: Δηλαδή, μπορεί να κάνει
4: και σε κομμάτια γυναικείας επιχειρηματικότητας και σε κομμάτια γυναικείας ενδυνάμωσης, δεξιοτήτων και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παράλληλα. Δηλαδή, πάλι πηγαίνουμε σε ένα πολυεπίπεδο κομμάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε κάθε γυναίκα, είτε βρίσκεται σε μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, εντάσσεται σε κάτι τέτοιο, είτε όχι.
0: Ας πούμε, μια γυναίκα που ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον.
4: Mm-hmm.
0: Υπάρχει περίπτωση να, με κάποιο τρόπο να απευθυνθεί σε εσάς?
4: Mm-hmm. Ναι, είναι μια βασική κατηγορία έτσι, γυναικών στην οποία δουλεύουμε, πάλι σε συνεργασία και με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή συνεργάτες, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο η υπηρεσία Υπατία μπορεί να το, να το λάβει, να δουλέψει μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Και πρακτικά, όχι μόνο ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τρέχουν και διαμερίσματα που μένουν οι γυναίκες, οι οποίες για κάποιον λόγο, όποιος και αν είναι αυτός, βρέθηκαν εκτός της βασικής τους οικίας και δεν είχαν πού να πάνε. Υπάρχουν διαμερίσματα, βέβαια, που τα φροντίζουμε από ποιο εδώ η κοινωνική μας λειτουργία.
0: Ωραία. Να αρχίσουμε να λέμε πού σας βρίσκουν.
2: Να πούμε το βασικό, ναι. Μπορεί μέσα από την ιστοσελίδα μας, το www.
0: Και πολύ ωραία σελίδα. Πολύ καλοδουλεμένη σελίδα.
2: Αν μας ακούει τώρα η Αθηνά, συνάδελφός μας, θα είναι πολύ χαρούμενη.
0: Να είσαι χαρούμενη, Αθηνά. Και υπερήφανη.
2: Λοιπόν, www.iasismed.eu. Μέσα από εκεί μπορούν να βρουν όλες τις διευθύνσεις μας, τα τηλέφωνα των υπηρεσιών μας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν αλλά και να στηρίξουν το έργο μας. Και φυσικά μέσα από τα social media, επειδή είμαστε ένας youth οργανισμός, να πω εγώ, μην κοιτάτε εμένα. Κατά κύριο λόγο, youth οργανισμός. Είμαστε πολύ ενεργοί στα social media, σε όλα μπορούν μέσα από το IASIS να ακολουθήσουν την ιστοσελίδα και μέσα από εκεί να βρουν και να μιλήσουν και να εντοπίσουν όλους μας και εμάς εδώ που είμαστε, όλους τους επαγγελματίες της
0: περιοχής. Λοιπόν, εύκολο είναι, μηχανή αναζήτησης και IASIS να βάλετε σκέτο, θα το βγάλει, δεν χρειάζεται όλο το υπόλοιπο.
2: Αλλά IASIS.me.eu είναι το πιο ασφαλές.
0: Θα μπείτε μέσα στο κανονικά. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε αυτό όμως στην συνέχεια. Τώρα μου ήρθε ένα ερώτημα. Δεν ξέρω τους όρους, να το διαβάσω πως μου ήρθε. Μου λέει, σε αυτά τα κέντρα μπορεί να λάβει κάποιος βοήθεια που έχει έντονο μετατραυματικό στρες σε συνδυασμό με χαμηλή λανθάνουσα αναστολή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αν τι κοστίζει. Δεν το ξέρω τι είναι αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει αυτό το πράγμα?
3: Νομίζω ότι αρχικά μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Ας κάνουμε το μετατραυματικό στρες.
3: Θα το πάω ένα βήμα πίσω.
0: Ωραία,
3: και θα
0: ρε.
3: Πω ότι για να δούμε όντως πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε κατάλληλα, πρώτα περνάει από την πρώτη γραμμή που έλεγε η Λέκτρα. Δηλαδή,
0: μπράβο,
3: όπου και να έρθει αυτός ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, γιατί είναι ανοιχτές και δωρεάν προς το κοινό.
0: Δωρεάν προς το κοινό.
3: Ο κοινωνικός λειτουργός επί της ουσίας που είναι η πρώτη γραμμή θα κάνει τη διάγνωση αναγκών. Λέκτρα, αν θες να πεις έτσι και για αυτό το κομμάτι περισσότερο.
4: Ναι, οπότε από εκεί και μετά βλέπουμε όντως και με βάση αυτή την πρώτη αναγνώριση. Με ποιους τρόπους, ποιες υπηρεσίες μπορούν να σταθούν κατάλληλες για να υποστηρίξουν ένα άτομο.
3: Και προσπαθούμε έτσι σε αυτό, οι υπηρεσίες λειτουργούν με έναν τρόπο ολιστικό. Δηλαδή, ξεκινάω από το σημείο Α και βάσει των αναγκών μου ξέρω ότι υπάρχει ένα δίκτυο που μπορεί να το υποστηρίξει. Είτε είμαι γυναίκα που είμαι θύμα κακοποίησης, είτε είμαι νέος που δεν έχω βρει το δρόμο μου και δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να κάνω. Υπάρχει ένα πλέγμα που προσπαθούμε να χτίσουμε ώστε να μπορούμε να κατευθύνουμε μια διαδρομή, εννοείται και με τις αντίστοιχες συνεργασίες που χρειάζεται.
0: Τέλεια.
2: Άρα, Αλέξανδρε, σε περιμένουμε, μπορείς να μας εντοπίσεις και ακόμα και να μην είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να σε βοηθήσουμε, γιατί δεν είναι σαφές ακριβώς, ακόμα και να μην είμαστε εμείς αυτοί, μπορούμε να σε παραπέμψουμε εκεί που πραγματικά θα μπορούμε να σε βοηθήσουμε.
0: Και αυτό χρήσιμο είναι.
2: Σε περιμένουμε, Αλέξανδρε.
0: Αλέξανδρε, κατάλαβες πώς. Έχουμε μείνει κέντρο ημέρας για τον αυτισμό και στήριξη οικογενειών.
4: Είναι από τα κέντρα ημέρες που έχει ξεκινήσει έτσι τα τελευταία τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 2. Είναι στο φάσμα του αυτισμού, αφορά από βρεφική έως ενήλικη ζωή το κομμάτι της υποστήριξης ενός κέντρου ημέρας, οπότε έχει όλες τις φάσεις, γι' αυτό είναι και για τις οικογένειες και για ανήλικο πληθυσμό και για ενήλικο. Βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια η συγκεκριμένη μονάδα, το κέντρο ημέρας Connect Autism, πάλι με εξειδικευμένο προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς.
0: Γιατί και μια οικογένεια που όταν έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια πραγματικότητα, προφανώς χρειάζεται και εκείνη βοήθεια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, βοηθάτε και την οικογένεια.
4: Εννοείται και ιδιαίτερα και στο κομμάτι έτσι, των ανήλικων είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και συνεργασία, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό το puzzle να ενωθεί. Το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την οικογένεια, στο χώρο το δικό τους, ενώ το να μπορούν να κάνουν πράγματα και να υποστηρίξουν και να λειτουργήσουν και εκείνοι κατάλληλα και να νιώθουν ότι μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις, και αντίστοιχα όταν έρχονται στο δικό μας χώρο μέσα από τις θεραπείες και τις συνεργασίες.
0: Ωραία.
4: Που έχουμε.
0: Μετά, νοσηλείς λέει κατοίκων. Τι είναι αυτό? Υπηρεσίες λέει ολοκληρωμένες κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας. Α, νοσηλείας κατοίκων, είναι όλο μαζί. Συγγνώμη.
4: Είναι όλο μαζί.
2: Είναι όλο μαζί.
0: Ναι, όχι, μου τα έχουν στείλει εδώ κανονικά. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
4: Στην Αθήνα έχουμε το κέντρο ημέρας ίασης Ατσέντρο που βρίσκεται στη Βικτόρια. Υπάρχει κινητή μονάδα που μπορούμε μέσα από παραπομπές που δεχόμαστε από νοσοκομεία, από την κοινότητα, από δήμους, από ανθρώπους που μπορεί να έρθουν να λάβουν τις υπηρεσίες, να μπορούμε να υποστηρίξουμε και κατοίκων, ανθρώπους οι οποίοι σε αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία να λάβουν υπηρεσίες κατευθείαν από τα κέντρα ημέρας. Οπότε ξεκινάμε εμείς μαζί τους, πάλι με το διεπιστημονικό προσωπικό, να μπορούμε να κάνουμε επανένταξη στην κοινότητα, να δούμε πράγματα στα οποία χρειάζονται υποστήριξη.
0: Να ρωτήσω ένα απλοϊκό ερώτημα. Τώρα συγγνώμη που, γιατί αγχώθηκα. Δηλαδή, αν τελειώσουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνετε? Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο.
4: Οι μονάδες μας χρηματοδοτούνται και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κατά βάση του Υπουργείου Υγείας. Σαφώς υπάρχουν και προγράμματα τα οποία τρέχουν μέσα.
2: Άρα τα ερευνητικά χρηματοδοτούνται
4: από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, υπάρχουν τρόποι να μας βοηθήσει. Ωραία. Στην ιστοσελίδα θα τους βρει.
0: Τέλεια. Το διευκρινίσαμε και αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο στην ιστορία των εφήβων. Επειδή είχαμε αυτή την ιστορία, συζητήθηκε πάρα πολύ. Βεβαίως, όπως όλα τα πράγματα της επικαιρότητας, φεύγουν μέχρι να ξανάρθει κάτι το επόμενο. Και επειδή είναι και μια δύσκολη περίοδος τώρα με τις εξετάσεις, αν θα θέλαμε να δούμε λίγο το πλαίσιο μέσα από το οποίο οδηγήθηκαν αυτά τα παιδιά, εκεί που οδηγήθηκαν, ως ειδικοί, τι είδους ανάλυση μπορείτε να κάνετε? Δηλαδή, τι θα λέγαμε για τα βασικά αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια τραγωδία?
2: Αρχικά σιωπή.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ βαρύ θέμα. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, δεν θα σταματήσουμε να εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας και τη δύναμη στις οικογένειες, στους μαθητές, στις μαθήτριες, και ό,τι χρειαστούν είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε και να τους υποστηρίξουμε. Θα σας πω όμως το εξής, και δεν είναι επεκφυγή. Προσπαθούμε σε όλο το δημόσιο διάλογό μας σε αυτή την ιστορία να αποφύγουμε ψυχολογικούς αυτοματισμούς, με την έννοια,
0: και πολύ καλά κάνετε,
2: με την έννοια ότι συνέβη αυτό, άρα μπορεί να
0: είναι αυτό. Δεν ανοίγουμε το manual και λέμε αυτό είναι.
2: Ακριβώς. Τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα, οι αιτίες αυτών των γεγονότων συνήθως είναι πολυπαραγοντικές σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε το να απομονώσουμε μία αιτία και να πούμε αυτό οδήγησε εκεί, αδική, δεν ξέρω αν είναι το ρήμα αδική σωστό, απλά να πω αυτό, ότι δεν μπορείς να το απομονώσεις. Σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι ένας άνθρωπος δεν οδηγείται έτσι απλά σε μια τέτοιου είδους απόφαση. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που θα τον οδηγήσουν, που συνυπάρχουν να οδηγήσουν εκεί.
0: Τι πιέζει σήμερα έναν έφηβο?
2: Ανεξάρτητα του γεγονότος αυτού.
0: Ωραία. Τι πιέζει σήμερα έναν έφηβο, από την εμπειρία που έχετε?
4: Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και τους ακροατές, ίσως, ποια είναι η εικόνα τους.
2: Αν μας ακούνε κάποιος, να μας στείλει.
3: Και νομίζω ότι και οι απαντήσεις είναι πάρα πολλές σε αυτό. Εγώ τυχαίνει και στην καθημερινότητα, οι περισσότεροι νέοι που μιλάω, έφηβοι νέοι, ένα βασικό κομμάτι που μου φέρνουν είναι ότι δεν χαίρομαι. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, δεν ξέρω που θέλω να πάω, δεν είναι απαραίτητο να ξέρω που θέλω να πάω. Και δεν χαίρομαι. Η έλλειψη σκοπού και το πόσο έτσι φέρνουν ότι έχουν έτσι μια έντονη μοναξιά είναι, θα πω, εντυπωσιακή κάθε φορά. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που μπορεί να ακουστούν. Οπότε όταν νιώθουν ότι αυτό κάπως το βγάζω, το φέρνω, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το ακούσει, αρχίζει και λειτουργεί γύρω τους πιο προστατευτικά, το ότι υπάρχει κάποιος άλλος που το σκέφτεται αυτό. Άρα μπορώ να μιλήσω μαζί του. Και τελικά σε αυτή την ομάδα που ήρθα σήμερα να κάνουμε art therapy, θα πω, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με την τέχνη, και βρήκαμε ότι μας αρέσει να ασχολούμαστε με την τέχνη, πολύ σημαντικό που το βρήκαμε. Ήρθαμε επί της ουσίας να μιλήσουμε και με άλλους συνομήλικους που έχουν ένα άλλο σκεπτικό που μπορούν να μας δώσουν, και αυτό είναι από μόνο το σημαντικό.
2: Θα επαναφέρουμε όμως στο τραπέζι της συζήτησης αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά και τώρα, ότι υπάρχει κουλτούρα υπερπροσπάθειας. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο οι γονείς, μάλλον με κάποιον τρόπο τα παιδιά παίρνουν ένα λανθασμένο μήνυμα. Ποιο είναι το λανθασμένο μήνυμα? Ότι για να σ' αγαπάω θέλω να είσαι καλό παιδί. Για να σε αγαπάω, θέλω να είσαι καλός μαθητής. Ξέρουμε ότι δεν ισχύει, αλλά αυτό το μήνυμα παίρνουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πίεση. Ένας πυλώνας. Ένας δεύτερος πυλώνας, σας λέω την εμπειρία που βλέπουμε εμείς. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι το να κλείσω το στόμα. Πώς κλείνω το στόμα σε ένα νεαρό? Δεν πειράζει. Όλοι τα περάσαμε αυτά. Βιώνει μια δυσκολία, την εκμυστηρεύεται και λέει, την επικοινωνεί και είσαι δυνατός, μη μασάς, όλοι τα περάσαμε αυτά, κάνει υπομονή ή οτιδήποτε άλλο. Με κάποιον τρόπο για να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι όμως, δεν νομίζουμε, η εμπειρία μας λέει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, όχι εμπειρία μας, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι να είναι κάποιος μόνος του και να σηκώνει το σταυρό του και να προχωράει χωρίς να μπορεί να το επικοινωνήσει με κανέναν. Ψυχική ανθεκτικότητα είναι να ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στον Δημήτρη, ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στον
0: Διάλογο.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι και αυτό που λείπει δυστυχώς σε πολλές οικογένειες.
2: Βεβαίως.
0: Δεν κατηγορώ τους γονείς με την έννοια ότι αδιαφορούν για τα παιδιά. Έτσι, και αυτοί τρέχουν, και αυτοί σκοτώνονται, και αυτοί νομίζουν ότι το κάνουν μόνο και μόνο για να προσφέρουν τα καλύτερα στα παιδιά τους. Αλλά χάνεται η επικοινωνία σε πολύ σημαντικό βαθμό.
2: Χάνεται η επικοινωνία και έχουμε και αυτή τη μοναξιά που ήδη σημείωσε και συνάδελφός μου. Έχουμε αυτή τη σιωπή, αυτή τη μοναχική πορεία της ψυχικής ανθεκτικότητας. Γι' αυτό και προσπαθούμε να επαναφέρουμε. Έχουμε αυτό το μοντέλο Connect, ούτως ώστε να επαναφέρουμε την επικοινωνία, να την αποκαταστήσουμε μέσα στην οικογένεια, αλλά από την άλλη να δημιουργήσουμε και μικρές κοινότητες νέων όπου ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και όταν λέμε το στηρίζει, δεν εννοούμε να μιλήσουν μόνο για το πρόβλημά τους ή οτιδήποτε άλλο. Εννοούμε να συνυπάρξουν, να υπάρχουν μαζί σε μια δραστηριότητα, σε μια δράση, κάπου. Να υπάρχει ένας στόχος, ένας σκοπός, κάτι να περιμένουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένεις κάτι με λαχτάρα, με ανεπομονησία, ότι θα δω το φίλο μου το Δημήτρη. Ναι. Θα πάω στο Sky και θα δω και θα συνομιλήσω το φίλο μου το Δημήτρη.
0: Ωραία. Τώρα θα κάνω ένα ερώτημα, θα διατυπώσω ένα ερώτημα λίγο, δεν ξέρω αν είναι παρακινδυνευμένο, θα το διατυπώσω. Υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες θέμα, και αν το διαπιστώνετε από την εμπειρία που έχετε, κατάθλιψης στους νέους?
3: Υπάρχει,
2: πείσαμε,
3: ναι.
0: Γιατί η κατάθλιψη είναι κάτι το οποίο δεν πολύ φαίνεται. Δηλαδή μπορεί και εμείς να, και κάποιος από εμάς να έχει. Ωραία.
2: Μιλάτε όμως για ένα κλινικό όρο, δηλαδή κάποιος που έχει πάει σε έναν ψυχίατρο παιδιού και φίβου και
0: όχι, μπορεί να μην όχι, μπορεί να μην έχει.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Ναι. Μπορεί να μην, μην το έχει καταλάβει οι γονείς, μπορεί να μην το έχει καταλάβει το παιδί, μπορεί να μην το έχει καταλάβει άλλο να έχει πάει σε έναν ειδικό.
2: Ωραία, αλλά αναφέρεστε και σε συμπεριφορές που μπορεί να είναι καταθλιπτικό όμορφες, ας πούμε, και όχι κατάθλιψη.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ωραία,
2: θυμίζουν,
0: ναι,
2: κατάθλιψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό.
3: Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, ότι μη χρησιμοποιώντας τον κλινικό όρο, ναι, και ναι, τη διάγνωση, σίγουρα υπάρχει μια μελαγχολία, αν μπορούμε να την ορίσουμε. Και αυτό φέρνει πάλι τη διαδικασία της διάγνωσης αναγκών που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι υπάρχει ένα μελαγχολικό συνέστημα, να αρχίσουμε να πούμε έτσι κάποιους όρους πιο διαγνωστικούς και να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά χρειάζεται να πάμε ένα βήμα πίσω και να κατανοήσουμε. Είναι όντως αυτό, είναι δική μου εντύπωση, γιατί δεν αρκεί να αποτυπώσουμε μια προσωπική άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πρέπει να δούμε όντως τι συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχει μια μελαγχολία και μια έλλειψη σκοπού. Εγώ αυτό τουλάχιστον που μου αρέσει να λέω στους ψυχολόγους και στους κοινωνικούς λειτουργούς που συνεργαζόμαστε στις υπηρεσίες και με την Ηλέκτρα, είναι ότι καλό θα είναι να σκεφτόμαστε και εμείς το πρωί, ξυπνάμε και θέλουμε κάτι για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας.
0: Το καλύτερο παράδειγμα.
3: Οπότε το ίδιο θέλουμε να φέρνουμε και, ναι, και στα παιδιά που βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
3: Με τι ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς, ναι, πώς νιώθεις χαρούμενος?
0: Πιο σημαντική απάντηση, ουσιαστική απάντηση, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε.
2: Όμως υπάρχει και το αισιόδοξο κομμάτι. Δηλαδή, οι νέοι που έρχονται και οι νέες σε εμάς είναι χαρούμενοι, είναι παιδιά μέσα στη ζωή.
0: Καλά, ναι,
2: που μπορούν να βοηθήσουν και τον νέο. Γιατί σε μια τέτοια κοινωνία υπάρχουν όλα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι νέοι είναι καταθλιπτικοί, όλοι οι νέοι είναι στενόχωροι. Υπάρχουν και οι νέοι που θα.
4: Και το βλέπουμε και μέσα από το κομμάτι και του εθελοντισμού. Δηλαδή, υπάρχει
0: αυτό
4: πολύ μεγάλο ποσοστό νεαρών, δηλαδή ενώ 18 και άνω, αλλά σε αυτή την ηλικία που όντως θα μπορούσαν και να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη έβρεση νοήματος.
0: Υπάρχουν εθελοντές λοιπόν σε εσάς?
3: Υπάρχει ένα αρκετά ενεργό δίκτυο εθελοντών Και το ωραίο είναι ότι φτιάχνουν πλέον πράγματα μόνοι τους. Δηλαδή, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί, που είναι ένα κομμάτι που επενδύουμε πάρα πολύ, και το λέω γιατί έτσι πολλοί και από εμάς ξεκίνησαν σαν εθελοντές στο φορέα. Εγώ ξεκίνησα σαν εθελόντρια.
4: Και εγώ.
3: Και εσύ. Εκπαιδευόμαστε σε μία. Σε ένα mindset, θα το πω, σε μία νοοτροπία. Που λέει ότι κανένας δεν θέλουμε να είναι μόνος. Οπότε, αν εκπαιδεύεσαι σε αυτό και παίρνεις τα κατάλληλα εργαλεία και την τεχνογνωσία που μπορούμε και εμείς να παρέχουμε, έχεις εθελοντές και νέους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν και να δημιουργήσουν μόνοι τους. Οπότε, έχουμε αρκετά ενεργούς εθελοντές. Τώρα, ας πούμε, τυχαίνει και το επόμενο διάστημα έχουμε και το φεστιβάλ του Connect Athens του Κέντρου Νέων και το πάνελ μας την Παρασκευή, που είναι σημαντικό γιατί ακούγονται οι φωνές των ίδιων των νέων.
0: Τι είναι αυτό,
2: θα έρθετε.
0: Πού είναι αυτό, Βαλιβόρια?
3: Είναι απογευματινή ώρα, οπότε μπορεί και να βολεύει.
0: Κέντρο. Όχι, απόγευμα δεν βολεύει, γιατί αυτό. Τέλος πάντων, γιατί τι είναι αυτό το πάνελ?
3: Είναι χτίζοντας γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων. Οπότε επενδύουμε πολύ στις φωνές των ίδιων των νέων, με τον Δήμαρχο Αθηνών και τον Ευρωβουλευτή τον Νίκο Παπανδρέου, αλλά και ένα δεύτερο πάνελ που έρχεται να ανοίξει λίγο την ομπρέλα της βαλωτότητας των νέων και να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών στους νέους, με εξίσου πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα πει και ο Στέφανος περισσότερα πράγματα.
0: Και είναι.
2: Θα έχουμε εκπροσώπους από το δικαστικό σώμα, δηλαδή ανθρώπους που όταν ένας νέος με κάποιον τρόπο εμπλέκεται με τον νόμο, καλούνται να τον χειριστούν. Και η αλήθεια είναι ότι η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίου. Οπότε, επειδή ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία με τους ανθρώπους από το δικαστικό σώμα και με καθηγητές πανεπιστημίου και αυτό, θα ανακαλύψετε. Και θα ανακαλύψουν και οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μαζί μας μια πολύ μεγάλη φροντίδα που υπάρχει από αυτούς τους επαγγελματίες σε ένα νέο που με κάποιον τρόπο μπλέκεται με τον νόμο.
0: Είναι ανοιχτή η εκδήλωση για τον
2: κόσμο. Ναι, βέβαια.
0: Να ξαναδώσουμε τα στοιχεία.
2: Βέβαια. Είναι την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε εκεί όλοι. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ίασης. Η Αγγελική έχει αναλάβει έτσι όλο το οργανωτικό κομμάτι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Και ελπίζουμε να είστε κι εσείς.
0: 6 ώρα, ρε παιδιά, τι ώρες είναι αυτές? Θα δούμε.
3: Αυτό δεν ξεκινήσαμε να το λέμε για το κομμάτι των εθελοντών. Γιατί έτσι ξεκίνησα να λέω ότι είναι πολύ ενεργή ακόμα και σε αυτό και με αφορμή και τα πρόσφατα γεγονότα, αλλά και όχι μόνο. Έχουν σχεδιάσει μόνοι τους το ότι θέλουν ακριβώς έτσι να φέρουν σαν φωνή των ίδιων την επόμενη μέρα, που είναι και το πλαίσιο της ενδυνάμωσης που έχουμε το Street Festival στη Φωκίωνος. Έχουν φτιάξει τα εργαστήρια οι ίδιοι, τι θέλουμε έτσι να περάσουμε στον κόσμο.
0: Τι είναι αυτό στη Φωκίωνος, τι κάνετε?
3: Στην ουσία είναι ένα διήμερο φεστιβάλ. Την πρώτη μέρα θέλουμε να φέρουμε περισσότερο τη φωνή των νέων, τους προβληματισμούς έτσι που μπορεί να υπάρχουν, και να το πλαισιώσουμε σε μια συζήτηση και ένα διάλογο. Τη δεύτερη μέρα πάμε λίγο να το διασκεδάσουμε και λίγο, να το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε το πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης μέσα από διαδραστικά εργαστήρια. Θα έχει χορούς, θα έχει αρκετά γνωστούς influencer που προσπαθούμε και αυτό έτσι σε μια ομπρέλα να φέρουμε τους νέους σε επαφή μαζί τους, γιατί καλώς κακώς αυτούς ακολουθούν. Οπότε χρειάζεται να έχουμε και ένα πλαίσιο διαλόγου. Οπότε είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία των νέων.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά.
4: Και να πούμε απλά, να προσθέσω και εδώ, ότι είναι όλο αυτό. Οι ίδιοι οι νέοι γίνονται και role models για άλλους νέους. Θέλω να πω ότι το κομμάτι του θελοντισμού δεν έχει μόνο αν θα επιλέξω μόνος μου να κάνω κάτι, είναι ότι σιγά σιγά γίνομαι και εγώ παράδειγμα για συνομήλικους. Στην παρέα μου, να δημιουργήσω μια ομάδα.
0: Ακόμα και αν. Τι ηλικία περίπου έχουν, έτσι, παίζει αυτό?
4: Μπορώ να πω ότι έχουμε ευρεία γκάμα, με ποια έννοια ότι ανάλογα και με τον τόπο ή το μέρος ή την κοινότητα που μπορεί να βρίσκεται μια μονάδα, αλλάζει. Για παράδειγμα, υπάρχουν μονάδες που έχουμε περισσότερο μεγαλύτερες ηλικίες, τύπου συνταξιούχοι, οι οποίοι πλέον θέλουν να προσφέρουν με έναν τρόπο
0: και
4: αφού έχουν σταματήσει τη δουλειά
0: τους. Και να νιώθουν ότι είναι στην κοινωνία.
4: Σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε πολύ πιο νεαρούς σε ηλικία. Οπότε αυτό κυμαίνεται με την
0: και
4: κοινότητα.
0: Και την συμμετοχή, την εθελοντική, την βρίσκουν μέσα στο site. Έτσι. Οπότε Ίασης, παιδιά, στο
2: Google.
0: Όχι, το λέω να μπει και θα του οδηγήσει μετά. να πούμε κάτι, γιατί σε λίγες μέρες, αλλά τώρα έχουμε μόνο 2 λεπτά. Θα έχουμε κοντά μας την Τάνια Τρίπη. Για έναν λόγο σημαντικό. Γιατί θα την έχουμε κοντά μας την Τάνια Τρίπη?
2: Η Τάνια είναι ένα ενεργό κομμάτι της ΣΥΑΣΙΣ. Έχει αναλάβει έτσι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα σας την αναπτύξει εδώ πέρα. Την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που φροντίζουν μέσα από το θέατρο και την τέχνη. Την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που φροντίζουν ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα. Έχει αναλάβει την ενδυνάμωση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και τους φροντίζει η ΣΥΑΣΙΣ. Έχει ήδη ανεβεί δύο φορές μια παράσταση. Δύο παραστάσεις έχουν ανέβει. Μία έχει ανέβει δύο φορές. Τον Ιούνιο πάνε στις Βρυξέλλες και θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση στο κοινό των Βρυξελών με τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά στις αρχές του Ιούνιου θα έρθει η Τάνια να σας ανακοινώσει και να σας παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ που έγινε μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το οποίο δείχνει τη σχέση του θεάτρου με την θεραπευτική έτσι, προσέγγιση που ακολουθούμε και εμείς στην ΙΑΣΙΣ. Να δώσω όμως και μία είδηση έτσι, πολύ γρήγορα στο ένα λεπτό που έχουμε. Και τον Οκτώβριο ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί θα έρθετε οπωσδήποτε, γιατί είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται με την αιγίδα της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. Θα έρθει η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα έρθουν θεσμικοί παράγοντες από το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Harvard, το Yale, το Columbia, το Stanford University, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, το ΠΑΔΑ θα είναι μαζί μας, θα ανοίξουμε έναν διάλογο ακαδημαϊκοί, θεσμικοί, φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και οι ίδιοι οι νέοι για το πως στα χρόνια αυτά που τίποτα δεν είναι δεδομένο, έτσι βλέπουμε αλλάζουν σύνορα, αλλάζουν το διαδίκτυο έχει εισβάλει τόσο πολύ, πως πρέπει να ενδυναμωθεί όλοι οι επαγγελματίες και τα ίδια τα παιδιά για να προστατευτούμε σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο. Ελπίζω
0: να έχουμε. Οκτώβριο, θα γίνει αυτό.
2: Οκτώβριο, ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυνδεθούμε νωρίτερα.
0: Όχι, αυτό θα έρθετε να το παρουσιάσουμε αναλυτικά.
2: Βεβαίως. Και να έρθουν και οι διεθνείς μας καλεσμένοι εδώ.
4: Σας έχουμε κλείσει πάντως όλους τους μήνες σε event που μπορούμε. Οπότε.
0: Να χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα. Και. Ήταν μια αρχή γιατί έχει τόσες διαστάσεις.
4: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό το θέμα που κάθε ένα από αυτό θα μπορούσε να είναι από μόνο του μια εκπομπή.
4: Εγώ το μόνο αν έχω 5 δευτερόλεπτα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με το project που είναι με το θέατρο και με την κυρία Τάνια Τρίπη, η οποία είμαστε πολύ ευγνώμονες που έτσι έχουμε συνδεθεί με αυτό, είναι ότι η πρωτοτυπία είναι ότι ξεκίνησε όλο και με τους επαγγελματίες. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι τέχνης προς τους ωφελούμενους, αλλά ξεκίνησε από τους ανθρώπους που θα προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Ακριβώς. Οπότε αυτή η πρωτοτυπία είναι σημαντική.
0: Αυτή είναι πολύ σημαντική ενδυνάμωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και θα πιάσουμε. Στείλτε μου εσείς θέματα που μπορούμε να κάνουμε και θα τα κάνουμε. Εντάξει. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Αύριο έχουμε ένα αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου το βράδυ. Μόλις ήρθαν από μια πολύ σημαντική αποστολή και θα τα πούμε το βραδάκι. Ήρθε για το δελτίο ειδήσεων τώρα σε λίγο η Αθηνά Μαράκη. Καλό βράδυ και αμέσως μετά κοντά σας 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Στην Betzone η

0: παιχνιδιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Ταχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Ταχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Σήμερα, ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη 2 κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη, ανέφερε, ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος, ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Αμερικανών Εξόριστων. Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε σήμερα ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλάντς. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μικέλ Δίας Γκανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό

0: και του Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει ως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη, με την Άστον Βίλα να προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, ΚΑΕ 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ενημέρωσή σας εδώ στον Sky. Συνεχίζετε μέχρι και τη μία. Θα είμαστε μαζί. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Με πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος διαπλέκεται αναπόφευκτα με αυτόν της πολιτικής, θα ανακοινωθεί το κόμμα Χριστιανού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε μεγάλη επικοινωνιακή επίθεση στα social media με υπογραφή η οποία θα έρθει από το εξωτερικό. Και όσοι δεν σας ανασχετείτε ή θεωρείτε ότι αυτό που σας λέμε δεν είναι σοβαρό, υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία του παρελθόντος και δεν λέμε για τις κινητοποίηση που υπήρχαν σε σχέση με τα Τέμπη, αλλά σε άλλες κρίσιμες στιγμές, όταν το έχουν παραδεχτεί αυτοί και αυτοκυβερνητικοί παράγοντες, bots από το εξωτερικό, δηλαδή ως λογαριασμοί, μπήκαν, σχολίαζαν και ανέπτυξαν κινητικότητα στο ελληνικό διαδίκτυο. Οπότε το επόμενο διάστημα θα διαβάσετε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και ένας εκ των συμμετεχόντων στο εγχείρημα λέει: μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις, διότι προφανώς, εκτιμούμε εμείς, έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Ούτως ή άλλως έχει εφαρμοστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες το μοντέλο αυτό, θα έρθει και στην Ελλάδα. Η ερώτηση είναι για το πολιτικό σύστημα, αν είναι προετοιμασμένοι, ένα, και ειδικότερα για την κυβέρνηση, διότι βλέπουμε πάρα πολλά πανηγύρια, πολλά give me five από τους υπουργούς. Αλλά εδώ μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και είναι ευθύνη πρωτίστως κυβέρνησης να υπάρχουν ίσοι όροι και κανόνες για όλους. Στιγμιότυπα Sky 100,3 ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρίνου. Γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή. Συγκράτησε ένα κεντρικό πρόσωπο που μπορεί να έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για να κρατηθεί η χώρα όρθια το 2015. Άλλο το 99,99% των Ελλήνων αγνοούσε την ύπαρξή του. Αναφέρομαι, γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, σε μια δημόσια υπάλληλο, την κυρία Σταύρουλα Μιλιάκου, που ήταν Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και υπεύθυνη στον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την περίοδο 2014-2018. Την άκουγα, συνεχίζει διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή, να περιγράφει τι έζησε καθώς η χώρα φλέρταρε με την Άβυσσο. Ο τρόπος που μιλούσε σε έπιθε, γιατί δεν ήταν πολιτικός, αλλά κοφτός και ομά ειλικρινής. Και σημειώνει ο Αλέξης Παπαχελάς ότι πρόκειται για ένα δημόσιο υπάλληλο που ξέρει σε βάθος το αντικείμενό του, φροντίζει το δημόσιο φέρον και αποτελεί ένα κομμάτι μιας άκρως αναγκαίας αραχοκαλιάς του ελληνικού κράτους. Και επειδή στο παρελθόν κάναμε το λάθος να τσουβαλιάσουμε στην τριπτική πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων στον κουβά του κλασικού στερεοτύπου, είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε ως πρότυπο ανθρώπου σαν την κυρία Μιλιάκου. Το ελληνικό κράτος στέκεται σε μεγάλο βαθμό όρθιο, γιατί υπάρχει αυτό το 10, 20, 30, δεν ξέρω ακριβώς πόσο γράφει ο Άλεξης Παχελάς, 100% των δημοσίων υπαλλήλων που το κουβαλούν στην πλάτη τους. Σκληρή πραγματικότητα, σκληρές αλήθειες, διότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά, την ξέρουν σε βάθος και οι υπόλοιποι είναι απλώς διορισμένοι, τοποθετημένοι, φίλοι υπουργών, συγγενείς και όλα τα λοιπά. Καλησπέρα στην ημέρα του Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Στο δεύτερο ημέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα συμμετέχουμε και εμείς στο διάλογο που είναι, εξελίσσεται σε διαπλανητικό επίπεδο για αν ήταν η ωραία Ελένη μαύρη ή όχι. Η ωραία Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος είδε την Οδύσσεια με το δικό του τρόπο ως σκηνοθέτης και την αποτύπωσε με τα γυρίσματα και στην Ελλάδα. Βεβαίως στη χώρα που όλα είναι με βάση μια αντίληψη που υπάρχει για το παρελθόν συγκροτημένη, αρχίζουν οι ενστάσεις του τύπου και γιατί τη χρηματοδοτήσαμε. Αν και ξέρετε, η τέχνη δεν μπαίνει ποιοτικό κριτήριο στην τέχνη, πώς αποτυπώνεις, τι θέλει να δει ο καλλιτέχνης. Λες αν τηρεί ή όχι τις προδιαγραφές. Μετά από εκεί πέρα είναι δουλειά του σκηνοθέτη να πει ή όχι. Τα υπόλοιπα είναι λογοκρισία. Και επειδή τα έχουμε δει να συμβαίνουν και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, και αφορούσε εδώ τον Sky, παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους λογοκριτές να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να πάνε να κάνουν μια ωραία βουτιά το Σαββατοκύριακο, αν θα έχει καλό καιρό, στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή λίγο πιο μακριά. Σε δευτερόλεπτα θα δώσουμε το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη, ο οποίος έχει προετοιμάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δούμε την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Όπως πάντα είναι σημαντική. Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς στο Χιλιοστό έρχεται Δευτέρα 25 του μήνα σε 9 ώρα στην τηλεόραση του Sky. Και έχει τον τίτλο «Κωδικός Αλβανία», διότι κυρίες και κύριοι αποκαλύπτει για πρώτη φορά στην κάμερα το σχέδιο, το μυστικό σχέδιο που καταρτίστηκε για το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ το 2015. Για πρώτη φορά αποκαλύπτει μπροστά στις κάμερες το σχέδιο Β των Ευρωπαίων, το οποίο περιγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια από την επιβολή Capital Control στη μετατροπή των καταθέσεων σε νέο εθνικό νόμισμα, υποτίμηση έως και 60% και εκτόξευση του χρέους και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα 9 ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Μια δική μου προσθήκη μόνο. Εμείς ξέραμε ότι η σχέδιο Β ετοίμαζε τα κόμματα της αριστεράς όταν ήταν στην αντιπολίτευση για το τι θα κάνουν. Από ό,τι φαίνεται, είχαν και ένα δικό τους Ευρωπαίοι, γιατί όντως ήθελαν να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. 9 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είτε είστε Παναθηναϊκοί είτε όχι, την επόμενη Τρίτη συντονίζεστε με την τηλεόραση του Sky, διότι θα μεταδοθεί το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ, κυρίες και κύριοι, για την καταπράσινη λεωφόρο, τη λεωφόρο του Παναθηναϊκού, στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time, 9 η ώρα το βράδυ, Τρίτη 26 του μήνα. Και μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε, και το ΕΚΕΑ δίνω ραντεβού στη λεωφόρο στις 25 Μαΐου, Δευτέρα, σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά τους πάντες. Από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, στην οδό Τσόχα, από τις 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το βράδυ, ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Τα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Θα επαναλάβουμε την αναφορά. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα υπόλοιπα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τεχνολογία και τον πολιτισμό μέσα από το sky.gr. Θα μας τα πει τώρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με το Survivor, η λήξη του οποίου ανακοινώθηκε νωρίτερα σε ένα τελευταίο σύντομο σε χρονική διάρκεια επεισόδιο, κατά το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι ο Σταύρος Φλώρος κερδίζει το έπαθλο των 250.000 ευρώ στο περιθώριο του σοβαρού ατυχήματος που είχε τις προηγούμενες ημέρες, συγκλονίζοντας παίκτες, παραγωγή και τηλεοπτικό κοινό. Έχουμε βεβαίως στο σχετικό βίντεο στο sky.gr. Ο Γιώργος Λιανός επιχείρησε να δώσει αναλυτικές διευκρινήσεις γύρω από το συμβάν. Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλήχθηκαν όταν, κατά τη διάρκεια ημέρας ξεκούρασης, ο Σταύρος και ο Μάνος αποφάσισαν να βουτήξουν για ψάρεμα, έχοντας στηρίξει κανονικότατα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούσαν το να έχουν μαζί τους την κίτρινη σημαδούρα που προειδοποιούσε τα σκάφη για την παρουσία τους. Και βεβαίως η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους μας. Η είδηση αυτή είναι βεβαίως πολύ ψηλά στο sky.gr. Τώρα, από εκεί και ύστερα, πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος χαρακτήρισε τέρατα, όπως το λέω, τέρατα, Πούτιν, Τραμπ και Νετανιάχου, έτσι, μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Είχε προηγηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ, δηλαδή, από τις Κάνες, που προχώρησε σε παρόμοιο χαρακτηρισμό στα ίδια άτομα. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν ασπίδα απέναντι στα τέρατα αυτά, που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε σήμερα στο Φεστιβάλ των Κανών, επίσης στο Φεστιβάλ των Κανών, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Ευρωπαίοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας εναντίον αυτών των τεράτων. Είμαστε υποχρεωμένοι, διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, όπως δήλωσε ο Ισπανός σκηνοθέτης, που θυμίζουμε ότι είναι υποψήφιος για φέτος στο Χρυσό Φοίνικα με την ταινία Αμάργα Ναβιδάρ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με την εγγονή του Μουσολίνη, η οποία κέρδισε, ως φαίνεται, τη celebrity εκδοχή του Ιταλικού Big Brother. Η Αλεσάντρα είναι κόρη του Ρωμάνο Μουσολίνη, του μικρότερου γιου του Μπενίτο και της πρώτης σύζυγου του, της Μαρία Σικελόνε, αδελφή του στάρ του, αδελφής του, της στάρ του κινηματογράφου Σοφία Λόρεν, Βασίλη.
0: Τι περιμένουμε τη δεύτερη ώρα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλα, εστιάζοντας την ωραία Ελένη?
1: Έχει επικρατήσει, όπως ξέρεις και όπως γνωρίζουν όλοι μας οι ακροατές, ένα άλλος γύρω από την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλα. Λίγο αυτό, λίγο η επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ για το κατά πόσο θα ενσαρκώσει, αν θα ενσαρκώσει τελικά τον Αχιλέα, το φάντασμα του Αχιλέα στον κάτω κόσμο. Υπάρχει ένα άλλος, υπάρχουν σχόλια. Θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα ο σκηνοθέτης, βεβαίως ο κύριος Γιάννης Μαραγδής, live, μέσω τηλεφώνου δηλαδή, και βεβαίως αργότερα, μετά τις 12.30, θα είναι και ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάκος για να μας δώσει την εκδοχή, την ακαδημαϊκή εκδοχή, τη δική του ματιά, επιστημονικά, ο οποίος είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλη.
0: Πάντως η Λουπίτα Νιόγκο είναι όμορφη.
1: Είναι, αν μη τι άλλο. Αντικειμενικά.
0: Οπότε.
1: Και καλή ηθοποιός, εξαιρετική.
0: Και καλή ηθοποιός. Οπότε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τα έχει. Αλλά η ιστορία είναι για το χρώμα και πώς αποτυπώνεται, πώς αποτυπώνει ο καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, δημιουργός, το πρόσωπο.
1: Ναι, κατά πόσο είναι πιστή αυτή η επιλογή στην ιστορικότητα, βέβαια, μιλάμε για μυθικό πρόσωπο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, και ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού, πώς αποτυπώνεται από χώρα σε χώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Και 19 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις εδώ στον αέρα του Sky, για να έχουμε και τη δική σας προσέγγιση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην καθημερινότητα, την οικονομική. Και καθώς έρχονται οι εκλόγες, η ΑΔΕ έχει στείλει ένα ενημερωτικό δελτίο προς όσους συνέταξαν τις λίστες, έχοντας προσφέρει υπηρεσίες βραχυχρόνιας ρύθμισης. Η λίστα αυτή καταρτίζεται κάθε καλοκαίρι 20 μέρες μετά την ενοικίαση των βραχυπρόθεσμων των κατοικιών στο πλαίσιο της πλατφόρμες, σε σχέση με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας ρύθμισης. Η ΑΔΕ κάνει την εξακρίβωση με τις γνωστές τρεις πλατφόρμες και τώρα είδε και να ήρθε τώρα Βασάκη και να δούμε τι αυτό σημαίνει, τι επιβάρυνση θα έχει. Άρα, όσοι λοιπόν δεν δούλεσαν επακριβώς τυχαία ή έχουν κάνει λάθος, έχουν ένα περιθώριο μέχρι τις 27 Ιουλίου να διορθώσουν τα ασφάλματά τους, γιατί διαφορετικά δηλώνει η ΑΔΕ ότι θα τους ελέγξει εκείνους προσωπικά. Δηλαδή μπαίνουν μπροστά στην προμετωπίδα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής της χώρας, αν είναι φοροδιαφυγή. Είναι μαζί μας η κυρία Αρχόντισσα Ιωάννα Ντουκάκη, οικονομολόγος και φοροτεχνικός, για να μας βοηθήσει. Καλησπέρα σας, κυρία Ντουκάκη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Τα είπες πάρα πολύ σωστά. Η έλεγχη πλέον στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι σαρωτική και εξονυχιστική. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον έχει γίνει κόσκινο το μητρό της βραχυχρόνιας και η σύγκριση των πληροφοριών με τις γνωστές τρεις πλατφόρμες.
0: Ναι. Άρα μπορούν ανά πάσα ώρα να ελέγξουν αν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη δύσχρηστη πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι αληθή, διότι γίνεται ο έλεγχος με τις πλατφόρμες, με τα στοιχεία.
2: Ακριβώς. Αυτό που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι είχαν βραχυχρόνια μίσθωση από το 2021 και μετά, σε περίπτωση που είχαν έστω και μικρές διαφορές στα δηλωμένα εισοδήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με αυτά που έλαβε η ΑΔΕ από την πλατφόρμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εγώ έχω μία πελάτη η οποία είχε διαφορά 800 ευρώ στη μίσθωση του έτους σε σχέση με αυτή που έστειλε η πλατφόρμα. Έχουν λάβει ραβασάκι από την εφορία να κάνουν τροποποιητική δήλωση μέχρι 31 Ιουλίου, αλλιώς θα μπουν σε έλεγχο με προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν συμμορφωθούν οι πολίτες μέχρι 31 Ιουλίου με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουν στείλει οι πλατφόρμες, είναι σίγουρο βασικά ότι η ΑΔΕ θα ξεκινήσει ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, διασταύρωση κινήσεων και ο έλεγχος μπορεί να φτάσει και στα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο για το φορολογικό έτος που
0: να
2: έχει
0: αναφερθεί. Γιατί προφανώς είναι εύκολο αφού υπάρχουν τα στοιχεία.
2: Ακριβώς. Αλλά ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την βραχυχρόνια μίσθωση αναγκαστικά. Μπορούν να το πάνε σε όποιο
0: σαρωτικό
2: σημείο θέλουν αργότερα.
0: Θέλουν, ναι, ναι. Οπότε ναι. Όσοι είναι θα πρέπει να ανταποκριθούν και να κάνουν τις νέες δηλώσεις. Βέβαια η πλατφόρμα, επαναλαμβάνουμε, ότι έχει είναι αρκούντως δύσχρηστη για τα δεδομένα της τεχνολογικής εξέλιξης.
2: Ναι, και αυτό που βλέπουμε από το μήνυμα της ΑΔΕ, αν ψάξει κάποιος στο ίντερνετ, ναι, θα δει ακριβώς τα παραδείγματα που έστειλαν στην ΑΔΕ, γιατί ήταν σχεδόν για όλους τα ίδια. Το μόνο, ναι, που άλλαζε ήταν ο τύπος της πλατφόρμας και ακριβώς τα ποσά. Αυτό που θα δούμε είναι ότι πραγματικά έχουν αγνοήσει τελείως την ενδιάμεση πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, που αναγκάζει τον κόσμο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα να δηλώνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, και συγκρίνουν κατευθείαν με το Ε2 και με το Ε1. Και εδώ έρχεται η εύλογη ερώτηση, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε τόσο πολύ γραφειοκρατία στα Airbnb, ναι, εφόσον από ό,τι αποδεικνύεται έχουν ακριβώς όλα τα στοιχεία από αυτές τις τρεις πλατφόρμες, και έχουν πάει κατευθείαν συγκρίνουν με τις δηλώσεις του Ε1 και του Ε2.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η διασταύρωση που κάνουν. Και προφανώς θα υπάρχει και συνέχεια. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι, αν θέλετε ένα σχόλιο, ότι υπάρχει η διασυνδεσιμότητα με τις πλατφόρμες του εξωτερικού, αλλά μεταξύ του το δημόσιο δεν μπορεί να επικοινωνήσει, και γνωρίζουμε ότι είναι επιβαρημένη πια η δραστηριότητα των λογιστικών γραφείων, επειδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά του δημοσίου για μία ακόμη φορά και να φέρουν, να συνδυάσουν στοιχεία.
2: Πολύ σωστά. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας συνέχεια. Το τελευταίο 38 παράδειγμα ήταν η αλλαγή των ΚΑΔ.
0: Όπως το είχατε αποκαλύψει εσείς, όντως.
2: Που ήταν πάρα πολύ τραγελαφική αυτή η ιστορία, που ένας άνθρωπος με ένα ΚΑΔ κατέληξε να έχει 15, χωρίς καμία λογική. Και φυσικά αυτό έχει πέσει πάνω μας, πάνω στους φοροτεχνικούς και τους λογιστές, στο να φτιαχτεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Δεν είναι αυτόματη διαδικασία. Πρέπει να τα δηλώσει. Να τα δηλώσει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή το λογιστικό γραφείο, να τα περάσει στο ΓΕΜΗ, να τα εγκρίνει το ΓΕΜΗ, γιατί μπορεί να τα επιστρέψει πίσω, και μετά να πληρώσει.
2: Ακριβώς,
0: βέβαια ο πολίτης.
2: Να πληρώσει όλες τις φορές.
0: Σωστά, να πληρώσει για κάτι που είναι υποχρέωση του κράτους, που δεν είναι δική του
2: πρωτοβουλία. Να μεταφερθούν οι πληροφορίες στο εργάνι σωστά, γιατί μπορεί, άμα σου έχει μπει λάθος ΚΑΔ, ξαφνικά να είσαι υπόχρεος και για κάρτα. Να πρέπει να βάλεις κάρτα στην επιχείρησή σου αν δεν κάνεις έγκαιρα την αλλαγή των ΚΑΔ. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και εγώ ανυπομονώ να δω, και περιμένουμε τους επόμενους μήνες την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του ΜΙΔΑ για τις ιδιοκτησίες ακινήτων. Αυτή η πλατφόρμα θα έχει ως στόχο να ενώσει κτηματολόγιο Ε9, Ε2 και βραχυχρόνια μίσθωση. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν λέμε ότι το κτηματολόγιο στην Αθήνα, για παράδειγμα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, δεν έχει ενεργοποιηθεί καν, και λέμε ότι θα ενεργοποιήσουμε μια πλατφόρμα που στόχο θα έχει να συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του κτηματολογίου, εκεί δεν ξέρω τι θα δούμε μέσα. Βασίλη, αλήθεια, δεν ξέρω τι θα αντικρίσει ο καθένας.
0: Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πώς θα γίνει αυτό?
2: Ναι, δεν ξέρουμε. Η τελευταία παράταση που ήταν να βγει τον Απρίλιο του 2026, ξαναπήρε παράταση. Δεν μας έχουν πει ποιος είναι ο επόμενος στόχος και φυσικά αν θα υλοποιηθεί. Αλλά ξέρω μέσα από την ΑΔΕ ότι είναι προσωπικός στόχος μεγάλων στελεχών να βγει live το project του ΜΙΔΑ.
0: Ναι, αλλά είναι και σωστό. Μην ξανασυμπληρώνουμε
2: την εξαρχή. Ναι, είναι και σωστό, φυσικά.
0: Να ξαναπεράσουμε τα Ε. Θα είναι εφιάλτης αυτό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αρχόντισε Ιωάννα Ντουκάη και οικονομολόγος φοροτεχνικός, κάθε βράδυ και με μια αποκάλυψη. Μας είπε για την ιστορία των ΚΑΔ ότι ήρθε και επιβάρυνε ήδη τα λογιστικά γραφεία και έρχεται και ο ΜΙΔΑΣ. Τώρα, αν είστε καθισμένοι και προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα και να δουλέψετε, η σωματική αδράνεια επιβαρύνει σημαντικά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, οδηγώντας σε ταχύ εξασθένηση. Συνδέεται με σοβαρές ασθένειες του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού και του μυοσκελετικού συστήματος, προκαλεί σοβαρές μεταβολικές διαταραχές και συνδέεται με 13 τύπους καρκίνου, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που κράτησε 6 έτη, με 84.000 συμμετέχοντες. Μόνο το 3% των ανθρώπων που είχε σωματική δραστηριότητα παρουσίασε καρκίνο. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κυρία Σπυριδούλα Ανταλαπέρα, εργοφυσιολόγος, υποψήφια διδάκτορ του ΕΚΠΑ και δάσκαλος στο Επιστημονικό Κολέγιο Ελλάδος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Ανταλαπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας στους κρατές σας.
0: μακροχρόνια μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, συνταρακτικά τα στοιχεία, το μήνυμα πρέπει να αθλούμαστε καθημερινά.
3: Το μήνυμα νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πλέον. Η βιβλιογραφία το λέει πολύ ξεκάθαρα, ότι η σωματική αδράνεια είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες η οποία συμβάλλει στην εμφάνιση μη μεταεδόμενων χρόνων νοσημάτων.
0: Συγγνώμη, μία διακοπή, διότι έχουμε φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυριδούλα Νταλαπέρα, διορθώνω, σε λίγο τίτλοι των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
8: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το
9: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3-2-10-48-0-0-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με την κυρία Σπυριδούλα Νταλάπερα, είναι εργοφυσιολόγος, υποψήφια διδάκτρος στο ΕΚΠΑ και δάσκουσα στο Επιστημονικό Κολέγιο της Ελλάδος, για τις ανησυχητικές ενδείξεις της μελέτης του Πανεπιστημίου της Κυψχόρδης για όσους δεν κουνιούνται από την καρέκλα όταν εργάζονται. Κυρία Νταλάπερα, ξανά ο λόγος σε εσάς. Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι η καθιστική ζωή σχετίζεται με την πρώιμη εμφάνιση μη μεταδοτικών χρόνων ασθενειών, τα οποία όλα αυτά οδηγούν σε προβλήματα υγείας και σε θνησιμότητα από κάθε αιτία, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου. Και φαίνεται ότι η σωματική αδράνεια να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς τροποποιήσιμους μεν, αλλά πολύ ισχυρούς παράγοντες που επιδρούν στο σύνολο της υγείας των ανθρώπων. Και έτσι, όσο περισσότερες ώρες φαίνεται να καθόμαστε την ημέρα, τόσο να δυσχεραίνει η κατάσταση της υγείας μας και συνολικά η ποιότητα ζωής μας.
0: Ναι. Ανησυχητικό, γιατί χτυπάει παντού αυτή η ακινησία. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα πρώτα βήματα για να...
1: Τα πρώτα βήματα είναι για αρχή να μην θεωρούμε φυσιολογικό την αδράνεια, και ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και πλέον οι περισσότεροι εργαζόμαστε είτε...
0: Η αδράνεια ροκανίζει το μέλλον, που έλεγε ο Μακαρίτης.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Για αρχή ας ξεκινήσουμε το να μην θεωρούμε φυσιολογική την αδράνεια και την καθιστική ζωή, και να βάλουμε την κίνηση εκεί που είναι η φυσική της θέση, που είναι μέσα στην καθημερινότητα, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα όπως κάναμε και παλιότερα, με το να κινούμαστε. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή ή τα μέσα μαζική μεταφοράς, ακόμα και για τις πιο κοντινές αποστάσεις.
0: Περπάτημα δηλαδή.
1: Περπάτημα. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να γίνουμε αθλητές για να έχουμε ωφέλη για την υγεία μας. Αρκεί και μόνο να κινούμαστε τόσο όσο χρειάζεται μέσα στη μέρα, προκειμένου να έχουμε τα στοιχειώδη ωφέλη για την υγεία μας. Τουλάχιστον να μην επιβαρύνουμε την υγεία μας.
0: Πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε και τους όρους τεχνολογίας της υπηρεσίας προς
1: μια μεγάλη συζήτηση αυτό με τα πόσα χιλιάδες βήματα πρέπει να κάνουμε την ημέρα.
0: 5-10.
1: Κάποιοι λένε ότι γύρω στα 7.000 βήματα είναι ικανοποιητικά για να μπορούμε να έχουμε ωφέλη στην υγεία μας. Κάποιοι αναφέρουν και το όριο του 10.000 βήματα την ημέρα. Δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό το πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα που να κάνουμε, γιατί αυτό αφορά κιόλας τι βήματα είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Αν είναι απλές μετακινήσεις σε ένα πολύ μικρό χώρο, δεν θεωρούνται βήματα τα οποία είναι.
0: Σοβαρά, δηλαδή αν είσαι στο γραφείο, ότι έχεις το καμπανάκι βαράει, ή αν δουλεύεις στο σπίτι.
1: Βαράει, γι' αυτό θέλουμε έτσι να είναι το σύνολο της ημέρας μας με κίνηση. Και τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε, να μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς να καθόμαστε, να μπορούμε να κινούμαστε, να ανεβαίνουμε σκάλες, η δουλειά του σπιτιού, οι απλές δραστηριότητες, ήπιες δηλαδή κινήσεις καθημερινότητας, επαναφέρουν το σώμα σε μια φυσιολογική και αρμονική της κατάσταση, όπως είναι μαθημένο και εκπαιδευμένο να είναι.
0: Επί ώρες.
1: Οπότε, ναι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας προτείνει 150 λεπτά την εβδομάδα ήπια συμμέτρια ένταση φυσική δραστηριότητα ή 75 λεπτά τη βδομάδα έντονη σωματική άσκηση.
0: Ο διάδρομος βοηθάει.
1: Βοηθάει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κίνηση βοηθάει. Ο διάδρομος είναι περπάτημα.
0: Ναι.
1: Το ποδήλατο, ο διάδρομος, η κολύμβηση.
0: Κολύμβηση. Ωραία.
1: Είναι και εποχή τώρα.
0: Ωραία αθλητική δραστηριότητα.
1: Για όσους μπορούν.
0: Για όσους έχουν τη δυνατότητα.
1: Για όσους έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το συμπέρασμα είναι τρέξτε, περπατήστε και τρέξτε.
1: Κίνηση, περπάτημα
0: το
1: και
0: ποδήλατο,
1: τρέξιμο, αν κάποια έχουν, και το ποδήλατο, φυσικά είναι το ποδήλατο, είναι το περπάτημα, το τρέξιμο, η κολύμβηση, όλες οι δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα μας, και να τις κάνουμε με τα πόδια, δηλαδή να κινούμαστε, να ανεβούμε τις σκάλες, να μην χρησιμοποιήσουμε το ζανστέρ για πολύ μικρές μετακινήσεις. Σε έναν πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο μπορούμε να πούμε με τα πόδια. Όλες αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες είναι προς όφελος της υγείας και υποστηρίζουν τον οργανισμό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Κυρία Σπυριδούλα Νταλαπέρα, είναι εργοφυσιολόγος, υποψήφια διδάκτορα στο ΕΚΠΑ και δάσκουσα στο Επιστημονικό Κολέγιο Ελλάδος. Μηνύματα ακροατών. Ο Άρης Ρολόγια λέει: γράφει, γεια σας, επειδή είδε τα όσα είπε η κυρία Μιλιάκου στο τρίτο επεισόδιο, όπως και στα άλλα δύο επεισόδια, επιβεβαιωθήκαν όσα έλεγα πριν από το 2015, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατσαπλιάδες, ρεμάλια και άχρηστη. Και ότι η Ελλάδα θα δεινοπαθήσει στα χέρια του και να που βγήκα αληθινός. Δεν ξέρω, αν εγώ αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς, συγχωρέστε με για το πρωτενικό, γιατί έχουμε δει να συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα σε σχέση με το δημόσιο χρήμα. Οπότε πρέπει να είμαστε σίγουροι, και αυτό δείχνει το ντοκιμαντέρ, ότι η Ελλάδα δεν έπεσε ξαφνικά στο 2015. Δεν έπεσε μόνη. Δεν είναι το 2010. Είναι εκεί, είναι η μαύρη τρύπα. Αλλά άρχισε να πέφτει σε αυτή χρόνια πριν, λέει το ντοκιμαντέρ. Το οριοθετεί μάλιστα την εποχή της Νέας Δημοκρατίας, την διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Καραμαλή. Θυμάστε όταν έλεγαν στην κρίση των υπόθηκων δανείων που είχε ξεσπάσει οι ΗΠΑ ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Και άλλοι βάζουν λίγο πιο πίσω, όταν ξεκίνησε το ευρώ, όταν μπήκε η Ελλάδα στο ευρώ, με μια ισοτιμία που δεν μπορούσε να αντέξει. Οι Γερμανοί ήθελαν 500 δραχμές να αντιστοιχούν σε ένα ευρώ και η Ελλάδα πέτυχε να είναι στις 340,75. Αφού λοιπόν μπήκαμε στο ευρώ με αυτήν την ισοτιμία, μετά οι τιμές εκτινάθηκαν. Ήταν το πρώτο κύμα του πληθωρισμού. Μετά ανέβηκαν οι μισθοί. Μετά ήρθε το χρηματιστήριο. Μετά ήρθε το 2008, επί κυβέρνηση Καραμαλή, ήρθε η κρίση στην οικοδομή. Μακάρι το 26 να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου, για να επιστρέψουμε στο σήμερα. Αλλά εδώ ένα κράτος, επί ένα χρόνο, δεν μας έχει πει από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Μας είπαν μόνο ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Άρα έχουμε μια οσμή αγνώστου προελεύσεως, όπως είναι τα υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου προελεύσεως που τώρα δίνει ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο κάθε μέρα. Εμείς αυτή τη χώρα δεν έχουμε υπτάμενα αντικείμενα, έχουμε μια οσμή αγνώστου προελεύσεως. Τη γνωρίσαμε πριν από ένα χρόνο, επανήλθε και φέτος και κανείς δεν δίνει και δεν έχει δυνατότητα να δώσει καμία απάντηση, ως και σήμερα νομίζει το κράτος επίσης φορείς. Οπότε πρέπει να ψάξουμε πολλά πράγματα. Έχουμε καθυστερήσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη. Είναι καθηγητής Γεωπληροφορικής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να δούμε τις επιπτώσεις από την συστηματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα σας, κύριε Βεσκούκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως και για την οσμή να ρωτούσαμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πάρα πολύ μπήκα στον κόπο να πάρουν απάντηση εκεί, αλλά τι να απαντήσει και πρέπει να έχει δεδομένα η τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει. Χωρίς δεδομένα.
2: Ακριβώς. Στο θέμα μας τώρα, ερευνητές από το MIT έχουν υποβάλει για δημοσίευση μια εργασία που ισχυρίζεται ότι διαθέτει αποδείξεις, όχι λόγια μόνο, ότι το μυαλό μας ατροφεί, ότι σημαίνει αυτό, αν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπόνηση εργασιών που απαιτούν έντονη πνευματική δραστηριότητα. Η πρωτότυπη εργασία χρησιμοποιεί τον όρο συσσόρευση γνωσιακού χρέους, αναφερόμενη στη μη χρήση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου όταν κάνει δουλειές με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή στη μείωση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται από τα εγκεφαλογραφήματα και όλα αυτά που χρόνια τώρα υπάρχουν από την ιατρική επιστήμη. Να δούμε λίγο τι έκαναν. Οι ερευνητές λοιπόν έδωσαν την ίδια ακαδημαϊκή εργασία σε τρεις ομάδες ανθρώπων. Η πρώτη ομάδα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς περιορισμούς. Η δεύτερη μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο μηχανές αναζήτησης. Και η τρίτη ομάδα μόνο το μυαλό της. Στη συνέχεια άλλαξαν ρόλους οι χρήστες της πρώτης με της τρίτης ομάδας. Δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη εκλήθηκαν να κάνουν τη δουλειά μόνο με το μυαλό τους και αντίστροφα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε η καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής φάσης μάλλον αναμενόμενα. Η τρίτη ομάδα, αυτή που είχε μόνο χρήση του μυαλού της, είχε την περισσότερη εγκεφαλική δραστηριότητα και η πρώτη ομάδα, αυτή που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη, τη μικρότερη. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι όταν αντέστρεψαν τους ρόλους, δηλαδή τότε που η ομάδα που αρχικά χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και μετά εκλήθηκε να χρησιμοποιήσει το μυαλό της, αυτή η ομάδα όχι μόνο κατέγραψε μικρότερη δραστηριότητα και στη δεύτερη φάση, αλλά είχε και προβλήματα συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας και ανάκλησης στοιχείων από τη μνήμη, ακόμα και για τη δουλειά που οι ίδιοι άνθρωποι είχαν κάνει πριν με χρήση τεχνητή νοημοσύνης. Δηλαδή έλυσαν ένα πρόβλημα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια δεν θυμόντουσαν και δεν μπορούσαν να περιγράψουν αυτό που έκαναν. Και παρόμοια είναι και η κατάσταση με τους χρήστες των μηχανών αναζήτησης.
0: Τρομερό είναι αυτό, έτσι, στην πραγματικότητα.
2: Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η μελέτη είναι 250 σελίδες. Είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, όποιος την ψάξει θα τη βρει. Και μάλιστα η μελέτη καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις όσων χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη και στη χρήση γλώσσας αλλά και στη συμπεριφορά. Δηλαδή, παρά την εξυπηρέτηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχει ένα κόστος στη γνωσιακή λειτουργία του ανθρώπου. Και βέβαια όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ότι πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να προσέξουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί πολλά ακούγονται. Ένα άτομο που είναι αυτάρκες σε ό,τι σχετίζεται με τις πνευματικές λειτουργίες της διερεύνησης, της αναζήτησης, της σύνθεσης, της κρίσης, της επίλυσης προβλημάτων, μπορεί προφανώς να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνεται. Αλλά ακόμη και αυτό το άτομο δεν πρέπει να επαφείεται σε ό,τι του λέει τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι όμως οι εκπαιδευόμενοι, κύριε Κουφόπουλε, σε όλες τις βαθμίδες, δεν είναι τέτοια άτομα. Γι' αυτό είναι εκπαιδευόμενοι. Είναι υποδιαμόρφωση. Αυτή είναι η δουλειά της εκπαίδευσης. Οπότε περνάμε σε μια φάση που, παρά το ότι η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο μας λύνει προβλήματα, αλλά και μας φτιάχνει και ασκήσεις για εμάς που κάνουμε κάποια μαθήματα και ενδεχομένως εις βαθμολογεί τις ασκήσεις, πρέπει να φροντίζουμε να τη χρησιμοποιούμε για να διατηρούμε τον εγκέφαλό μας σε λειτουργική κατάσταση και να μην τον αδρανοποιούμε. Και τώρα το πώς θα το κάνουμε αυτό είναι το ζητούμενο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι, όπως ακριβώς έχουμε μηχανές για τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε σωματική άσκηση και δεν αποκαλούμε το ηλεκτρικό ποδήλατο άσκηση, έτσι πρέπει να γίνει, να είναι η επιμέλεια του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες. Και αυτό μπορεί να μην αρέσει στους φοιτητές μας, αλλά πρέπει εμείς να το διασφαλίσουμε. Διαφορετικά, το ανθρώπινο μυαλό που έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να χάσει τη δική του νοημοσύνη, να ατροφήσει το ίδιο.
0: Προφανώς. Και υπογραμμίζουμε ότι όντως το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν συνιστά άσκηση.
2: Να το υπογραμμίσουμε πολύ αυτό, μάλλον.
0: Ναι, όντως, γιατί. Πολύ, άλλη μεγάλη αυταπάτη του τελευταίου μας.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, περπατήστε ελεύθερα στη φύση, ακονίστε το μυαλό σας, αναπνεύστε. Είναι ο μόνος τρόπος. Η τεχνολογία πρέπει να γίνει σύμμαχος και όχι να κυρώσει τον εγκέφαλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητή.
2: Να είστε καλά.
0: Για την παρουσίαση απόψε. Ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι 11 και 46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι τώρα, όπως την καταγράφει το sky.gr.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι βεβαίως η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Πακιστάν, όπως λέμε στο sky.gr, βρίσκεται κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται και από την Τεχεράνη αυτό το σχέδιο. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει νέο αμερικανικό κείμενο πρότασης. Και βεβαίως έχουμε και το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη: ή θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε. Τόσο έτσι λιτό, απέριτο, κανονικά. Η Τεχεράνη βεβαίως προτείνει νέο μηχανισμό ασφάλειας στο Ορμού σε συνεργασία με Ομάν και παράκτια κράτη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχουμε και διάβημα από την Αθήνα νωρίτερα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε η Αθήνα μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ απέναντι στα μέλη του στολίσχου Global Φλωτίλα, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσχο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Έχουμε βεβαίως στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, και το βίντεο το οποίο προκάλεσε οργή και διεθνείς αντιδράσεις γύρω από το περιστατικό, διότι οι αντιδράσεις και ο σάλλος που επικράτησε ήταν σε διεθνές επίπεδο, αν μη τι άλλο. Τώρα, στα της εγχώριας επικαιρότητα.
0: Είναι, προσβάλλουν τους ανθρώπους που έχουν συλλάβει. Έχουν προσαγάγει, δεν ξέρουν και ποιο είναι το καθεστώς τους.
3: Ναι, σωστά.
0: Τους αναγκάζουν να είναι καθιστοί με το βλέμμα, με το πρόσωπο, με το κεφάλι μέσα προς το πάτωμα και από κάτω και από πάνω υπάρχει ένας υπουργός να λέει: καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Δηλαδή, συγκρούεται και με την ιστορία και την διαδρομή της χώρας και με όσα έχουμε ζει. Δηλαδή, παραπέμπει σε άλλες εποχές, σε πράγματα που έχουμε δει και βιώσει και ήταν έχει βιώσει ο εβραϊκός πληθυσμός και ήταν φρικτά.
3: Μα η οργή που προκλήθηκε ήταν και εντός της κυβέρνησης. Ναι, δηλαδή, και ο ίδιος ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να αδειάσει τον υπουργό.
0: Και φανταζόμαστε ότι και στον κόσμο, και σε όσους ζουν στη χώρα, δεν θα αισθάθηκαν πολύ όμορφα βλέποντας την κατάσταση αυτή με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συνθήκη.
3: Είναι γεγονός, Βασίλη. Στα υπόλοιπα
0: δεν είναι κρατούμενοι, δεν ξέρουμε καν αν είναι κρατούμενοι ή όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, και ακόμη κρατούμενοι. Κάθε άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
3: Ναι. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Τώρα, στα της εγχώριας επικαιρότητας, πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, έχουμε την παρέμβαση του κύριου Βενιζέλου αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον κύκλο των ιδεών. Να μετατρέψουμε, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη συγκυρία, η οποία φαίνεται να είναι αρνητική, σε ευκαιρία. Αναφέρεται προφανώς στο επικείμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο ετοιμάζει η Άγκυρα προς τον Ιούνιο. Η κυρία Μπακογιάννη, αναφορικά με τη Γαλάζια Πατρίδα, επισήμανε αναμφισβήτητα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα από μια είδηση από τον χώρο των επιχειρήσεων, διότι ο κύριος Μητυλινέος, πάλι από τον κύκλο των ιδεών, πυροδότησε μια βόμβα για τα φωτοβολταϊκά. Όπως είπε ο κύριος Μητυλινέος, έρχεται νέα γενιά κόκκινων δανείων στην αγορά ενέργειας. Ο επικεφαλής της Μετλέν.
0: Τρομερό αυτό.
3: Ναι, απίστευτο, πραγματικά. Περιέγραψε ένα εκρηκτικό μείγμα υπερπροσφοράς έργων ΑΠΕ, στρεβλών επιδοτήσεων και ελλιπούς ενεργειακού σχεδιασμού. Καμπανάκι.
0: Τρία πράγματα μαζί.
3: Μαζί.
0: Στρεβλός σχεδιασμός, υπερπροσφορά.
3: Ναι.
0: Και
3: ελλιπής ενεργειακός σχεδιασμός. Δεν
0: άρα
3: είναι κάτι άλλο.
0: Είναι, ναι. Η χώρα λοιπόν που έχει τον ήλιο δεν καταφέρνει να τον αξιοποιήσει και επειδή έχουν δανειοδοτηθεί όλοι, φυσικά προσπαιτερείς, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις ξαφνικά, τι μπορεί να γίνει να σκάσει. Και όπως ξέρουμε, επειδή είναι ευάλωτη η ελληνική οικονομία, όταν σκάει πολλές επιχειρήσεις σε ένα κλάδο, επηρεάζουν και άλλους. Mm-hmm.
3: Και βέβαια το ερώτημα είναι το βασικό αν η πράσινη φούσκα των προηγούμενων ετών μπορεί να οδηγήσει σε νέα τραπεζική πληγή με επικεντρωτά τα φωτοβολταϊκά, έτσι, ναι. Όπως ανέφερε και ο κύριος Μητυλινέος. Αυτά προς το παρόν.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο πρωτάθλημα της Super League υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες ζητούν, κυρίες και κύριοι, να είναι ο ΠΑΟΚ, οι ΣΕΡΕΣ, η Λάρισα, ο Αστέρας και ο Πανετελικός ζητούν να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα, να ξαναγίνουν από 14-16, να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Δηλαδή, αυτό που έκανε ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα και έδινε δυνατότητα και σε άλλες ομάδες πλην του Ολυμπιακού να το κατακτούν και έδωσε και τηλεθέαση, άρα έσοδα στις ομάδες, δηλώνει ότι πλέον δεν το χρειαζόμαστε και έτσι να αυξηθούν, να μην πέσουν οι ομάδες που επιβάστηκαν, οι ΣΕΡΕΣ και η Λάρισα, ειδικά ο Παλαισσαραϊκός και με το κόκκινο του χρώμα έχει ένα ωραίο παρελθόν, και να μην πέσουν ομάδες, να ανέβουν δύο, να αυξηθούν οι ομάδες επαρχίες οι οποίες, αφού δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία, είναι επιρρεπείς σε επηρεασμούς. Τι αυτό σημαίνει? Ότι μια ομάδα, αν έχει την επαρχία, θα μπορεί πολύ νωρίς, από το Φεβρουάριο, να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και άρα τι, να διεκδικεί τα έσοδα του Champions League εγκαίρως. Αρκεί δηλαδή να έχεις το μηχανισμό των EPS, να φροντίζεις για τη διαιτησία, να παίρνεις τα αποτελέσματα που θες και να κατακτάς το πρωτάθλημα και να βγεις στο Champions League. Αυτό εφαρμόστηκε τα χρόνια του Σοκράτη και έτσι έγινε αυτό το έπος και το μεγαλείο. Για ένα περίεργο λόγο αυτό το θέμα θα συζητηθεί, δεν κόβεται εξ αρχής. Αύριο λοιπόν συγκαλείται στη Super League έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Μέσα στις επόμενες μέρες θα συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα συζήτησης τη λεγόμενη αναδιάθεση. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ούτε play-off, ούτε play-out. Ένας μόνιμος πρωταθλητής με την εγγύηση των ομάδων της επαρχίας. Και θα γίνει κάτι σαν άλλα πρωταθλήματα που είναι στον έλεγχο των αρχών και των στοιχηματικών εταιριών, που ξέρεις πριν κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζουν όλοι το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει στο ημίχρονο και ποιο θα είναι το τελικό. Στιγμιότυπα Sky 100,3, η Ελλάδα είναι αυτή, 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, και πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Δυναμικό αλλά και ασαφές το κόμμα Καριστιανού. Η επιμέλεια του ενθέτου από τον Γιώργο Πασά.
4: Εκτενές ρεπορτάζ για τις πολιτικές φιλοδοξίες της Μαρίας Καριστιανού δημοσιεύει Frankfurt Rundschau. 3 χρόνια μετά το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας, η καταστροφή στα Τέμπη έχει μετατραπεί σε σύμβολο της κρατικής αποτυχίας. Μέσα από την οργή αναδείχθηκε μια προσωπικότητα που πλέον αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα. Η Μαρία Καριστιανού, 53χρονη παιδίατρας από τη Θεσσαλονίκη, που έχασε τη 19χρονη κόρη της στην τραγωδία. Για πολλούς συγγενείς, η δικαστική διαδικασία για τη διαλεύκανση του δυστυχήματος δεν αρκεί. Γι' αυτό και η Καριστιανού προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας προσφάτως πως θέλει να ιδρύσει δικό της κόμμα. Με αυτό επιδιώκει να εκφράσει μια κοινωνική δυσαρέσκεια που ξεπερνά κατά πολύ τη διερεύνηση της τραγωδίας. Δημοσκοπήσεις έδειχναν πως τόσο ένα πιθανό νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όσο και μια νέα συμμαχία γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσαν αμέσως να εξελιχθούν στη δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας. Στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Μαΐου, ωστόσο, και οι δύο έχασαν μέρος της υποστήριξής τους. Κατά το γερμανικό μέσο, πάντως, η πολιτική άνοδος της μέχρι πριν λίγα χρόνια άγνωστης γυναίκας είναι ραγδαία. Ο ρόλος της Καριστιανού ως εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων, καθώς και η συμβολή της στο να παραμένει η διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, αποτελούν κεντρικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημοτικότητά της. Η δημοτικότητα της Καριστιανού αποτελεί επίσης σύμπτωμα της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στα καθιερωμένα κόμματα στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί outsiders κερδίσουν σε αυτό το περιβάλλον γρήγορα υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας, εξηγεί και ο Νόρμπερτ Μπέκμαν Ντίρκες, διευθυντής του παραρτήματος του Ιδρύματος Κόνραντ Άντενάουερ στην Αθήνα. Το τι θα πρεσβεύει πολιτικά το κόμμα της Καριστιανού παραμένει βέβαια άγνωστο, και ως τώρα δεν υπάρχουν σαφείς θέσεις επί των πολιτικών ζητημάτων, όπως παρατηρεί Frankfurt Rundschau. Ταυτοχρόνως αυξάνεται και η κριτική προς την Καριστιανού. Πρώην υποστηρικτές της καταλογίζουν όχι μόνο την ασαφή πολιτική κατεύθυνση, αλλά και προσπάθεια προσέγγισης δεξιών ψηφοφόρων. Μία από τις στενότερες συμβούλους της, η Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια το 2023 με το ακροδεξιό κόμμα Νίκη, όπως αποκαλύφθηκε προσφάτως, ένα μικρό κόμμα της ακροδεξιάς που συνδέεται στενά με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και απορρίπτει, μεταξύ άλλων, τον γάμο για όλους και τις νόμιμες αμβλώσεις. Επίσης, ορισμένες δηλώσεις της Καριστιανού για τη μετανάστευση προκάλεσαν και αυτές αντιδράσεις, καθώς η ίδια έκανε λόγο για παράνομες εισβολές στη χώρα. Το πόσο βιώσιμο θα αποδειχθεί πολιτικά το κίνημα της Καριστιανού μένει να φανεί. Η ίδια ελπίζει πάντως να προσελκύσει μέσα σε λίγες εβδομάδες 30 έως 40.000 μέλη. Η Neue Zürcher Zeitung γράφει από την πλευρά της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φέτας στη Λέσβο εξαιτίας της επιδημίας αφθόδους πυρετού. Από τις 15 Μαρτίου έχουν καταγραφεί σχεδόν 80 κρούσματα. Στους δρόμους του νησιού έχουν στηθεί μπλόκα, μπροστά στα οποία δυνάμεις με λευκές προστατευτικές στολές ψεκάζουν τα αυτοκίνητα που θέλουν να περάσουν. Επιπλέον, κρατικές κρινιατρικές ομάδες έχουν θανατώσει μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου σχεδόν 28.000 ζώα. Τα αυστηρά μέτρα που ισχύουν στο νησί έχουν επιδεινώσει και τη δυνατότητα μετακίνησης των ζώων, τα οποία ως εκ τούτου δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή, με αποτέλεσμα να παράγουν πολύ λιγότερο γάλα. Και την ίδια στιγμή το γάλα που παράγεται μπορεί να παραδίδεται μόνο στα λίγα τυροκομεία που παραμένουν ανοιχτά παρά την απαγόρευση εξαγωγών. Η Ελλάδα εξάγει φέτα αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο, παρατηρεί η ελβετική εφημερίδα. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπεται να αποκαλεί το λευκό αυτό τυρί ως φέτα, και ακόμα και μέσα στην Ελλάδα η παραγωγή είναι περιορισμένη. Μόνο 7 περιοχές επιτρέπεται να παράγουν φέτα. Οι 6 από αυτές βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και η 7η είναι η Λέσβος. Η παραγωγή τυριού ανήκει στις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του νησιού. Στη Λέσβο ζουν 84.000 κάτοικοι και περίπου 5 φορές περισσότερα πρόβατα. Φθινοτρόφοι, σφαγεία, τυροκομεία και μεταφορικές εταιρείες εξαρτώνται από τα ζώα. Από το ξέσπασμα της επιδημίας όμως, ούτε γάλα ούτε τυρί επιτρέπεται να φύγουν από το νησί. Όχι επειδή η κατανάλωσή τους θα ήταν επικίνδυνη, μιας και για τους ανθρώπους ο ιός είναι ακίνδυνος, αλλά επειδή μπορεί να παραμείνει σε συσκευασίες ή φορτηγά και έτσι να απειλήσει ολόκληρη την ελληνική κτηνοτροφία εγωπροβάτων. Οι αγρότες μπορούν να λάβουν περίπου 70 ευρώ για κάθε θανατωμένο πρόβατο, καθώς και άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα για ζωοτροφές. Πολλοί αγρότες βέβαια δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση, θεωρώντας πως είτε δεν θα λάβουν ποτέ χρήματα, είτε πως αυτά θα είναι ανεπαρκή. Οι αγρότες ζητούσαν υψηλότερες αποζημιώσεις και εμβολιασμούς κατά της επιδημίας. Όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει μέχρι στιγμής απορρίψει το αίτημα. Η αιτιολόγηση είναι πως με τους εμβολιασμούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιδημία, καθώς τα ζώα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να μεταδίδουν την ασθένεια. Επιπλέον, η Ελλάδα θα μπορούσε να χάσει την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα απαλλαγμένη από την νόσο χωρίς εμβολιασμό, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για εξαγωγές σε πολλές τρίτες χώρες, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται ξανά η μεταφορά τυριού στην υπηρετική χώρα υπό αυστηρά μέτρα, όμως για πολλούς αγρότες είναι ήδη πολύ αργά. Λίγο μετά τις πρώτες εξαγωγές, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από ντρόν ενός ομαδικού τάφου στα βορειοδυτικά του νησιού. Εκεί θαύτηκαν 4.500 πρόβατα.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μηνύματα ακροατών. Ο Γιώργος τον Φάρου έστεισε το τελευταίο. Έλα μωρέ που σε έπιασε ο πόνος για τους φλωτήλες. Συμβολικά είναι όλα αυτά. Συμβολικά πήραν δύο πακέτα μακαρόνια και τα βάθησαν ανθρωπιστική βοήθεια. Συμβολικά αρνήθηκαν να συμμορφωθούν σε εντολές των επισήμων και καθόλου συμβολικών αρχών και αυτοί συμβολικά τους μάζεψαν για να γελάμε εμείς τώρα συμβολικά. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και έχω μάθει να μην υποτιμώ κανέναν άνθρωπο και καμία προσπάθεια και να καταλαβαίνω τον πόνο του άλλου. Να προσπαθώ να τον καταλάβω. Δηλαδή, τι σημαίνει πόλεμος και τι σημαίνει βοήθεια, διότι η χώρα μας έχει υποστηριχθεί από άλλες την εποχή του πολέμου. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστή ευρύτερα ως σχέδιο Μάρσελ, που υποστήριξε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είχαμε ούτε. Η χώρα δεν μπορούσε να παράξει ούτε τυρί, δεν είχε ούτε καν γάλα. Ερχόταν συμπυκνωμένο. Οπότε αυτά τα στέλνουμε δύο πακέτα μακαρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι πολύ υποτιμητικό και να το λέμε έτσι και να θεωρούμε, να περιφερούμε την προσπάθεια. Για άλλους τα δύο πακέτα μακαρόνια μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ή το ένα κουτί γάλα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
1: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky. Ακούτε τους 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, έχει 20 ο Μάιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν ο Θαλελαίος και η Λίδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας η σημερινή, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
3: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία...
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ζήτησα να παρεμβάλλω. Αφήστε με. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο. Έλεος.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Κατάλαβα.
4: Αρχηγός...
3: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως.
4: Λοιπόν,
3: παρακαλώ πολύ, έχετε
4: έτσι
3: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
3: Εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
0: Είχαμε μία ακόμη βραδιά στο κοινοβούλιο που η Κωνσταντοπούλου το ευτέλισε, τα έκανε ροντέο. Ανακατεύει οικογένειες, ανακατεύει συγγενείς, ανακατεύει δουλειές, ανακατεύει καλά της είπε ο Φλωρίδης. Εγώ δεν είμαι, είμαι δικηγόρος, εννοούσε δεν είναι ψυχίατρος. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε. Την καλημέρα μου στην Αύπακτο, την αρχόντισσα, την πανέμορφη, την νύφη του Κορινθιακού, την γενέτειρά μου. Καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Απέναντι στο Μεσολόγγι. Άντε και στο Αγρίνιο. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Βλέπω τον κύριο υποδιευθυντή εντός του Ιχολιπτάδικου, την καλημέρα μου. Καλημέρα κύριε υποδιευθυντά.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας ορεξάτος Κωνσταντίνος Γύρης. Έχει φορέσει τα κοντομάνικα ο γέρος, δεν έχει κρυάδες σήμερα. Ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία.
6: Πάει σούστερ της Αιβίδα.

0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στο 18300, στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205 το τηλέφωνο, φυσικά το πενταψήφιο 18300, αλλά και η εφαρμογή σύγχρονα πράγματα, μοντέρνα ψηφιακά, σε κινητά και τάμπλετ, για να δείτε από τη διαδρομή μέχρι και το ποιο αυτοκίνητο θα σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού, ολούθε της πόλεως των πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους υπόλοιπους οδηγούς, στο νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνει αναβάτες και τον τρόπο τον ξέρετε. Ορμάτε, δεν αφήνετε τίποτα, ούτε πεζόδρομο, ούτε πλατεία, το μονόδρομο να τον πηγαίνετε ανάποδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είμαστε απολύτως ελεύθεροι. Είναι το κρατήδιο της Πάτρας. Έτσι, το Μιναριστάν. Είναι αυτό το κανονικό. Καταλάβατε, διπλό-τριπλό παρκαρισμένοι. Ορμάτε, μην αφήνετε τίποτα. Κράνοι αναβάτες, το είπα. Κράνοι αναβάτες. Και φυσικά καύσιμο βάζουμε όλοι Ευβίας 250, παιδιά, στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα με το όχημά σου. Μπαίνουμε όλοι και βάζουμε καύσιμα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ό,τι βλέπω στην αγορά. Και οι αντλίες είναι πιστοποιημένες, σφραγισμένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά, ξέρετε, από αυτά που κλέβουν τις τσέπες μας. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Και θα το δείτε στο δίκτυ, στο ρεζερβουάρ. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, ευβίας 250, 50 μέτρα είναι πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου. Έχει σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού?
2: Για μένα η κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
1: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
2: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
1: ναι,
2: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή,
1: mm-hmm,
2: και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Α, αυτό είναι. Και έλεγα πώς θα δούμε. Ωραίο. Βρίσκεις τις σελίδες υποστήριξης, τα ρώσικα τα μπούτς, τις σελίδες υποστήριξης. Λοιπόν, και για τον κύριο αυτόν, ο οποίος είναι εθελοντής στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μου διαφεύγει το όνομά του, δεν έχει σημασία, είπε ότι η Μαρία των Τεμπών είναι ήδη πρωθυπουργός μας. Και εγώ λέω ότι στην Κορίνθου 23 έχει πάει η Μελένια, είναι νέος χώρος εκεί, ανανεωμένη δηλαδή, αλλά πάντα γευστική. Επειδή σε κανένα τριάρι ώρες σας βλέπω να πεινάτε, μαμαδίστικη κουζίνα στη Μελένια, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε είτε επί τόπου εκεί στο νέο χώρο της, είτε τα παίρνετε στο σπίτι μέσω των πλατφορμών Boxy Food, Volt κτλ. Αλλά σημειώστε και το τηλέφωνο, θα σας πω, 2611-911-822. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι με 6 το απόγευμα, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο, θα τα ετοιμάσει ο Δημήτρης εκεί έτοιμα όλα τα πάντα, ό,τι παραγγείλετε, περνάτε, τα παίρνετε και τα τρώτε όπου γουστάρετε, στην παραλία, στον μπαγκάκι απάνω, για και είναι καλοκαίρι.
3: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι. Και εγώ μιλάω εδώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και να θυμίσω εδώ ότι είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Αγκαρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το λέμε και λίγο συνδικαλιστικά γιατί συμπυκνώνει το πρόσωπο τέτοιο, έχει μερικά αγκονάρια.
0: Και μετά τον τζάσανε από το ΣΥΡΙΖΑ και του μείνε το αγκονάρι στο χέρι. Ο Παυλάρας, ο Σφακιανός, ο Αψής. Η Κάρνα μαζί μας, την προτείνουμε για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε τις δυνατές προσφορές της πατρινής εταιρείας. Ένα κατάστημά της από τα πολλά είναι σίγουρα κοντά σας. Επιλέγετε από αυτά που θα σας πω. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
4: Και δεν τις έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, διότι έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί.
0: Αυτά, φταίει και ο Φλωρίδης. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τώρα. Τη βγάζει από τα ρούχα της. Δηλαδή η γυναίκα τι να κάνει τώρα, ας πούμε. Τι να κάνει αυτή η γυναίκα. Ακούει εσένα από πάνω να της λες ότι έρχονται οι πιστοποιημένοι τιμωροί. Δηλαδή ότι της λείπει πιστοποίηση, της λες. Ας πούμε, ναι. Και έχει βγει. Και εγώ να ήμουν, θα έβγαινα από τα ρούχα μου. Θα έβγαινα από τα ρούχα μου. Έχει δίκιο. Η κυρία, ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δίκιο. Και εγώ έχω δίκιο όταν σας λέω να πηγαίνετε στο Ταμτούμ, αλλά δεν με ακούτε, να πηγαίνετε στο Ταμτούμ, γιατί εκεί θα βρείτε στιγμές για χαλάρωση, θα βρείτε καλό καφέ, θα βρείτε φαγητό, θα βρείτε ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στην παραλία του Αχταίου, κυρίως θα βρείτε καθαρή θάλασσα, παιδιά, και προσιτή πολυτέλεια. Στο Ταμτούμ θα κάνετε και το τραπέζι σας και θα σας μείνει αξέχαστο, ξεχωριστό τραπέζι φυσικά. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμτούμ, στο Αχταίου, και το προτείνουμε.

0: Λοιπόν, χτες το απόγευμα είχαμε πτώση αυτοκινήτου στο Ρίο, στην Προβλήτα την Δυτική. Τον είδαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή, ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Το αυτοκίνητο πήγε στον πάτο κατευθείαν και με τους δίτες οι οποίοι έφτασαν εκεί μαζί με το λιμενικό και την αστυνομία αλλά και το ασθενοφόρο, βρέθηκε μέσα να υπάρχει ένας 50χρονος ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του. Τον βγάλαν από το αυτοκίνητο, δεν έχει ταυτοποιηθεί ισορρός ακόμα, έχασε τη ζωή του. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, η πιθανή αυτοχειρία ή ακόμα και το λάθος, αλλά ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα. Θα το δούμε, νομίζω εντός της ημέρας θα έχουμε νεότερα. Και ήταν ένα τραγικό γεγονός που πραγματικά χτες ήταν το γεγονός του απογεύματος. Δυστυχώς ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του μετά από αυτό. Αλλά φυσικά το γεγονός των ημερών είναι η ανεξέλεγκτη δράση των παραβατικών Ρωμά στην πόλη μας. Μία δράση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο με την επίθεση από ανήλικους σε μια γυναίκα η οποία έκανε το λάθος κοντά στο καταβλισμό να σταματήσει για να τραβήξει μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα και είδε να της πάνε το αυτοκίνητο, να της παίρνουν την τσάντα, να τους κυνηγάει, να τις επιτίθενται, να τις πετάνε πέτρες, να την τραυματίζουν. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το λέω πάρα πολύ καιρό τώρα. Το λέω γιατί το βλέπω. Το λέω γιατί μαζεύω τις δικές σας τις μαρτυρίες, τις ανησυχίες και τους φόβους. Και αυτά τα οποία έκανε η ελληνική αστυνομία χτες θα αξιολογηθούν στο μέτρο που έχουμε αντίληψη και γνώση στην πορεία της εκπομπής. Γιατί με συγχωρείτε που θα το πω από τώρα, και ας με συγχωρήσουν και οι αστυνομικοί οι οποίοι ακούνε, δεν έχω τίποτα με τους αστυνομικούς, αλλά αυτό που είδαμε χτες, γιατί το είδαμε, η εκπομπή ήταν παρούσα εκεί, ήταν για πολλά γέλια. Φυσικά δεν είχε αποτέλεσμα. Θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια. Μήπως ιδρώθηκαν αυτοί στην Ερμού, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε κατευθείαν στο 18300 για να δούμε πώς ξυπνήσαμε από πλευράς κυκλοφοριακού, άλλο και τούτο. Από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών, Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας, καλημέρα από το στούντιο.
1: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντα στο 18300. Τα νέα μας σήμερα. Η Τεών και παραλία ακτιδημαίων, το φανάρι δεν δουλεύει. Να προσέχει ο κόσμος.
0: Να προσέχει.
1: Πίσω από την Πατραϊκή, την παλιά Πατραϊκή, γίνονται έργα να αποφεύγεται αυτός ο δρόμος. Η Μυκηνών είναι κλειστή από ένα σημείο και μετά, μέσα στα Ζαροκλέκα μέχρι την Ευβίας. Να αποφεύγεται. Το Σκαλιοπούλιο, σκάβουν για οπτικές άνες, ίνες, στην περιοχή του Σκαλιοπουλίου. Σύν ότι υπάρχει και η Λαϊκή σήμερα, να αποφεύγεται. Στην Θεμιστοκλέο, στην Ναβαρίνο, να αποφεύγεται. Υπάρχει δηλαδή φόρτωση.
0: Έχει περιοχή, είναι προβληματική.
1: Ναβαρίνου κλπ. Τα λέω αναλυτικά για τον κόσμο. Η Κανακάρη σχετικά καλή μέχρι στιγμής. Η Αγίου Ανδρέου καλή ροή έχει. Και να ενημερώσω ότι το απόγευμα σήμερα μετά τις 17:30 έως τις 21:30 το ράδιο ταξί 18300 σε συνεργασία με τους εθελοντές αιμοδότες Χαλανδρίτσας έχουμε εθελοντική αιμοδοσία. Θα
0: πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: από πού γίνεται αυτά στα γραφεία. Στα 9:30 το βράδυ σήμερα.
0: Στα γραφεία σας. Στα γραφεία
1: Γλαύκου 51.
0: Γλαύκου 51.
1: Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Εθελοντική αιμοδοσία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βράδυ. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Έλεγα λοιπόν πριν διακόψουμε για να μάθουμε πώς είμαστε από πλευράς κυκλοφοριακού ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν είναι να κάνετε στην αστυνομία τέτοιες εφόδους με αυτόν τον τρόπο, αφήστε το καλύτερα. Δεν είναι για τα μάτια του κόσμου αυτά τα πράγματα. Είναι για να παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και βεβαίως έτσι όπως έγινε η έφοδος χθες. Ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει απλή λογική τίποτα. Έτσι όπως έγινε η έφοδος χθες, βεβαίως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε, σύντροφε κύριε, θα τα πούμε στην πορεία. Θα επαναλάβω ότι δεν είναι πληροφορίες, η εκπομπή ήταν εκεί, παρούσα. Από την αρχή και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το ξαναλέω ότι το ταμτούμ είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε το φαγητό σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου φυσικά, εκεί στην Καβάντζα, στη στροφή μετά το Γεφυράκι, καθαρή θάλασσα το σημείο εκεί. Εκδήλωση ξεχωριστή και ξεχωριστό τραπέζι να σας μείνει αξέχαστο. Το ταμτούμ σας το προτείνουμε γιατί είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής. Φυσικά προτείνουμε την Κάρνα, τη μεγάλη, την πολύ μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων κρέατος. Ένα καταστημά της είναι πάντα δίπλα σας, δίπλα μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέδικα και στο Ρίο για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Μελένια είναι κοντά μας, είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσει την πείνα σας. Κορίνθου 23 έχει πάει η Μελένια, έφυγε από την ηφαίστου, παιδιά. Η αγαπημένη σας Μελένια είναι ανανεωμένη, αλλά είναι πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, όστρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Δείτε τον κατάλογο στο Facebook, δημοσιεύεται κάθε μέρα για να επιλέξετε φαγητό και να το απολαύσετε είτε επιτόπου εκεί στο νέο χώρο της, είτε σε σπίτι, στο σπίτι σε πακέτο. Μπορείτε να πάρετε τις γνωστές πλατφόρμες, τις Box, την eFood, την Volt, ή να περάσετε να το πάρετε τηλεφωνώντας πρώτα στο 2611-911-822, 2611-911-822, να σας ετοιμάσουν οι άνθρωποι της Μελένιας και να το πάρετε να φάτε με την ησυχία σας Δευτέρα έως Σάββατο, από 12 το μεσημέρι έως 6 το απόγευμα. Και βεβαίως Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μας περιμένει όλους, είναι για όλα τα οχήματα, βάζουμε καύσιμο όλοι εκεί. Είναι με πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, έχει άριστη ποιότητα καυσίμου και βεβαίως η ποσότητα εγγυημένη από τις φραγισμένες και πιστοποιημένες αντλίες, ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, όσοι είστε σε μια εμβέλεια λογική, αλλά και όσοι επιθυμείτε να δείτε, να κάνετε μια δοκιμή, πηγαίνετε λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, είναι 50 μέτρα δεξιά, με το σήμα του της ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Γέροντα, πάμε διαφημίσεις να επιστρέψω.
2: Γιατί δεν πάτε σε ένα σπίτι να μείνετε, ρε φίλε?
3: Έχουμε λεφτά εμείς έχουμε λεφτά.
2: Ο υπόλοιπος κόσμος πώς έχει λεφτά? Πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος?
3: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι. Έλληνοι τσιγκάνοι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε τσιγκάνοι και γύφτοι. Είμαστε Έλληνοι τσιγκάνοι. Αλλά είμαστε ο δήμαρχος.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Sky 89,4.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και ακούστε τώρα στο Αγρίνιο, χτες, Ρωμά ανήλικοι με μαχαίρι την έπεσαν σε ένα εξάχρονο παιδάκι, το οποίο του δώσανε οι δικοί του ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ να πάει να ψωνίσει στον περιπτερά που γνώριζε και το παιδί, τον ξέρει, γνωρίζονται. Του είχαν στήσει καρτέρι στη διαδρομή, τον κυκλώσανε, τον τρομοκρατήσανε, το παιδί έτρεμε, δεν μπορούσε να ηρεμήσει μετά το συμβάν και του δείξανε και μαχαίρι. Μεγαλύτερη ανήλικη, 12-13 χρονών, την πέσανε σε εξάχρονο να του πάρουν το τάλιρο. Το παιδί άρχισε να τρέχει κρατώντας, να κλαίει και να τρέχει κρατώντας σφιχτά το χαρτονόμισμα και έφτασε στον περιπτερά, ο οποίος τον ηρέμησε, τον προστάτευσε και μάλιστα είχαν το θράσος να πηγαίνουν και έξω από το περίπτερο να κοιτάνε τι γίνεται με τον ανήλικο. Τους αναγνώρισε ο ανήλικος, έσκασε μύτη ο περιπτεράς έξω από το περίπτερο και άρχισε να τους κυνηγάει και εξαφανίστηκαν φυσικά. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τα οποία γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας φυσικά και στην Πάτρα και στην Αχαΐα και έχουμε μέρες τώρα, έχουμε εβδομάδες από τις καταγγελίες τις δικές σας, από τις περιγραφές των όσων έχετε δει και ενδεχομένως έχετε αντιμετωπίσει στο δρόμο, κυρίως ηλικιωμένοι που σας την πέφτουν για να πάρουν τη βέρα του σχορεμένου του άντρα σας, οι κυρίες, οι γιαγιάδες, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Η κυρία Φωτακοπούλου, η άτυχη αυτή γυναίκα, η οποία για μια φωτογραφία μετά, αφού πήγε στο νεκροταφείο να ανάψει τα κεριά της στους πεθαμένους της, σταμάτησε εκεί, έκανε το λάθος να σταματήσει για να βγάλει μια φωτογραφία για το ηλιοβασίλεμα, γιατί εκεί πέρα έχει μια πολύ ωραία θέα. Έτσι, μιλάει στην ΕΡΤ και περιγράφει το περιστατικό.
15: Την Κυριακή το απόγευμα μετακινήθηκα σε μια περιοχή Νέο Σουλή να επισκεφτώ τους γονείς μου στο γραφείο και να αφήσω ένα λουδάκι πέρα μου, γιατί δεν είχα καταφέρει την προηγούμενη Κυριακή και το ένιωθα, το χρωστούσα. Γυρνώντας προς την πόλη της Πάτρας που μένω, σταμάτησα σε ένα σημείο, στο συγκεκριμένο, να βγάλω κάποιες φωτογραφίες, γιατί ήταν η ώρα 8 και 4 στο όρια του Ιωβασιλέματος. Έχω βγει από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
15: Το έχω κλειδώσει με 4-5 μέτρα μακριά, με πλάτη στο αυτοκίνητο και βγάζω φωτογραφίες. Που ένα θόρυβο να σπάνε γυαλιά. Δεν δυνατόν, από πού. Γυρνάω πίσω και βλέπω κάποιον να τραβάει την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο, από το κάθισμα του συνοδηγού και να τρέχει σε ένα πτανέ σημείο δεξιά από την περιμετρική της Πάτρας. Αρχίζω να το σκεφτώ, να το φωνάζω αυτή την τσάντα κάτω. Σταμάτα, και αφού δεν συνέβαινε αυτά, άρχισα να τρέχω από πίσω του. Σε ένα σημείο που θεώρησα ότι τον έχω φτάσει και ότι θα κάνω κάτι, βρέθηκε ένα χαντάκι και εγώ έπεσα μέσα στο χαντάκι και χτύπησα. Αυτό το σημείο, αυτός που είχε την τσάντα, συνέχισε να τρέχει. Τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν πέτρες. Εγώ φώναζα συνέχεια για να τα απομακρύνω. Βρήκα τη δύναμη και βγήκα μόνιμα από το χαντάκι. Ανέβηκα αυτά τα 5-6 μέτρα, 7 που είχα διανύσει στο επίπεδο του δρόμου. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και διανύοντας μια απόσταση σε σχήμα P, πέρασα στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής πάνω από μια γέφυρα και βρέθηκα μπροστά στην είσοδο του καταβλισμού, όπου εκείνη την ώρα το γυφτάκι που είχε την τσάντα έφτανε, βλέποντας τον μπροστά μου το αυτοκίνητο, σοκαρίστηκε, πάει την τσάντα, κάτι μπάζα και κόμματα εκτός καταβλισμού, κάτι που εγώ δεν είδα από τη σύγχυση και τον πανικό μου. Έκανα μερικά μέτρα στην είσοδο του καταβλισμού 3-4 και όταν μπροστά μου είδα ένα πλήθος ανθρώπων, λέω, όπα, θα γίνει κακό. Και σταμάτησα εκεί και κάλεσα την αστυνομία, παρακαλώντας τους και κλαίγοντας ότι έχω χτυπήσει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πόσο σοβαρά είμαι. Ελάτε σας παρακαλώ, έχει συμβεί αυτό. Ήρθε το περιπολικό πολύ γρήγορα με διεθνείς κηρύκους. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησαν αν έχω χτυπήσει. Λέω, δεν ξέρω, να το δούμε μαζί. Σηκώνοντας τα παντζάκια μου, κάλεσαν ασθενοφόρο οι αστυνομικοί. Με πήγαν στο νοσοκομείο του Γιάννου και εκεί διαπιστώθηκε ότι έχω κατάγματα, έχω μόνοπες, έχω θλάσει στο θώρακα γιατί έχω χτυπήσει και στο θώρακα και στα πλευρά και τα πολλά τραύματα που έχω και μυχές. Τρεις φορές πριν από αυτή, στο κέντρο της Πάτρας πια, στο κατάστημα που εργάζομαι, με τη μέθοδο της απασχόλησης, τρία γυφτάκια μικρότερης ηλικίας, τα δύο απασχολούσαν εμένα και προσπαθούσαν να αποστάσουν εμπορεύματα από το κατάστημα.
16: Καταλαβαίνω, τρίτε, μάλιστα.
15: Και αυτό το τρίτο έκλεβε την τσάντα μου το πορτοφόλι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το μένος και αυτή η αντίδραση μου οφείλεται στο γεγονός ότι τρεις φορές έχω ακυρώσει τα πάντα από το 10, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τρεις φορές έχει χρειαστεί να αλλάξω ταυτότητες, να αλλάξω κάρτες, να αλλάξω διαβατήρια. Όλα μου τα χαρτιά. Βέβαια, να πω, η τσάντα μου βρέθηκε από τα συγγενικά μου πρόσωπα που ήρθαν μετά πεταμένη, με όλα τα πράγματά μου μέσα. Έλειπαν δηλαδή πράγματα. Δεν έλειπαν πια μου σε τίποτα από τα σημαντικά. Και δεν έλειπαν θέματα που έχει τσάντα μέσα.
0: Πόσοι συμπολίτες βρίσκονται στη θέση της? Κυρίες και κύριοι, στα μαγαζιά καθημερινά είμαι σε θέση να γνωρίζω προσωπικά, γίνεται μάχη καθημερινά. Μπαίνουν οι ανήλικοι, κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολύ. Πόσες εβδομάδες ασχολούμαστε εδώ και τα λέμε ότι δεν πάει το άλλο το πράγμα. Εάν δεν δούμε συντονισμένη δράση επιχειρησιακά έτοιμη, όχι αυτό το χθεσινό, όχι αυτό το χθεσινό, θα τα πούμε στην πορεία. Επιχειρησιακά έτοιμοι για να σταματήσει η δράση και να δοθεί το μήνυμα ότι δεν μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα και να πάνε να σχηματίζουν γκέτο σε γειτονιές, το πράγμα θα σκουρίνει. Πόσοι καθημερινά επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με ντου ανήλικων Ρωμά μέσα στα μαγαζιά τους, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς και την ώρα που είναι οι πελάτησες και οι πελάτες μέσα στο μαγαζί, κυρίως στα ρούχα. Πόσοι? Ακούσατε τι είπε η κυρία Φωτακοπούλου. Πάμε κατευθείαν στον πρώην πρόεδρο των υπαλλήλων, των αστυνομικών υπαλλήλων στην ΑΧΑΕ, τον κύριο Τσίτσικα. Καλημέρα σας, κύριε Τσίτσικα. Καλημέρα.
17: Καλή σας μέρα, κύριε Ξαναβάτα.
0: Να πέστε μου, είστε έμπειρος αστυνομικός, αξιωματικός. Είστε έμπειρος αστυνομικός. Έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Σας ικανοποιεί η παρουσία σας και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μας σε ό,τι έχει να κάνει με τους παραβατικούς Ρωμά?
17: Κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση στην κυρία Φωτακοπούλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε μια οδυνηρή περιπέτεια, οπότε πάνω απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και να μην ξανασυμβούν τέτοια θλιβερά περιστατικά. Από εκεί και πέρα, κύριε Ξανάλατε, το θέμα των Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολυδιάστατο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αστυνομικό. Καταρχήν, σε επίπεδο αστυνομικό, το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι εμείς με τις υπάρχουσες δυνάμεις που υπάρχουν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν είναι να εθελοτυφλούμε, πρέπει να λέμε αλήθειες. Με όλα τα αστυνομικά τμήματα κλειστά και με δύο περιπολικά η άμεση δράση και ό,τι μπορεί να κάνει και η ομάδα πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας στην Πάτρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για αστυνόμευση. Όμως για να φτάσουμε στον τομέα της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα της προληπτικής αστυνόμευσης, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το σημαντικό είναι να υπάρχουν παντού περιπολίες ώστε να αποτελούν τροχοπέδι για τέτοια περιστατικά, για την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών και να δρουν οι περιπολίες αυτές αποτρεπτικά. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει λόγω των σοβαρότατων ελλείψεων δυνάμεων που έχει η Πάτρα. Γιατί κυρίως τώρα πλέον μιλάμε για την πόλη της Πάτρας. που έχει το σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αφομοιωθούν. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αφομοιωθούν. Οι καταβλισμοί αυτοί πρέπει να κατεδαφιστούν. Είναι παράνομοι. Υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν πολλοδομίες, υπάρχουν δήμοι, υπάρχει πολιτεία οργανωμένη. Εγώ ξέρω ότι αν πάω να κτίσω ένα παράδειγμα σε οποιοδήποτε σημείο της Πάτρας, την άλλη μέρα θα έρθει η πολλοδομία και θα μου καταφύσει αυτό που θα φτιάξω με τα ανάλογα πρόστιμα. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος. Από τη στιγμή που είναι ορμητήρια παράνομων ενεργειών, θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Η πολιτεία πρέπει να έχει αντανακλαστικά. Τέλος, δεν μπορούμε συνέχεια να δείχνουμε αυτή την ανοχή στην πληθυσμιακή αυτή ομάδα. Χωρίς να θέλουμε να γενικεύσουμε ότι είναι όλοι Ρωμά. Η αλήθεια είναι στην Πάτρα και στο λέω
0: Δεν είναι όλοι.
17: Με τα βεβαιότητα, επειδή υπηρετώ σε μια θέση όπως είναι το κέντρο της άμεσης δράσης, που όλα τα περιστατικά περνάνε από εκεί, τα περιστατικά στην πόλη μας, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά Ρωμά. Είτε είναι κλοπές, είτε είναι διαταράξεις, είτε είναι επεισόδια, είτε είναι επικίνδυνες οδηγήσεις, τα πάντα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα καμπανάκι κινδύνου. Θα πρέπει οι αρμόδιοι να σκύψουν στο πρόβλημα. Οι αρμόδιοι είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι οποιοδήποτε. Η αστυνομία κάνει συνεχείς επιχειρήσεις. Δεν φτάνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι και αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους. Έχουμε κατ' επανάληψη βέβαια συλλήψεις ατόμων Ρωμά. Και το νομικό πλαίσιο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο χαλαρό. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Υπάρχει μια σχετική ατιμορρησία. Συλλαμβάνονται πόσες φορές από καταστήματα μας παραδίδουν Ρωμά οι οποίοι έχουν κλέψει, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, διάφορους συμπολίτες μας. Ωραία, πάνε στο δικαστήριο και αφήνονται ελεύθεροι. Και μετά ξανακάνουν
0: ειδικά
17: τα
0: ίδια. Ειδικά οι ανήλικοι έχουν εθοπευτική μεταχείριση, έτσι.
17: Βεβαίως,
0: και την έχουν καταλάβει οι συμμορίες των Ρωμά και αμολάνε τους ανήλικους, έτσι.
17: Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ενώ μοιράζει αφιδώς αστυνομικούς σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να ενισχύσει την Πάτρα με ικανό προσωπικό. Η Πάτρα έχει σοβαρό θέμα με τους καταβλισμούς, το έχετε πει κι εσείς. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από τις υπάρχουσες δυνάμεις να κάνουν και πρόληψη και καταστολή. Δεν επαρκούν. Δεν βγαίνουν δηλαδή τα κουκιά, με άλλα λόγια. Θα πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα.
0: Μας περιγράφεται μια κατάσταση στην οποία δικαίως μπορούμε να νιώθουμε απροστάτευτοι.
17: Βεβαίως και θα συνεχιστεί.
0: Δικαίως νιώθουμε αυτή την ώρα που μας ακούνε, νιώθουμε απροστάτευτοι δηλαδή.
17: Εμείς το μέτρο που μπορούμε, με φιλότιμοι συνάδελφοι, όπως είπε και η κυρία, είδατε ότι το περιπολικό έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Υπάρχει και μια περιπολία η οποία καθημερινά είναι και στο Ριγανόκαμπο. Δεν φτάνει όμως αυτό, γιατί δεν έχουμε μόνο το Ριγανόκαμπο. Έχουμε τα Δρεσένα, τα Βραχνέικα, έχουμε το Πλατάνι. Έχουμε πάρα πολλούς καταβλισμούς. Και ένα επίσης σοβαρό θέμα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή είναι οι αλλεπάλληλες φωτιές που μπαίνουν ειδικά στο Ριγανόκαμπο. Και χτες προχτές πάλι απασχολήθηκαν 4-5 πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά για να πάμε να σβήνουμε φωτιές στο Ριγανόκαμπο. Τι άλλο θέλει δηλαδή μια οργανωμένη πολιτεία για να καταλάβει ότι εκεί πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να πάρουν μέτρα.
0: Επίσης θα σας προσθέσω στα προβλήματα που μας περιγράψατε, για να πάμε στα χθεσινά, στα προβλήματα που μας περιγράψατε, ότι έχετε να αντιμετωπίσετε και τους φιλοξενούμενους και τους Ρωμά, οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν διακοπές, επαγγελματικές διακοπές, εντός εισαγωγικών το επαγγελματικές, αντιλαμβάνονται όλοι τι λέω, επαγγελματικές διακοπές από άλλες περιοχές και φιλοξενούνται από συγγενείς, φίλους, ξέρετε, Ρωμά, άλλους καταβλισμούς.
17: Γι' αυτό, κύριε Ξανάλατε, θέλει αυστηριοποίηση του πλαισίου. Η πολιτεία να δείξει αντανακλαστικά, να φτιάξει μια οργανωμένη δομή, αν κρίνει, αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας το πω, μπορεί να γίνει μια δομή με ρεύμα, με όρους υγιεινής, με τουαλέτες, να υπάρξει μια δομή αν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να αφομοιωθούν και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο που ζούμε στην πόλη μας. Είναι πλέον η κατάσταση ανεξέλεγκτη.
0: Κύριε Τσίτσικα, πάμε στα χθεσινά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, ο κόσμος περίμενε χθες η αστυνομία να έχει αποτέλεσμα στην χθεσινή επιχείρηση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν θα εμβαθύνω και δεν είμαι και γνώστης να το κάνω στα βαθιά σενάρια παρέμβασης, επέμβασης, εφόδου, ό,τι θέλετε βάλτε, ντου που γράφουν των δυνάμεων της αστυνομίας. Αλλά έχω μια σχετική γνώση από πολλά πράγματα και τουλάχιστον πιστεύω ότι έχω μια υποκειμενική λογική. Επειδή η εκπομπή ήταν εκεί χτες. Ήταν εκεί, από την αρχή, πολύ πριν την αρχή, αρκετά πριν έρθουν. Σας παρακαλώ να σας περιγράψω ότι είδαμε δύο λόγια και θέλω να μου πείτε αν εσείς και σαν αστυνομικός και σαν πολίτης θα πείτε ότι έγινε μια επιχείρηση σοβαρή. Καταρχήν αρχίσανε και μαζεύανε τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας λίγες στο τένις. κάνα δεκάλεπτο, πήγαν πρώτα δύο περιπολικά, μετά από λίγο ήρθαν άλλα δύο, μετά άλλα δύο, μετά ήρθε ένα τσιπάκι, μετά άλλο ένα τσιπάκι, καμιά δεκαριά λεπτά περιμέναν έξω από το τένις. Όλο αυτό το διάστημα οι από μέσα του καταβλισμού είχαν πλήρη γνώση του τι πάει να γίνει. Κατόπιν έγινε το ντου από την κεντρική πόρτα. Αυτό που έγινε. Με αποτέλεσμα οι δύο άλλες περιοχές που έχουν εξόδους και εισόδους να είναι αφύλακτες. Δηλαδή η ΔΕΙΑΠ, η περιοχή της ΔΕΙΑΠ να είναι αφύλακτη, η περιοχή όπου έγινε το περιστατικό, προσέξτε το, πάνω στον παράδρομο της περιμετρικής δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις. Με αποτέλεσμα όποιος γούσταρε, όποιος ήταν παραβατικός, όποιος είχε τη πρόσφατη δραστηριότητα και τον ψάχνατε, ενδεχομένως να πέφτατε και απάνω του, είχε όλο το χρόνο από την ώρα που μαζευόντουσαν οι αστυνομικές δυνάμεις, λίγες-λίγες, λες και πηγαίνανε σε γάμο, λίγες-λίγες, να φύγει, να εξαφανιστεί. Και φυσικά δεν βρήκατε τίποτα. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην αστυνομία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτός που το σχεδίασε δεν σκέφτεται ότι σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το σημείο, όλα τα μάτια, τα δημοσιογραφικά και της κοινωνίας θα είναι στραμμένα επάνω στην αστυνομία. Εγώ ξέρω ότι όταν λέμε έφοδο, από το πουθενά βγαίνουν οι δυνάμεις και κάνουν τον ντου. Από το πουθενά, αθέατες. Όχι να κάθονται 10 λεπτά, ένα τέταρτο στο τένις και να λένε εδώ είμαστε παιδιά, το νου σας ερχόμαστε.
17: Κύριε Ξανάλατε, καταρχήν πιστεύω είναι κατανοητό ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος να κρίνω τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Υπάρχει γραφείο τύπου, το οποίο είναι αρμόδιο εάν θέλει επιχειρησιακά να σχολιάσει το οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά θέλω να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται τα ξημερώματα 6 και 7 το πρωί. Τότε γίνονται επιχειρήσεις και οργανωμένα με δημιουργίες, με ντρόουν, γίνονται με μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και τα ευρήματα είναι πάρα πολλά. Χτες ήταν ίσως μία κίνηση απάντησης να υπάρξει μία αστυνομική παρουσία.
0: Δεν βρέθηκαν κάποια αιτήματα.
17: Δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκονται. Το αστυνομικό δελτίο καθημερινά είναι με συλλήψεις Ρωμά. Είτε είναι κλιματικές οργανώσεις, είτε είναι από θέματα καταβλισμών. Για κλοπών έχουμε βρει αυτοκίνητα κλεμμένα, για ρευματοκλοπές έχουμε βρει όπλα, έχουμε βρει ναρκωτικά. Όμως είπα ότι αυτή η κοινότητα, μάλλον ένα μεγάλο μέρος αυτής, είναι ανεξέλεκτη. Ό,τι και να κάνουμε, συνέχεια ασχολούμαστε με τους Ρωμά. Και επίσης, εχθές δεν υπήρχαν. Σας είπα ότι έχουμε σοβαρό θέμα υποστελέχωσης. Και αυτές οι δυνάμεις που βρέθηκαν με μεγάλο αγώνα για να πάνε εκεί. Άδειασε όλη η πόλη αστυνομικά για να πάρει στον καταβλισμό. Δεν ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση που γίνεται άλλες φορές. Καταλάβατε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν μπορούμε να αστελοτυφλούμε. Όμως, για να φτάσουμε στην καταστολή, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν φτάνει να λιθοβολούμε μόνο μία αστυνομία. Μιλάμε ότι υπάρχει ένας παράνομος καταβλισμός. Ναι, ωραία. Εγκυμονή κινδύνου.
0: Τι έγιναν εκείνοι οι αστυνομικοί που θα μπαίνανε μέσα στους καταβλισμούς, οι Ρωμά αστυνομικοί?
17: Ο κύριος Χρυσοχοίδης, εκεί που θέλει, έχει γεμίσει την Ελλάδα με όπκε για να μπορούν να μπαίνουν. Έχουμε φτάσει τώρα πλέον σε σημείο, και αυτό ευχάριστο είναι από τη μία, η Αιγιάλια και η Δυτική Αχαΐα να έχει περισσότερους αστυνομικούς από την Πάτρα. Εδώ ποιος θα πάει να ενοχλήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη? Ποιοι φορείς θα πάνε να του εκθέσουν οργανωμένα το πρόβλημα, ώστε να αποφασίσει να φέρει και εδώ 4-5 όπ και να φυλάμε τους καταβλισμούς?
0: Μισό λεπτό. Σωστό. Ευλόγω και απόλυτα σωστό. Έτσι είναι. Και θα το δούμε αυτό το θέμα. Θα το δούμε ειδικά αυτό το θέμα. Αλλά για πέστε μου, ξέρετε, υπάρχουν Ρωμά αστυνομικοί? Έχει ευδοκιμήσει εκείνη η εξαγγελία που είχε με κοδωνοκρουσίες ήταν τότε?
17: Δεν υπάρχουν Ρωμά αστυνομικοί. Όχι, αυτό ήταν μια αστοχία.
0: Σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία είναι και αυτό. Μάλιστα.
17: Υπάρχουν αστυνομικοί, ειδικά στην Αθήνα. Υπάρχουν ομάδες πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας σε πολλούς καταβλισμούς και γίνεται μια καλή δουλειά. Η αλήθεια είναι όπως μια καλή
0: εδώ
17: δουλειά.
0: Εδώ δεν υπάρχουν.
17: Εδώ πρέπει να τους διεκδικήσεις για να τους φέρεις. Πρέπει κάποιος να τους ζητήσει. Πρέπει κάποιος να εκθέσει τα προβλήματα. Ποια είναι εδώ στην περιοχή? Άμα δεν το κάνει κάποιος, γιατί η πολιτική ηγεσία να σκύψει να ασχοληθεί με την Πάτρα, που θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να ασχολείται, γιατί είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα?
0: Επαναλαμβάνω, όταν ακούνε ο κόσμος τώρα, ακούνε και στέλνουν μηνύματα εδώ διάφορα που διαβάζω, δεν θέλω να σας τα μεταφέρω. Πάντως το γενικό νόημα είναι είμαστε αφημένοι στην τύχη μας, στη μοίρα μας. Αυτό λένε.
17: Λοιπόν, αυτοί που κρατούν τα σκύπτρα της πόλης, αφού υπάρχει λοιπόν αυτή η σοβαρή υποστελέχωση και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, να σκύψουν στο πρόβλημα, γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η ασφάλεια είναι ένα βασικό αγαθό σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει ανασφαλής και ο πολίτης της τρίτης πόλης στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν και ευθύνες, και αστυνομικές ευθύνες, και πολιτικές ευθύνες, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Άρα, στο βαθμό που πρέπει, σε ό,τι έχει να κάνει με την εγκληματικότητα των Ρωμά, που σύμφωνα με τις στατιστικές πανελληνίως είναι πάνω από το 80%, πανελληνίως πάνω από το, και τόσο θα είναι και στην περιοχή μας, το είπατε, τα συντριπτικά περισσότερα περιστατικά έρχονται με Ρωμά, έτσι, και οι συλλήψεις και όλα.
17: Λοιπόν,
0: ναι, ναι. Άρα εμείς είμαστε απροστάτευτοι. Αυτό λέμε.
17: Είμαστε υποστελεχωμένοι και δεν μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που θα θέλαμε να προσφέρουμε. Και είναι κάτι, που δεν είναι κάτι που δεν είναι και κρυφό. Το έχουμε πει και μαζί κατ' επανάληψη. Δεν έχει σωστό, αλλάξει κάτι σωστό δραματικά για να βγούμε
0: άρα,
17: να
0: άρα επειδή είχα, και, επειδή είχα και ερώτηση στο μυαλό μου για να μου πείτε αν υπάρχει σχεδιασμός ώστε να μην αρχίσουν και δημιουργούνται, που έχουν αρχίσει και δημιουργούνται σε γειτονιές της Πάτρας γκέτο. Γκέτο, Αγία Σοφίας, ας πούμε. Θυμίζω την πολυκατοικία λίγο πιο πάνω. Αγία Σοφίας στην πλατεία, με καυγάδες, με εκείνο, με επιθέσεις. Στο δρόμο υπάρχουν περιοχές, τα προσφυγικά, καλά δεν το συζητάμε εδώ που είναι ο Sky. Λοιπόν, υπάρχουν, υπάρχουν γειτονιές που δεν μπορείς να περπατήσεις, είτε είσαι ανήλικος, είτε είσαι. Συνήθως οι στόχοι είναι ανήλικοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Που τους την πέφτουν να τους κλέψουν το σταυρό, το βαφτιστικό, την αλυσίδα, τη βέρα. Δηλαδή ή τα 5 ευρώ χαρτζιλίκι, τα 10 ας πούμε, τα αυτοκίνητα κτλ. Δεν υπάρχει επιχειρησιακό τέτοιο σχέδιο να προλάβετε να μην δημιουργηθούν τα γκέτο.
17: Με ποιους αστυνομικούς? Με ποιους αστυνομικούς να κάνουμε περιπτικό επιχειρησιακό σχέδιο?
0: Καταλήψεις κτηρίων, ας πούμε, ερυπείων που οι ιδιοκτήτες δυστυχώς τα έχουν εγκαταλείψει και βλέπω και μου κάνουν καταγγελίες και μου στέλνουν και φωτογραφίες που έχουν μπει μέσα Ρωμά.
17: Εκεί θα πρέπει να υπάρχει και συνένεση του ιδιοκτήτη ή να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Εάν έχει ασφαλίσει πλημελώς το οποιοδήποτε ακατοίκητο κτίριο, να έχει και αυτός νομικές κυρώσεις. Είναι υποχρεωμένος από τη στιγμή που έχει ένα σπίτι να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα και να το κάνει
0: εσείς,
17: σπίτι του.
0: Εσείς από ό,τι καταλαβαίνω σε ό,τι σας λέω που δεν διαφωνείτε ότι αυτά είναι μυθεύματα, συμβαίνουν καθημερινώς αυτά που σας λέω. Μου απαντάτε με ποιους αστυνομικούς.
17: Η μόνη υπηρεσία αυτή τη στιγμή που δίνει μια τιτάνια μάχη για να μπορέσει λίγο να βελτιώσει την κατάσταση είναι η άμεση δράση, η οποία βγάζει δύο περιπολικά και την ομάδα Δίας, η οποία έχει να συνομεύσει μια περιοχή από τα Βραχνέικα, Τσουκαλέικα μέχρι και το Ψαθόπυργο.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα μας ακούνε εδώ και κάποιος μου γράφει: κρατάω το κεφάλι μου με αυτά που λέει ο αστυνομικός. Κρατάει το κεφάλι μου.
17: Δηλαδή, δεν τα έχω πει και όλα, κύριε Ξανάλατε, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Δηλαδή. Ειδικά στα αστυνομικά τμήματα είναι πολύ χειρότερη. Μιλάμε για αστυνομικά τμήματα φαντάσματα.
0: Μάλιστα. Φαντάσματα με έναν άνθρωπο μέσα, λέτε. Ή με κανέναν. Ξέρω εγώ, με έναν, δύο.
17: Εσείς το είπατε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει τώρα για να προστατευτούμε, δηλαδή.
17: Να αναλάβουν όλοι τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν. Ναι. Με την ίδια σπουδή που ο Δήμος δίνει αγώνες για να μην γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο στρατόπεδο, να πάνε πάνω να κάνουν μια θεσμική συνάντηση όλοι μαζί, όποιοι είναι εδώ οι θεσμικοί φορείς της πόλης, και να απαιτήσουν, γιατί αυτό το πράγμα, την ασφάλεια, την απαιτούμε. Δεν την, ούτε κετεύουμε, ούτε παρακαλούμε. Απαιτούμε να έχουμε ασφάλεια και να διεκδικήσουν για την περιοχή τους ό,τι μπορούν καλύτερο.
0: Τώρα τα μηνύματα που μου έρχονται έχουν κοινό παρονομαστεί ότι έτσι όπως γίνεται το πράγμα, έτσι όπως είναι, διότι τώρα σας ακούνε λεπτομερώς να περιγράφετε την κατάσταση, το πράγμα φοβάται ο κόσμος ότι θα χειροτερέψει και τους καλοκαιρινούς μήνες κιόλας.
17: Κοιτάξτε, ειδικά το καλοκαίρι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει σωρία αποσπάσεων και από την περιοχή της Πάτρας προς αεροδρόμια και νησιά λόγω της τουριστικής περιόδου, αποσπώνται οι αστυνομικοί. Εμείς το μόνο που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο είναι ότι στο μέτρο που μπορούμε, κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι, είναι ό,τι μπορούμε καλύτερο. Γίνονται επιχειρήσεις, σας το ξαναλέω και πάλι, και όχι σαν την χθεσινή που μπορεί να ήταν απλά μια απάντηση στο συμβάν.
0: Για τα μάτια του κόσμου και κακώς γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις για τα μάτια του κόσμου. Καλύτερα να γίνονται λιγότερες, αλλά όπως τις περιγράψατε και όπως γίνονται πράγματι νύχτα, τα ξημερώματα, με πλήρη εξάρτηση και ξαφνικά, παρά αυτό το χάλι το χθεσινό, με συγχωρείτε. Ήμασταν εκεί σαν εκπομπή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι οργισμένος με αυτά που έβλεπα χθες.
17: Γίνονται, κύριε Ξανάλατε, γίνονται επιχειρήσεις. Ένα ίσως λάθος που γίνεται εδώ στην τοπική αστυνομία είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται, γιατί γίνονται, θα έπρεπε να προβάλλονται περισσότερο. Όπως γίνονται απαράδεκτα.
0: Καλά, το γραφείο τύπου, η ενημέρωση, μια και το θέσατε δύο φορές και δεν έχετε άδικο. Το λέω και εγώ, το έχω πει και δημόσια, το ξαναπώ. Η ενημέρωση από την Ελλάς, την τοπική Ελλάς εννοώ, σε τοπικά θέματα, δεν θα παίρνουμε τη Δημογλίδου για να μας πει για τους Ρωμάτες στα Βραχνέικα, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, είναι μηδενική. Σας το λέω εγώ που είμαι διαπιστευμένος στην ελληνική αστυνομία με ταυτότητα, που δεν έχει θεωρηθεί, διότι δεν σταμάτησε και το θέμα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, είναι μηδενική. Να το δει ο ταξίαρχος. Είναι μηδενική. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή τύχη να έχουμε.
17: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ρίξε το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Κράτα λίγο ακόμα και βλέπουμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Τα ακούσατε, εμείς εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας. Έτσι. Αυτά που είδαμε χθες ήταν μια παροδία. Ίσα για τα μάτια του κόσμου για να παρηγορηθεί η κυρία Φωτακόπουλου. Περαστικά της. Άλλο κακό να μην την έβρει. Γεια χαρά.
16: Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε, διώξανε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20. Ακούτε πάντα Sky. Σήμερα λίγη προθεσμία για τις νέες ταυτότητες και την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτοτήτων. Θα πρέπει οι πολίτες μέχρι 3 Αυγούστου να εκδώσουν νέες ταυτότητες σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι εξακολουθούν και είναι συνωμοσιολόγοι και μιλάνε για 666 και κάτι τέτοιες τρίχες, τα γνωστά στην Ελλάδα δηλαδή. Οπότε θα πρέπει όλοι να αποκτήσουμε τη νέα ταυτότητα. Όποιος δεν το κάνει, διαβατηριάκι. Αν θέλει να πάει έξω, αν θέλει να μείνει στην Πάτρα, δεν χρειάζεται διαβατηριάκι. Αλλά αν τον πιάσουν, θα έχει προβληματάκια μετά. Τέλος πάντων, αυτά είναι για τις ταυτότητες.

μεταξύ, αίσθηση προκαλεί το θέμα με το Ριγανόκαμπο, γιατί έχουμε άλλη μια φορά, και τα λέγαμε και χθες, επίθεση εκεί στο γνωστό σημείο. Τώρα βέβαια έχουμε και του Spider-Man Ρωμά, γιατί αυτή είναι Spider-Man, δεν είναι απλά Ρωμά. Δεν είναι άνθρωποι, μάλλον είναι Spider-Man άνθρωποι. Διότι φύγανε από τον καταβλισμό, πήγανε στο Σούλι, χτυπήσαν την κοπέλα, τη γυναίκα μάλλον, 52 ετών, μητέρα τριών παιδιών, η οποία είναι και αθλήτρια, δηλαδή, και είναι και πρωταθλήτρια πανελληνιονίκης. Γυμνασμένη, ακόμα και σήμερα είναι, γυμνάζεται με το σύλλογο των βετεράνων. Είναι, πώς να το πω, έχει ένα πόδι τούμπανο. Είναι γυμνασμένη κλπ. Και όμως κατάφεραν τα τρία αυτά ανήλικα να την κλέψουν, να της πάρουν την τσάντα, και ακούστε τι κάνανε μετά. Από το Σούλι επάνω περάσανε από στο πρανές της περιμετρικής, που είναι καμιά 150 μέτρα κάτω γκρεμός. Περάσανε λοιπόν χώμα, έτσι πλαγιά-πλαγιά από εκεί. Περάσανε κάθετα την περιμετρική οδό. Είναι τρομερό. Βγήκαν δηλαδή στην περιμετρική που είναι κλειστή με σηματοπλέγματα κλπ. Και την περάσανε κάθετα. Και εκεί τα αυτοκίνητα πάνε με 150, που λέει ο λόγος. Έφτασαν στην αντίπερα πλευρά της περιμετρικής, να υπήρξαν και τα κάγκελα στη μέση κλπ. Κλπ. Χαμπάρι κανείς. Ανέβηκαν επάνω το πρανές στο άλλο ανηφόρα και πήγαν καταβλισμό. Πώς ανεβήκανε και πώς κατεβήκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε για έλουρους. Στην πραγματικότητα είναι έλουροι. Όσοι έχουν πάει εκεί το ξέρουν. Δηλαδή, αν πας στο Σούλι και κοιτάξεις από κάτω, σε πιάνει η καρδιά σου. Κύριε κύριοι, μπορείς εσύ να κατεβείς το πρανές περιμετρική στο Σούλι? Με τίποτα. Θα κουτουβολιαστείς. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι 150 μέτρα κάτω. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Και δεν είναι και πλαγιά-πλαγιά. Είναι ψιλοκάθετη. Είναι καμιά 50 μοίρες. Και 60 να είναι και 50 να είναι, πάλι δύσκολο είναι.

0: Θα πάμε στον κύριο Κόκκινο, αλλά να πάμε πρώτα να ακούσουμε τη δήλωση της γυναίκας, της κυρίας Φωτακοπούλου, η οποία μας μιλάει και περιγράφει τα πάντα, όλα όσα συνέβησαν. Θα την ακούσουμε σε μια μεγάλη συνέντευξη που έκανα εγώ μαζί της και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια από τον Ριγανόκαμπο. Πάμε.
1: Τι έπαθα. Την Κυριακή ανέβηκα στο κημητήριο του Νέου Σουλίου να επισκεφτώ τους γονείς μου που είναι εκεί, να αφήσω ένα λουλουδάκι στη μαμά μου γιατί δεν ζει, γιατί την ημέρα της γιορτής της μητέρας δεν μπόρεσα να πάω. Επιστρέφοντας τον δρόμο που λέγεται Ριακίου και συναντιέται κάθετα με την περιμετρική, σταμάτησα λοιπόν εκεί να βγάλω φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα και να ηρεμήσω ουσιαστικά λίγο, γιατί ήταν 8 με 8 και 10 το απόγευμα, και από την πίεση των αγώνων κτλ. Να νιώσω λίγο καλά. Βγαίνω από το αυτοκίνητο, αποφασίζω να βγω από το αυτοκίνητο να κάνω λήψεις στον Πατραϊκό που έχουμε ωραία ηλιοβασίλεματα. Κλειδώνω το αυτοκίνητο, παίρνω το κινητό και είμαι 4-5 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο. Με πλάτη το αυτοκίνητο. Ακούω έναν θόρυβο, τζάμια. Τα σπίτια ήταν πίσω μου και μακριά. Λέω δεν είναι δυνατόν. Γυρίζω και εκείνη την ώρα βλέπω κάποιον να τραβάει την τσάντα από το κάθισμα του οδηγού, του συνοδηγού, και να τρέχει στο πράνες της Εθνικής. Αρχίζω να φωνάζω, αφήστε την τσάντα κάτω, πάρτε τα λεφτά, αφήστε την τσάντα κάτω. Αυτά έτρεχα και χωρίς να το σκεφτώ, και επειδή με έχουν κλέψει 3 φορές μες στο κατάστημα στην Ερμού και μου έχουν πάρει το πορτοφόλι, αρχίζω να τρέχω πίσω του στο πράνες. Λέω αφού μπορούν αυτά, μπορώ κι εγώ. Στα 6-7 μέτρα του πράνες υπήρχε ένα τσιμεντόνιο χαντάκι που εγώ δεν είδα, δεν ήξερα ότι είναι εκεί. Και ενώ περπατάω και τρέχω, ξαφνικά το αριστερό πόδι είναι στον αέρα και σορκιάζομαι μέσα στο χαντάκι με όλη τη δύναμη και ταχύτητα. Σκάω εδώ με το στήθος και έχω σημάδια. Τα γόνατά μου βρήκα στο τσιμέντο, τα χέρια μου, και με τη δύναμη και την κρούση με πετάει πίσω και έχω χτυπήσει πίσω στο άλλο μέρος από το χαντάκι. Mm-hmm. Σοριάζομαι, κάποια δευτερόλεπτα σαστίζω. Αυτός με την τσάντα τρέχει την κατηφόρα και βλέπω ότι περνάει το δρόμο της Εθνικής πια προς την Αθήνα. Λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή κατέβηκαν και διέσχισαν κάθετα την Εθνική και πέρασαν στην πλευρά του καταβλισμού. Τα δύο μικρότερα άρχισαν να πετάνε πέτρες προσαζεμένα, προφανώς να μου αποσπάσουν την προσοχή να με καθυστερήσουν. Σηκώνομαι, ξαναβγαίνω την ανηφόρα αυτά τα 6-7 μέτρα που είχα διανύσει, πηδάω το κάγκελο, παίρνω το αυτοκίνητό μου και κάνω ένα πι, περνάω, διασύζω τη γέφυρα και πια είμαι στην πλευρά του καταβλισμού. Και την ώρα που φτάνω εγώ, το πρώτο γυφτάκι σκάει από το πλέγμα, πηδώντας το πλέγμα, έχω σπάσει τις κολόνες εκεί, το πλέγμα το κάνω σαν χαλί, το τεντώνω κάτω. Και αρχίζω να κορνάρω και να φωνάω, αυτά πετάνε την τσάντα μου στα όρια του καταβλισμού σε κάτι χώματα, εγώ δεν το έδωνα την κύρια. Και με το αυτοκίνητο κυνηγάω τα γυφτάκια, μπήκα φανταστείτε 4-5 μέτρα μέσα στον καταβλισμό. Και συνειδητοποιώ ότι μπροστά είναι ένα σύνολο ανθρώπων, δεν ξέρω πόσοι γύφτη, και λέω οπα, και σταματώ, κοκαλώνω το αυτοκίνητο εκεί. Και καλό το 100, έχω τις κλίσεις του 100 και λέω σας παρακαλώ πολύ, με έχουν χτυπήσει, έχω χτυπήσει, με έχουν κλέψει, είμαι στο Ριγανόκομπο, που είσαι στο Ριγανόκομπο, της έλεγα. Ήρθε το αστυνομικό με δύο κυρίους, με ρωτήσανε πώς συνέβηκε, λέω ήμουν απέναντι και χάζαγα το ηλιοβασίλεμα και μάλλον με κοιτούσαν με το ύφος ότι τι τους περιγράφω τώρα, δηλαδή ήσουν απέναντι και βρέθηκες από εδώ, πώς, γιατί, τους κυνήγησα. Τι κυνηγήσατε, τα γυφτάκια, λέω που κατεβαίναν το πρανέζι, γέστησαν την Εθνική και βγήκαν από εδώ. Και τα πρόλαβα. Δεν με πίστευα, αλλά έχετε χτυπήσει, λέω, αισθάνομαι ότι έχω χτυπήσει, να δούμε. Και όταν σηκώνω τα παντζάκια μου, εδώ είναι όλο αυτό το κομμάτι που είναι τεράστιοι πληγές. Το αριστερό γόνατο είναι πάνω χτυπημένο, κομμένο και έχει και κάταγμα. Έχω χτυπήσει στο θώρακά μου εδώ πολύ, τα χέρια μου.
0: Α, έχετε μπλαβήσει, ε.
1: Και εδώ πέρα πίσω όλο μου το πόδι και η πλάτη είναι μαύρη. Κάλεσα την αδερφή μου, γιατί μένει στο νοσοκομείο και ήρθε με την ανιψιά μου, κάλεσα ένα φιλικό μας ζευγάρι και ήρθε. Οι αστυνομικοί κάλεσαν το ασθενοφόρο, όταν ήρθαν τα παιδιά από το ΕΚΑΒ.
0: Τους έπιασαν?
1: Όχι. Δεν έκανα καμία κίνηση προς τον καταβλισμό. Αστυνομικοί, το ίσα το περιπολικό ήταν στο όριο του δρόμου. Το μόνο που έκαναν, επειδή με το που είδα τους αστυνομικούς και είδα τα πόδια μου τι έχω κάνει, άρχισα να τρέμω και κατέρευσα, δεν μπορούσα να σταθώ ορθία. Με πήραν τα παιδιά, με έβαλαν στο πίσω μέρος του περιπολικού και μην παγώσω, μέχρι να έρθουν δικοί μου άνθρωποι. Με ρώτησαν μόνο, θα τους, μπορείτε να τους περιγράψετε? Λέω όχι. Αυτός που πήρε την τσάντα φορούσε ένα φούτερ γκρι και είχε την κουκούλα δεμένη, οπότε όλη την ώρα εγώ βλέπα μια γκρι πλάτη να τρέχει. Τα δύο μικρότερα ήταν μαύρα και βρώμικα, όχι δεν τα θυμάμαι από την ένταση πώς είναι. Αν σας πάμε στο τμήμα να δείτε φωτογραφίες, Λέω δεν μπορώ να σας υποδείξω τίποτα, κανένα.
0: Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Κόκκινο τώρα από την περιοχή. Καλημέρα κύριε Κόκκινο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εχθές πήγε αστυνομιακή, έκαναν έλεγχο, μπας και βρει, 5 λεπτά κράτησε εκεί το θέμα. Πήγαν αρκετά άτομα, πήγαν και όπια και ζητάδες και περιπολικά, 4 περιπολικά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Φύγανε στα 5 λεπτά. Προφανώς αναζητούσαν τα ανήλικα τα οποία είχαν χτυπήσει 3 μέρες πριν τη γυναίκα. Δεν ξέρω, εγώ χθες έκανα μια βόλτα εκεί στο Ριγανόκαμπο. Μου λέει ένας απέναντι εκεί στο, από τον καταβλισμό, μου λέει: έχω βάλει, μου λέει, σιδερένιες σίτες για να μην μπαίνουν μέσα. Yeah. Σιδερένιες, όχι απλές. Δηλαδή, πάω πιο πέρα, μου λέει ένας, πήγανε μέσα σε ένα ηλικιωμένο προχθές και του πήρανε 1.000 ευρώ όλη τη σύνταξη. Λίγο πιο κάτω. Τι γίνεται, δηλαδή, πρέπει να αδειάσει όλη η γειτονιά, δεν καταλαβαίνω.
2: Κύριε Φανή, όπως ξέρετε, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλη την Πάτρα. Ίσως σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να κοφεύουν δεν είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό. Και δυστυχώς το πρόβλημα αυτό διονύζεται, γιατί είναι ένα πρόβλημα πολύ παραγωγικό. Κάποιοι ίσως θεωρούν ότι ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος να διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι η κατάσταση αυτή όσο πάει και χειροτερεύει. Πρώτον, από την άποψη της αύξησης του καταβλισμού όσον αφορά τις μπαράγκες που έχουν χτιστεί εκεί. Δηλαδή πριν κάποια χρόνια ήταν 5 μπαράγκες, αυτή τη στιγμή μπορεί να υπερβαίνουν τις 25. Δηλαδή δημιουργείται σιγά σιγά ένα νέο ζεφύρι κατά τα πρότυπα του ζεφυρίου της Αθήνας, ένα ζεφύρι στην Πάτρα. Και κάποιοι είτε δεν θέλουν να το καταλάβουν, είτε κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Η ουσία είναι ότι αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται εδώ και κάποια χρόνια. Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτή την άθλια κατάσταση την υφίστανται και οι ίδιοι οι Ρωμά.
0: Ναι.
2: Έλεγα πριν λίγο σε ένα συνάδελφο σας ότι πριν δύο μέρες συνάντησα στον δρόμο ένα παιδί το οποίο το γνωρίζω από το δημοτικό που πήγαινε μαζί με το γιο μου στο σχολείο. Και του λέω, για να μην πούμε τώρα το όνομά του, να πούμε Τάκη ας πούμε. Τι κάνεις Τάκη, πώς πάει, δουλεύεις πουθενά? Τι να δουλέψω κύριε Μιχάλη, στη ζητιανιά έχω βγει. Γιατί του λέω, μια χαρά παλικάρι, 25 χρονών, να βρεις μια δουλειά. Δεν βρίσκω, μου λέει, και αν θα βρω, με το που καταλαβαίνει ο άλλος ότι είμαι Ρωμά. Ή του το λέω, γιατί να μην το μάθει μετά, δεν με παίρνεις η δουλειά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει από τη μια μεριά ένας κοινωνικός αποκλεισμός, από την άλλη μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται, την ίδια συμπεριφορά αν θέλετε αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο. Διότι αν από το προηγούμενο βράδυ έχει ανάψει η φωτιά εκεί και έχει γεμίσει καμιά ο τόπος, τα παιδάκια αυτά το πρωί που θα πάνε για το σχολείο θα μπουν μέσα στην τάξη και όλη η τάξη θα μυρίζει καμιά. Παραπονούνται τα άλλα τα παιδάκια και την άλλη μέρα το κάθε παιδάκι που προέρχεται από τον καταβλισμό δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Ναι.
2: Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι ένα απλό θέμα.
0: Όχι, είναι σύνθετο σίγουρα. Σύνθετο
2: το, πρώτο,
0: είναι, αλλά...
2: το πρώτο και βασικό λοιπόν εμείς που λέμε είναι ότι να εξασφαλίσουμε ανθρώπινες συνθήκες, αρχικά ανθρώπινες συνθήκες.
0: Γιατί αυτό το λέμε χρόνια τώρα. Ποιος θα το εξασφαλίσει, με ποια λεφτά, με τι κονδύλια κλπ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε εδώ να υπάρχουν κονδύλια και να δίνονται για διάφορες ιστορίες. Έχουμε φτιάξει πεζοδρόμια, έχουμε φτιάξει δρόμους, έχουμε φτιάξει πλατείες κτλ. Και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε 15-20 κατοικίες προκατασκευασμένα, οτιδήποτε, να δούμε πού θα εγκατασταθούν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες, τις στοιχειώδεις ας πούμε συνθήκες διαβίωσης. Να έχουν νερό μέσα στο σπίτι τους, να έχουν το ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορούν τα παιδάκια να μπορούν να διαβάσουν. Βάζει ο δάσκαλος ας πούμε δουλειά κατοίκων. Ποιος θα προσέξει αυτό το παιδάκι να κάνει αυτή τη δουλειά που του έχει βάλει ο δάσκαλος να γράψει, ξέρω εγώ, στο τράπεζα? Κανένας. Προχθές ήμουν μάρτυρας εδώ ενός επεισοδίου, όπου ένα παιδάκι Ρωμά έχει ξαπλώσει κάτω στον δρόμο. Προσπαθεί η μάνα του με μια άλλη ενήλικη να το σηκώσουν. Σας πληροφορώ, λες και ήταν βιδωμένο κάτω στην άσφαλτο. Δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Δύο γυναίκες τον τραβάγανε πάνω. Κάποια στιγμή από τις πολλές φορές πετάγεται με μια ταχύτητα γρήγορα. Να βγει από το δρόμο και εκείνη την ώρα έρχονταν μια χριστιανή με ένα κόκκινο αυτοκίνητο παραλίγο να το πατήσει. Δηλαδή ούτε μισό μέτρο. θα το πάταγε το αυτοκίνητο. Εδώ βλέπετε ότι και η αξία της ζωής, μάλλον δεν υπάρχει καμία αξία και της ανθρώπινης ζωής εδώ. Κινδυνεύουν και οι ίδιοι, πολύ περισσότερο οι κάτοικοι γύρω, οι οποίοι υφίστανται αυτή την κατάσταση. Δεν έχει πρόβλημα ο Ρωμάς να κάνει έτσι, να σου πάει στο τζάμι και να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι να πάει.
0: Καλά, 100%. Εδώ χθες πήγα να κάνω ρεπορτάζ.
2: Το ίδιο έγινε και με τη συμπολίτη. Αυτό
0: πήγα
2: δεν
0: να κάνω ρεπορτάζ και μου λέει μια κυρία εκεί, μου λέει, έχετε κλειδώσει το αυτοκίνητό σας? Λέω, γιατί να το κλειδώσω? Μου λέει, γιατί ενεργούν, μου λέει, σε ένα λεπτό.
2: Βέβαια.
0: Έτσι μου είπε.
2: Βέβαια, ακριβώς αυτό. Μα αυτό δεν έγινε με τη συμπολίτη. Τη σπάσαν το τζάμι στην προσπάθειά του να πάρουν την τσάντα την οποία την πήρανε. Έχουμε φτάσει στο πιο ακραίο σημείο και είναι γνωστό αυτό. Όταν πιάσει φωτιά, που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έχουμε πολλές φωτιές.
0: Ναι,
2: και όταν λες, γιατί βάζετε φωτιά, έχουν μια αντίληψη ότι βάζοντας τη φωτιά δεν θα πλησιάσουν τα φίδια. Αυτό, γι' αυτό
0: παίρνει. Καλά, και είναι και τα λάσχα, για άλλη δουλειά.
2: Άλλη δουλειά. Εκεί καίγεται σε ένα σημείο, βγαίνει όλο αυτό το ντουμάνι, πέφτει στις ανοιχτές δεξαμενές, όλη αυτή η τοξικότητα, στις ανοιχτές δεξαμενές της ΔΕΙΑ που είναι παραδίπλα. Τα έχουμε θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά για τη φωτιά. Και αφού πιάσει η φωτιά εκεί που πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και έχει ξεφύγει, η πυροσβεστική δεν μπαίνει μέσα στο χώρο εάν δεν εμφανιστεί η αστυνομία. Ναι, η φωτιά όμως δεν περιμένει. Έτσι. Άρα, τι λέμε, είναι κίνδυνος και για τους ίδιους και για τους περιοίκους, για όλους. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, κύριε Φλαμή, αυτό το φαινόμενο θα το ξαναδείτε.
0: Ναι, ποια μέτρα, άλλωστε, πάει εδώ, η αστυνομία, λέει, και κάνει μια περιπολία, γιατί γίνεται.
2: Εδώ έχετε κάνει ρεπορτάζ και το θυμόσαστε. Δεν είχαν συλλάβει το δολοφόνο του δικηγόρου του Ζαφυρόπουλου. Το θυμόσαστε.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Ο οποίος είχε παρτίδες, δεν ξέρω τι είδους παρτίδες, η αστυνομία το ξέρει. Με γυναίκα Ρωμά από το συγκεκριμένο καταβλισμό.
0: Ναι, σωστό.
2: Από πού και ως πού.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Όσο αυτοί οι άνθρωποι ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται, θα διωγγώνεται, θα διευρύνεται. Γιατί στο παρελθόν δεν γινόντουσαν σε τέτοιο μέγεθος τα τελευταία
0: τώρα,
2: χρόνια.
0: Λέει,
2: και μάλιστα πολλές φορές είναι κάποια ανήλικοι. Είναι κάποια ανήλικοι, δεν είναι κάποιοι ανήλικες. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μόλις ενηλικιωθούν, τι κατάσταση θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αν τώρα στα 15 λέει, και στα 14 γίνονται αυτά.
0: Μου λέει ένας φίλος ακροατής, θα μου στείλει μήνυμα και μου λέει το εξής. Δεν αφήνουμε ποτέ το σπίτι μόνο του. Πάντα αφήνουμε ένα άτομο να είναι μέσα για να προσέχει το σπίτι. Οπότε κάνουμε βάρδιες. Είναι ζωή αυτή, μου λέει.
2: Είναι γεγονός. Ο κόσμος ζει με το άγχος και με το φόβο μιας τέτοιας κατάστασης.
0: Ότι θα μπει μέσα στο σπίτι του. Και ξέρετε, δεν είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή να είσαι στο σπίτι σου και να δεις πέντε μέσα. Μου λένε.
2: Δυστυχώς, οι πιο πολλοί κάτοικοι εδώ στις αυλές τους έχουν από ένα-δύο σκυλιά, γι' αυτό το λόγο. Γιατί είναι ένα, ας το πούμε, ασφαλές ζώο φύλαξης. Δηλαδή δεν είναι απλώς συντροφιάς. Φυλάνε τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί
0: οπότε
2: να γίνει.
0: Η μόνη λύση να πούμε και λίγο έτσι ένα χαριτολόγημα, μια και είπατε για τα φίδια προηγουμένως. Εγώ έχω φίδι στο γραφείο μου και στο σπίτι μου, άρα δεν θα με πλησιάζει ποτέ το Ρωμά εμένα,
2: Τι να σας πω.
0: Έχω για πέτ ένα φίδι.
2: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Άρα λοιπόν δεν θα με πλησιάζει εμένα. Άρα να πάρουν όλοι και από ένα φίδι να έχουν με σπίτι τους.
2: Ναι, να πάρουμε ένα φίδι, ό,τι ξέρω εγώ. Στο τέλος θα
0: πρέπει να πάρουμε. Λέτε ότι φοβούνται τα φίδια γι' αυτό.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα
0: και κόκκινε, καλημέρα. Πάμε στον πρώην αντιδήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Φλαμή.
0: Σας ακούμε.
3: Επειδή άκουσα τη συζήτησή σας, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ πολύπλοκο και έχει αφαιθεί στην τύχη του αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τους Ρωμά. Θα ήθελα να θυμίσω ότι επί Άμπετ Χασμάν, όταν τότε ήταν στον κοινωνικό τομέα, είχαμε αδειάσει αυτό το χώρο και είχαμε νοικιάσει σπίτια για όλους τους Ρωμά που ήταν εκεί στο Ριγανόκαμπο. Παρά το γεγονός ότι πληρώναμε τα ενίκια, ότι τα πλήρωνε τότε ο Δήμος με μια μικρή ενίσχυση από το κράτος, ελάχιστη ενίσχυση, Έφυγαν μετά από 5 μήνες, κύριε Φλαμή, δεν υπήρχε κανένας ενοικιαζόμενο και πήγαν όλοι εκεί πάνω. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν έχουν σπίτι ή δεν έχουν. Αν θα μείνουν στο σπίτι, δεν θα μείνουν. Δεν θα μείνουν γιατί δεν πληρώνουν το ρεύμα, δεν πληρώνουν το νερό. Είναι μια άλλη τελείως νοοτροπία. Και το σοβαρότερο από αυτά, όσοι κάνουν αδικήματα, μετά από 2 μέρες είναι ελεύθεροι. Οπότε ξανακάνουν το ίδιο αδίκημα, ληστεία, τραυματισμούς, όλα αυτά, και ξανά είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, θα πρέπει να μπει πραγματικά σε άλλο επίπεδο συζήτησης, σε πολιτικό επίπεδο συζήτησης, τα τι θα γίνει με αυτή τη φυλή. Γιατί είναι μια ξεχωριστή φυλή, η οποία δεν ξέρω αν προσέχει και οτιδήποτε. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία, κύριε Φλάμη. Πήρα πραγματικό Ρωμά πριν από 3 χρόνια για μάζεμα ελιάς. Μου ζήτησα να τους προπληρώσω. Τους προπλήρωσα, την επόμενη μέρα δεν είχε κανένας. Οπότε,
0: την πατήσατε δηλαδή.
3: Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή.
0: Τρομερό αυτό. Τρομερό.
3: Έχω την προσωπική εμπειρία λοιπόν. Το ζήτημα είναι σοβαρό όμως και θα πρέπει και το πανεπιστήμιο να εμπλακεί σε αυτό, γιατί έχει αφήσει αυτό το χώρο εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν πρέπει εκεί. Δηλαδή, πραγματικά, άμα γίνει, ας πούμε, μια αποβολή διοικητική και εξασφαλίσει και ο Δήμος με τη βοήθεια κάποιων φορέων κάποια σπίτια, να το κάνουμε και αυτό.
3: Δεν θα.
0: Μ' ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, δεν θα υπάρξει αυτό το θέμα. Θα υπάρχει κάποια λύση στο προσωρινή, δεν ξέρω, λέω τώρα.
3: Μπορεί πραγματικά να γίνει. Μπορεί, θα πρέπει να μπουν κανόνες όμως ότι τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σχολείο, ότι θα πρέπει να τους κοπούν τα επιδόματα αν τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και δεν συμμετέχουν ενεργά. Και όπως το λέτε ακριβώς, δηλαδή αν πραγματικά τους ενοικιαστούν, αλλά και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν είναι ευάλωτη ομάδα, έτσι, για να μην λέμε ότι έχουν κάτι. Οι Αλβανοί που ήρθαν στην Ελλάδα ήρθαν χωρίς ευρώ, δούλεψαν, κάνανε περιουσίες εδώ, τα παιδιά τους τα μορφώσανε και συμμετέχουν στα κοινωνικά πράγματα της χώρας μας. Δεν είναι ευάλωτοι, δεν έχουν κάτι, δεν έχουν αναπηρία, είναι πράγματι ενεργοί, αλλά έχουν μια άλλη νοοτροπία. Την νοοτροπία αυτή θα πρέπει να την αλλάξουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια, να βρεθούν σπίτια, να ενοικιαστούν και σιγά σιγά να αδειάσει ο χώρος από εκεί πέρα, να μην γίνει γκέτο όπως είπε και ο κ.
0: Είναι, αυτό που είπατε, είναι θέμα νοοτροπίας και το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το πώς κινείται. Εγώ θυμάμαι να καταλάβει ο ακροατής μας και εσείς, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ, όταν ας πούμε πήγα, έχω πάει 2 φορές στην Αίγυπτο κάτω, όταν πάω στην Αίγυπτο μου λέει κάποιος εκεί, το μπαξίσι είναι υποχρεωτικό. Τι εννοείς? Μου λέει, άμα πας σε μια δημόσια υπηρεσία και θέλει να σου βγάλουν ένα πιστοποιητικό, δίνεις 2 λίρες στον υπάλληλο. Δηλαδή αυτή είναι μια νοοτροπία που δεν αλλάζει. Καταλάβατε πώς το λέω? Δηλαδή είναι μια νοοτροπία. Πρέπει να γίνει μια. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει παιδεία, να υπάρξει μάθηση, να υπάρξουν σχολεία στα μικρά παιδιά. Μπας και αλλάξει αυτό την επόμενη γενιά.
3: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Έτσι είναι και χρειάζεται βάθος χρόνου. Αλλά τώρα έχουν αφαιθεί όλα στην τύχη τους. Δεν ασχολείται κανένας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πανελλαδικό. Κανένας. Και,
0: λέει ο Ξοχοίδης θα πάρω μέτρα, όπκε και δίας και ειδική ομάδα για Ρωμά και κάτι τέτοια. Δηλαδή, δεν ξέρω.
3: Μόνο με την καταστολή, όπως ακριβώς το είπατε, μόνο με την καταστολή δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Θα πρέπει να γίνει σε βάθος προσπάθεια και ενημέρωσης και καθημερινής παρουσίας εκεί. Πρέπει να τους κάνουμε πλήση εγκεφάλου, όπως λέγανε πιο παλιά. Πρέπει να γίνει μια πλήση εγκεφάλου σε καθημερινή βάση και με πειθαρχία και τιμωρητική διάθεση. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Εγώ το βλέπω και λέω και μάλιστα, ξέρετε, και λέω για την παιδεία, γιατί και κάποιοι Ρωμά που πήγαν εκεί στον κόμβο Κουρτέση και μένουν σε σπίτια, σε μια πολυκατοικία που είναι κατασχεμένη και όλα, σε να του ξέρετε την υπόθεση αυτή. Βγαίνουν κάποια πεθαρέλια το βράδυ και πετάνε πέτρες στα διερχόμενα αυτοκίνητα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και να σας
0: άρα είναι και θέμα παιδείας, όχι μόνο θέμα καταβλισμού ή σπιτιού.
3: Ασφαλώς. Να σας πω και κάτι. Όταν πιάσαμε την πλατεία Μακρυγιάννη, που ήμουνα, ναι, εγώ τότε και ήμουνα και ο κύριος υπεύθυνος του αδειάσματος.
0: Επικαλάβολα και Σερέτη, θυμάμαι. Επικαλάβολα και Σερέτη.
3: Ακριβώς. Ήμουν εκεί με τον τότε αντιδήμαρχο τον Κουρεμένο. Εμείς οι δύο δηλαδή πήγαμε εκεί πέρα και αδειάσαμε το
0: και
3: χώρο.
0: Και βγάλετε τα κάστρα της φωτιά. Κατάλαβα.
3: Ναι. Μια άνεμο. Είχε γίνει τότε μια καταιγίδα. Βρεθήκαμε κατηγορούμενοι από τον κύριο Δημητρά. Του,
0: α, καλά, αυτό είναι η ιστορία μεγάλη Δημητράς.
3: Ναι, ακριβώς δηλαδή. Και βρεθήκαμε να είμαστε και στο εδόλιο. Γιατί, γιατί κατοχυρώσαμε μία πλατεία έκτοτε. Αυτή η πλατεία έμεινε εκεί πέρα και είναι και σαν χώρος πλατείας πλέον από τότε. Χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται και ο Δήμος να πάρει προσπάθεια. Ο Δήμος κάπου είναι απόν σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ασχολείται με τίποτα.
0: Ναι. Μάλιστα. Όχι, το λέω, ναι. Ξέρετε, αυτό που έχετε δίκιο, γιατί εγώ θυμάμαι τον συγχωρεμένο του καμεραμάν μου, του οποίου ο πατέρας είχε ένα περίπτερο στο Μεσολόγγι. Το επιτέθηκαν κάποιοι Ρωμά στον πατέρα του, τον χτύπησαν κάτω τον άνθρωπο, ηλικιωμένος. Και όταν έφτασε εκεί ο γιος του, βλέπει τον πατέρα του να είναι μόφρυτος κάτω στο έδαφος και επιτίθεται στους Ρωμά και του ρίχνει δύο μπουνιές. Ο Δημητράς ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης των Ρωμά κατά του καμεραμάν μου.
3: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε.
3: Ακριβώς.
0: Που στο κάτω, μιλάμε κάτω, για να... Εγώ δεν είπα ότι κακό, ότι καλό σου βάλεσαι. Όταν βλέπεις τον πατέρα σου μέσα στα αίματα, χάνεις τα λογικά σου.
3: Βέβαια. Λογικό.
0: Δράσε ναι, εμβρασμό ψυχής.
3: Ο κύριος Δημητράς πρόσφατα βέβαια έχει κατηγορηθεί και είναι κατηγορούμενος τώρα για,
0: το ξέρω,
3: για
0: αυτό,
3: κίνηση λαθρομεταναστών.
0: Το ξέρω, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το πώς έτσι το λέμε για την ιστορία. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Φλαμή.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγο.
4: Sky 89,4.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω, μέσα στο σπουδάζω.
8: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
7: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
8: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
7: Ταξίδια.
8: Προϊόντα τεχνολογίας.
7: Ποδήλατα.
8: Εισιτήρια.
7: Δωροεπιταγές.
8: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
7: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είδαμε και το άλλο το μεγάλο το θέμα με ένα βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα και στο οποίο δείχνει το δράστη της ενέργειας η οποία προκαλεί αποτροπιασμό, της εμετικής ενέργειας, της απάνθρωπης ενέργειας, να γκρεμίζει ένα μνημείο αφιερωμένο σε δύο παιδιά 19χρονα που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο τροχαίο της οδού Αλέθα πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Για τον Γιώργο και τον Γιάννη μιλάω. Προχθές λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες, είδαμε ότι το μνημείο είχε καταστραφεί και εμφανίστηκε ένα βίντεο στο οποίο δεν δείχνει το βίντεο. Αυτό δείχνει ένα αυτοκίνητο να μπαίνει σε ένα παράδρομο κάθετο στην Αλέθα, παράλληλο προς την Εθνική Οδό, να κάνει όπισθεν οδηγός, να σταματάει ενώ ο κόλλος του αυτοκίνητου είναι στο μνημείο, γιατί αριστερά κατέβαιναν πολλά αυτοκίνητα στο φανάρι της Αλέθα, όπως κατεβαίνει η Αλέθα δηλαδή, και φεύγει λοιπόν από το μνημείο, και όταν φεύγουν τα αυτοκίνητα από το φανάρι και μπαίνουν στην Εθνική Οδό, ξαναγυρνάει πάλι με τον κόλλο όπισθεν και ρίχνει μία στο μνημείο και το καταστρέφει. Το γεγονός ότι το έκανε δύο φορές δείχνει ότι αυτό είναι σκόπιμο. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Γιατί εγώ στην αρχή έλεγα, μήπως ρε παιδί μου είναι το γεγονός τυχαίο. Κάποιος έπεσε πάνω, τροχαίο, εντάξει δεν το ήθελε, το κατέστρεψε. Βέβαια, κανονικά θα πρέπει να παραμείνει εκεί και να πει, παιδιά, εγώ το έκανα, το φτιάχνω. Άμα ήταν κύριος. Εδώ όμως μιλάμε για μια δολιοφθορά. Έχω τη Σόνια Γενισοπούλου στη γραμμή, τη μητέρα του Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Σόνια, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Φλαμή.
0: Το βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα και είναι οφθαλμοφανές πλέον, γιατί εγώ παρατήρησα ότι ο τύπος αυτός κοιτάει, πρέπει να κοιτάει, δεν τον βλέπω, ναι. Γιατί όταν φεύγουν τα αυτοκίνητα της Αλέθα, ναι, από το φανάρι, μόνο τότε επιστρέφει, ναι, ναι, και χτυπάει. Ναι, ναι. Άρα δεν θέλει κάποιος να τον δει.
1: Το προσπάθησε και τη δεύτερη φορά το έριξε.
0: Δεν το προσπάθησε την πρώτη καν.
1: Πιστεύω ότι τα αυτοκίνητα... Την πρώτη το έκανε πίσω, δεν το πετύχε.
0: Το έκανε πίσω, ναι. Είδε τα αυτοκίνητα που τον παρακολουθούσαν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι φοβήθηκε ότι τον βλέπανε οι άλλοι οδηγοί που κατέβαιναν την Αλέθα. Δεν προσπάθησε καν να το κάνει την πρώτη φορά. Και όταν αδειάζει το φανάρι, αδειάζει ο δρόμος με το φανάρι και ανοίγει πράσινο, τότε κάνει αυτό που έκανε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι το έκανε πρώτη φορά. Δεν ήταν στην πίσω του μεριά για να το πετάξει. Ξαναγυρνάει δεξιά το τιμόνι εκεί στο δέντρο.
0: Ναι,
1: πίσω,
0: εγώ το μεταφράζω γιατί βλέπω αριστερά τα αυτοκίνητα.
1: Πάντως, είναι εσκεμμένο. Τέλος.
0: Ναι, εσκεμμένο είναι 100%.
1: Ναι,
0: δεν καταλάβατε.
1: Από εκεί και πέρα, λοιπόν,
0: αλλά πιστεύω ότι
1: δρόμους.
0: Δεν το χτύπησε την πρώτη φορά, όχι επειδή δεν τα κατάφερε.
1: Για να μην τον βλέπουν, κατεβαίνουν την Αλέθα.
0: Αλλά για να μην τον βλέπουν. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν άδειασε η Αλέθα, τότε το έκανε.
1: Από τη στιγμή που ξέρει ότι υπάρχουν παντού κάμερες, εκτός και αν δεν έχει πινακίδες, αυτό θα τα αναλύσει η αστυνομία όλα. Αν δεν έχει πινακίδες, οτιδήποτε. Πάντως τυχαίο δεν είναι. Ο κόσμος, ναι, της Πάτρας δεν έχει πρόβλημα με τα παιδιά αυτά. 2 χρόνια και δεν μας το έχουν. Όλοι δίπλα μας είναι, όχι μόνο στην Πάτρα, που μιλάω, από όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει κάποιος κάνει, δεν ξέρω, θα το υποθέσω όπως το θέλω εγώ και όπως μπορεί ο καθένας να σκεφτεί.
0: Ναι, να μην γινόταν. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος αυτός,
1: όχι βέβαια,
0: φτάνει σε ένα σημείο να. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η ενέργεια είναι σαν να σκότωσε δεύτερη φορά τα παιδιά.
1: Αυτό. Μου το πήρατε από το στόμα, γιατί όταν πήγα την Κυριακή στην Αρέτσα, θα γονατίσει εκεί μπροστά, χτυπιόμουν και έκλαιγα. Λες και μου ξαναπειράξανε τα παιδιά και έζησα ξανά από την αρχή το ίδιο πράγμα.
0: Μα είναι λογικό να το σκέφτεσαι αυτό. Γιατί από
1: λοιπόν,
0: τη στιγμή που.
1: Όλα αυτά όμως δεν ξέρω πού πάνε να βγουν, τι ψάχνουν και τι θέλουν.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημά του, γιατί να το κάνει πραγματικά. Και πραγματικά
1: γιατί
0: θέλω.
1: Από ποια μεριά και ποιο είναι.
0: Θέλω να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος. Για να μας πει όταν βρεθεί γιατί το έκανε πραγματικά. Δηλαδή τι του έφταιγε ένα μνημείο, ένα όπως λέμε ένα κλεισάκι. Γιατί ναι, υπάρχουν πολλά κλεισάκια σε όλη την Πάτρα από τραγωδίες και στην Ακτή Δημαίων και στην Εθνική και σε άλλα σημεία. Υπάρχουν κάποια μνημεία τα οποία θυμίζουν ανθρώπους που χάσαμε. Παντού. Η Ακτή Δημαίων έχει γύρω στα 25 τέτοια.
1: Ναι, ναι. Ίσως μπορεί να ενοχλούνται που εγώ δεν αφήνω την ψυχή των παιδιών να. Ναι, θα πάω τώρα. Πάω.
0: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Τι είπατε λοιπόν, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Ίσως ενοχλούνται κάποιοι που εγώ δεν αφήνω την υπόθεση απλά να προσπεράσει.
0: Μα κάποια. Νομίζω ότι μία μάνα σαν και εσάς όταν είχε χάσει το παλικάρι το παιδί της.
1: Δεν ξέρω την υπόθεση να ξεχαστεί έτσι γενικώ.
0: Μα ένα παιδί μπορεί να φύγει από τη ζωή, αλλά δεν φεύγει ποτέ από το σπίτι του.
1: Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο.
0: Άρα ο Γιάννης, λοιπόν, ο Γιάννης είναι μέσα στο σπίτι σας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι εκεί ως φυσική παρουσία, είναι μέσα στο σπίτι σας. Άρα λοιπόν αγωνίζεστε για το Γιάννη σας.
1: Για το Γιάννη, είναι λογικό. Και το παιδί για όλους. Γιατί είναι δύο παιδιά που δεν φταίνει που τα σκοτώσανε, θέλουν να βγουν και αθώοι. Ότι δεν κάνανε ποτέ τίποτα. Αυτό εννοώ αθώοι, ότι δεν κάνανε ποτέ τίποτα, δεν παραβιάσανε ποτέ το φανάρι και απλά τα παιδιά σκοτωθήκανε μόνα τους. Θα ζητάγαμε και συγγνώμη στην πορεία, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γιονυσοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά και με το βίντεο. Βλέπετε τι γίνεται και τι κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε. Σήμερα είναι και η δίκη στην Αμαλιάδα 5 ατόμων, 5 ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 45χρονου στο Παυλόκαστρο πέρσι, αν θυμάστε, που τον είχαν παρατήσει εκεί σε ένα χαντάκι δίπλα, δεμένο χειροπόδαρα. Τον είχαν βρει περαστική, είχε τσακωθεί με κάποιον αυτός, τον είχαν χτυπήσει και οι άλλοι και έγινε αυτό που έγινε. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά τρομερό.

Λοιπόν, ωραία δήλωση έκανε κύριε κύριοι, ξέρεις ποιος? Ο Νίκος Διάγκος, ο ηθοποιός για τη Μαρία Καριστιανού. Είπε, λέει, ότι είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Okay. Στο μεταξύ γίνεται χαμός με το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει πληροφορία ότι 20 βουλευτές θέλουν να φύγουν να πάνε με τον Τσίπρα. Μεταξύ αυτών και ο αρχαιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της εκπομπής τώρα, γιατί είναι και πολλά πράγματα που μόλα, σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, αλλά θα τα πούμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Να πούμε ότι έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού για την τραγωδία στο Ρίο που έγινε χθες. 66 χρονών ο άνδρας αυτός, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα στη θάλασσα και βρήκε τραγικό θάνατο. Ανεσύρθη χθες ο άνδρας, 66 ετών, και σήμερα θα ανασυρθεί και το αυτοκίνητό του. Μπήκε μέσα δίτης δηλαδή και τον ανέσυρε. Είχε το τζάμι του οδηγού κλειστό και το τζάμι του συνοδηγού το είχε ανοιχτό.

Λοιπόν, ακόμα να πούμε ότι κατέληξε και ένας άνδρας στο νοσοκομείο του Ιλίου, κατέληξε 70 ετών, ο Σάξο Κουρνούτας, ο οποίος νοσηλευόταν από την καθαρά Δευτέρα στο νοσοκομείο του Ρίου μετά από τροχαίο που είχε. Το τροχαίο πώς συνέβη τώρα αυτό, γιατί είναι πραγματικά τρομερό. Ο άνθρωπος υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε. Έτσι λοιπόν συνέβη το τροχαίο και νοσηλευόταν από τότε στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Χθες είχαμε ομιλία του Νεκτάριου Φαρμάκη του Περιφερειάρχη στο συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Πελοπόννησος και είπε ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει, ξεπερνά λέει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεων της περιφέρειας στους τρεις νομούς, Αχαΐας, Ηλίας και Τολοκαρνανίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δήλωσε χθες, μια και λέγαμε για ΣΥΡΙΖΑ πριν, δήλωσε χθες σε ραδιόφωνο της Αθήνας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε τι είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές με τον Τσίπρα. Τέλεια. Αυτά για σήμερα κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Αύριο γιορτάζω κύριε κύριε, πες μου χρόνια πολλά ρε. Α, και μιλάς και εσύ, το έχω ξεχάσει, σε λένε Κώστα. Αύριο λοιπόν κυρίες και κύριοι θα κάνουμε μια ερωταστική εκπομπή, γιατί γιορτάζει και ο εκφωνητής της εκπομπής αυτής και ο ηχολήπτης και τεχνικός. Άρα λοιπόν έχουμε δύο. Γιορτάζει η εκπομπή γενικώς αύριο. Φλαμής γκύρης, γκυροφλαμής και λοιπά. Γιορτάζουμε, να είμαστε καλά. Ε? Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας κύριε κύριε. Έχει φτάσει 80 χρονών. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σε κατάσταση αναμονής τα πολιτικά κόμματα εν ώψη των δύο καινούριων που εδώ που τα λέμε, αν και δεν είναι απόλυτα έτσι, φαντάζουν ως δύο επερχόμενοι σωσίες, αύριο η μέρα της Καριστιανού και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας το comeback, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν ξέρω αν η πρεμούρα αυτού του ανεκατέματος στην ενεργό πολιτική σκηνή θα έπρεπε να οδηγήσει θεσμικά πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι για να του πει κάτι το ιδιαίτερο, αν και υπάρχουν στην τροχιά της επικαιρότητας πολύ σοβαρά θέματα όπως αυτό της γαλάζιας πατρίδας στην γειτονική Τουρκία, αλλά για να τον ενημερώσει ότι ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ότι απομένει, επανέλαβε κ. Μητσοτάκης, ένας και πλέον χρόνος μέχρι η χώρα να πάει στο συνταγματικό της καθήκον, που είναι οι εκλογές, οι εθνικές και η αλλαγή ενδεχομένως των πολιτικών πραγμάτων της χώρας.

Και βέβαια, επειδή το μεσογειακό ταπεραμέντο και η πολιτική νοοτροπία των Ελλήνων πολιτικών και πολιτών, όσων ακόμα ασχολούνται, είναι τέτοια, έχουν αρχίσει τα επίθετα, οι προσδιορισμοί, τα στολίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωσίδα την ανεβάζουν, Ρωσίδα την κατεβάζουν, την κυρία Καριστιανού. Κάπως έτσι παρουσίαζαν κάποτε και τον επέτη του Πούτιν στη Ρωσία, τότε πρωθυπουργό, νυν αστέρα της πολιτικής και της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα. Μια κατάσταση που μπορεί πράγματι να μην έχει την ουσία που έχουν τρέχοντα θέματα, διότι σε λίγο θα ξεχάσουμε ότι αύριο που η Καριστιανού, για παράδειγμα, παρουσιάζει μάλλον το κόμμα Ελπίδα, τα προϊόντα της πρώτης αναγκαίας χρήσης στο νοικοκυριό μας, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυξάνονται από 5 μέχρι 17%. Θα ασχοληθεί κανείς με το δεύτερο ή με την κυρία Καριστιανού?

0: κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας από πρόσωπα που ανήκουν σε κόμματα. Οπότε τα κόμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, τα παρακολουθούμε. Και τα πρόσωπα, θέλουμε δεν θέλουμε, τα παρακολουθούμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky, στους 89,4 στα FM, από τα Επτάνησα μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου και από την Άμφισσα μέχρι το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρητα, τον Κάμπο, τον Πύργο, την Αμελιάδα, καλώς ορίσατε. Διαδικτυακά είμαστε παντού, skypatras.gr, ένδειξη Sky Live 89.4. Κωνσταντίνος Γκύρης για όλα αυτά, στα social media ελεύθερα η άποψή σας, στο Facebook εκπομπή Δελτίο Τύπου, στην προσωπική μου σελίδα, στην ίδια πλατφόρμα, με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter με λατινική διεύθυνση, υποχρεωτικά Δελτίο Τύπου 894. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας, εδώ στα προσφυγικά, 2610 622 942 943. Χορηγικός μας ακόλουθος και σήμερα, η Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Από την άλλη όμως, οι αποφάσεις στην καθημερινότητά μας για μικρά αλλά και για μεγάλα θέματα λαμβάνονται στο πλαίσιο λειτουργίας

0: Κατά το ίμιση της εκπομπής θα πολιτικολογήσουμε σήμερα εξαιτίας όλων των προηγούμενων που ανέφερα και που αποτελούν, αν θέλετε, τον πρόλογο των πολιτικών εξελίξεων που ξεκινούν από αύριο, διότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που δημιουργήθηκαν αξιοπρόσεκτα κόμματα, δεν μιλάω για μικρά κινήματα, συλλογικότητες ή παρατάξεις που δεν κατάφεραν καν να ακουστούν. Και θα ξεκινήσω με το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά, διότι παρατηρώ εσκεμμένα προφανέστατα και επικοινωνιακά από σωρία μέσων ενημέρωσης που στηρίζουν, να το πω έτσι, έτσι το διαισθάνομαι, έτσι το αντιλαμβάνομαι την κυβέρνηση, ότι αυτό το οποίο θα γίνει και αύριο αλλά και την επόμενη εβδομάδα στις 26 του μήνα, το κόμμα Τσίπρα πιο πολύ θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρουλάκη, την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι την κυβερνώσα παράταξη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά, πώς είστε?
1: Κύριε Τριανταφύλλα, πολύ καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι έτσι, πιστεύετε, ότι η κυρία Καριστιανού παίρνει και από εσάς, δεν παίρνει, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά πάντα, αλλά έρχεται ο Τσίπρας και εκεί τα πράγματα καθίστανται, λένε, γράφουν, σχολιάζουν, πολύ πιεστικά και δύσκολα για εσάς?
1: Αυτό θα θέλανε ενδεχομένως να συμβαίνει τόσο η κυβέρνηση όσο και αυτά τα αρχηγοκεντρικά κόμματα τα οποία σχηματίζονται αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ φοβάται η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ ασκεί τον πραγματικό έλεγχο στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κομίζει μια διαφορετική πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα και δίνει ένα όραμα στους Ελληνίδες και στους Έλληνες, προσφέροντας λύσεις για την ακρίβεια, για το στεγαστικό πρόβλημα, για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά λοιπόν φοβίζουν την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί θα προτιμούσε να έχει απέναντί της προσωποκεντρικά κόμματα χωρίς αφήγημα, τα οποία θέλουν να υπάρξουν μόνο και μόνο να δικαιώσουν τους ηγέτες τους, είτε αυτοί έχουν κάποιο αίτημα για την πλήρη πολιτική επαναφορά τους, όπως ο κύριος Τσίπρας, είτε κάποια οργή δικαιολογημένη απέναντι στο κράτος, όπως η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά όμως δεν είναι ικανές συνθήκες για να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες στην κοινωνία, είναι εδρεωμένο, είναι εγγεγραμμένο στο DNA του ελληνικού λαού και αυτό το οποίο το διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν ορίζεται από ένα πρόσωπο αλλά από το σύνολο των στελεχών του, και τα στελέχη και ο αρχηγός του είναι νέα πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε κυβερνητικές θέσεις. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη κοινοβουλευτική μας θητεία. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι τρομάζει το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλους αυτούς που επιχειρούν να νεκραναστηθούν αυτή την περίοδο.
0: Μήπως, κύριε Παπά, από τη συλλογιστική τούτων των ημερών λείπει ένας κρίκος, γιατί τώρα επικεντρώνεται ο σχολιασμός στο ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των στοιχείων που εκ των πραγμάτων από το χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς θα φέρει ως φαίνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μήπως λείπει ο κρίκος Σαμαρά, δηλαδή μήπως αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά τότε τα πράγματα καθίστανται πολύ πιο διαφορετικά για την άνετη ως φαίνεται σήμερα ή θέλει να φαίνεται Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Τριανταφυλλοπούλε, είναι άνετη η Νέα Δημοκρατία, η οποία καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εγώ θεωρώ ότι αστοχούν αυτό το διάστημα, ακριβώς γιατί δεν καταγράφουν πολύ κόσμο, δεν απαντά ο κόσμος στους δημοσκόπους και 20-25% εμφανίζονται αναποφάσιστοι. Θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία που εμφανίζει 20-22% στις δημοσκοπήσεις δεν είναι ακριβώς και στην καλύτερη στιγμή της και αυτό στην κάλπη μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερο. Εμείς έχω μια απόψη μου, μια δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη που έγινε στην πατρίδα μου, όπου η ψαλίδα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία έχει μειωθεί μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, από εκεί που ήταν 20% έχει πέσει κάτω από 10%, σε μια δύσκολη περιοχή για το ΠΑΣΟΚ τη Θεσσαλονίκη, και το κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται 5ο ή 6ο σε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε προχθές από ένα τοπικό site της Θεσσαλονίκης, από μια εταιρεία έγινε έγκυρη δημοσκόπηση. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι ακριβώς προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί αυτό το οποίο υπάρχει, μια μεγάλη αντίδραση της κοινωνίας και μια επιθυμία για πολιτική αλλαγή, την οποία θεωρώ ότι θα εισπράξει το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη, ακριβώς γιατί κομίζει και έχει αυτή την μοναδική συγκροτημένη πρόταση στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
0: Συγχωρήστε με για το υποθετικό του ερωτήματός μου. Γίνεται μόνο και μόνο για την πρόοδο της συζήτησής μας. Δεν θα υπάρξει ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ αν, παρελπίδα, δημοσκοπικά πάντα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από τη μια, λιγότερο της κυρίας Καρυθιανού, κατεβάσει από τη δεύτερη θέση εσάς που καταβάλατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, περάσετε και από ένα κρίσιμο συνέδριο, κάνετε αυτή τη σκέψη?
1: Μπορεί να γίνει κάποια έτσι τέτοια δημιουργική, λογιστική ή κάποια τέτοια προσπάθεια, αν και ακόμα και από τις πρώτες καταγραφές που γίναν δεν προκύπτει αυτό. Δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να θορυβηθεί ή να ανησυχήσει. Ο πυρήνας του είναι πολύ συμπαγής και τα ποσοστά του εμφανίζουν άνοδο το τελευταίο διάστημα. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η κάλπη θα βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και πολύ διαφορετικό από τις δημοσκοπήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιβραβεύσει τις προσπάθειες αυτές οι οποίες γίνονται στην Ελλάσσονα αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς δεν έχουν ένα αφήγημα και βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα παράγουν περισσότερο θόρυβο και δυσαρέσκεια από ότι κάποιο όραμα και ελπίδα. Ακόμα και αν δει κάποιος πώς μεταχειρίζεται, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας τους πρώην συντρόφους του, απαξιώνοντας ανθρώπους οι οποίοι κυβέρνησαν μαζί του και στην πραγματικότητα υπηρέτησαν, υποτίθεται, το δικό του σχέδιο, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν πόσο καταδικασμένες είναι αυτές οι προσπάθειες.
0: Άλλωστε, νομίζω ότι είστε από εκείνους που μπορείτε να διαβάζετε καλύτερα από πολλούς άλλους τις πολιτικές σκέψεις του κυρίου Τσίπρα, καθότι ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον ζήσατε πολιτικά από κοντά και δεν είναι το ίδιο με οποιονδήποτε άλλο. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω ότι έχει και αυτό την αξία του, κύριε Παπά. Εγώ βλέπω ότι παρά την μονοδιάστατη έτσι ενασχόληση με τα τρέχοντα πολιτικά, αρχίζει να μπαίνει στην καθημερινή κουβέντα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν λεγόταν. Δεν ξέρω από πού μπορεί να προέρχεται αυτό. Μπορεί να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα της δικής σας στρατηγικής έναντι μιας κοινωνίας η οποία πολλές φορές καταπίνει το χάπι αμάσιτο. Επιμένετε ότι θα μπορούσε πράγματι το κόμμα σας να είναι ο νικητής των εκλογών όποτε και αν αυτές διεξαχθούν?
1: Είμαι πεπισμένος ότι για το καλό του τόπου πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές για να έρθει πολιτική αλλαγή. Μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταστροφική και για το πορτοφόλι των Ελλήνων και για τους θεσμούς και για την αξιοπιστία συνολικά του πολιτικού συστήματος. Έχουμε δει πόσο μεγάλη απαξίωση έφερε η διακυβέρνηση αυτή των 7 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας για το πολιτικό σύστημα, για τους θεσμούς, για την δικαιοσύνη και πόσο οδήγησε τους Έλληνες πολίτες τελικά στο να έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, να μην μπορούν να βγουν με τον μισθό τους, ο μέσος μισθός των 1.500 ευρώ να μην αρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει μια οικογένεια τετραμελή για ένα μήνα, και αυτό είναι προφανές αν κανείς επισκεφτεί το σούπερ μάρκετ ή αν αναλογιστεί ότι ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα φαντάζομαι κυμαίνεται γύρω στα 700-800 ευρώ. Οπότε όλα αυτά λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός θέλει να βρει μια λύση, νομίζω ότι θα πρέπει να στραφεί στο μόνο κόμμα που έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη, την οργάνωση, την υποδομή και τη σοβαρότητα να σταθεί απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε ένα κόμμα της άκρας έτσι συντήρησης όπως αυτό της κυρίας Καρυστιανού, ούτε του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας λέει ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Όλα αυτά εξοργίζουν τον κόσμο που έχει πληρώσει αυτές τις ακροβασίες του κυρίου Τσίπρα, ούτε άλλα κόμματα με τις επιστολές του Χριστού ή την κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει χάσει κάθε μέτρο κοινοβουλευτικής ευπρέπειας. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν αποτελούν λύσεις. Ο ελληνικός λαός όριμος θα προσέλθει στην κάλπη με ένα ερώτημα: θέλει να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία ή θέλει να γυρίσει σελίδα ο τόπος και μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να πάρει τις τύχες του τόπου στα χέρια της?
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί εντάξει, υπάρχει το μήνυμα της θεσμικής ακολούθησης των πραγμάτων από τον κύριο Πρωθυπουργό ως προς τις εκλογές του 27. Όμως είναι έτσι, δηλαδή έχετε πιστεί και εσείς ότι πλέον δεν θα πάμε πρόωρα στις εκλογές, γιατί και πριν από λίγο το επανέλαβε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Και τι εξυπηρετεί αυτός ο χρόνος, ποιον εξυπηρετεί? Τα κόμματα τα καινούργια, τον Πρωθυπουργό των ίδιων, τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας που είναι και τόσο έτσι ρόδινα όπως φαίνονται? Τι λέτε, κύριε Παπά?
1: Εμείς το ΠΑΣΟΚ θέλουμε οι εκλογές να είχαν γίνει χθες ιδανικά. Κάθε μέρα παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία στοιχίζει στον ελληνικό λαό και δεν δίνει λύσεις στα προβλήματά του, ακριβώς γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τα ολιγοπόλια, εξυπηρετεί τα καρτέλ και δεν βοηθά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη να αναπνεύσει, αλλά και τους αδύναμους. Βρίσκεται σε μια παραζάλη, θεωρώ, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Κάθε μέρα διαρρέει και διαρρέουν από το Μαξίμου έναν άλλο σχεδιασμό, ακριβώς γιατί δεν ξέρουν από πού να πιαστούν και τι να κάνουν. Δέχονται εισηγήσεις για εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, προσπαθούν να κρατηθούν απεγνωσμένα στην εξουσία και βλέπουν ότι συνεχώς χάνουν ποσοστά, ακριβώς και γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση και από τους ίδιους τους βουλευτές τους, από τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι δεν παρέστηκαν στο συνέδριο, ο κ. Σαμαράς είναι και διαγραμμένος. Όλα αυτά δημιουργούν έναν φοβερό εκνευρισμό. Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν πολύ τοξικός στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με διαρκείς επιθέσεις και στο ΠΑΣΟΚ και στον αρχηγό του, ακριβώς γιατί βλέπει ότι είναι πλέον μετρημένες οι μέρες του στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε είτε επιλέξει να διαφύγει τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, είτε τραβήξει μέχρι το τέλος την θητεία του και το μαρτύριο, θα πω, του ελληνικού λαού, νομίζω ότι το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι συντριπτικό εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της.
0: Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που τα πάμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, κύριε Τριανταφύλλο, πολύ. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
10: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
4: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
10: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
4: Ταξίδια.
10: Προϊόντα τεχνολογίας.
4: Ποδήλατα.
10: Εισιτήρια.
4: Δωροεπιταγές.
10: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
4: Σπουδάζω.gr. Είκες, βρήκες, κέρδισες.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Θα επιχειρήσουμε να πάμε και σε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία μας μαζί του. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί στην τοπική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πίστευε όμως κανείς ότι όταν σε μια πόλη δίδονται χρήματα, προσφέρονται μετά από χρόνια και από ταλαιπωρίες και δυσκολίες ευκαιρίες ανάπτυξης και μάλιστα στον νευραλγικό τομέα της ασφάλειας των πολιτών και της αστυνόμευσης, ότι τα πράγματα θα ήσαν λίγο πιο ομαλά. Γιατί αυτό που πάει να γίνει τώρα με το νέο αστυνομικό μέγαρο, το οποίο υπενθυμίζω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι θα ανεγερθεί αρχής γερμένης από τον προσεχή Σεπτέμβριο μέσα σε οικοπαιδικό χώρο στο στρατόπεδο των συνόρων στο Κέτχε, δεν έχει τη συνένεση του Δήμου Πατρέων. Βέβαια, εδώ οφείλω να διευκρινίσω κάτι πριν πάμε στην κουβέντα που ακολουθεί. Ότι δεν είναι ότι δεν θέλει το έργο σαν κτίριο της αστυνομίας, είναι ότι ζητά, επειδή θα επιφορτιστεί η περιοχή Εγλυκάδα συνόρων εκεί μέχρι την είσοδο της μικρής περιμετρικής, από μια έτσι κινητικότητα περιπολικών, το κόσμο που μπορεί να πηγαίνει εκεί σε υπηρεσία στο νέο κτίριο, ζητάει 100-150.000 ευρώ ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να κάνει διανοίξεις. Γιατί σου λέει, άπαξ και γίνει το αστυνομικό μέγαρο και αρχίζουν τα σούρτα φέρτα, τα περιπολικά και τα γιοταχή, έφραξε εκεί η κατάσταση και δεν έχει ο Δήμος λεφτά να διαμορφώσει τον ανάλογο πολυοδομικό σχεδιασμό. Απ' την άλλη, η αστυνομική σου λέει, κάναμε αγώνα και μέχρι τώρα ο αγώνας για να φτιάξουμε ένα επιπλέον μεγάλο σύγχρονο κτίριο, γιατί παραμένει και αυτό της οδού Ερμού. Στον κύριο Δημήτρη Λιούκα πάω, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών της Αχαΐας, γιατί άκουσαν, διάβασαν, επικαιροποίησαν και αυτοί οι συνδικαλιστές την άποψη της Δημοτικής Αρχής που λέει δεν συνενούμε, επιμένουμε. Δηλαδή τι θα έρθουν οι μπουλντόζες του Σεπτέμβριο να αρχίσουν να σκάβουν και θα πάει πελετής με την Τογιοπούλου να βάλουν τα οδοφράγματα και τα σώματά του μπροστά? Τι κάνετε, αντιπρόεδρε?
12: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ξέρετε ότι αν χαθεί αυτό, μετά δεν υπάρχει πίσω γύρισμα, γιατί είναι πακεταρισμένο με άλλα 3-4 αστυνομικά μέγαρα ανά την Ελλάδα μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν έπαιξε γέλαση αυτό.
12: Ακριβώς, είναι μέσος ΔΕΤ, αφορά 5 κτίρια συνολικά σε όλη την Ελλάδα και είναι κομμάτι λοιπόν μιας αλυσίδας, άρα θεωρώ πολύ απίθανο το να μην προχωρήσουμε. Είμαστε στη φάση που, μάλιστα, αναμένουμε και τον κύριο Υπουργό τις προσεχείς εβδομάδες κατά τις εργασίες οριοθέτησης του χώρου. Θεωρώ δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε μπει στα τελευταία μέτρα αυτού του πολύχρονου αγώνα. Σε αυτά που είπατε δεν θα διαφωνήσω τίποτα. Ίσα-ίσα μάλιστα που αντιλαμβανόμαστε και τις αιτιάσεις, τους προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής, μας έχουν εκφραστεί και σε κατηδίαν συνάντηση, αναφορικά με τις βελτιωτικές ρυθμίσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή.
0: Άρα τι λέτε τώρα εσείς, ένα λεπτό κύριε Λιούκα. Ότι έχει δίκιο ο Δήμος, ας δώσει κάποιος τα λεφτά να ξεκινήσουν οι διανοίξεις των δρόμων. Αυτό δεν λέτε?
12: Είναι αντιληπτός ο προβληματισμός του, πλην όμως θεωρώ ότι, όπως το έχω πει και σε παλιότερα κλίση στην εκπομπή, ότι με διάλογο μπορεί να βρεθεί και το επίμαχο ποσό που ζητά ο Δήμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντιλαμβάνομαι ότι στα πλαίσια της ευκαιρίας ζήτησε να γίνει το Μέγαρο σε συνεργασία με τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι καθήλυνα αρμόδιο, μπορεί να δώσει λύση σε αυτό.
0: Άρα και εσείς θα κινηθείτε υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν λέω υποστηρικτικά, μην παρεξηγηθώ. Δεν θα πείτε να μην γίνει το Μέγαρο. Θα πείτε στο αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Λιούκα, δώστε τα λεφτά στο Δήμο, γιατί πρέπει να γίνουν διανοίξεις.
12: Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να πιέσουμε προς αυτή την κατάσταση, να ομαλοποιηθεί αυτή, ας το πούμε, η διένεξη, θα κάνουμε τα δυνατά.
0: Εδώ ότι... να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε.
12: Βεβαίως.
0: Για να μην υπάρχει σύγχυση, γιατί παλιότερα θυμάμαι φτάσαμε ως πόλη να κατασκευάζεται, να ξεκινάει στο ίδιο σημείο στο ΚΕΤ το τότε νέο δικαστικό Μέγαρο και ποτέ δεν έγινε. Ακριβώς. Πέρασαν πολλά χρόνια για το αστυνομικό, να διαχωρίσουμε τη στάση του Δήμου που λέει δεν συνενώ γιατί θέλω λεφτά για διανοίξεις, από αυτό που λέει το πολιτικό προσωπικό του στρατοπέδου που λέει δεν χωράει πια να πάει αλλού. Δεν είναι το ίδιο?
12: Προφανώς και δεν είναι το ίδιο. Επειδή είχαμε κάνει και μια συζήτηση στην εκπομπή σας με τον κύριο Γκόγκα, τον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού, αρκετά αγώνιμη, θεωρούμε πάντα ότι οι όποιες διαφορές αμπλύνονται κατόπιν συζητήσεων. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς ζητάμε κτίριο. Σύγχρονο, λειτουργικό. Είναι διαχρονικό αίτημα της Ένωσής μας και των συναδέλφων μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν. Έχουμε φτάσει στα τελευταία μέτρα αυτού του αγώνα. Σαφώς λοιπόν από την άλλη πλευρά έχουμε και τις αντιδράσεις κάποιων κατοίκων και τις αντιδράσεις του Δήμου που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια πόλη που θα μου την επιβαρύνεται κυκλοφοριακά στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει λοιπόν μια λογική βάση το αιτημάτο. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει το έργο εξαιτίας αυτού του αιτήματος. Μπορεί όμως να βρεθεί λύση σε συνάρτηση με το έργο από κάποιο συναρμόδιο υπουργείο, να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα? Τι θα κάνετε εσείς στα λόγια? Θα πάτε στον κύριο Κυρανάκη, θα πάτε στον κύριο Λιβάνιο, του Υπουργείου Ιστορικών, και θα του πείτε κρίμα είναι να χαθεί έργο εκατομμυρίων για 100 και 150.000 ευρώ?
12: Θα μου επιτρέψετε να είμαι αρκετά αισιόδοξο να σας πω ότι δεν πρόκειται να χαθεί, μιας και είναι και ένα έργο το οποίο αφορά και την ανέγερση 4 ακόμη κτηρίων. Δεν νομίζω ότι.
0: Σωστά.
12: Είμαι αρκετά αισιόδοξο προς αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να ζητήσει.
12: Ως πολίτες όμως, ως αστυνομικοί αλλά και ως πολίτες αυτής της πόλης, εάν μπορούμε να το πράξουμε, φυσικά και θα πιέσουμε ούτως ώστε να βελτιωθεί όχι μόνο η κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εξυπηρετήσει τη Δημοτική Αρχή, αλλά και εμάς τους ίδιους που θα μεταβαίνουμε από και προς την εργασία μας.
0: Γιατί μου λέτε εάν μπορείτε? Δεν είναι ο ρόλος των συνδικαλιστών να πάνε στους υπουργούς και να πούνε για όνομα του Θεού?
12: Όχι, το λέω γιατί δεν θέλω να υπερβαίνω τις δυνατότητες μου. Προτιμάω να πηγαίνω βήμα-βήμα προσεκτικά και όλοι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να τάξουμε λαγούς με πετραχίλια. Θέλουμε να κάνουμε σταθερά βήματα, ούτως ώστε να έχουμε σωστή συνεργασία και γόνιμη συνεργασία πρωτίστως με όλους τους θεσμούς και τους φορείς της περιοχής μας. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λέμε έτσι.
0: Είστε σαφείς, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Λιούκα, ευχαριστώ που τα είπαμε.
12: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Για να μην χρονοτριβήσω και μετά τον Αντιπρόεδρο των Αστυνομικών της Αχαΐας, πάω κατευθείαν με το συνεπές ερώτημα προς την Αντιδήμαρχο Πατρέων επί του πολεοδομικού σχεδιασμού, την κυρία Αναστασία Τογιοπούλου, που δεν το έχει πει τώρα. Το έχει πει, έχει προειδοποιήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Άμυνας που παραχώρησε το χώρο εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν γίνεται η ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου στο χώρο του ΚΕΤ αν νωρίτερα δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Δήμο να κάνει διανοίξεις, γιατί είναι εκ των πραγμάτων λίγο φαϊνότερο ότι θα υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί στα σύνορα, στην Εγλυκάδα, στην είσοδο της Περιμετρικής. Τι κάνετε, κυρία Τογιοπούλου, πώς είστε?
14: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, χαιρετώ και τους ακροατές. Προσπαθούμε.
0: Να είστε καλά. Το ερώτημά μου είναι, έχετε κάνει ποτέ έγγραφο αίτημα στο εσωτερικό, στο μεταφορών, δεν ξέρω πού, επ' αυτού?
14: Βεβαίως.
0: Α, έχετε κάνει.
14: Έχει σταλεί συγκεκριμένη επιστολή στον Υπουργό με συγκεκριμένες υποδείξεις, με κατάσταση δρόμων που είναι απαραίτητο να διανοηγούν προκειμένου να λειτουργήσει η περιοχή με ασφάλεια και το αστυνομικό μέγαρο.
0: Σε ποιον υπουργό το έχετε στείλει?
14: Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοήτη.
0: Α, γιατί ακούω τους αστυνομικούς συνδικαλιστές που το έχουν ψάξει, που λένε ότι ναι, να δοθεί και όσα πρέπει και έχει δίκιο ο Δήμος και εμείς μαζί του, αλλά δεν μπορεί να τα δώσει λέει, τα λεφτά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οπότε ο αποδέκτης του αιτήματός σας νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
14: Κοιτάξτε, για να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Ναι. Εκεί που πρόκειται σήμερα, που σχεδιάζεται να γίνει το αστυνομικό μέγαρο, αρχικά είχε χωροθετηθεί το δικαστικό μέγαρο.
0: Σωστά, το λέγαμε.
14: Το 2021, λοιπόν, πάρθηκε μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης που εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου και από χώρος ανέγερσης δικαστικού μεγάρου μετατράπηκε σε χώρο ανέγερσης αστυνομικού μεγάρου. Την Σωστά. απόφαση αυτή, λοιπόν, τέθηκαν και κάποιοι όροι από το ανώτατο αστυνομικό όργανο της πόλης που έλεγε τι... ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να εξασφαλίσουν την πίστοση προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές μελέτες, οι πράξεις αναλογισμού για να διανοηγούν συγκεκριμένοι δρόμοι, οι οποίοι αναφέρονται και συγκεκριμένα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σημειακή τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που είπε το Δημοτικό Συμβούλιο ναι την τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου, ταυτόχρονα τέθηκαν και οι όροι και προσδιορίστηκαν και οι δρόμοι που πρέπει να διανοηγούν. Έκτοτε το Υπουργείο είδε μόνο μερός το θέμα. Πήρε το δικό του κομμάτι, προχώρησε τη διαγωνιστική διαδικασία για το κτίριο σε ένα οικόπεδο που είναι περίκλειστο. Έχει μόνο ένα δρόμο, έχει πρόσωψη μόνο σε ένα δρόμο σήμερα. Ναι. Στην οδό Εφηβάδας.
0: Δεν λέτε από πάνω που είναι και το σχολείο? Γιατί βλέπω και εκεί μια είσοδο. Δεν θα είναι από εκεί.
14: Το σχολείο είναι, υπάρχει άλλος δρόμος ο οποίος είναι προβλεπόμενος και διατρέχει το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να αναγερθεί το δικαστικό μέγαρο. Διατρέχεται από 4 δρόμους περιμετρικά σύμφωνα με την τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου. Γύρω-γύρω έχει προβλεπόμενους δρόμους. Από αυτούς δεν έχει διανοηγεί κανένας. Και σας λέω λοιπόν ότι σχεδιάζεται να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο που θα έχει μόνο μία είσοδο.
0: Αστυνομικό μέγαρο.
14: Ναι, ένα αστυνομικό μέγαρο που θα έχει μόνο μία είσοδο στον αύριο χώρο του. Δεν θα έχει άλλη οδό διαφυγής, για να το πω έτσι.
0: Κυρία Τογιοπούλου, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, καταρχήν κάνατε πολύ καλά που διευκρινίσατε ότι δεν είναι η άποψη της Τογιοπούλου του Πελετίδη, είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί κονδύλι μιλάμε τώρα? Γιατί το έργο είναι εκατομμυρίων. Θα μπει και ο ιδιώτης να βάλει τα λεφτά του για να το δουλέψει μετά. Ξέρω ότι με αυτό εσείς διαφωνείτε, αλλά τι να κάνετε, δεν είναι δικό σας το έργο. Γιατί κονδύλι μιλάμε? Τόσο τραγικό είναι το κονδύλι που δεν το δίνουν ακόμα.
14: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι μεγάλο το ποσό που απαιτείται. Αν σκεφτούμε πρώτον ότι πρέπει να γίνει διάνοιξη της οδού Παπάγου, ο οποίος είναι ένας δρόμος πλάτους 30 μέτρων που συνδέει την περιοχή με την είσοδο στην Μεγάλη Περιμετρική, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μήκος περίπου 800 μέτρων.
0: Ναι.
14: Προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση προς την περιοχή που θα υπάρχει το αστυνομικό μέγαρο και να μπορούν να υπάρχουν γρήγορη προσέγγιση της περιοχής από μεταγωγές κρατουμένων, από επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να λειτουργεί και η περιοχή. Δηλαδή, γιατί με την λειτουργία του δικαστικού μεγάρου στην περιοχή εκεί θα συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, η Αστυνομική Διεύθυνση, το πρώτο αστυνομικό τμήμα, το τμήμα τροχέας και το τμήμα μεταγωγών. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρχει μια αυξημένη συγκέντρωση καταρχάς προσωπικού και κόσμου που θα πηγαίνει για τις δικές του ανάγκες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργήσει και η περιοχή όπου εκεί υπάρχει δημοτικό και γυμνάσιο στο απέναντι οικόπεδο από όπου θα είναι το σχεδιαζόμενο να ενεγερθεί κτίριο της αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί, σε αυτή την περιοχή, θα υπάρχει επί καθημερινής βάσης αυξημένη συγκέντρωση ανηλίκων και ενηλίκων και ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργεί ασφαλώς το αστυνομικό μέγαρο και να κυκλοφορούν και με ασφάλεια και οι κάτοικοι της περιοχής. Άρα πρέπει να υπάρχει δίκτυο πλήρους διανοιγμένων δρόμων. Αντίθετα, το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει δίκτυο πλήρως για ανοιγμένων δρόμων στην περιοχή. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι πάνε, έχουν βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν μπορεί να
0: είναι αντιληπτό. Το καταλαβαίνω. Δεν έχετε προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό?
14: Όχι βέβαια, δεν έχουμε προϋπολογίσει. Όμως τι λέμε? Έχουμε στείλει έγγραφο στο Υπουργείο και λέμε ότι ξέρετε, σχεδιάζετε κάτι. Σας υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση που πάρθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγε ότι πρέπει απαραίτητα να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Και σας λέμε λοιπόν ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά, 1, 2, 3 πρέπει να γίνει. Προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πώς μπορεί για να γίνεται η πρόσβαση από την νότια πλευρά της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει για να μπορεί να λειτουργήσει να γίνει πρόσβαση από τη βόρεια πλευρά της Πάτρας, ποιοι δρόμοι πρέπει να διανοιγούν.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθετε.
14: Υπάρχει και το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχει και η διαδικασία, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, εφόσον υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου, να χρηματοδοτηθεί το έργο στο πλαίσιο, με βάση τη διατάξη του νόμου που λέει ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι εξυπηρετεί ύψιστο δημόσιο συμφέρον και κατά παρέκκληση, δηλαδή πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, να μπορεί να μπει με αποζημίωση χρήση στο δημόσιο μέσα και να κάνει τις διανοίξεις. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία, αν υπάρχει βούληση βέβαια. Για την οποία βούληση δεν βλέπουμε κάτι. Ίσα που ακούμε.
0: Δεν έχετε άδικο που το λέτε.
14: Ότι το Υπουργείο δεν βρίσκει χρηματοδοτήσεις. Ναι, αλλά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω στην οποία πάτησε το Υπουργείο του το έλεγε. Ότι για να μπει εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να έχει βοηθήσει την κατάσταση.
0: Κάνετε καλά που λέτε ότι δεν ευνηδιάζετε ούτε την πόλη, ούτε την ελληνική αστυνομία, ούτε το Υπουργείο. Το έχετε πει εδώ και καιρό. Ετοιμαστείτε πάντως για την πληροφορία, στέλνουν τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ στον επόμενο λίγων ημερών να έρχεται επ' αυτού κάτω. Οπότε πρέπει να τα ακούσει επικυρωποιημένα από εσάς και να λάβει τα μέτρα.
14: Ο Υπουργός και να περπατήσει την περιοχή όπου σχεδιάζεται να ανεγερθεί το αστυνομικό μέγαρο και να απαντήσει στο ερώτημα. Θεωρεί ότι εκεί, αν ανεγερθεί αστυνομικό μέγαρο, θα είναι ασφαλή η λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου με ένα οικόπεδο που έχει φάτσα μόνο σε ένα δρόμο και με ένα κτηριακό συγκρότημα που θα έχει μόνο μία είσοδο. Και μετά.
0: Είστε σαφέστατοι.
14: Θα είναι ήσυχος με τη συνείδησή του ότι εκεί σχολεία, κάτοικοι θα μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια, θα έχουν δρόμους. Το κυκλοφοριακό που θα δημιουργηθεί εκεί, ας έρθει να το δει επιτόπου.
0: Είναι ξεκάθαρη εικόνα. Ευχαριστώ κυρία Τογιοπούλου για την ενημέρωση.
14: Να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Κρατάω τη φράση της αντιδημάρχου ότι είναι πολλά τα απαιτούμενα κονδύλια. Αν θέλει η κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει. Και κρατάω και την πληροφορία ότι εντός των ημερών έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην Πάτρα για να ανακοινώσει επίσημα την ανέγερση του νέου μεγάρου της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε πίσω στα πολιτικά μας. Καλωσορίζω τον βουλευτή Έτωλα Καρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση. Μαζί του θα μιλήσουμε και στον απόϊχο του 16ου συνεδρίου του κόμματος στην Αθήνα. Πώς είστε, κύριε βουλευτά?
15: Καλημέρα σας εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να πω ότι είστε στην Πάτρα. Είστε κοντά μας, τα λέμε τηλεφωνικά.
15: Ήμουν στο συνέδριο το Regional Growth, όπου είχα μια ομιλία για τη διαχείριση υδάτων και τη σχέση βέβαια με την αυτοδιοίκηση, όπου όπως γνωρίζετε πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να μεταφέρουμε τις απόψεις μας και το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση και στο κομμάτι της διαχείρισης υδάτων.
0: Κύριε Βουλευτά, συμφωνείτε με την άποψη ότι από αύριο ξεκινάει ένας νέος κύκλος της μεταπολίτευσης με κόμματα όπως κυρία Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα, ενδεχόμενα λένε κάποιοι ψηφιρίζουν και του κυρίου Σαμαρά?
15: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως γνωρίζουμε όλοι οι πολίτες, η μεταπολίτευση και η σταθερότητά της οφείλεται σε ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το οποίο από το 1974 και μετά πήρε τη θήκη αυτής της χώρας. Έβαλε την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο επίτευγμα που σήμερα όλοι αντιλαμβανόμαστε την αξία αυτού του τεράστιου γεγονότος. Και επειδή αυτές τις μέρες έχω παρακολουθήσει και εγώ, όπως και χιλιάδες συμπολίτες μας, το ντοκιμαντέρ στον Sky για τα θέματα που αφορούν την περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο της διακυβέρνησης του, του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να, να μην αντιλαμβάνεται την αλλαγή που έχει επέλθει στη χώρα από το 19 και μετά και την πολύ σκοτεινή περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα που οδήγησε τη χώρα μας σε ένα καταστροφικό τρίτο μνημόνιο αχρίαστο 100 δισεκατομμυρίων που, που υποθήκευσε τη χώρα μας για 100 χρόνια, τους ερασιτεχνισμούς και τις τραγικές αυτές διαχειρήσεις που γίνανε κατά την περίοδο αυτή. Έχουμε περάσει από την Ελλάδα της κατάθλιψης και της αβεβαιότητας σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα σταθερότητας, ευθύνης, αναβαθμισμένης γεωπολιτικά, αναβαθμισμένης ενεργειακά, με υψηλό κύρος του Πρωθυπουργού, με ισχυρή εθνική άμυνα, με φυλασσόμενα σύνορα, με θαλάσσια πάρκα, με θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με, με ΑΟΣ, με συμμαχίες, με συμμαχίες υψηλές, με αποδοχή της χώρας μας σε παγκόσμιο πια επίπεδο και βέβαια πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας δεν περνά από το μυαλό του ότι μπορεί να γυρίσει σε τέτοιες σκοτεινές περιόδους. Νομίζω ότι η επαναφορά του ανέμελου κυρίου Τσίπρα δυναμώνει όλο αυτό το κίνημα της ευθύνης, όλο το κίνημα των ανθρώπων που θέλουν μια χώρα σταθερή, δημοκρατική, με αρχές, με αποτέλεσμα στις πολιτικές της δράσης και κυρίως που ενισχύει καθημερινά το εισόδημα των εργαζομένων, μειώνει φόρους και κάνει ξανά τη χώρα μας περήφανη στην παγκόσμια κοινότητα.
0: Κύριε Βουλευτά, σε ποια περίπτωση, κατά την προσωπική σας την άποψη, γιατί είναι απαρέγκλητο δικαίωμα του Πρωθυπουργού, ο θεσμός, το ισχύον σύνταγμα, μπορεί να πάει σε δεύτερη μοίρα για να ξεκαθαρίσει μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι χωμένη πλέον μέσα στην τοξικότητα? Άρα μιλάω για προώρες εκλογές.
15: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και ο Άρης Μεσοτάκης, το ξέρουν όλοι οι πολίτες, ότι είχε πει την πρώτη τετραετία το 19 ότι θα κάνει τις εκλογές το 23 βάσει το Σύνταγμα και τη θεσμική ακεραιότητα την οποία έχει και την οποία πιστεύει, γιατί είναι ένας πραγματικά θεσμικός Πρωθυπουργός. Προχθές στο συνέδριο έδειξε το πρόγραμμα του 19 και παρουσίασε το πρόγραμμα του 23 και τι έχει γίνει σε αυτά. Αν δείτε, νομίζω ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση που ό,τι έχει δεσμευτεί το έχει υλοποιήσει σε βαθμό σχεδόν 100%. Και αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες. Μαγικά στην πολιτική δεν υπάρχουν. Κέρδισε μια εκλογή το 2023 με τεράστια ποσοστά, έχοντας ένα πρόγραμμα πολύ πιο ρεαλιστικό, κοστολογημένο, πιο μικρό σαφέστατα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά τα οποία μαγικά ακούγαμε. Και νομίζω ότι φαίνεται καθημερινά. Πρώτα απ' όλα, η μείωση του δημοσίου χρέους είναι τεράστια, το ξέρετε πολύ καλά. Το 2027 θέλουμε να είμαστε στο 120% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος. Το ιδιωτικό χρέος ρυθμίζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ήδη την τελευταία δίμηση έχουν ρυθμιστεί 60.000 υποθέσεις. Αλλά για να πάμε και στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχει αυξηθεί οι μισθοί, έχουν αυξηθεί 45% από το 2019 σήμερα. Έχουν μειωθεί 83 φόροι. Όλα αυτά δεν γίνονται μαγικά και παράλληλα ενισχύει την εθνική άμυνα με πολύ σημαντικά οπλικά στήματα, τα οποία δυστυχώς λόγω της γεωγραφικής μας και γεωπολιτικής μας θέσης τα έχουμε ανάγκη για να είμαστε μια χώρα περήφανη, μια χώρα που προστατεύει τα σύνορά της, μια χώρα η οποία αγωνίζεται για το καλό όλων των Ελληνίων, για μια χώρα η οποία βλέπει και το μέλλον και βλέπει και το μέλλον των παιδιών. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση η οποία κοιτάζει μόνο το σήμερα, κοιτάζουμε και το αύριο. Έτσι ξεκίνησε το 2024 η παράταξή μας, επειδή μιλήσατε για τη μεταπολίτευση, και έτσι πορεύεται. Είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, είναι η παράταξη της ευθύνης, είναι η παράταξη της σταθερότητας, της ασφάλειας για όλους τους πολίτες της χώρας και για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Και νομίζω αυτό είναι πολύ οφθαλμαφανές πια. Και όσο βγαίνουν τέτοιου τύπου κόμματα, κόμματα τα οποία θέλουν να βασιστούν σε bots ή σε ρωσικές επιρροές ή με θολά τοπία ή με θολές πολιτικές στο παρελθόν, όπως παράδειγμα το κόμμα που θέλει να ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και το αυτοκατοργούμενο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η προοπτική που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η προοπτική που μπορούν να δώσουν σε αυτή τη χώρα? Εμείς λοιπόν θα έρθουμε και τη νέα περίοδο και τον επόμενο χρόνο έχουμε ακόμα ένα χρόνο πραγματικής δουλειάς, σκληρής δουλειάς, με μεταρρυθμίσεις, με επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών. Γιατί αν δεν είχαμε αυτό το δημοσιονομικό κενό, το δημοσιονομικό πλεόνασμα, πώς θα δίναμε τα 800 εκατομμύρια τώρα που υπήρχαν οι πόλεμοι να ενισχύσουμε τους πολίτες? Εάν δεν είχαμε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα, πώς θα δώσουμε επιπλέον ενισχύσεις τη νέα χρονιά στους συμπολίτες μας, που από τον κόπο και τον υδρότερο πρέπει να τους επιστρέψουμε και εμείς αυτά που τα οποία πραγματικά χρειάζονται? Πώς θα είχαμε τον τουρισμό σε τόσο υψηλά επίπεδα? Βλέπετε ότι ήδη το πρώτο τρίμηνο ο τουρισμός και φέτος σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτικά χρονιά έχει εκτοξευτεί. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων σταθερότητας, ασφάλειας, υψηλής εκπροσώπησης όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι τα ανταλαμβάνετε οι πολίτες και να είστε πολύ βέβαιοι, κύριε Τεταφυλόπουλο, που μιλάω στους ακροατές μας, είναι πολύ βέβαιοι ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι προς όφελος και του τελευταίου πολίτη, του πιο ευάλωτου πολίτη. Βλέπετε ότι παίρνουμε μείωση άμεσων φόρων για όλους τους πολίτες, για τους νέους, για τις οικογένειες, για τις οικογένειες με παιδιά. Ενισχύουμε προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο δυνατόν τη στέγη. Δεν έχουμε αφήσει κανένα κομμάτι της πολιτικής που να μην έχουμε παρέμβει. Τι να πούμε για τον gov.gr, να πούμε γιατί για πρώτη φορά η χώρα μας περήφανα πια θα κάνει εξορίξεις των υδρογονανθράκων της. Είναι τόσα πολλά που έχουν γίνει από το 2019, δεν ξέρω αν παρακολούθησαν όλοι οι συμπολίτες μας έναν μικρό απολογισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Και νομίζω αποτυπώνεται από όλη αυτή την προσπάθεια ακριβώς ότι είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει με σταθερότητα και ασφάλεια τη χώρα μας.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί και αυτό έχει την αξία του, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο να κλείσουμε. Δεν δίδεται με αλφαγιώτα χρόνο στα νέα αυτά κόμματα, δύο ή τρία, να οργανωθούν όσο ο Πρωθυπουργός επιλέγει να πηγαίνει τις εκλογές την άνοιξη του 27?
15: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον Έλληνα πολίτη και στον τρόπο που σκέφτεται και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα κάνει μια τετραετή θητεία θεσμικά όπως ορίζει το Σύνταγμα και αυτό έπρεπε να γίνεται όχι τώρα, από πάντα. Γιατί αυτό συντάσσει, όπως είπατε και εσείς, και είναι προς το Σύνταγμα κοντά. Βλέπετε ότι και στη συνταγματική αναθεώρηση μπήκαμε με πάρα πολλοί και πολλές εξικέλευτες προτάσεις και θα είναι ένα σημείο που θα συζητήσουμε και πρέπει να το προλάβουμε να το συζητήσουμε. Δεν έχει κανένα λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός λοιπόν θεσμικά να κάνει κάτι το έκτακτο, κάτι το οποίο δεν το επιδηλώνει πρώτα και πάνω απ' όλα η συνείδησή του. Άρα λοιπόν καλό είναι οι πολίτες να δουν και αυτά τα νέα κόμματα. Να έχουμε το χρόνο να δούμε και
0: ωραία,
15: τι προτείνουν.
0: Μένουμε σε αυτά.
15: Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πιο κοντά.
0: Μάλιστα, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Παπαθανάση.
15: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
16: Sky 89,4.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε εδώ, θα είμαστε 12 και κάτι αύριο πρώτο Θεός.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Sky 89,4.